Συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέφυγε με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά, τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιαπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή του από τη Σιρακούσα στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε χθες Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητο του στο πάρκινγκ στα Θαλάσσαρνα και πήγαν με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους, ένα χιλιόμετρο πριν το πάρκινγκ, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση. Ο σύντροφός της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕΣΕΛ υποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο η γυναίκα κατέληξε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοίτασμα αυτό. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο Σαλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με την χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Συνελήφθη 63χρονη στη Ζάκυνθο, η οποία θανάτωσε γάτα, δένοντάς την σε τυχείο, παράλληλα οι αρχές επέβαλαν στην 63χρονη διοικητικό πρόστιμο ύψος 30.000 ευρώ. Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε η ιδιοκτήτρια της γάτας. 11 σωρούς έχει περισυλλέξει εκτοφυλακίτες της Ενισίας μετά το ναυάγιο σκάφος που μετέφερε την ίσους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στην περιοχή, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται 3 άνθρωποι. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ο Φιβόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η έρημη βόρεια, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6, πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 39 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στα δυτικά, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι επιτόποι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach club στην Πούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου. Η γυναίκα δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στην θάλασσα από το εστιοπλοϊκό μια μέρα μετά την αναχώρησή του από τη Σιρακούσα στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε χθες Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Παλοχανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φάρς κετασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι επιτοποί ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Μπούντα στην Πάρο, που οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στοιχείο σε επιχειρήσεις εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων και επιβλήθηκε 48 ώρη αναστολή λειτουργίας. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις. Λόγω υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ώρων. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία που διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστησε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιοφόρο σκάφους με σημαία Γαλλίας που επλέει ακυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα, που είναι καλά στην υγεία της, δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή του από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε εχθές Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ στα θαλάσσινα και πήγαν με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή του, η γυναίκα είχε στις αισθήσεις της από αφυδάτωση. Ο σύντροφός της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕ σε υποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο η γυναίκα κατέληξε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φάρς κετασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατό να εξοριχθούν από το κοίτασμα αυτό. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο Σαλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Συνελήφθη 63χρονη στη Ζάκυνθο, η οποία θανάτωσε γάτα δένοντάς τη σε τοιχείο. Οι αρχές επέβαλαν στην 63χρονη και διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε η ιδιοκτήτρια της γάτας. 11 σωρούς έχει περισυλλέξει εκτοφυλακίτες Τενησίας μετά το ναυάγιο σκάφος που μετέφερε Τινήσιους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στην περιοχή, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται 3 άνθρωποι. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ο Φιβόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, ήθρος προβλέπεται το καιρό σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η έναμη βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 πρόσχερα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 39 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στα δυτικά, βόρει, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

Ακούτε Sky 100,3.

0: ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήταν,
2: γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συνεχίζονται οι επιτόποι ελεγχοί της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό Beach Club στην Πούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που επλέει ακυβέρνητο ανοιχτά της πύλου. Η γυναίκα δήλωσε στις λιμανικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό. Μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τη Σιρακούσα στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, μετά από επίθεση με ντρόουν στο Κρασνοντάρ στη Νότια Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε την ίσους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 2 αγνοωμένων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στην περιοχή της Ρήνος στη Νεβάδα, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια της πόλης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 39 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35, στη Θεσσαλονίκη.

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Μπούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στοιχείο, σε επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μία έκδοσης αποδείξεων και επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις. Λόγω υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγού του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο το νυχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά από πτώση του στην θάλασσα από το εστιοπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε εχθές Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ στα Θαλάσσερνα και πήγαν με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση. Ο σύντροφός της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕΣ υποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η γυναίκα κατέληξε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, μετά από επίθεση με ντρόουν στο Κρασνοντάρ στη Νότια Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Όπως ανέφερε, συντρίμμια από τον ντρόουν έπεσαν σε ιδιωτικό κέντρο παιδικής μέρημνας στην πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φάρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοιτασμά αυτό. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν να περάσουν χρόνια. Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράνης έρχεται σε ένα τελικό παιχνίδι, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος σε άρθρο γνώμης που δημοσίευσε στους Financial Times προανήγγειλε νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης, αναφερόμενος στην απόφαση του Προέδρου Τραμπ να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε τα μέτρα που προετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει ποτέ οργανωθεί εναντίον ενός αντιπάλου, τονίζοντας ότι ο τελικός στόχος της εκστρατείας είναι η πλήρης οικονομική απομόνωση του Ιράν. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε τινήσιους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο αγνοωμένων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στην περιοχή της Ρήνος, στην Νεβάδα, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια της πόλης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ ακόμη 45.000 έλαβαν οδηγίες ώστε να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη βόρη στον Ευωϊκό θα φτάνει τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα, ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλυόδεις βορειάδες του Αιγαίου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

0: πάλι. Σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Δευτέρας, 24 Αυγούστου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Και επιστρέψαμε στα συνηθισμένα μας. Καλό σας βρήκαμε λοιπόν. Καλή επάνωδο σε όλους, καλή νέα αρχή, καλή νέα σεζόν για εμάς, έτσι τα ορίζουμε εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, στην έναρξη του νέου προγράμματος του ραδιοφώνου του Sky, με ένα πλούσιο, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο έχει ετοιμάσει και έχει επιμεληθεί η κυρία Τζέννη Πουπουλίδου, η διευθύντρια προγράμματος, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα και φυσικά θα το αγαπήσετε, είναι δεδομένο, θα το συνηθίσετε και φυσικά θα έχετε νέους ανθρώπους να ακούτε. Πολύ ωραία ρεπορτάζ, ωραίες συνεντεύξεις, ωραίους διαλόγους και βεβαίως δεν πρόκειται να λείψει τίποτα από αυτό το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία βρισκόμαστε εδώ στον Sky και εσείς στην ακρόαση, με όλα αυτά τα οποία έχει και είναι τα χαρακτηριστικά του Sky. Όλα αυτά για τα οποία όλα αυτά τα χρόνια τον Sky τον έχετε πρώτο στην προτίμησή σας και βεβαίως εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι είναι γεγονός, ό,τι δημιουργεί γεγονός είναι εδώ, στον Sky. Καλή σεζόν λοιπόν να έχουμε σε όλες και σε όλους εδώ στη νέα αρχή, όπου έχουμε την τιμή να ξεκινούμε και πάλι το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky της νέα σεζόν του 2026-2027. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί στη συχνότητα εδώ που έχετε αγαπήσει όλοι και έχουμε αγαπήσει όλοι, με έναν από τα ιστορικότερα στελέχη του ραδιοφώνου. Εδώ ξεκινάμε τον Νότι Παπαγιαννάκο, όπου φροντίζει τον ήχο και επιμελείται την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Και αν έχει επιμεληθεί ήχους, και αν έχει επιμεληθεί εκπομπές, και αν έχει βοηθήσει κόσμο με την δική του εμπειρία, ένα από τα ιστορικότερα στελέχη του ραδιοφώνου. Έχουμε τη χαρά να ξεκινάμε αυτή τη σεζόν μαζί του. Να σε καλά, Νότι, καλημέρα. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλή σεζόν να έχουμε. Καλή χρονιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, επίσης από πολύ παλιά εδώ στον Sky, και η Τζέση Αμπτουλάη. Στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, η αγαπητή Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που συνδέει το σήμερα με το χθες, αλλά και βεβαίως έτσι τα της ημέρας και της επικαιρότητας. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ριρόγια Μελιάρη στο 210-48-00-170-174. Περιμένετε τις δικές σας πρώτες καλημέρες για αυτήν τη νέα σεζόν, στην ώρα μας, τη γνωστή ώρα μας που τα λέμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το πρωί, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, δηλαδή στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, εδώ που όλα θα τα βάζουμε σε μία τάξη, θα συνδέουμε την προηγούμενη μέρα, τη διάρκεια της νύχτας, τα γεγονότα, αλλά και το νέο πρωινό, ό,τι μας περιμένει και ό,τι είναι προγραμματισμένο. Ό,τι δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε ούτε καν να μυρίσουμε τα νύχια μας, ούτε να διαβάσουμε τη γυάλα, αλλά ό,τι είναι προγραμματισμένο θα σας το πούμε και φυσικά θα έχουμε και τις δικές σας μαρτυρίες, τις δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας ζητήματα, τα οποία εδώ ο Sky κάνει ρεπορτάζ, είπαμε, μέσω τηλεφωνικού κέντρου, αλλά και βεβαίως και μέσω του SMS με το κινητό ή του διαδικτύου. Περιμένουμε λοιπόν ανοιχτές οι πλατφόρμες όλες για εσάς, όλοι για εσάς, εδώ στον Sky 100,3. Επίσης, πρωινός λόγω τηλεοπτικών υποχρεώσεων, αλλά μεσημβρινός εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, Γιάννης Κολοκυθάς είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλή σεζόν να έχουμε. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή νέα αρχή και σε σένα. Και φυσικά εδώ το μεσημέρι, 3 με 5 στα παιδιά της αλλαγής. Τι αλλαγή θα είναι και αυτή η χρονιά και πόση αλλαγή θα έχει, θα το δούμε βεβαίως. Γιάννη μου, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ελπίζω και εύχομαι ότι πέρασε καλά. Γέμισε λίγο τις μπαταρίες με όλα αυτά τα οποία είχαμε και όλη την προηγούμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν, θα τα πούμε και το μεσημέρι. Θα σε ακούσουμε εδώ στον Sky μαζί με τη Μαρία. Επιστρέφουμε λοιπόν όλοι σιγά σιγά με το πρόγραμμα του Sky σε πλήρη ανάπτυξή του και έτοιμο για να σας κάνει την καλύτερη συντροφιά. Επαναλαμβάνουμε με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ. Όλα αυτά για τα οποία εδώ θα μιλούν οι ειδικοί, θα ακούτε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βεβαίως πάντα κάτι να μας πούνε και φυσικά με την αξιολόγηση όλων και βεβαίως το σχολιασμό όλων των συναδέλφων. Στην επικαιρότητα τώρα, οι κινήσεις βεβαίως και οι έλεγχοι της ΑΔΕ δεν αφήνουν τίποτα απροσπέλαστο και δεν σταματάει τίποτα τους ελέγχους αυτούς, με όλα αυτά τα οποία εντοπίζονται, με όλα αυτά τα οποία βρίσκονται και φυσικά με όλες αυτές τις παραβάσεις, για τα φορολογικά μιλάω δηλαδή. Από την άλλη, βεβαίως το κύμα καύσωνα το οποίο θα έχουμε μέχρι και την Πέμπτη, έτσι όπως φαίνεται από τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και βεβαίως ακούσαμε και τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, με έντονους όμως βοριάδες, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι δεν θα κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή θα φυσάει αλλά δεν θα δροσίσουν έτσι όπως άλλες φορές περιμέναμε. Οπότε λοιπόν υπομονή, θα περάσει αυτό το πολύ έντονο, σε διάρκεια όχι τόσο μεγάλο, αλλά σε έντονο, σε ζέστη κύμα καύσωνα το οποίο θα έχουμε, θα περάσει. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει και κάτι αυτό το καλοκαίρι ιδιαίτερο νότιο. Δεν θυμάμαι να είπαμε ότι τι συνέβη, άντε μια-δυο μέρες και αυτό το πολύ. Τώρα αυτά απλά έχει μια διάρκεια, έχει ξεκινήσει ας πούμε την Παρασκευή, είναι Σάββατο, θα πάει μέχρι και Τετάρτη, Πέμπτη. Όπως και να έχει πάντως, ανοιχτές λέσχες φιλία στο Δήμο της Αθήνας, αλλά και άλλοι χώροι σε άλλους Δήμους, έτσι για να υπάρχει η δροσιά και να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει ανάγκη να δροσιστεί. Οπότε αναζητήστε και μέσω του sky.gr όπου μπορείτε να μας διαβάσετε και να μας ακούσετε, αλλά και να μας δείτε σε αυτό το τρίπτυχο. Από την άλλη, βεβαίως, τα κόμματα και η κυβέρνηση προετοιμάζονται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα εγγένεια της θα γίνουν 5 και 6 Σεπτεμβρίου με τον Πρωθυπουργό. Αλλά και σήμερα έχουμε και το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας σεζόν. 24 Αυγούστου, λοιπόν, Δευτέρα, ξεκινάνε οι Υπουργοί. Ξεκινάει το Υπουργικό Συμβούλιο 11.30 ώρα το πρωί με εισήγηση, βεβαίως, του Πρωθυπουργού. Και όλα αυτά τα οποία έχουμε και από εχθές με την ανάρτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, η εβδομαδία, αλλά και βεβαίως με ενδιαφέρουσα συνέντευξη που λέγαμε και εχθές το πρωί, τόσο του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, στο Βήμα, όσο και του κ. Πιαρακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, στην απόγευμα της Κυριακής, με τα ζητήματα θα πρέπει να κάνουν μετά της οικονομίας. Όλα λοιπόν επίσης θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε. Τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με τα αστυνομικά ρεπορτάζ, το ζήτημα με τη Νέα Σμύρνη, το οποίο χθες το πρωί γινόταν γνωστό ότι ακριβώς έγινε. Στη διάρκεια της ημέρας μάθαμε και τις περισσότερες λεπτομέρειες και τις αναζητά βεβαίως και περισσότερα στοιχεία η αστυνομία. Από την άλλη, βεβαίως, τα θέματα με τη Μέση Ανατολή, τα ζητήματα με το Ιράν, με το πετρέλαιο, με τις τιμές ενέργειας, όλα αυτά για τα οποία εδώ στον Sky και ενημερώνεστε, αλλά και βεβαίως αναλύουμε καθημερινά με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται και απαντούν και στα δικά σας ερωτήματα και τις απορίες. Πέντε και τετάρτο, πάμε να ξεκινήσουμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, έτσι όπως έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα στην σύνταξη των ειδήσεων την οποία ακούγατε το βράδυ, αυτή την βάρδια. Και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση των ρεπορτάζ όλων, αλλά και βεβαίως των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Όπως μας έχετε συνηθίσει, όπως σας έχουμε συνηθίσει και εσάς, για να ξεκινάτε την ημέρα σας με την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διεπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στην Χίο τώρα, σε επιχείρηση εστίασης, διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων και επιβλήθηκε 48 ώρες αναστολή λειτουργίας. Παράλληλα, στην Σαντορίνη τώρα, κομμωτήριο δεν είχε 164 αποδείξεις και λόγω της υποτροπής που υπήρξε επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας 96 ώρων. Συνθήκες καύσωνος μπορούμε να πούμε ότι επικράτησαν και χθες Κυριακή σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς. Μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδος, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Γεωτικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη ψηλότερες. Σε ετοιμότητα πάντως για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από εχθές και προχθές έχει ήδη και για όσο χρειαστεί λειτουργεί τις 7 λέσχες φιλίας από τις 9 το πρωί σε 9 ώρα το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Όλο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου τώρα, ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν σήμερα και 26 του μηνός από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρα βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς τώρα λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Μέχρι στιγμής πάντως να ξέρετε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε και την εμφάνισή του, όπως ξέρετε, και στη Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος τώρα πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και περιοχές Θερίας Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην συζύγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία που διέμενε το θύμα και συνέχεια έστησε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο τώρα των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και του δράστη. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του εχθές ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθαρίζει με το μήνυμα του εχθές ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα και πρόσθεσε όμως ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Αναφερόμενος τώρα στην αποπληρωμή, στην πρόωρη αποπληρωμή μάλιστα του δημοσίου χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι όταν ο κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίες για όλους. Υπογράμμισε ότι θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξη του 2026 χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και τη δημοσιονομική πολιτική, παραπέμποντας τις ανακοινώσεις του από το βήμα της Διεθνούς Εκ Θεσσαλονίκης σε δύο περίπου εβδομάδες. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την Τουρκία. Μάλιστα, καταλογίζει τον Πρωθυπουργό ότι επέλεξε την Κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Στην δράση να προσθέσουμε και αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που αναφέρει πως ο κ. Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυστηρό τώρα μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε με συνέντευξή του στο κυριακάτικο Βήμα, αναφερόμενος στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Με ευρεία ατζέντα που εκτείνεται από την ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0 και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, η κυβέρνηση προετοιμάζει εν ώψη και της ΔΕΘ πακέτο παρεμβάσεων ως 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 με 1,4-1,6 δισεκατομμύρια ευρώ να κατευθύνονται σε φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Μεταξύ των μέτρων εξετάζονται η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, η μείωση προκαταβολής φόρου και εισφορών, αλλαγές σε ένφια και φορολογία κινήτων, καθώς και παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, σχεδιάζεται ο δικός χάρτης μέτρων έως το 2030. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στη δεκάδα των δημοφιλέστερων χώρων που για ταξίδια το μήνα και την περίοδο του φθινοπόρου. Η χώρα καταλαμβάνει την 8η θέση των διεθνών προτιμήσεων, ακολουθώντας τις ΗΠΑ, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Μεξικό και την Ιαπωνία, καθώς επίσης και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Ενώ υπερτερεί της Γαλλικής, Πολυνησίας και του Καναδά. Πλέον, οι τιμές των καταλυμάτων για τη φθινοπορεινή περίοδο είναι υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με το 2019. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στην Μύκονο. Εξάρθησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχική της πείρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος αρχηγός είναι Τούρκος υπήκος, 35 ετών, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Δεξί του χέρι στην οργάνωση της διακίνησης φέρεται να είναι συνομήλικός του από την Μολδαβία, ενώ το ρόλο του ταμεία της πείρας είχε γυναίκα τουρκικής επίσης υπηκότητας, 35 ετών. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό καθώς και ένα πιστόλι με την γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επεβαίνει στο ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα, που είναι καλά στην υγεία της, δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στην θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό, μία ημέρα μετά την αναχώρησή του από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση πάντως γιατί διενεργείται από το λιμεναρχείο της Πύλου. Τη ζωή της έχασε χθες Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Μπάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ στα Φαλάσσαρνα και πήγανε με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή της, ένα χιλιόμετρο πριν το πάρκινγκ, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από την αφυδάτωση. Ο σύντροφός της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕ σε λιποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η γυναίκα κατέληξε στον ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στον νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις αυτές έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξορυχθούν από το κοίτασμα αυτό. Σύμφωνα πάντως με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο αυτό κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο της Αλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων. Στον άνδρα επιβλήθηκε διηγητικό πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Συνελήφθη 63χρονη στην Ζάκυνθο, η οποία θανάτωσε γάτα δένοντας την σε τυχείο. Παράλληλα, οι αρχές επέβαλαν στην 63χρονη διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε η ιδιοκτήτρια της γάτας. Εντός της εβδομάδας ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται σε έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη και θα φτάνει τα 1939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην σελίδα προσωπικόσβοηθός.gov.gr. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε και στο sky.gr. Ο σοσιαλδημοκράτης Ραφαέλ Γκλισμάν ανακοίνωσε το βράδυ χθες Κυριακή σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι θα θέσει υποψηφιότητα για το χρήσμα του υποψηφίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα Δευτέρα την Ουκρανία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ανάληψη των καθηκόντων του, ανακοινώνοντας παράλληλα Βρετανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Ο Μπέρναμ θα προεδρεύσει τη συνάντηση του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων της ομάδας, δηλαδή των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, ενώ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. 11 σωρούς έχει υπερσυλλέξει η ακτοφυλακή της Τινησίας μετά το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε Τινήσιους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Σε εξέλιξη πάντως παραμένουν οι έρευνες στην περιοχή, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται 3 άνθρωποι. Περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα και στις επιτυχίες που έχουμε στους μεσογειακούς αγώνες ως χώρα, ως Ελλάδα. Νέες λοιπόν μεγάλες επιτυχίες πανηγύρισε η ελληνική κολύμβηση στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο και τη Σάνα Ντουντουνάκη αλλά και η Γεωργία Δαμασιώτη να καταλαμβάνουν την πρώτη και δεύτερη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Χρήστου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο όπου δεν άφησε περιθώριο στους αντιπάλους του και έφτασε στην κορυφή με χρόνο 24 και 74. Η Ντουντουνάκη σταμάτησε το χρόνο χρονόμετρο στα 58 και 17 και πρόσθεσε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στη συγκομιδή της, ενώ η Δαμασιώτη ακολούθησε με 58 και 49, μόλις 0,32 δευτερόλεπτα πίσω από τις πατριώτες της. Επίσης, δύο ακόμα μετάλλια πρόσθεσε στη συγκομιδή της η Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες με τη Στέλλα Μαρεντάκη και τη Ρίτσα Κίτσιου να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Ταεκβοντό. Το ποδόσφαιρο εδώ τώρα στην πρωταγωνιστική της Super League. Χθες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδία 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Μια πολύ σημαντική νίκη τώρα πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών στο Μπρνό, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην φάση του 16 του Euro Volley 2026. Επίσης, ο Καραλής έκανε νέα μεγάλη εμφάνιση στην Σιλεσία και τον Diamond Link, περνώντας στα 6 μέτρα με την πρώτη, ενώ τον Ντουμπλάντης με βρήκε ρυθμό στα 6 και 20 και πήρε την κορυφή, δοκιμάζοντας συνέχεια για νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Σκάει 100,3 λοιπόν. Κάπως έτσι λοιπόν καταγράφει την επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα στους κυριότερους τίτλους. Έτσι όπως εδώ οι συνάδελφοι από τη Σύνταξη, η Αγγελική Καρδιόλογα και όλοι οι υπόλοιποι στο ρεπορτάζ έχουν και δίνουν τα στοιχεία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε και αυτή την υπόθεση που ξεκίνησε χθες το πρωί, εδώ κοντά στην Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη λοιπόν, όπου συγκρονίζει το Πανελλήνιο αυτό το έγκλημα με θύμα μια 45χρονη και δράστη, το 48χρονο, με τον οποίο είχε συνάψει παλαιότερα δεσμό. Ο άνδρας που είχε στήσει τέρι θανάτου πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα την άτυχη γυναίκα και συνέχεια αυτοκτόνησε. Κάτι ανιάκαρι στο ρεπορτάζ.
1: Τώρα το μάπα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Ναι. Μαμά έτσι και έτσι μου είπε.
2: Με δάκρυα στα μάτια η μητέρα της 45χρονης που δολοφονήθηκε στην είσοδο του σπιτιού της στη Νέα Σμύρνη από τον 48χρονο με τον οποίο φέρεται να είχε συνάψει σχέση προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το κακό που έχει συμβεί.
1: Που δεν ξέρω τίποτα τι κάνουνε.
3: Εσείς ζείτε εδώ. Σας είχε πει ότι φοβόταν ότι την απειλούσε, δεν σας είχε αναφέρει.
1: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
4: Ό,τι το μάθατε γιατί.
5: Όλα εκτυλίχθηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο δράστης πυροβόλησε την 45χρονη λίγα μέτρα μακριά από το ισόγειο διαμέρισμα, στο οποίο διέμενε με την 16χρονη κόρη της.
2: Από αυτή την κάμερα, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους καρέ-καρέ τη στιγμή της δολοφονίας της 45χρονης. Ενώ είναι φανερά τα σημάδια στην τζαμαρία της εισόδου από τους πυροβολισμούς.
6: 5:30. Με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις, και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού.
7: Σύζυγός μου τ' άκουσε. 5,5 ώρα περίπου ακούστηκαν 4 πυροβολισμοί, 3 συν 1, 3 και ο βόμενος με μια πολύ μικρή διαφορά.
2: Αμέσως μετά ο γυναικοκτόνος αυτοπυροβολήθηκε με το όπλο που χρησιμοποίησε να εντοπίζεται τελικά κάτω από τη σωρό του, ενώ από το σημείο περισυλλέχθηκαν 3 βολίδες.
8: Ακούσα τη γειτόνισσα που είπε ότι τα ξημερώματα κατά τις 5:30-6 παρά άκουσε 3 πυροβολισμούς. Δεν ήταν σίγουρη αν ήταν πυροβολισμοί γιατί είχε ξανακούσει και μετά από λίγο άκουσε την αστυνομία.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2016 ο 48χρονος με καταγωγή από την Αλβανία είχε κατηγορηθεί στα Τύρανα ότι βίαζε τη γυναίκα του με αποτέλεσμα να συλληφθεί τότε. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει να υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο ενδοοικογενειακό επεισόδιο με την 45χρονη.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Συνεχίζονται οι επιτόποι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό Beach Club στην Πούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που επλέα κυβέρνη το ανοιχτά της Πύλου. Η γυναίκα δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης. Προανήγγειλο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσετ σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, αναφερόμενος στην απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμεραγκ για τις ίδιες τις ΗΠΑ. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε Τινήσιους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοωμένων. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, 5 και 32 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Ανταποδίδουμε εδώ οι πολύ πολύ πρωινοί. Σε τρεβέμε λες για καλημέρα, να σε καλά, καλή δύναμη. Αλεχάνδρο επίσης, Τάκη από το Λαγονίσι. Προφανώς δεν περίμενω ότι δεν θα είσαι εδώ στην πρώτη μέρα της νέας σεζόν, της νέας περίοδου για τον ΣΚΑΕ και για όλες και για όλους εσάς. Εδώ παρέα πάμε, εάν και είσαι σε διακοπές, ο οποίος λέει ότι θέλω 2 μέρες να συνηθίσω, 10 συνολικά εξεκούραση. Το μενού έχει απ' όλα. Θάλασσα, αλκοόλ, κρεβάτι, βόλτες, όλα αυτά. Έχει και το γιο που είναι και ο μπαρτέντερ, οπότε σου φτιάχνει και τα ωραία κοκτέιλάκια σου. Να είσαι καλά, καλημέρα Τάκη από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Και η Μελβούρνη εδώ είναι, η Αυστραλία όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Καλημέρα Δημήτρη από την Αυστραλία, από την Μελβούρνη. Καλό, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Αλάσκα, στην Αρούμπα. Καλό πρωινό στην Μαρτινίκα. Καλό πρωινό στο Νέο Δελχή που μας ακούτε. Σε εσάς όπου είστε στα πέρατα των θαλασσών και ταξιδεύετε εδώ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία μας και ακούτε Sky. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Κοσμό του Ετωλού Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος. Η Ετωλία και η Ευτυχία γιορτάζουν σήμερα και ευτύχιος. Χρονιά σας πολλά. Ανατολή του Ηλίου 6 και 48 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και να δούμε όπως πάντα και τα σημαντικότερα γεγονότα. Το 79 λοιπόν εκρήγνεται ο Βεζούβιος νότε εκεί, στην πατρίδα σου, τη δεύτερη, την Ιταλία. Το 1572 έχουμε την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες φάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. Το 1842 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μινιαούλη συγκρούεται με το Τουρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχή μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. Το 1952 κυκλοφορεί για πρώτη φορά το φύλλο και το πόρτο φύλλο της εφημερίδας Η Αυγή ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1995 η Microsoft λασάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους τραγουδίου των Rolling Stones. Το Rolling Stones Start Me Up. Καλημέρες. Καλό πρωινό. 1851 γεννιέται ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 1899 γεννιέται ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος, τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Ενώ το 1922 γεννιέται ο Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός, η συναλλακτική ιστορία του οποίου για τις ΗΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Ενώ το 1947 ένας επίσης από τους πολύ μεγάλους συγγραφείς, Βραζιλιάνος στην καταγωγή, γεννιέται σαν σήμερα ο Πάολο Κοέλιο. 1831 φύγει από τη ζωή ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Το 1956 φύγει από τη ζωή ο Μισογκούτσι, η Ιάπωνα σκηνοθέτη του κινηματογράφου. Ενώ το 1971 φύγει από τη ζωή ο Καρλ Μπλέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές στην Τρία. Ενώ σαν σήμερα, ο Θοδωρής Πάνου τώρα, καθώς κατέρχεται σίγουρα τον Κυφισό, θα του θυμίσει τα νεανικά του εκεί πατρινά χρόνια και όχι μόνο σε όλους και σε όλους σας. Σαν σήμερα, το 1946, παρακαλώ πάρα πολύ.

Πολλές καλημέρες λοιπόν σε όλους και σε όλους. Κυρία Αφροδίτη Παυλίσια, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, καλημέρες. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλό πρωινό. Κυρία Σίσκα, κύριε Νεδρινέ, κύριε Κότσαρη, σε όλες και σε όλους. Καλή νέα σεζόν, καλή εβδομάδα. Θα πάψω να ζω, αν μια μέρα σε χάσω. Και από τον Πασχάλη, ένα χρόνο μετά, σαν σήμερα, το 1947, ένας από τους πολύ πραγματικά πρωτοπόρους, ιδίως στην ηλεκτρονική μουσική, έρχεται στη ζωή και δεν μιλάμε για άλλον από τον Ζαν Μισελ Ζαρ.

0: αγαπημένο και του Θανάση Καραγιάννη. Ξέρεις, έχει όλα τα βινίλια σε δίσκους, ειδικά τον Ζαν Μισελ Ζαρ, και τον παρακολουθεί και πηγαίνει και στις συναυλίες του. Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή σεζόν και για εσάς εκεί στα αθλητικά της δημοσιογραφίας, εκεί και στον πρωταθλητή. Να σε καλά, καλή δύναμη. Με τον Θανάση Καραγιάννη και για τις συναυλίες του Ζαν Μισελ Ζαρ, μην ξεχάσετε την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, η οποία θα γίνει 14 Σεπτεμβρίου. Πλησιάζουν οι ημέρες, δεν έχουμε και πολλές ημέρες. Σας προτρέπω λοιπόν πραγματικά να αγοράσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr, διότι τόσοι καλλιτέχνες για έναν σκοπό και για έναν καλλιτέχνη που τιμούμε φέτος, τον Μάνο Λουίζο, δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ. Και μιλάμε λοιπόν για τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντινίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Τσαλιγοπούλ, καθώς και την Νεφέλη Φασούλη. Όλοι αυτοί 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Παναθηναϊκό Καλαμαρίνο Στάδιο, θα βρίσκονται όλες και όλοι εκεί, όπως και εμείς και εσείς, για να τιμήσουμε τον μοναδικό Μάνο Λοΐζο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και την έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος. Υπό τους ήχους λοιπόν του Ζαν Μισελ Ζαρ, πάμε και στα ελληνοτουρκικά, διότι ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ του διαλόγου αλλά και αποφασιστικότητας για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έστειλαν ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, με φόντο τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας αλλά και την επαναφορά των ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών. Η Πενελόπη Γκάλιου στο ρεπορτάζ.
1: Καμία υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, διαμηνύει αυστηρά ο Πρωθυπουργός προς την Τουρκία, με αφορμή τις νέες προκλήσεις της για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την επαναφορά ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών. Προειδοποιεί ότι η επιδίωξη του διαλόγου για την επίλυση των διαφορών δεν σημαίνει υποχώρηση.
2: Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
1: Για το Πασόκ τα ήρεμα νερά τελείωσαν και η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση, ενώ βάζει στο κάδρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή κυρώσεων στη γείτονα.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης που εμφανίζει αυτόν ως έναν αντικατάστατο πρωθυπουργό που οι σύμμαχοι θα αναζητήσουν στο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν σήκωσε εκείνος το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη δημόσια επίσημη αποδοκιμασία της Τουρκίας και την επιβολή κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αδράνεια και η υποχωρητικότητα δεν είναι επιλογή.
1: Την ετοιμότητα της Ελλάδας για κάθε σενάριο με αφορμή τη νέα τουρκική προκλητικότητα δηλώνει σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών.
2: Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι προφανώς η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Όμως είμαστε απολύτως έτοιμοι για κάθε σενάριο.
1: Επικριτικά εναντί των κυβερνητικών αντιδράσεων στέκονται και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών έχει καταρριφθεί στην πράξη. Για το ΚΚΕ δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
2: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει και να μην υπάρχει αντίδραση. Λέμε τα αυτονόητα. Εμείς δεν λέμε να γίνει πόλεμος. Λέμε όμως ότι σε αυτονόητο διπλωματικό επίπεδο θα έπρεπε η χώρα να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει κάποια απάντηση.
5: Η λογική του Πρωθυπουργού να διεκδικεί ο γείτονά σου το σπίτι σου και εσύ να το συζητάς στα πλαίσια της καλής γειτονίας και του καλού διαλόγου είναι η λογική του παραλόγου.
1: Το προσεχές διάστημα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, θα κατατεθούν τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο.
0: Τώρα με ευρία ατζέντα που εκτείνεται από την ολοκλήρωση της Ελλάδας του προγράμματος Ελλάδα 2.0 αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροτοξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, πολλά είναι αυτά και τα ζητήματα τα οποία απασχολούν βεβαίως και την κυβέρνηση αλλά και όλους εμάς, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομία αλλά και την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις στην Διεθνή Θεσσαλονίκης, κλιμακώνει την προεκλογική αντιπαράθεση. Με κυβέρνηση φυσικά και κόμματα να προετοιμάζουν τις εξαγγελίες τους και να ανταλλάσσουν πειρά, με μάχη φυσικά και αιχμή, το καλάθι των παροχών. Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
6: Στη μείωση του δημόσιου χρέους και τη σημασία της για την οικονομία και την κοινωνία, εστιάζει ο Πρωθυπουργός στη κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντάς τη με τις επερχόμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα μέτρα για τους πολίτες.
7: Το να μειώνουμε το χρέος δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω πως είναι εθνική απελευθέρωση. Όσο πιο γρήγορα μειώνουμε το χρέος αυτό, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Και όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Σίγουρα θα έχω περισσότερα να πω γι' αυτό από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε 2 εβδομάδες.
6: Διαβεβαίωσης ότι τα μέτρα που θα εντάσσονται στο πρωθυπουργικό καλάθι θα υλοποιηθούν, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αφήνοντας αιχμές για τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να εστιάζει την κριτική του στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.
8: Η Eurostat προχθές μας αποκαλύπτει ότι το 60% των νέων μέχρι 35 ετών μένουν με τους γονείς τους. Το πρόβλημα είναι η αγοραστική τους δύναμη, το στεγαστικό.
3: Όσα ακούσετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα τα δείτε να γίνονται και πράξη. Γιατί αν προσπαθούσαμε να αθροίσουμε τα δισεκατομμύρια που έχουν δώσει οι κατά καιρούς μαθητευόμενοι μάγοι, θα χάναμε το λογαριασμό.
6: Τους τόνους ανεβάζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εν ώψη της ΔΕΘ.
4: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε μια πασαρέλα κυβερνητικών στελεχών που θα παρουσιαστούν μπροστά στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας να δώσουν εκεί τα διαπιστευτήριά τους.
2: Η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, 13 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτά, ισοδυναμεί με μέτρα, με πακέτα μέτρων 7 ΔΕΘ.
9: Η Νέα Δημοκρατία πήγε σε εκλογές το 2023 χωρίς να αναφέρει την τεκμηματική φορολόγηση. Έρχεται τώρα για να διορθώσει τα δικά της λάθη.
6: Αύριο αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, ενώ την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη σύσκεψη με τους φορείς της πόλης.
0: Εχθές ο Κωνσταντίνος Δαυλός, όπως και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, έδωσε τα τώρα στοιχεία τα οποία έχουμε ως οικονομικό ρεπορτάζ για το τι ετοιμάζει η κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν το καλάθι των παροχών, αυτά τις λεγόμενες οικονομικές παροχές, η βοήθεια η οποία ετοιμάζεται. Χθες πάμε να τον ακούσουμε όσα δήλωσε και όσα έφερε στο ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο.
10: Είναι ένα από τα θέματα τα οποία φυσικά και επειδή αφορούν το δημογραφικό, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό και παρουσιάστηκε μόλις πρόσφατα η στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική. Αυτή είναι, αφορά την δεκαετία 2026-2035. Εμπεριέχει 50 μέτρα, ήδη 36 από αυτά υλοποιούνται, άρα έχουμε 14 νέες παρεμβάσεις με προϋπολογισμό 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε μερικές από τις πολιτικές που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων. Είναι το νέο μοντέλο σπίτι μου, είναι φτηνότερα στεγαστικά δάνεια, είναι φορολογικά κίνητρα για τους κατασκευαστές. Είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας προκειμένου να βρουν φοιτητές συγκατοίκους. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι δημόσιοι υπάλληλοι θα βρίσκουν σπίτια όταν πηγαίνουν να υπηρετήσουν σε νησιά. Ενώ νέα μέτρα που έρχονται είναι η έκδοση οικοδομικών αδειών με τεχνητή νοημοσύνη ώστε να επιταχυνθούν. Η δημιουργία του φορέα στεγαστικής πολιτικής, καθώς από τότε που καταργήθηκε, η εργατική κατοικία, δεν υπάρχει ένας τέτοιος φορέας. Είναι το νέο ταμείο για τις κοινωνικές κατοικίες και επίσης υπάρχει η Golden Visa, η οποία θα συνδυαστεί με τη μακροχρόνια μίσθωση. Δεν θα μπορούν δηλαδή όσοι αγοράσουν σπίτι με αυτό το σύστημα να το δίνουν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ο μηχανισμός κατά της αστεγίας και ο μειωμένος ΦΠΑ προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικά σπίτια.
0: Τώρα, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα στην Πάρο, που κατά τον έλεγχο οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Παράλληλα, από τις 14 στις 20 Αυγούστου, οι ελεγκτές της ΑΔΕ έκαναν σειρά στοχευμένων ελέγχων σε ολόκληρη τη χώρα, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις που οδήγησαν στην επιβολή αναστολών λειτουργίας και προστιμών. Μύκονο, Σαντορίνη, Χίος,

0: ήταν αρκετά φιδωλοί και χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για τα ναρκωτικά όπως λαχματζούν, ροζ γαρνιτούρα, χρωματιστό και μυστική συνταγή για την ροζ κοκαίνη, αυγά, κορίτσια, άτομα, μωρά για την κοκαίνη, τζένι έλεγαν την ακατέργαστη κάναβη και κυρία το MDMA. Σε μία από αυτές τις συνομιλίες, ένας από τους οδηγούς της εταιρείας Metavan, που είχε ο φερόμενος αρχηγός με ρόλο διακινητή, αναφέρεται σε δυσαρεστημένο πελάτη που φέρεται να είχε προμηθευτεί ροζ κοκαίνη.
1: Με στεναχώρησε λίγο ένας μου πελάτης. Μου λέει, φίλε, το έτσι ήτανε. Μου λέει τελείως.
2: Εγώ σου λέω το δουλεύω. Από τον μόνο που το έχω ακούσει τώρα είναι από σένα.
1: Ναι, του κάνω ρε φίλε τον Ιούλιο που είχε έρθει, του λέω ήταν καλά. Μου λέγε είναι καλά. Μα του λέω ίδιο ακριβώς, του λέω. Τι μπορεί να γίνει, ρε.
2: Ρε φίλε, ίσως παίρνει υγρασία.
0: Πρόκειται για αδίστακτη οργάνωση που συζητούσε για κινήσεις αντεκδίκησης προς τις αρχές που τους επέβαλαν κλήσεις.
2: Να σκάσουμε εκεί, δύο βαν, γεμάτα κόσμο, να τους τουλουμιάσουμε στο ξύλο και θα τους βάλουμε τις ροζ κλήσεις μέσα στο στόμα, έτσι όλες.
3: Μα έτσι θέλει, τύπου Μεξικό τώρα να το κάνουμε.
2: Μα να προσλαμβάναμε τίποτα Μεξικάνους.
3: Με κουκούλες να σκάγανε και να τους κάνανε, μα.
2: Ασήκω τους. Σου λέω να, βασικά από εκεί να τους πάρουν με φορεία.
0: Ο φερόμενος αρχηγός, ο οποίος εκτός από την εταιρεία Transfer με στόλο 7 οχημάτων, είχε επιπλέον 2 ακίνητα στην Αττική, ήταν εκμισθωτής ενός πάρκινγκ 250 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα και ήταν και ιδιοκτήτης κτηρίου στην Τουρκία, φαίνεται πως είχε επεκτατικές βλέψεις.
2: Θέλετε να βρούμε ένα μαγαζί μες στην φάμπρικα, να μπούμε 3 εταιρείες, 4, να τον νοικιάσουμε και να τους γράφουμε όλους τα μας.
4: Αυτό εννοείται ρε αδερφέ, αλλά πού θα το βρεις αυτό το μαγαζί?
2: Ρε όποιος ψάχνει βρίσκει, όποιος ασχολείται βρίσκει. Δεν είναι έτσι όπως το λες ρε, θα δουλεύουμε όλοι και θα είμαστε νόμιμοι και θα δεις και πελατεία θα κρατάμε και όλα. Θα γίνουμε εδώ και πριν έρθει ο Ερντογάν θα την κατακτήσω εγώ τη Μύκονο και θα του την δώσω έτοιμη.
0: Τα χρήματα που θα αποκόμιζαν από τις ποσότητες των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσαν τις 170.000 ευρώ.
5: Πάμε τώρα στα του καύσου, αφού όμως πούμε την καλημέρα μας στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Παπαναγιώτα από την Αστόρια Νέα Υόρκης. Καλημέρα. Καλό πρωινό από εμάς. Να είστε καλά, καλή δύναμη εδώ, στις επάλξεις και βέβαιως όπως μας έχετε συνηθίσει. Όλες και όλοι εδώ, 5 με 6 τις καθημερινές και τα Σάββατα 5 με 7 θα είμαστε. Όπως και πέρσι, στη νέα σεζόν αυτή του ραδιοφώνου του Sky, επαναλαμβάνουμε με πολύ ωραίο πρόγραμμα, με πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα έχετε λόγους για να ακούτε. Πάντοτε Sky και βεβαίως φυσικά οι ειδήσεις μας, τα σχόλια, οι συνεντεύξεις, όλα αυτά για τα οποία κανείς επιλέγει και φυσικά αγαπάει Sky 100,3 και όχι μόνο. Εντός λοιπόν τώρα των συνόρων παραμένουμε και κορυφώθηκε χθες ο καύσωνας διαρκείας με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Η άνοδος της θερμοκρασίας ήταν χθες ιδιαίτερος αισθητή στα αστικά κέντρα με τους πολίτες να αναζητούν ένα καταφύγιο δροσιάς σε παραλίες ή σε κλιματιζόμενους χώρους αλλά και λεσίες φιλίες που έχει ανοίξει ο Δήμος Αθηναίων και άλλοι Δήμοι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
6: Είναι δύσκολη μέρα, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχει πολύ ζέστη.
7: We will seek some shelter during the next 2 hours.
6: I feel hot.
8: Κρατώντας ανεμιστηράκια στα χέρια, μπουκαλάκια με νερό, βεντάλιες και ομπρέλες για να προφυλαχθούν από τον ήλιο, όσοι βρίσκονται στην Αθήνα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το έντονο κύμα ζέστης.
9: Having juices, keeping the food very light and just, you know, staying refreshed.
10: Το κύριο χαρακτηριστικό του καύσωνα είναι η διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δοκιμάζοντας τις αντοχές των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.
6: Απίστευτη ζέση. Πάμε τώρα για νερό.
10: Α, πάτε για ενυδάτωση.
6: Ναι, ναι.
8: Καμίνη και ο Θεσσαλικός κάμπος. Στην Λάρισα η θερμοκρασία σκαρφάλουσε στους 38 βαθμούς Κελσίου.
11: Πολλές μέρες ζέστη.
6: Πολλές μέρες, τι να κάνουμε έτσι.
11: Λόγω της ζέστης η κίνηση είναι δύσκολη στο κέντρο της πόλης. Όσοι θέλησαν να κινηθούν αυτή την ώρα επιλέγουν κυρίως τα σκιερά μέρη.
12: Θέλει λίγο προσοχή, ιδίως από τις μεγάλες ηλικίες.
8: Ίδια εικόνα και στην Πάτρα.
13: Καλοκαίρι, είναι Αύγουστος είναι ακόμα. Θα το αντέξουμε.
14: Στο κέντρο της Πάτρας και ελάχιστοι είναι οι πολίτες που κυκλοφορούν. Η ώρα είναι 12 και η ζέστη είναι ήδη ανυπόφορη.
15: Ερκοντίσιον στο σπίτι, ναι.
8: Ο κόσμος με την πρώτη ευκαιρία καταφεύγει στις παραλίες και στις πισίνες.
16: It is a nice beach and there are nice people, Greek people, I love Greek people.
17: Από πολύ νωρίς και σήμερα το πρωί η παραλία του Αλίμου είναι γεμάτη από λουόμενους που θέλουν να αναζητήσουν μια όαση δροσιάς μέσα στις ψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν.

0: Είναι το επόμενο διάστημα.
1: Κάνουν μερικά μπάνια ακόμα μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που λιώνουν στον ήλιο για ένα μεροκάματο.
3: Χάνεις λίγο ενέργεια, λίγο δυνάμεις. Αυτό. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο σίγουρα.
4: Θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, να βοηθήσουμε να νιώσει ότι είναι σε μια έτσι, κατάσταση διακοπών.
2: Σε πλήρη επιφυλακή πολιτική προστασία, καθώς ο καύσωνας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, πρόκειται να επιμείνει.
5: Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή σεζόν έχουμε. Να σε καλά, τα πούμε σε λίγο. Θύρα τώρα αντιδράσεων. Πάμε σε αυτό το συζητάγαμε και εμείς εδώ τώρα με τον Νότι. Ο καθένας παίρνει το ελικόπτερό του και παρκάρει και πάει όπου να είναι. Σταματάει όπου θέλει. Το προσγειώνει όπου να είναι. Έχει προκαλέσει το νέο παρασιτικό προσγείωση ελικόπτερου σε παραλία. Μια ανάσα από τους λουόμενους, αυτή τη φορά στις Πέτσες. Ελεύθεροι πάντως αφέθηκαν μετά τη σύλληψή τους. Οι δύο χειριστές και ο επιχειρηματίας που φέρεται να έχει εμισθώσει το εν λόγω ελικόπτερο. Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν ναρκωτικά, ενώ αναζητείται και η αλλοδαπή φίλη του Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
6: Λουόμενοι καταγράφουν με το κινητό τους τηλέφωνο την επικίνδυνη προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία Ζωγεριά το μεσημέρι του Σαββάτου. Ένα τεράστιο νέφος σκόνης σηκώνεται από το έδαφος. Αυτές οι εικόνες προκάλεσαν την επέμβαση των αρχών που διεξάγουν έρευνα με εντολή του εισαγγελέα.
7: Εδώ στην παραλία της Ζωγεριάς ήταν εκπληκτικό, δεν το περιμέναμε. Σηκώθηκε σκόνη, λίγο υπήρχε μεγάλη αναστάτωση, αλλά εντάξει, τελικά όλα καλά.
3: Φοβηθήκατε?
7: Εντάξει, δεν φοβηθήκαμε για την ασφαλειά μας, αλλά ήταν περίεργο, δεν συμβαίνει συχνά άλλωστε.
3: Σε αυτό εδώ το σημείο, χθες το μεσημέρι, προσγειώθηκε το ελικόπτερο, κυριολεκτικά δίπλα στους λουόμενους. Η δύναμη από τους έλικες σήκωσε σκόνη και άμμο, κάτι το οποίο προκάλεσε αναστάτωση και τρόμο στους ανθρώπους που βρίσκονταν εδώ εκείνη την ώρα για τον μπάνιο τους.
8: Θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι τόποι που θα μπορούσαν προσγειωθεί με ασφάλεια, όπως το γήπεδο που υπάρχει στην Αναργύριο Σχολή, και όχι να έρθει εδώ. Θεωρώ ότι εδώ ήρθε για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό.
6: Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου έφυγαν από το σημείο με θαλάσσιο ταξί. Μετά από έρευνες της αστυνομίας, εντοπίστηκε ο ένας από τους δύο. Πρόκειται για 39χρονο επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη καθώς στην τσάντα του βρέθηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαίνης. Η αλλοδαπή γυναίκα που βρισκόταν μαζί του αναζητείται στο πλαίσιο των ερευνών. Στην κατάθεσή τους στους αστυνομικούς του τμήματος Πετσών, οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου υποστήριξαν:
9: δεν μπορούσαμε να προσγειωθούμε στο υλικοδρόμιο γιατί ήταν σταθμευμένα μηχανάκια.
6: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χώρος που λειτουργούσε για χρόνια για την προσγείωση ελικοπτέρων το 2024 έπαψε να χρησιμοποιείται λόγω αφαλάτωσης.
8: Υπάρχει ένα ελικοδρόμιο το οποίο δεν γνωρίζω ακριβώς αν είναι δημοτικό ή αν είναι ιδιωτικό. Ξέρω όμως ότι πάρα πολλά ελικόπτερα προσγειώνονται εκεί.
3: Σύμφωνα με το Δήμο, το νησί των Σπετσών δεν διαθέτει ελικοδρόμιο. Έτσι, η επιλογή της συγκεκριμένης παραλίας για την προσγείωσή του προκαλεί πολλά ερωτήματα και έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.
10: Ένα νησί όπως οι Σπετσές θα έπρεπε πραγματικά να διαθέτει ένα ελικοδρόμιο. Είχαμε ελικοδρόμιο το οποίο είχε κλείσει και πρέπει πάλι να το ξαναδούμε πολύ πολύ σοβαρά.
6: Με αφορμή το περιστατικό στη Ζωγεριά και τις εικόνες που είχαν καταγραφεί λίγες ημέρες πριν στο Σαρακίνικο της Μήλου, έμπειροι πιλότοι περιγράφουν το νομικό κενό που υπάρχει αναφορικά με την προσγείωση των ελικοπτέρων.
11: Τις περιπτώσεις που ένας χειριστής ελικοπτέρου αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ως χώρο προσγείωση ένα πεδίο και όχι ένα εγκεκριμένο ελικοδρόμιο ή αεροδρόμιο, κάνει την προσγείωση με ευθύνη του, διαβεβαιώντας ότι δεν υπάρχει ζημία ή τραυματισμός σε ανθρώπους στο έδαφος. Οι Σπέτσες, όπως και πάρα πολλά τμήματα της νησιωτικής Ελλάδας, χρήζουν άμεσης ανάγκης ενός επίσημου πιστοποιημένου ελικοδρομίου, τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις τουριστών, όσο και για ένα επίγον περιστατικό.
6: Ο 39χρονος επιχειρηματίας και οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών από την αστυνομία.
5: Και κλείνουμε με νέα ακόμη πολύ εφάνταστη, δηλαδή πραγματικά δεν σταματάνε η φαντασία για το πώς κανείς μπορεί να εξαπατήσει κάποιον. Για ακούστε το επόμενο ρεπορτάζ τώρα με τα κρυπτονομίσματα, έναν 70χρονος από τη Λάρισα.
12: Πρόκειται για μια καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με δόλωμα την επιστροφή χρημάτων από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με την καταγγελία του 70χρονου που διερευνά υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας, η απάτη εκτελήχθηκε το χρονικό διάστημα από 27 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου έως 8 Αυγούστου 2026. Οι άγνωστοι δράστες φέρονται να επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον άνδρα και να παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας που ειδικεύεται στην ανέβρεση χαμένων κεφαλαίων από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Με το πρόσχημα λοιπόν ότι μπορούσαν να τον βοηθήσουν να ανακτήσει χρήματα που είχε επενδύσει, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών τηλεφωνικών συνομιλιών, τον έπεισαν να πραγματοποιήσει σειρά διατραπεζικών συναλλαγών, οι οποίες, όπως προέκυψε, κατέληξαν στα χέρια των απατεώνων. Οι μεταφορές χρημάτων πραγματοποιήθηκαν τμηματικά, με το συνολικό ποσό που φέρεται να αποσπάστηκε να ανέρχεται στις 311.022 ευρώ. Για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για απάτη, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
5: Ομολογάς εδώ, στην ώρα του 6 με 8, η Αγγελική Καρδιόλακα στο Δελτιδίσον των 6. Εμείς στις 7 στο μαγκαζίνο και αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Γεια χαρά.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.

0: www.radiomeri.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης στήφενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι ελέγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις. Λόγω υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστησε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που επλέα κυβέρνη το ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα ελευτικό. Η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιαπλοϊκό, μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έρχεται σε ένα τελικό παιχνίδι, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στους Financial Times προανήγγειλε νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης, αναφερόμενος στην απόφαση του Προέδρου Τραμπ να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Ο Μπέσετ χαρακτήρισε τα μέτρα που προετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει ποτέ οργανωθεί εναντίον ενός αντιπάλου, τονίζοντας ότι ο τελικός στόχος της εκστρατείας είναι η πλήρης οικονομική απομόνωση του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, μετά από επίθεση με ντρόουν στο Κρασνοντάρ στην Νότια Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Όπως ανέφερε, συντρίμμια από ντρόουν έπεσαν σε ιδιωτικό κέντρο παιδικής μέρημνας στην πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφος που μετέφερε την ίσους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοωμένων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στην περιοχή της Ρήνος στην Νεβάδα, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια της πόλης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ ακόμη 45.000 έλαβαν οδηγίες ώστε να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι μέχρι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά τώρα στη χώρα, ο καιρός γενικά αίθρος στο μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, τη Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο τους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηελώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: χυσρικό το κομμάτι επίτηδες για να πούμε για καμιά κουβέντα, γιατί τρεις εβδομάδες τρελαθήκαμε, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, δεν ξέραμε σε ποιους να τα πούμε. Τέλος πάντων, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, παιδιά. Να είμαστε καλά, με υγεία. Επιστρέψαμε μετά από τρεις εβδομάδες. Πω, από περάσα τρεις εβδομάδες. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό της όλης ιστορίας, Νότι μου? Είναι ότι τώρα αρχίσαμε σιγά σιγά και κοιμόμαστε λίγο παραπάνω. Τις δύο πρώτες εβδομάδες που να κοιμηθείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Άνοιγε το μάτι, γαρίδα, τρεις η ώρα, τρεις παρατέταρτο. Έπρεπε να περάσει λίγο χρόνο να ηρεμεί στο σύστημα. Άσε που το βράδυ όλοι βγαίναν έξω και εγώ από τι 9 παρατέταρτο κουτούλαγα. Κατάλαβες? Γιατί εμείς μοναστήρι δεν είναι, αγιώρος δεν είναι. Έπαιξε, γέλασε. Μόλις την τρίτη εβδομάδα άρχισε να μπαίνουμε σε μια τάξη. Ωρε, μετρούσα ανάποδα τις μέρες. Πάνω πάλι ξαχτυπήσει το ξυπνητήρι στις 3 η ώρα το πρωί. Και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, από τη 1 παρατέταρτο, γιατί είμαστε και ψυχοπαθείς, δεν είμαστε κανένας normal τύπος, ξυπνήσαμε. Άντε, γύριζα από εδώ, γύριζα από εκεί. Είχε και ζέστη. Και ζέστη είναι αυτή, ρε παιδιά. Είπαμε να κάνει ζέστη. Αλλά που είναι η ρελίπικη Σούζη εδώ, να πούμε τα καθέκαστα, δεν πειράζει, άλλη Δευτέρα. Αλλά 30 βαθμούς Κελσίου έχει το βράδυ. Δηλαδή βγήκα να περπατήσω, να κατέβω με τη μηχανή, παιδιά. Πέρασα εκεί από το ψυχικό που υποτίθεται ότι έχει δέντρα πολλά και υποτίθεται ότι πέφτει η θερμοκρασία. Ακατέβατη η θερμοκρασία, 30 βαθμούς Κελσίου. Μπλέξαμε όλα τα καλά μαζί. Η βενζίνη σταθερά στα 2 ευρώ, κοιτούσα λίγο τα βενζινάδικα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, θυμίζω ότι έχουμε το δεκάλεπτο στο πετρέλαιο. Δεν πιστεύω να πει κανείς ότι, παιδιά, να το μειώσουμε. Λέω να το αυξήσουμε, να το κάνουμε 15 λεπτά. Μπας και πέσει και λίγο. Γιατί υποτίθεται την Παρασκευή έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα και των 1500-1600 κωδικών. Αν θυμάμαι καλά, περισσότερους δεν λέγανε. Ότι θα μειωθούν αυτές οι τιμές. Μακάρι να μειωθούν. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα εν ώψη και της φθινοπορεινής περίοδου που ανοίγουν και τα σχολεία, γιατί έχουμε και εκεί, πώς το λένε, τα σχολικά, έχουμε τα εβδομαδιαία έξοδα και ψώνια στα σούπερ μάρκετ, έχουμε πράγμα μπόλικο. 31 του μηνός λοιπόν ξεκινάει το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα δηλαδή που θα έχει μειώσεις, κάποιοι λένε 15%, μακάρι, το εύχομαι. Μεσοσταθμικά πάντως μαθαίνω λίγο γύρω στο 7 είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη δρομολογήσει οι εταιρείες, οι οποίες είτε τα παράγουν είτε τα πουλούν, να μπουν στη διαδικασία αυτή. Μακάρι να γίνουν περισσότερα. Μακάρι να πάμε σε καλύτερες συνθήκες. Έχουμε και ΔΕΘ. Τώρα ακούω διάφορα πράγματα εκεί και μαθαίνω και διάφορα πράγματα. Ακούω ότι θα υπάρξει, λέει, και ένα τετραετές πρόγραμμα Νοτάκο. Εν τω μεταξύ, τι τετραετές, αφού έχουμε εκλογές, δεν έχουμε εκλογές το 27. Η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν είναι η κυβέρνηση σημερινή, θα εφαρμόσει αυτά που θα αποφασίσει η σημερινή κυβέρνηση? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο, μεγαλώνω πια και εσείς μεγαλώνετε παρέα με μένα, Δεν είμαστε πουλάκια πλέον. Είμαστε λίγο πιο βαριά πουλάκια, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Πάντως είχε και καλές ειδήσεις η περίοδος αυτή την οποία λείψαμε, τρεις εβδομάδες, και νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα είδηση και η πιο σημαντική είδηση που υπήρξε ήταν αυτό το περίφημο εμβόλιο για την καταπολέμηση του καρκίνου του δέρματος. Και μάλιστα, λέει, εμβόλιο, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα είναι αποκλειστικά για τον καθένα ξεχωριστό. Γιατί θα παράγεται, λέει, ή μάλλον θα οριοθετείται από το DNA του κάθε οργανισμού, που είναι διαφορετικό, λέει. Δεν θα είναι ένα ενιαίο εμβόλιο το οποίο θα υπάρχει. Και ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε εκείνη την είδηση που λέγαμε πριν 25-30 χρόνια, ότι θα έχει πλέον ο καθένας το εμβόλιο του για οποιαδήποτε ασθένεια και αν αντιμετωπίζει. Και ξαναλέω, τώρα ξεκινάμε με το μελάνωμα, αλλά διαβάζοντας κάποια στοιχεία και στην Κυριακάτικη και Καθημερινή χθες, έρχονται και αντίστοιχα, λέει, εμβόλια και για άλλα προβλήματα καρκίνου και για άλλα θέματα καρκίνου και για άλλα, πώς να το πω τώρα, και για άλλες περιοχές που χτυπάει ο καρκίνος, είτε είναι ο πνεύμονας, είτε είναι, λέει, η ουροδόχος κίστη, είτε είναι άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν αρκετούς συμπατριώτες. Μακάρι προχθές το Σάββατο πρωί, γιατί εγώ γύρισα και νωρίτερα, χθες είχε κινησούλα, έμαθα, γυρίζατε αργά το βράδυ, άδεια η περιοχή, μα τα ξέρετε. Νότι σε εμάς Το Σάββατο εντάξει είχαμε και λαϊκή, παιδιά. Κάλε μισή λαϊκατζίδες λείπαν. Δεν ήταν διακοπές, δεν πειράζει. Αλλά ήταν η πρώτη φορά, παιδιά, που Σάββατο είχε μια απόλυτη ησυχία στη λαϊκή. Όταν σας λέω απόλυτη ησυχία, απόλυτη ησυχία, μου έκανε εντύπωση. Σε αντίθεση με τη λαϊκή της Παρασκευής που ήμουν στο Ξυλόκαστρο. Το χάος εκεί. Ο ένας πάρω τον άλλον. Ηρεμήστε, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία γιατί έχω να δω κι άλλα. Βέβαια, άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή είναι και η ιστορία της επόμενης μέρας των πυρκαγιών. Γιατί είχαμε σε τρεις περιοχές. Η μία ήταν εδώ στη Σαλαμίνα, η άλλη πάνω στη Χαλκιδική και η τρίτη στα δυτικά του Λεκανοπεδίου, εκεί Πόρτο Γερμανό και λοιπά, και στη Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Μεγάλη πληγή η οποία άνοιξε. Και επειδή αυτές τις μέρες βρέθηκα και στο Φενεό που πέρυσι και καεί η περιοχή, ελατόδασος κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θυμίζω ότι εκεί κάηκε διότι κάποιος λέει έκανε εργασίες πώς το λένε, συγκόλησης κάπου μέσα στο βουνό. Ντάλα καλοκαίρι. Και πήρε φωτιά λέει ξαφνικά. Περίεργα λέει, πήρε φωτιά. Ναι, πήρε φωτιά βέβαια. Το εντυπωσιακό αυτής της τεράστιας έκτασης εκεί στο Φενεό η οποία κάηκε. Ευτυχώς υπάρχει ένα κομμάτι που σώθηκε, αλλά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο κάηκε και η εικόνα είναι συγκλονιστική. Είναι ότι σε κάποιες περιοχές που οι ειδικοί έκριναν ότι έπρεπε να γίνουν κορμοδέματα και κορμοπλέγματα, βοήθησαν ούτως ώστε μέσα σε ένα χρόνο και κάτι, η περιοχή να ψιλοπρασινίσει. Όχι ότι έκλεισε η πληγή, όχι βέβαια, απλώς τα πράγματα φαίνεται η ίδια η φύση να βοηθάει, ξαναλέω, στην περιοχή του Φενεού, στην Κορινθία, στα ψηλά, κάπως να βελτιώνεται. Να θυμίσω τώρα, επειδή λέμε για τις φωτιές, ότι σαν σήμερα το 2007, πριν από 19 χρόνια, 24 Αυγούστου του 7, είχαμε την τεράστια φωτιά στην Ηλία. Εκεί θυμίζω ότι είχαν χαθεί 49 άνθρωποι. 49, τη θυμάστε την ιστορία, 2007. Τη θυμάστε, δεν μπορεί να μην τη θυμάστε. Μάλιστα. Για να μην ξεχνιόμαστε γενικώς και ειδικώς, όχι μόνο γενικώς. Τώρα θα μπεις, ξεκινήσαμε ψάλτη από τα εμβόλια και μας πήγες εκεί. Βέβαια, παντού θα σας πάω να ξέρετε, διότι η επικαιρότητα έχει πολύ πράγμα αυτές τις τρεις εβδομάδες που λείψαμε και οι ουρές αυτών των γεγονότων θα γίνουν ορατές ίσως και λίγο αργότερα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι σήμερα διάβαζα από τα ξημερώματα που άνοιξε το μάτι μου, γιατί είπαμε έχουμε ένα άγχος. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου. 30 χρόνια μετά και έχω άγχος για τη δουλειά. Δεν είναι καταπληκτικό, ρε Νότι? Πρώτη μέρα λες και πάω πρώτη μέρα σχολείο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Διάβαζα λοιπόν ότι σήμερα αργά το απόγευμα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν ανακοινώσεις για τα μέτρα τα οποία θα επιβάλλουν εις βάρος του Ιράν. Οικονομικά μέτρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μέτρα τα οποία λέει θα είναι και εις βάρος των χωρών οι οποίες συνεργάζονται με το Ιράν. Και όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο πρόβλημα φέρεται να το έχει λέει το Πεκίνο, διότι το Πεκίνο είναι αυτό που αγοράζει τις μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων που παράγονται στο Ιράν. Το οποίο Ιράν εντωμεταξύ, να σας πω κιόλας και αυτό γιατί έχει τη σημασία του, ανακοίνωσε ένα τεράστιο λέει κοίτασμα το οποίο βρήκε. Αλλά για να ξαναγυρίσω στα μέτρα τα οποία σήμερα λοιπόν θα ανακοινωθούν επισήμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα λέει απορροφά πάνω από το 80% των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου μέσω ενός κοιόδου στόλου. Στο στόχαστρο λέει των κυρώσεων αναμένεται να μπουν μικρές μη συστημικές τράπεζες αλλά και μικρά δηληστήρια. Θα είναι, όπως είπε λέει ο Μπέσετ, νομίζω ότι είναι, όχι νομίζω ότι είναι, είναι ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, D-Day λέει του πολέμου ο οποίος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το Πεκίνο αρνείται λέει τις κυρώσεις, όμως η απειλή λέει για δασμούς 100% σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ρισκάρει λέει την αναζωπήρωση ενός Αμερικανο-Κινέζικου εμπορικού πολέμου. Επίσης, οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές και τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν κυρίως στον αμερικανικό τύπο είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε λέει, και σενάριο αποκλεισμού των χερσαίων συνόρων του Ιράν με τις γειτονικές χώρες. Μεταξύ αυτών και η Τουρκία. Η Άγκυρα εισάγει μέσω λέει χερσαίου αγωγού ιρανικό φυσικό αέριο. Με την έξαρση στις σχέσεις μεταξύ λέει Ισραήλ και Τουρκίας, η Άγκυρα δεν θα ήθελε να βρεθεί λέει απέναντι στην Ουάσιγκτον, άρα θα πρέπει και αυτή να λάβει μέτρα. Η Τεχεράν εντωμεταξύ λέει προσπαθώντας να μη επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά για το Ιράν, επέτρεψε λέει σε έμφορτα πετρελαιοφόρα με ιρακινό πετρέλαιο να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ, αλλά όχι σε όλα, κάποια λέει τα μπλόκαρε. Τώρα που λέω στενά του Ορμούζ και λοιπά, βλέπω εκεί στα του χάρτη λίγα πράγματα να κινούνται. Όχι ότι έχει μηδενιστεί, ξαναλέω, αυτά που βλέπει κανείς με τα πλοία τα οποία είναι ανοιχτούς, με ανοιχτούς πομπούς και οι οποίοι περνάνε είτε βορειότερα, δηλαδή από την πλευρά του Ιράν, είτε νοτιότερα από την πλευρά του Ομάν. Τώρα που πήγα εκεί στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται με τη Σαουδική Αραβία και τη σχέση που έχει με την Αθήνα? Θυμίζω ότι εκεί έχουμε στείλει και μια συστοιχεία πυράβλων Patriot, οι οποίοι έχουν κάνει και δουλίτσα. Θυμίζω ότι η Σαουδική Αραβία υπέγραψε λέει μαζί με το Πακιστάν και την Τουρκία την περίφημη συμφωνία της Μέκκας. Μια συμφωνία η οποία θα έλεγε κανείς ότι ευθέως δεν αντιπαρατίθεται με την Αθήνα, προφανώς, αλλά επειδή εμείς είχαμε και ιδιαίτερη σχέση με τη Σαουδική Αραβία λόγω και αυτού της απόφασης για τους περίφημους Patriot που ήταν εκεί, τους οποίους ενδεχομένως δεν θα τους μαζέψουμε πίσω, Ρίσο εμπαρόδο, οι Patriot οι οποίοι ήταν στην Κάρπαθο και τους είδα, να σας πω την αλήθεια, τον Ιούλιο που βρέθηκα εκεί, που κοιτάγανε στα ανατολικά του νησιού, κοντά στο αεροδρόμιο, φορτώθηκαν και μεταφέρονται στην Κρήτη. Λόγω και των απειλών που υπάρχουν από την πλευρά λέει του Ιράν, ότι αυτοί οι οποίοι θα αποδεχθούν και θα συνεργαστούν με τις αποφάσεις του Ουάσιγκτον είναι και εχθροί της Τεχεράνης. Μπλέξαμε. Μπλέξαμε με όλη τη σημασία της λέξης. Εμείς εδώ έχουμε και τα ελληνοτουρκικά τα οποία έχουν ζεσταθεί για τα καλά. Έχουμε τουρκικές αποφάσεις οι οποίες δρομολογούν εξελίξεις. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά. Άκουσα ή μάλλον πάλι διάβασα και αυτά που ανέβασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του ανάρτηση, ουσιαστικά ενεργοποιώντας και πάλι την επικοινωνία που έχει κάθε Κυριακή με το μάζεμα της κυβερνητικής επικαιρότητας μέσω κοινωνικών δικτύων. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το Καστελόριζο, με αφορμή το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο είναι το νότιο που ανακοίνωσε η Άγκυρα, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, επαναλαμβάνω, θαλάσσιο πάρκο, μπλοκάρει, κυκλώνει, αποκόπτει, όπως θέλετε πάρτε το, το Καστελόριζο, τη Μεγίστη και τα άλλα μικρά νησάκια που είναι εκεί. Και τώρα τι εξέλιξη μπορεί να έχει όλη αυτή η ιστορία? Πάνε και οι υπογραφές και οι διακηρύξεις των Αθηνών και οι καλές σχέσεις και... Αλήθεια, θα μπλοκάρουμε και την διαδικασία της έλευσης των Τούρκων πολιτών στα νησιά μας, που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, οι οποίοι και φέτος ήρθαν. Και πολλοί από αυτούς, πρέπει να σας πω, στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν τρελή διαφήμιση της Ελλάδας. Δηλαδή παρακολουθώ τώρα στο παίξιμο, τέλος πάντων, στο, πώς λέγεται τώρα, στο scrolling που λέμε εμείς οι νεολαίοι, μη γελάτε. Βλέπω παιδιά, πείστε τους Τούρκους, μικρούς, μεγάλους, μεσαίους, δεν έχει σημασία σε ηλικία, αγόρια, κορίτσια, να διαφημίζουν καταρχήν καλύτερες τιμές σε σχέση με την Τουρκία. Ποιοι τώρα οι Τούρκοι που, τέλος πάντων, για να δείτε τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τις ομορφιές της χώρας μας. Μάλιστα ένας από αυτούς που έχει γυρίσει σε πολλά κομμάτια, όχι μόνο τα νησιά, και Θεσσαλονίκη τον είδα, και Μετέωρα τον είδα, και Αλεξανδρούπολη τον είδα, και Γιάννενα τον είδα. Κάνει τρελή διαφήμιση για την Ελλάδα. Και για αυτά που τρώει και για αυτά που βλέπει και για τον κόσμο κλπ. Αλήθεια λοιπόν, με αφορμή την κλιμάκωση από τη μεριά της Τουρκίας, τι αποφάσεις θα έχουμε εμείς? Γιατί διάβασα ενδιαφέροντα πράγματα και τηλεφώνησα χθες σε κάποιους ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε αυτές τις μέρες τις εξελίξεις των ελληνοτουρκικών. Βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, η πιθανότητα να συναντηθεί πάλι ο Ταγί Περντογάν, ο κουμπάρος μας δηλαδή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ας πούμε, στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μπορεί να πηγαίνει και πίσω, αλλά μπορεί και να μην πηγαίνει και πίσω. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε μετά από κάποιες μέρες που λείψαμε. Sky 100,3, είναι 6:25, 6:26 πρώτα λεπτά. Κάποιοι με ρωτάτε τι γίνεται στην κίνηση, τι να γίνει παιδιά, ούτε το Χαϊδάρι δεν έχει κίνηση να ξέρετε. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε και κάποιοι φίλοι μου, αλλά στη Λεωφόρο Αθηνών ελάχιστα πράγματα, έως τίποτα θα έλεγα, άρα ακόμα λείπετε. Και μεταξύ μας, καλά κάνετε. Λίγη κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά, είναι νωρίς ακόμα βέβαια, αλλά στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω κάποια κινησούλα να περπατάει. Από τα μηνύματα, τις καλημέρες μου σε όλους εσάς που πρωί-πρωί στείλατε το μήνυμά σας για να δηλώσετε το παρόν. Στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για δουλειά. Καλημέρα, Δημήτρη. Α, και εσύ σήμερα γυρίζεις. Μπράβο. Με το καλό, Δημήτρη μου. Όχι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να πούμε. Ας το καλό χειμώνα, ακόμα έχουμε δρόμο. Καλά, και έχουμε ζέστη, οπότε α δούμε πόσο θα κρατήσει και η ζέστη αυτή, έτσι. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, τα σαραντάρια θα μας πάνε παρέα μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Μετά, καλά λέω, όχι μέχρι Τετάρτη, συγγνώμη. Μετά λέει θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά θα ξανανεύει. Άρα ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με υψηλές θερμοκρασίες και ο Σεπτέμβρης θα μας υποδεχθεί και αυτός με υψηλές θερμοκρασίες. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλή εβδομάδα, Γιάννη μου, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ο Πέτρος υπογράφει ως η κατσαρόλα της αγάπης. Συσίτιο λέει για ευάλωτες οικογένειες στο πέραμα. Καλημέρα, Πέτρο, χαιρετισμούς. Καλά κάνεις αυτό που κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, 4 η Αεκάρα, την είδα να ξέρεις. Καλημέρα και στη Αγία Κατερίνα. Για να δούμε τι έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την Τετάρτη, 0-0 στον πρώτο αγώνα, για να δούμε τι θα δούμε. Γεια σου Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς σε βρήκα. Γεια σου Σπυρό. Λοιπόν, ναι, γιατί το τραγούδι κόλλαγε πολύ καλά, γιατί μιλάμε για τα γνωστά και μη εξαιρεταία πανηγύρια. Ναι, γι' αυτό το βάλαμε το τραγούδι σήμερα. Για να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλημέρα Στέλιο. Να καλέσετε, λέει, τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει λίγες καταγγελίες σχετικά, λέει, με τους κατεβασμένους οδηγούς. Τι σημαίνει κατεβασμένους οδηγούς? Όσοι άνευ ιατρικών γνωματεύσεων, λέει, που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα αφού είναι δηλωμένοι στο ΣΕΠΕ ως οδηγοί. Επίσης, λέει ο Στέλιος, για τα βολεμένα παιδιά των διευθυντών και συνδικαλιστών που δεν πατάνε στη δουλειά, καθώς λέει και τους συνταξιούχους εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακό αντικείμενο και πληρώνονται, λέει, με μισθό 1.700 ευρώ και σύνταξη, ενώ υπάρχει αναρτημένη στη διάβγεια απόφαση, λέει, απόλυσή τους από την 6η μέρα του Μάρτη του 2026. Πώς θα δικαιολογηθεί, λέει, η δική στο ΟΣΥ, αν έρθει ο εισαγγελέας παρέα με την επιθεώρηση εργασίας και διαπιστώσει, λέει, ότι αποθηκάρει, κλητήρες και φύλακες πληρώνονται ως οδηγοί? Κάτι ξέρει εδώ ο Στέλιος για να μας τα λέει όλα αυτά που μας τα λέει. Καλημέρα Στέλιο. Θα το κάνουμε τη βδομάδα αυτή που θα τρέξει. Γεια σου Κωστά, για να κλείσουμε. Δεν είναι ακριβή η βενζίνη. Εγώ λέει 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Σε καλό δρόμο είσαι, Κώστα μου. Χαιρετισμούς. Δύο ακριβώς έκανε το. Και το πετρέλαιο κίνησης και το. Και η 95άρα. Και ξαναλέω, το πετρέλαιο κίνησης έχει και 10 λεπτά επιδότηση του κράτους και 5 λεπτά. Πολλά λεφτά δίνουν για δηληστήρια, παιδιά, σιγά. Σιγά το καλτσόν και τους πόντους, παιδιά. 15 λεπτά και είναι 2 ευρώ το κίνηση το πετρέλαιο, ε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε για εκτός, πάμε για μείωση των τιμών γενικότερα, μάλιστα. 6 και 29, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε, καλημέρα σας.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Στον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζεται σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, μεταξύ άλλων σε γνωστό beach bar της Πούντας, στην Πάρο. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που χθες δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, αναφερόμενος στην απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, είναι 24η μέρα του Αυγούστου. Για μας που ολοκληρώσαμε τις διακοπές και επιστρέψαμε. Καλά κάναμε και επιστρέψαμε. Μαζί με εμάς ήρθατε και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω. Με το καλό, παιδιά, να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Και για εμάς και για εσάς. Με ψυχραιμία, γιατί όπως καταλαβαίνετε τρέχουμε και μια μακρά, η αλήθεια είναι, προεκλογική περίοδος. Αλλά το έχουμε ξαναδεί το έργο. Θα το περάσουμε παρέα. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία γενικότερα. Τώρα, να μην ξεχάσω να σας πω, κάταρχας, και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, παιδιά. Λοιπόν, και το Όλοι Μαζί προσκαλεί λοιπόν το κοινό. Χωριστή μοναδική συναυλία που φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο, γενικό τίτλο, «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία που την προετοιμάζουν εδώ και καιρό η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια εν ώψη της συναυλίας της 14ης Σεπτεμβρίου στο ticketmaster.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.gr, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία. Νομίζω ότι πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι όλα αυτά τα οποία κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε, στην προσπάθεια να κλείσει κάποιες πληγές οι οποίες ανοίγουν δυστυχώς κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Είτε έχει να κάνει με κάποιους οι οποίοι αργότερα συλλαμβάνονται, και ευτυχώς που συλλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί βάζουν φωτιές, αν είναι δυνατόν, και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, ενώ ξέρουν ότι οι συνθήκες θα είναι δύσκολες, όπως η σημερινή ημέρα που θα έχει ανέμους, τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, και θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην κάνουν εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν την σπίθα που θα ανάψει μια φωτιά και θα δημιουργήσει μια νέα πληγή. Διότι ειδικά εδώ στο Λεκανοπέδιο που ζούμε πάρα πολλοί κόσμος, πολλά εκατομμύρια, δεν έχουν μείνει και πολλά δέντρα, παιδιά, και πολλά δάση, και πρέπει να τα φυλάμε στην κυριολεξία ως κόριο οφθαλμού. Τώρα, να πω καλημέρες και στα κοινωνικά δίκτυα που δίνετε το παρόν και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, στα πρωινά που γράφω κάθε πρωί εδώ πέρα για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία όσον αφορά την επικαιρότητα. Στη ζωή, λοιπόν, καλημέρα ζωή μου. Ανανεωμένος τώρα, εντάξει, τι ανανεωμένος. Κατά ένα χρόνο γερασμένος, τι ανανεωμένος δεν είναι. Άστο τώρα, ξέχασε το, μην το κάνεις θέμα. Καλημέρα, Ευαγγελία. Κυριακή, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρινέ. Καλημέρα στο Λευτέρη. Καλημέρα στη Βούλα, το Σταύρο, το Γεράσιμο, τον Κρις, τον Τάκη, την Αλεξάνδρα, την γειτόνισά μου. Γύρισες γειτόνισσα? Γιατί στη Ρόδο σε θυμάμαι, γι' αυτό το λέω. Καλημέρα στον Αναστάση, καλημέρα στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης έκανε και πλάκα, λέει, βρήκε στο δρόμο. Αν μπορούσα να μην τον έβρισκα, Βαγγέλη. Καλημέρα στην Κογό, καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου, Φραντζέσκα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα στον Νέμο. Καλημέρα στην συμμαθήτριά μου, τη Δήμητρα. Άρε, Δήμητρα. Να ξέρεις, Δήμητρα, όποτε διαβάζω μήνυμά σου, το μυαλό μου πάει εκεί, στην περίφημη τάξη, εκεί στο Λύκειο, στην Παλίνη. Τι κάνει αυτή η μνήμη, Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα και στον Ντίμη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία τη σημερινή. Λοιπόν, διαβάζω ότι μια έρευνα, λέει, που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ρίσο Εμπαρόδο μαθαίνω, λέει τώρα ότι θέλει να φύγει, λέει, η σημερινή πρόεδρος, η Γαλλίδα, η οποία, λέει, μπορεί και να πάει και στην, ως υποψήφια για την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, γιατί έχουμε και εκλογές στη Γαλλία τώρα, αλλά, λέει, μπορεί να μετακινηθεί και προς άλλες κατευθύνσεις, στον Νταβός δηλαδή. Πώς τα καταφέρουν, ρε παιδί μου, και πάνε και βρίσκουν τις ωραίες θέσεις? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Διαβάζω, λοιπόν, ότι οι προσδοκίες, λέει, για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη που κατέγραψε, λέει, μικρή αποκλιμάκωση, αντί για 3 η Ευρωζώνη βλέπει, λέει, 2,9 πληθωρισμό. Τι λες, παιδί μου, σωθήκαμε, για το 12μηνο, λέει, προβλέπουν πληθωρισμό 2,9 γενικότερα στην Ευρωζώνη. Μην παίρνει το μυαλό σας αέρα. 2,9 σημαίνει, δηλαδή, ότι συνεχίζουν και αυξάνονται τα προϊόντα κατά 2,9%. Που σημαίνει, δηλαδή,
αυτό το οποίο ξέρουμε, το διάβαζα τη βδομάδα αυτή, να σας πω την αλήθεια, και στην Καθημερινή, αναφορικά με τους μισθούς οι οποίοι τρέχουν και οι οποίοι, λέει, καταρχήν τα λεφτά τα οποία υπάρχουν στην τράπεζα λόγω του πληθωρισμού χάνονται, μάλιστα μάλιστα, αλλά και ότι οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται με τέτοιο ρυθμό που οι μισθοί οι οποίοι υπάρχουν στη χώρα μας δεν καλύπτουν το κόστος ζωής. Α, μάλιστα. Διάβαζα, ας πούμε, πότε ήταν αυτό το άρθρο, το κύριο άρθρο της Καθημερινής, την περασμένη Πέμπτη, ότι τα στοιχεία, λέει, που δείχνουν ότι η Αθήνα, λέει, είναι μια πόλη φθηνή για τους τουρίστες, αλλά ακριβή, λέει, για τους κατοίκους της, επιβεβαιώνουν ότι οι μισθοί, παρά την αύξησή τους, λέει, δεν έχουν ακολουθήσει το ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται το κόστος ζωής. Μπα, τι λες, παιδί μου, ε? Φωνάζουμε εμείς εδώ πέρα η πρωινή, αλλά δεν πειράζει. Αν πεις και τι έγινε, φωνάζεις ψάλτη, σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Άμα δεν φωνάζεις, δουλίτσα δεν γίνεται. Επίσης, θέλω να σας πω και άλλα τα οποία έχω σημειώσει. Ας πούμε, λέω το εξής. Διάβαζα, με αφορμή τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν τώρα για το σπίτι, ξέρετε τώρα, να φτιάξουμε, να βάλουμε, πώς το λένε, τέντες, να βάλουμε κλιματιστικά, να βάλουμε διπλά τζάμια, μάλιστα. Διάβαζα, λοιπόν, ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Κωστή Σταμπόλη, τον κύριο Κωστή Σταμπόλη, ο οποίος είναι ενεργειακός αναλυτής και είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, που έχει να κάνει για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, οι οποίοι ξεκίνησαν να μπαίνουν στα σπίτια μας στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ξέρετε, εγώ αγαπώ πολύ τους ηλιακούς, αλήθεια σας το λέω, διότι νομίζω ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, ειδικά σε μια χώρα σαν τη δικιά μας που έχει και πάρα πολλές μέρες ηλιοφάνειας κλπ. Την περίοδο, λοιπόν, 75-76, άρχισε να κάνουν την εμφάνισή τους, λέει, στις ταράτσες, οι πρώτες εγκαταστάσεις των ηλιακών θερμοσυμφώνων. Δημιουργήθηκαν, λέει, βιομηχανίες κατασκευής τέτοιων προϊόντων. Η ελληνική βιομηχανία, λέει, θερμικών ηλιακών συστημάτων εκτιμά ότι μέχρι τα τέλη λίτου 25 η συνολική επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών ήταν, ούτε λίγο ούτε πολύ, 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, κυρίες και κύριοι. Ξαναλέω, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα και έτρεξε για πολλά χρόνια, τους ηλιακούς θερμοσύφωνες τους πλήρωνε ο ιδιώτης που θέλει να βάλει ένα ηλιακό θερμοσύφωνα στο σπίτι του, για να πληρώνει λιγότερο ρεύμα, ε. Διαβάζω ακόμα ότι στη χώρα μας, λέει, η ηλεκτρική ενέργεια που εξοικονομείται, αφού υπολογίζεται, λέει, ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα 3 εκατομμύρια ηλιακοί θερμοσύφωνες, θα έπρεπε να υπάρχουν 2, λέει, θερμικές μονάδες συνολικής ισχύως 700 μεγαβάτ ή 3,5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών για να καλυφθεί η ενέργεια η οποία παράγεται από τους συγκεκριμένους, από τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Σε σύγκριση, λέει, με άλλες χώρες, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα τη δεύτερη σε μέγεθος αγορά τέτοιων προϊόντων, που εκπροσωπούν το 15,3% του συνόλου των πωλήσεων, μετά τη Γερμανία και την Πορτογαλία. Δεν χρειάζεται να σας πω τις χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες υπάρχουν για τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες, είτε στις εταιρείες που παράγουν, είτε στις εταιρείες οι οποίες τοποθετούν, είτε στις εταιρείες οι οποίες ελέγχουν περιοδικά τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Πολύ ωραία στοιχεία, να σας πω την αλήθεια, για τους περίφημους ηλιακούς θερμοσύμφωνες, οι οποίοι γεμίζουν. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε αφήσει κενό, θα το κουβεντιάσουμε. Να ξέρετε ότι με κυνηγάγανε κάποιοι τις 3 εβδομάδες που λείπαμε. Τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Έχει πολύ ενδιαφέρον η αγορά και ο πολίτης για αυτή την υπόθεση. Θυμίζω ότι είναι μικροί ηλιακοί συλλέκτες, οι οποίοι μπαίνουν, λέει, σε μια μπρίζα υπό την προϋπόθεση ότι αντέχει ο πίνακας του σπιτιού
αυτό το μηχανάκι το οποίο θα μπει για να καλύπτει ένα τμήμα βεβαίως της ενέργειας την οποία χρειάζεται να καταναλώνουμε για να λειτουργούν κάποια από τα μηχανήματα. Όχι τα πολύ ενεργοβόρα, αλλά ένα κομμάτι τέλος πάντων. Θα το κουβεντιάσουμε και το ζήτημα αυτό. Πράγματι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω, γιατί φτάσαμε αισίως και στις 7 παρατέταρτο. Τι γίνεται με τις τιμές? Έλατε, τι γίνεται με τις τιμές? Πω, το Brent είναι στα 93 δολάρια το βαρέλι. Τα άφησα στα 80. Τι έγινε, παιδιά? Εν τω μεταξύ, ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με την αμερικανική πολιτική και, και την αμερικανική τακτική. Διότι, όπως σας είπα και νωρίτερα, με αφορμή τις δηλώσεις που θα γίνουν σήμερα, λέει, από τη μεριά των ΗΠΑ, δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνουν ή θα ληφθούν κάποια μέτρα ή θα υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά, ή είναι απειλές απέναντι σε μια στάση την οποία ακολουθεί η Τεχεράνη. Τώρα που λέω και αυτά της Μέσης Ανατολής, ένα ακόμα μέτωπο, περίεργο θα λέγει κανείς μέτωπο, είναι αυτό το οποίο προέκυψε μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Παρά το γεγονός ότι πριν από λίγες ώρες διάβαζα ότι υπήρχε μια συνάντηση η οποία έγινε του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, λέει, του Ισραήλ με αντιπροσωπεία ουσιαστικά του Υπουργείου Εξωτερικών της Συρίας, για να πέσουν οι τόνοι μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι είχαμε ένα χτύπημα το οποίο έγινε τώρα μέσα στον Αύγουστο σε μια στρατιωτική βάση της Συρίας, την οποία είχε αναλάβει, λέει, η Τουρκία να ανακατασκευάσει, οι Ισραηλινοί με μια ισχυρή αεροπορική δύναμη με F-15 και F-35 κατέστρεψαν, λέει, τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, εγκαταστάσεις, και ήταν, λέει, μόλις 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα, λέει, με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, λέει, εντόπισαν τα Ισραηλινά αεροσκάφη και κάποιοι έλεγαν ότι θα μπορούσε, λέει, να έχει αντιδράσει, φοβούμενο ότι μπορεί κάποια από αυτά τα αεροσκάφη να είχαν εντολή να πάνε να χτυπήσουν και μέσα στο έδαφος της Τουρκίας. Κάτι για το οποίο, λέει, όπως είπε ο περίφημος και περίεργος αυτός πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, δεν είχε ενημερώσει, λέει, το Ισραήλ ότι θα έκανε το χτύπημα αυτό. Βέβαια έκανε και άλλες δηλώσεις ο 80χρονος αυτός επιχειρηματίας, παύλα πρέσβης εκπροσωπικότητων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος φαίνεται να εκφράζει πεντακάθαρα τα τουρκικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί έχει και άλλο ρόλο. Αλλά οι διαβουλεύσεις οι οποίες υπάρχουν και η επικοινωνία, λέει, η οποία υπάρχει παρά την φαινομενική ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, Τουρκίας και Ισραήλ, μάλλον έχει λίγο ηρεμήσει τα πράγματα. Όχι ότι άλλαξαν τελείως τα δεδομένα, όχι, αλλά εν τω μεταξύ οι Τούρκοι, να θυμίσω,

με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Καταρχάς είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, λέει, πριν από δύο μέρες του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Αναμένουμε να σας πω την αλήθεια, γιατί πολλές αγάπες λοιπόν το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Τουρκίας και Καΐρου, τι θα γίνει με το υπόλοιπο της συμφωνίας ΑΟΣ μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ δηλαδή Ελλάδας και Καΐρου. Αλλά ήταν, λέει, μέχρι χθες να βγει, να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα και να υπάρξει, λέει, μια απόφαση του Αιγυπτιακού Ανώτατου Δικαστηρίου. Φαίνεται ότι υπήρξε μια ακόμα, λέει, απόφαση περί αναβολής όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Μιλάμε πάντοτε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Είναι, λέει, η τρίτη αναβολή η οποία δίνεται και ενδεχομένως να μην είναι και για μεγάλο χρονικό διάστημα, να είναι περίπου ένας μήνας τόσο, διότι υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο τι θα γίνει κυρίως με την περιουσία του μοναστηριού που είναι εκτός του μοναστηριού. Γιατί μιλάμε για φιλέτα για τα οποία υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματοποιούνται και κάποιες, λέει, επενδύσεις. Η φόρμουλα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που προετοιμάζεται, έχει να κάνει, λέει, να παραμείνει το μοναστήρι υπό την εποπτεία του Αιγυπτιακού Δημοσίου, η χρήση όμως να είναι, λέει, στη Σιναϊτική Ορθόδοξη Αδελφότητα στο Διηνεκές. Θυμίζω ότι ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί ο νέος ηγούμενος που λέγεται και αρχιεπίσκοπος του μοναστηριού, ο Σιμεών, διότι πρέπει να του χορηγηθεί αιγυπτιακή υπηκότητα για να μπορέσει να υπογράψει την όποια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει, λέει, και με το καθεστώς παραμονής των μοναχών, για τους οποίους ανανεώνεται κάθε χρόνο, λέει, η δυνατότητα να παραμένουν εκεί, και μετά, λέει, να συγκληθεί η αδελφότητα των Σιναϊτών ώστε να εγκρίνουν τη συμφωνία που θα παρουσιάσει ο αρχιεπίσκοπος, ο ηγούμενος δηλαδή της Ιεράς Μονής Σινά. Κάπου έμαθα, κάποιος μου έλεγε χθες το βράδυ, ότι ενώ υπήρξε, λέει, μια επίσκεψη Αμερικανού αξιωματούχου, Ελληνοαμερικανού αξιωματούχου, λέει, στη Μονή, ακόμα ένας υφυπουργός θα βρεθεί, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, που δείχνει το ενδιαφέρον της αμερικανικής πλευράς για τις εξελίξεις με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει, δεν έχω πάει να σας πω την αλήθεια, αλλά όσοι έχουν πάει μου λένε εκπληκτικά πράγματα και για τους θησαυρούς που έχει το μοναστήρι, αλλά και τη δουλειά που γίνεται εκεί ως, θα έλεγε κανείς, ένας πραγματικός θρησκευτικός θησαυρός στη μέση του πουθενά. Α, τώρα που λέω και θρησκευτικό θησαυρό, να μην το ξεχάσω, το είχα σημειωμένο γιατί και εσείς μου στέλνετε διάφορα μηνύματα και λοιπά, με αφορμή την παρουσία στη χώρα μας, λέει, της Μαντόνα, η γνωστή τραγουδίστρια, πόσο είναι, 65, σειρά είναι νομίζω, νότι, μαζί πηγαίναμε σχολείο, τι θυμάμαι, το 80, καλά δεν τη θυμάμαι, λοιπόν, πήγε και στην Πάτμο, πήγε, λέει, και στην Κέρκυρα. Και υπήρξε και, τέλος πάντων, η γνωστή ελληνική υπερβολή και κόντρας, λέει, πολιτικές και λοιπά, άνευ σημασίας επί της ουσίας, διότι αφενός η διαφήμιση που κάνει η Μαντόνα με όποιον τρόπο εκεί που πηγαίνει, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη υπόθεση για τον ελληνικό τουρισμό. Θα μου πεις, περιμένουμε από τη Μαντόνα, καλά τώρα σοβαρά μιλάτε, προφανώς. Όλα τα μεγάλα ονόματα τα οποία έρχονται, είτε είναι της τέχνης, είτε είναι της πολιτική, είτε ότι οποιοδήποτε επισκέπτονται την Ελλάδα και την διαφημίζουν με τον τρόπο τους, είναι μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Μάλιστα, ένας διαφημιστής μου έλεγε ότι

0: Αυτές οι αναρτήσεις λέει, που έκανε η Μαντόνα, η οποία ξέρω εγώ έχει 3 εκατομμύρια νομίζω σε κάποια κοινωνικά δίκτυα, σε άλλα έχει 45 κλπ, που είναι λίγο πιο λαοφιλή και για τους νέους κλπ, αξίζει λέει πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, σε κάποιες φωτογραφίες, νομίζω στην Πάτμο είναι, αν δεν κάνω λάθος, ή στα Μετέωρα, δεν θυμάμαι, στην Πάτμο νομίζω είναι, έχει και κάτι μπύρες που πίνει, ελληνικές μπύρες η Μαντόνα. Αν ήμουν δηλαδή εγώ ο άνθρωπος που τέλος πάντων εκπροσωπώ τις μπύρες αυτές, θα είχα τι διαφήμιση στα χέρια μου, να ξέρετε. Αλλά ξαναλέω, οι υπόλοιπες κόντρες τώρα που γίνονται σε πολιτικό επίπεδο με αφορμή αυτά τα οποία γράφει η Μαντόνα κλπ, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανέναν. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τη σημασία που έχει. Όπως επειδή βρέθηκα στη Μεσσηνία μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, καλημέρα Σωσό, και βρήκα και τη Σωσό τη φίλη μου την ακροάτρια εδώ πέρα, η οποία μου έφερε και δώρο για τον Άρη. Έχει τρελαθεί ο Άρης με το δώρο αυτό στην Καλαμάτα. Πήγα λοιπόν στην Πύλο, κυρίες και κύριοι. Στην Πύλο λοιπόν πρέπει να σας πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έργα του νέου δρόμου μεταξύ, πώς λέγεται τώρα εκεί πέρα η περιοχή που είναι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, μέχρι την Πύλο. Μάλιστα έχει μια πολύ μεγάλη παράκαμψη στο τελευταίο κομμάτι κοντά στην Πύλο, που πας ουσιαστικά γύρω για να αποφύγεις το τελευταίο κομμάτι που, παραλαμβάνω, τα έργα είναι πάνω στο δρόμο και έχει κοπεί ο δρόμος. Θυμίζω ότι για τα έργα αυτά, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, για να οριμάσει το έργο το καινούριο, έτρεξε πολύ ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, υπό άλλες συνθήκες. Τώρα ετοιμάζεται και αυτός να κάνει νέο κόμμα. Έμαθα εκεί στην Καλαμάτα που βρέθηκα και τις διαβουλεύσεις που γίνονται, αλλά όχι μόνο στην Καλαμάτα, και στην Αρκαδία έμαθα, και στην Ηλία έμαθα για πρόσωπα κλπ. Στην Κορινθία επίσης, όπως επίσης και στην Αργολίδα, που ναι μεν στη Μεσσήνη κατοικοεδρεύει ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά έχει και σχέσεις σημαντικές και με την Αργολίδα. Αλλά για να ξαναγυρίσω, χρειαζόταν αυτό το κομμάτι του δρόμου, δηλαδή από την Καλαμάτα μέχρι την Πύλο. Διότι πας στην Καλαμάτα σφαίρα, υπό κανονικές συνθήκες, με τους δρόμους που υπάρχουν, με το υπάρχουν οδικό δίκτυο, ακριβό μεν, με τα διόδια, για να μην τρελαθούμε τελείως, αλλά το κομμάτι, το τελευταίο λοιπόν που πήγαινες στη δυτική πλευρά της Μεσσηνίας, ο δρόμος ήταν κάκιστος και επικίνδυνος. Άρα κάτι έπρεπε να γίνει. Και καλά που γίνεται. Μάλιστα. Άρχισε και η ηγετική περίοδος, μου στέλνετε και διάφορα μηνυματάκια. Μεγάλη επιτυχία. Ειδικά στα καμένα. Μεγάλη επιτυχία. Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ το δεκαετές, λέει, ακούμπησε το 4,7%, διάβαζα, κυρίες και κύριοι. Και το πιο συγκλονιστικό δεν είναι ότι το δεκαετές το αμερικανικό ανέβηκε τόσο ψηλά, είναι ότι υπάρχει, λέει, ένας φόβος γενικότερα με αφορμή τους Αμερικανούς. Γιατί, θα μου πεις, διότι το έλλειμμά τους φαίνεται να είναι τεράστιο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην παρέα μας μετά τις 7. Προς το παρόν, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, και επιστρέφουμε στις 7 και 4. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 το πρωινό μαγκαζίνο, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ο Νάτσο Παγιανάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα ρε στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και η Ρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδρίαζε σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα, καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμο και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση τις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach bar στην Μπούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διεπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2006 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο για τον αρχών έχουν τεθεί κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στους Financial Times αναφερόμενο στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να εντείνει την πίεση μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, πρόεδρος του Ιρανικού Συμβουλίου Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμεραγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα μέχρι 39 βαθμούς στην Αθήνα, η θερμοκρασία μέχρι 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας με μια ευρία ατζέντα λοιπόν που εκτείνεται από την ολοκλήρωση του προγράμματος Ελλάδα 2.0 αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο το χθεσινό μήνυμα ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως ότι ο διάλογος δεν σημαίνει και υποχώρηση. Αναφερόμενο στην προώρια αποπληρωμή του δημοσίου χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο Πρωθυπουργός σημείωνε ότι όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίες για όλους. Υπογράμμισε ότι θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης το 2026 χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και τη δημοσιονομική πολιτική, παραπέμποντας τις ανακοινώσεις του από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκη σε 2 εβδομάδες. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και μάλιστα καταλογίζει στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη ότι επέλεξε στην κυριακάτικη του ανάρτηση να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Κουκουέ αναφέρει πάντως ότι σε ανακοίνωσή του ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών. Ακούσουμε τον κ. Βασίλη Μεταξά, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
1: Η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών έχει καταρριφθεί στην πράξη. Για το ΚΚΕ εμείς δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Επίσης, σχόλιο για την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία, ο κ. Μελίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει και να μην υπάρχει αντίδραση. Λέμε τα αυτονόητα. Εμείς δεν λέμε να γίνει πόλεμος. Λέμε όμως ότι σε αυτονόητο διπλωματικό επίπεδο θα έπρεπε η χώρα να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει κάποια απάντηση.
0: Τώρα, αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε με χθεσινή του ένταξη στο Βήμα της Κυριακής, αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διεπίστωσαν ότι μία έκδοση 174 αποδείξεων είχε συνολική αξία άνω των 10.000 ευρώ. Στην Χίο τώρα, σε επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μία έκδοση αποδείξεων και επιβλήθηκε 48 ώρια αναστολή λειτουργίας. Στη Σαντορίνη τώρα, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και λόγω της επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ώρων. Συνθήκες καύσων επικράτησαν και χθες σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράγυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Μέχρι και την Πέμπτη, πάντως, ο υδράγυρος αναμένεται να αγγίξει 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδος, Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρισίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Σε ετοιμότητα, πάντως, για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από χθες και για όσο χρειαστεί, είναι ανοιχτές οι 7 λέσχες φιλίας και θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους ποδημότες. Ξεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν σήμερα αλλά και στις 26 του μηνός από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς πάντως λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Μέχρι στιγμής, πάντως, στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 τα κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στην Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές κατηγορίας 4. Σε κατάσταση λοιπόν κινητοποίησης στηθούνται η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Εξελίχθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια, επικεντρώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο Σαλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστη σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων και στον άνδρα επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των άνω των 2.500 ευρώ. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Προύσης στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση πυρκαγιάς στα γειτονικά διαμερίσματα. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν της 48χρονου που δολοφόνησε χθες 45χρονα στη Νέα Σμύρνη και συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία που έμενε το θύμα και συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί μάλλον τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και του δράστη. Τη δήλωσε η μητέρα της 45χρονης εχθές στους δημοσιογράφους.
3: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
4: Πότε το μάθατε για την κόρη σας?
3: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
4: Η εγγόνα που είναι? Το παιδί?
3: Δεν ξέρω.
5: Δεν σας είχε μιλήσει για τη σχέση της?
3: Όχι, τίποτα.
0: διακίνηση ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στην Μύκονο εξάρτησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός και η υπαρχηγή της πείρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος αρχηγός είναι Τούρκος υπήκος, 35 ετών, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Δεξί του χέρι στην οργάνωση της διακίνησης φέρεται να είναι συνομήλικος από την Μολδαβία, ενώ το ρόλο του ταμεία της πείρας είχε γυναίκα τουρκικής επίσης καταγωγής, 35 ετών. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό, καθώς και ένα πιστόλι με την γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά τη Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλευρά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα, που είναι καλά στην υγεία της, δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιαπλοϊκό, μία μέρα μετά την αναχώρησή του από τη Σιρακούση στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση πάντως δίνει αργή από το λιμενιαρχείο της Πύλου.

0: Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στον νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αέριου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξορυχθούν από το κοίτασμα. Σύμφωνα πάντως με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,36% υποχωρεί η τιμή του Brent σε 93,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώσει 1,5% καταγράφει το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην σελίδα προσωπικοσβοηθός.gov.gr και περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Ο σοσιαλδημοκράτης Ραφαέλ Γκλίξμαν ανακοίνωσε χθες το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι θέτει υποψηφιότητα για το χρήσμα του υποψηφίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις προεδρικές γαλλικές εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα Δευτέρα την Ουκρανία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ανάληψη των καθηκόντων του, ανακοινώνοντας παράλληλα Βρετανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πυράβλων μεγάλου βελνικού στο Κίεβο. Ο Μπέρναμ θα συμπροεδρεύσει τη συνάντηση του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων της ομάδας των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και πάμε στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντα της Ιταλίας με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο και την Άννα Ντουντουνά και τη Γεωργία Δαμασιώτη να κάνουν την πρώτη τους και δεύτερη θέση να καταλαμβάνουν στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Χρήστου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, όπου δεν άφησε περιθώριο στους αντιπάλους του και έφτασε στην κορυφή με χρόνο 24.74. Η Ντουντουνά σταμάτησε το χρονόμετρο στα 58.17 και πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συγκομιδή της στον Τάραντα. Η Δαμασιώτη ακολούθησε σε 58.49, μόλις 0,32 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα πίσω από τη συμπατριώτησά της. Επίσης, δύο ακόμη μετάλλια πρόσθεση στη συγκομιδή Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες με τη Στέλλα Μαρεντάκη και τη Ρίτσα Κίτσιου να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου του Ταεκβοντό. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν χθες τα αποτελέσματα: Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Και τέλος, μια πολύ σημαντική νίκη πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στον Μπρνό, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και κάνοντας έτσι αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην φάση των 16 της Euro Volley 2026.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η κυκλοφορία δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Μαρία Γιώργα. Η Μαρία, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα Δημήτρη. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με εξαίρεση τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση αυτήν την ώρα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιάννοπουλος.
5: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά τώρα στη χώρα ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα. Το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά τους 38 με 40 βαθμούς. Ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια περιοδικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηελώδεις βορειάδες στο Αιγαίο.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: τραγούδι είναι αυτό. Πολύ ποιον τόνων είναι αυτό το τραγούδι. Πολύ ποιον. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε εδώ. Είμαστε 7 και 19 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λείψαμε τρεις εβδομάδες. Μας λείψατε. Η αλήθεια είναι. Είναι η 24η μέρα του Αυγούστου. Να ξέρετε πλέον ότι ο ήλιος, κύριε Νότι μας, ανατέλει στις 7 παρα 12. Πάνε τα 6 και 2, 6 και 3. Τα βάλαμε στην πλάτη. Και θα δύσει ο ήλιος στις 8 και 7 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και ευτυχώς που μίκρινε η μέρα, διότι έχουμε και αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Σκεφτείτε, μόνο αυτό σας λέω, σκεφτείτε να είχαμε τις υψηλές αυτές θερμοκρασίες τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο ακόμα χειρότερα, όπου ο ήλιος ήταν μια μισή ώρα ακόμα και παραπάνω ενδεχομένως το δρομολόγιο του. Άρα και πάλι ζέστη, διότι το πρωί σας λέω την ώρα που κατεβαίναμε η θερμοκρασία κολλημένη στους 30 βαθμούς Κελσίου, εκεί πέριξ της Τετάρτης πρωινής, παρακαλώ πάρα πολύ. Που δεν έχει και κίνηση καθόλου σήμερα στο δρόμο, όταν σας λέω καθόλου. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του Sky στην παρέα μας, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνω θα κρατήσουν. Σήμερα φυσάει κιόλας, όχι ότι θα πέσει και η θερμοκρασία πολύ, αλλά δεν το βλέπω να βελτιώνεται η κατάσταση, δεν μας αρέσει καθόλου αυτό εμάς. Καλημέρα κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όσους γυρίσανε, καλή εβδομάδα σε όσους σκέφτονται να φύγουν ή έχουν σκοπό να φύγουν.
0: Δεν πιστεύω να φύγετε, κύριε Γιαννόπουλε. Δεν πιστεύω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για πέστε μου λοιπόν.
1: Η αλήθεια είναι ότι και για όσους σκέφτονται να φύγουν και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, έτσι. Δηλαδή το καλοκαίρι θα συνεχιστεί λίγο ακόμα.
0: Καλά, προφανώς. Ναι, για πέστε μας.
1: Δεν τελειώνει στη χώρα μας.
0: Σωστό.
1: Κοιτάξτε τώρα για να τα πω τα πράγματα όπως έχουν. Έχετε δίκιο απόλυτα σε αυτό που είπα που ξεκινήσατε. 4 ώρα έχει 30 βαθμούς, αλλά έχει και στις 5 ώρα 30 και στις 6 ώρα 30. Οι ελάχιστοι σε πολλούς σταθμούς στην Αθήνα που έχουμε. Έχει το αστροσκοπείο 50 σταθμούς στην Αττική, η 60 ήταν 30 βαθμοί η ελάχιστη θερμοκρασία. Άρα για την Αθήνα έχει αρχίσει το τσιμέντο λίγο-λίγο να ζεσταίνει.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε για έναν καύσωνα ο οποίος βέβαια δεν είναι ακραίος, είναι ήπιος, δηλαδή πιο ήπιος δεν γίνεται, γιατί χθες οριακά φτάσαμε από τους 700 σταθμούς. Σε 3 σταθμούς περάσαμε το 40,
0: ναι,
1: από τους 700, άρα δεν θα δούμε και τις επόμενες μέρες, δεν θα δούμε ακραίες τιμές, μεγάλες τιμές. Διοριακά τα 40 θα είναι οριακά και σήμερα, σε κάποιες περιοχές, δηλαδή στη Σπάλτη, στη Φθιώτιδα, εκεί αν έχουμε στο Δυτική Στερεά. Τα 40 θα είναι λίγα και σήμερα, θα υπάρχουν κάπου. Άρα στην Αθήνα όμως θα έχουμε 38-39 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, γιατί έχει ζεσταθεί η Αθήνα. Ξεκινάμε το 30, χθες και προχθές ξεκινάγαμε από το 23, από το 25. Τώρα ξεκινήσαμε το 30, έτσι. Άρα να πάμε στο 38 είναι σχετικά εύκολο.
0: Ναι,
1: θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έχουμε ένα βοριαδάκι, όπως είπατε, που θα φτάσει λίγο παραπάνω από χθες. Θα φτάσουμε και τα πρόσκαιρα και αυτά από φόρη και στο κεντρικό Αιγαίο, στις βόρειες της Κλάδας, στα 6 από φόρη πανευρωικό. Αυτά.
0: Θα έχουμε πουθενά τίποτα, καμιά αστάθεια, βροχούλες και λοιπά, ή όχι?
1: Σωστή παρατήρηση αυτή, διότι θα έχει σήμερα κάποιοι, θα δουν και καταιγίδες σήμερα πέρα από τα 38-39 και είπαμε και κανένα 40 κάπου στα υπηρετικά.
0: Ναι.
1: Θα έχει κάποιες μπόρες σε ορεινές περιοχές, νομίζω και στη Μακεδονία, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές και λίγο. Όχι στα βουνά, δηλαδή μπορεί να βγει και στη Χαλκιδική κάπου κάποια μπόρα σήμερα. Τώρα είναι μια μέρα που και χθες έβαλε τη νύχτα, αργά τη νύχτα, λίγο έτσι θα έλεγα εκτός προγράμματος. Έβρεξε και στα Γρεβενά, έβρεξε και σε κάποιες άλλες περιοχές εκεί της Δυτικής Μακεδονίας, αργά τη νύχτα, δηλαδή μετά τις 10 το βράδυ. Είμαστε σε μια φάση που κρατάμε τις υψηλές θερμοκρασίες και να πω πώς θα κρατήσουν. Τρίτη και Τετάρτη θα είναι πάνω κάτω ίδιες θερμοκρασίες, χωρίς όμως φαινόμενα. 37-38 θα πηγαίνει για κάπου 39 το θερμόμετρο. Σήμερα η διαφορά σε σχέση με το χθες είναι ότι στη κεντρική Μακεδονία που και χθες έφτασε 40 στις αίρες, είδα και λίγο παραπάνω, θα πέσει λίγο θερμοκρασία και λόγω του φαινομένου, αλλά γιατί έχει μπει και ο βοριάς. Την Πέμπτη κάπως υποχωρήσει η θερμοκρασία κάνα δύο βαθμό. Την Παρασκευή με ένα βοριά που θα είναι ενισχυμένο στο γύρο, αυτά είναι και τα 8 από φόρο. Θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Αυτό αν θα δροστεί το 35 της Αθήνας, 36 δεν ξέρω, στην Δυτική Ελλάδα θα κρατάει ακόμα όμως η ζέστη.
0: Okay.
1: Τώρα να πω ότι από την Κυριακή φαίνεται λίγο να ανεβαίνει. Δεν φαίνεται να έχουμε άλλα 40 στο βάθος, αλλά το 37-38 θα ξαναέρθει.
0: Άρα δηλαδή με λίγα λόγια θα μας αποχαιρετήσει και θα μας υποδεχθεί ο νέος μήνας με υψηλές θερμοκρασίες.
1: Με υψηλότερες από τα κανονικά. Αν το κανονικό είναι το 33, αποκλείεται να έχουμε 33. Θα έχουμε πάνω από 36 και στην Αθήνα πιστεύω.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή το περίμενε, το πήρε στην ουρά μας το έβγαλε το ζήτημα.
1: Στην ουρά, αλλά ήπιο, γιατί Το να πάει 40 τώρα έγινε θέμα. Το 40 στη Λάρισα, δηλαδή τώρα 40 στη Λάρισα, δηλαδή θα έχει λυθεί καλά με εμά. Ασχολείστε με το 40 στη Λάρισα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ στα τσιμέντα της Αθήνας το 30 το πρωινό είναι ένα.
0: Ένα πρόβλημα.
1: Θα έχει 30 και τις 9 το βράδυ σήμερα, δεν θα έχει μόνο το αργά την. Δηλαδή η θερμοκρασία δεν θα πέφτει το βράδυ, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Okay, να μείνουμε σε αυτά, θα τα πούμε και πάλι, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, να είστε καλά. Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ 100,3. Λοιπόν, άμα ξεκινάμε από 30 παιδιά το πρωί, καταλαβαίνετε ότι δεν προλαβαίνουμε να ηρεμήσουμε κιόλας. Λοιπόν, και υπάρχουν και περιοχές, η αλήθεια εδώ στο Λεκανοπέδιο, που είναι πιο ευαίσθητες σε σχέση με άλλες περιοχές, που μπορεί τέλος πάντων και λόγω θάλασσας ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε Δημήτρη, μας δεν κάνει τίποτα, όπως βλέπεις. Τα κατάφερες, τα κατέστρεψες όλα, κύριε Γιαννήρη, έτσι.
2: Σε σένα έγινε.
0: Σε μένα
2: έχω. Εσύ κάτι έχεις κάνει.
0: Τι να έκανα ο έρωμος, δεν πάτησα τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ κάτι έπαθε ο υπολογιστής, θα το βρούμε τη λύση. Λοιπόν, στις... Στο Κίεβο, διαβάζω στα ξένα μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται και είναι το πρώτο ταξίδι που πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Γιατί σήμερα, λέει, η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας της, σαν σήμερα το 1991, παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, περάσαν 35 χρόνια, 35 χρόνια. Λοιπόν, και είναι αρκετοί οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Το Λονδίνο προτίθεται, και η Γαλλία, η Γαλλία προτίθεται να στείλει, λέει, Patriot στο Κίεβο. Μάλιστα, χθες αργά το βράδυ, εν ώψη και της σημερινής ημέρας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα και ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε για μια ακόμα φορά να τον συνδράμουν, και όχι δωρεάν όπως είπε χαρακτηριστικά, οι δυτικές χώρες με πυραυλικά συστήματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί η Ουκρανία στις επιθέσεις τις οποίες δέχεται από τη Μόσχα. Θυμίζω ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος διαρκεί πάνω από 4 χρόνια και καταλαβαίνετε όλοι τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε μια χώρα όπως η Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος, διαβάζω, ότι είπε ότι για την άμυνα της χώρας χρειάζεται ούτε λίγο ούτε πολύ 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι και η Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης είναι στην πρόθεσή τους να συνδράμουν οικονομικά την Ουκρανία, όχι δωρεάν βεβαίως, προφανώς θα υπάρχουν και ανταλλάγματα. Μάλιστα, διάβαζα, να σας μεταφέρω ένα κομμάτι αυτής της ανάρτησης που έκανε ο Ζελένσκι. Η Ρωσία θα μπορούσε να έχει ως και 1.300 βαλιστικούς πυράβλους το χρόνο. Προς το παρόν έχει, λέει, μόνο 600 με 630, σύμφωνα με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Χοντρικά θα μπορούσαν να έχουν, λέει, οι Ρώσοι 100 βαλιστικούς πυράβλους το μήνα. Έχουμε γίνει εμείς αρκετά αποτελεσματικοί στην αναχέτηση πολλών τύπων πυράβλων. Τα μαχητικά μας αεροσκάφη το κάνουν αυτό και τώρα έχουν περισσότερα συστήματα για να μπορέσουν να τους αντιμετωπίζουν τους ρωσικούς πυράβλους κρούζ, οι οποίοι χτυπάνε ουκρανικούς στόχους. Ήθελα, λέει ο ίδιος, να εξασφαλίσω 300 πυράβλους Patriot ως μέρος του πακέτου που θέλουμε για το χειμώνα. Το αίτημά μας, λέει, από την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας είναι για 360, αλλά όταν παράγονται, λέει, παγκοσμίως, δηλαδή από την Αμερική, 600 το χρόνο, το να πάρουμε τους 360 δεν είναι εύκολο. Εργαζόμαστε με χώρες για επιπλέον επιλογές και θα ήθελα πολύ να πιστέψω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπο να αποκτήσουμε μικρό ποσοστό από τα αμερικανικά αποθέματα, ας πούμε το 5-10%. Είναι μια κουβέντα που έκανε, λέει, με δημοσιογράφους ο Ζελένσκι για την άμυνα της Ουκρανίας, η οποία δεν περνάει και πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ ήπια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Μετά θα μιλήσουμε λίγο για τον τουρισμό, με μια ανάρτηση που διάβασα ενός ανθρώπου ο οποίος εμπλέκεται για τον τουρισμό. Και μετά θα κλείσουμε με μια συνομιλία που θα κάνουμε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, αναφορικά με τις αποζημιώσεις στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις πυρκαγιές. Για να δούμε πού βρισκόμαστε στην καταγραφή των ζημιών και στις αποζημιώσεις. Πάμε. Διαφημίσεις, τίτλοι, γυρίζουμε.
3: Υπάρχει Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήρθανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χορταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Προύση στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και περιόρισαν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Θεότιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach bar στη Μπούντα της Πάρου, οι έλεγκτες διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Τοντικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,5% υποχωρεί η τιμή του Brent στα 92,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 1,6% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Την καλή μέρα μου, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, λέει ένας φίλος ακροατής. Γύρισε, λέει ο Κατσικοπόδαρος και έφερε μαζί του και τον καύσωνα. Καλημέρα. Ο Αβραάμ είναι πιο ευγενής πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Καλό από καλό καιρό, παιδιά. Καλό καλοκαίρι. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας για να πούμε οτιδήποτε άλλο. Όπως έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Γιαννόπουλος, κάποιοι φεύγουν τώρα για διακοπές. Χαρά στην υπομονή τους. Χαρά στην υπομονή τους. Ο Αβραάμ μου λέει, αν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, λέει, γιατί δεν θα τα πούμε και από κοντά. Το βλέπω χλωμό, να σας πω την αλήθεια. Γιατί δεν θα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση εν ώψη των ανακοινώσεων των προεκλογικών, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. 1,8 έως 2 δισεκατομμύρια, λέει, αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν. Ηρίστο εμπαρόδο να το πω και αυτό, μην πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί θέλω πάρα πολλά να σας πω. Επανήλθαν όλα, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα τι ήθελα να σας πω, είδατε, μπήκε ο Δημήτρης, μέσα τα ξέχασα όλα. Ρε Δημητράκη, αμάρε Δημητράκη, δεν κάνουμε εδώ. Σβήνει και τα φώτα, χαμός. Χαμός θα το κάνουμε δισκοτέκ το σύστημα εδώ πέρα. Λοιπόν, 31 του μηνός, την άλλη Δευτέρα, θυμίζω, ενεργοποιείται η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία όσον αφορά τις τιμές περίπου 1.500 προϊόντων. Για τα σούπερ μάρκετ μιλάω, μέσα στα οποία θα είναι, λέει, και τα κρέατα, κάποια από τα κρέατα, θα είναι, λέει, και τα σχολικά είδη εν ώψη και της νέας σχολικής χρονιάς. Αλλά θυμίζω ότι 31 του μηνός είναι και η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Και θα γίνουν, λέει, και δηλώσεις σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο γύρω από το ζήτημα αυτό. Α, να μην το ξεχάσω, μαθαίνω ότι ενδεχομένως σήμερα ο Πρωθυπουργός να συναντηθεί με την κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Και θυμάστε την κυρία Νέστορα, που κάποιοι πονηροί πήγαν και βάλανε κάτι βόμβες Μολότοφ στο σπίτι της από κάτω, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μαμά της. Ναι. Ενώ κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες, θα τα βάφτηκε αργότερα στο πρόγραμμα του Sky, υποψιάζομαι, ότι υπήρξε, λέει, υπήρξε φήμη ότι συναντήθηκε, λέει, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε, λέει, για διακοπές στην Αστυπά, λέει, έμαθα, στην Αστυπαλιά. Έφαγε, λέει, και κάποιοι λένε ότι έφαγε, λέει, μαζί, λέει, και με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος περιέργως πως τις ίδιες, περιέργως πως όχι, τι περιέργως πως, βρέθηκε, λέει, περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα και αυτός, λέει, στην Αστυπάλαια. Μπα, τι λες. Να σας πω, μπείτε στη σελίδα, θα κάνω διαφήμιση τώρα, δεν πειράζει, της κυρίας Ρένας Δούρου, της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω με τα, στα γκρίκλης το Ρένα Δούρου, γιατί έχει δύο σελίδες. Λοιπόν, έχει μια συγκλονιστική ανάρτηση, αλήθεια σας το λέω, δεν είναι πολιτική, όχι καθόλου, έχει να κάνει με τις γυναίκες. Όχι τις γυναικοκτονίες, όχι. Λοιπόν, και αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε εμινόπαυση και γυναίκες. Είναι συγκλονιστική ανάρτηση που κάνει η κυρία Δούρου. Πολύ ανθρώπινη. Πάρα πολύ ανθρώπινη. 74 χρόνια η Αυγή, σαν χθες, αν δεν κάνω λάθος, ή σαν σήμερα. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε τώρα καλημέρα στον κύριο Χάρη Τζανή. Ο κύριο Τζανής έχει ένα εστιατόριο εδώ στην Αθήνα πλέον, αλλά εγώ τον είχα γνωρίσει ως επικεφαλής μιας μικρής εταιρείας χονδρικής τροφίμων με προϊόντα μικρών παραγωγών. Αγαπάει πολύ τη Σαντορίνη ο κύριος Τζανής. Λοιπόν, και έκανε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ανάρτηση. Την είχαμε κουβεντιάσει λίγο πριν φύγουμε για διακοπές με έναν εκπρόσωπο εκεί της Σαντορίνης για τη φετινή σεζόν Σαντορίνη, η οποία οριοθετεί τα πράγματα σε ένα άλλο μοτίβο, λίγο διαφορετικό, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πέρυσι, βέβαια, είχαμε τους σεισμούς στη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα εκεί ο κόσμος να μην είναι τόσος όσος αναμένανε. Φέτος, λοιπόν, δεύτερη χρονιά μετά τους σεισμούς, πάλι τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά Σαντορίνη, και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οι τουρίστες που επιλέγουν αυτό το όμορφο κυκλαδίτικο νησί, με τις ιδιαιτερότητες που έχει και την ιδιομορφία του τοπίου που έχει. Κύριε Τζανή, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς. Καλή αρχή κιόλας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ευχαριστώ. Τα λέμε, λοιπόν, πρώτη μέρα γιατί εντυπωσιάστηκα. Όχι γιατί δεν ήξερα αυτά που είπατε, αλλά τα λέτε ωραία. Και θέλω να τα πείτε για μια ακόμα φορά για να τα ακούσουν και οι ακροατές, γενικότερα για τον τουρισμό, παρά το γεγονός ότι αριθμητικά φαίνεται να πηγαίνουμε καλά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο αριθμός των τουριστών που αποφάσισαν να επιλέξουν Ελλάδα για το φετινό καλοκαίρι ή για τη φετινή σεζόν σωστότερα, είναι μεγάλος, είναι περισσότερος ενδεχομένως από πέρυσι. Όμως η τσέπη τους δεν είναι ακριβώς η τσέπη που είχαμε στο μυαλό μας για κάποιους, είτε είναι Ευρωπαίοι είτε δεν είναι Ευρωπαίοι, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Από ό,τι φαίνεται φέτος αριθμητικά θα πάμε για ρεκόρ αφίξεων. Δηλαδή έχουμε θα πλησιάσουμε τα 40 εκατομμύρια και ίσως ανέβουμε και παραπάνω.
0: Ναι, πέρυσι ήμασταν γύρω 35-36, πόσο ήμασταν?
1: 38.
0: 38, μάλιστα. Ναι, άρα ναι. Φέτος θα είμαστε 2 εκατομμύρια παραπάνω.
1: Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής, οι αυξήσεις είναι σε άνοδο. Mm-hmm. Αριθμητικά πάντα.
0: Ναι. Από εκεί πέρα όμως.
1: Ναι, βλέπετε, επιμένω να λέω αριθμητικά, γιατί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε μία αιμονή στο να μετράμε αριθμούς, οι οποίοι είναι δείκτες, αλλά χάνουμε κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν τα τελευταία 3 χρόνια να είναι τελικά πολύ πιο σημαντικά. Και αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισμού.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, πολύ περισσότερες αφίξεις. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη Σαντορίνη, την οποία πέρατε την αγαπώ, ζω και δραστηριοποιούμε κιόλας εκεί και την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, 35 χρόνια σχεδόν.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολλοίς κόσμος, μικρότεροι όμως τελικά τζίροι. Και αυτό σημαίνει ότι για πολλούς παράγοντες, γιατί ο τουρισμός είναι πολυπαραγοντικός τομέας, για πολλούς παράγοντες, ο κόσμος που έρχεται αλλάζει σιγά σιγά συνήθειες. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον COVID, και το έχουμε συζητήσει και μαζί τα προηγούμενα
0: αλήθεια
1: χρόνια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπουμε ότι ο κόσμος που έρχεται έχει ένα συγκεκριμένο budget, σημαίνει οι πορτοφόλοι, που επιλέγουν, ας πούμε, να αγοράζουν, να πηγαίνουν για ψώνια στα σούπερ μάρκετ. Ενδεχομένως να μην βγαίνουν πλέον όπως βγαίνανε παλιότερα κάθε βράδυ έξω, είτε σε εστιατόρια είτε σε μπαρ, άρα κάνουν λιγότερα έξοδα γενικότερα.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε, επειδή πρέπει να έρθουν στον προορισμό, το κόστος το μεταφορικό που είναι ήδη μεγάλο και πολύ ακριβό είναι ανελαστικό. Άρα από εκεί ξεκινώντας το budget τους μειώνεται. Η διαμονή επίσης είναι ένα βασικό στοιχείο του budget, του επισκέπτη.
0: Σωστό.
1: Και από εκεί και πέρα αρχίζει να
0: μετριάζει... Η συμπίεση οπουδήποτε αλλού.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και η μεγάλη χαμένη τελικά το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ και εγώ επισταμένα, είναι η εστίαση.
0: Ναι.
1: Εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως για τους επιχειρηματίες να είναι νούμερα και να λέμε ο τζίρος ανέβηκε, ο τζίρος έπεσε, έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε προσωπικό, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα στην εστίαση.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα όμως σαν άνθρωπο της γαστρονομίας υπάρχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι χάνουν σιγά σιγά οι προορισμοί την αυθεντικότητά τους και το χαρακτήρα τους. Από τη στιγμή που ο επισκέπτης επιλέγει να νοικιάσει ένα δωμάτιο, να βγει να κάνει μια βόλτα, να τραβήξει μια selfie, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να γεμίσει δύο σακούλες και να γυρίσει σπίτι, να μαγειρέψει και να κάτσει στο βεραντάκι να φάει, στην πραγματικότητα μεταφέρει τις συνήθειες του τόπου του σε έναν άλλον τόπο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ίσως, απλώς
1: σκηνικό.
0: Κατάλαβα τι λέτε, αλλά θέλω να πω ότι ενδεχομένως εδώ υπάρχουν δύο παράμετροι που θέλω να βάλω πάνω στο τραπέζι. Πρώτον, ο μεγάλος αριθμός εστιατορίων ή μαγαζιών της νύχτας που ενδεχομένως πλέον να μην αντέξουν αριθμητικά. Και το δεύτερο είναι ότι μπορεί να μειώνουν αυτοί οι επισκέπτες μας τις εξόδους τους. Ή αν κάνουν έξοδο, μπορεί να την κάνουν με μία μπύρα στο χέρι, το έχω δει και αυτό, γι' αυτό σας το λέω, πηγαίνοντας, τώρα επειδή μιλάμε για τη Σαντορίνη, να απολαύσουν τέλος πάντων το ηλιοβασίλεμα είτε στην Ία είτε μέσα στα Φυρά ή οπουδήποτε αλλού.
1: Αυτό που έχει μειωθεί είναι η έξοδη, σωστά το αναφέρετε, και επίσης αυτό που έχει μειωθεί είναι και η κατανάλωση όσον αφορά την εστίαση. Δηλαδή, χαρακτηριστικά να σας πω στα περισσότερα μαγαζιά με τα οποία συνεργάζομαι, αυτό που μου λένε είναι ότι παλιότερα 4 άτομα μπορεί να παράγγειλαν 6 πιάτα, δηλαδή από ένα κυρίως και 2 ορεκτικά. Τώρα πια 4 άτομα, ο μέσος όρος είναι τα 3 πιάτα, και αν πάρουν 4, δηλαδή ο καθένας από ένα πιάτο, θα είναι μεγάλο επίτευγμα.
0: Άρα μειώνονται οι λογαριασμοί με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Συν το γεγονός ότι, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά πια στην εστίαση, έχουν ανοίξει πολλά μαγαζιά. Δεν υπάρχει προσωπικό, που αυτό σημαίνει αυτόματα και μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει προσωπικό, λιγότεροι δουλεύουν για περισσότερους. Και επίσης έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο καθεστώς τη εστίαση, με την κάρτα εργασία, με τη φορολογία, με. Σας λέω, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα και η εστίαση πια δυσκολεύεται.
0: Για να κλείσουμε τη σύντομη αυτή επικοινωνία, βλέποντας αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα δεδομένα και στους Ευρωπαίους κατά κύριο λόγο επισκέπτες μας, οι οποίοι και αυτοί περνάνε δύσκολα, δεν περνάνε δύσκολα μόνο εμείς. Πρέπει να γίνουν κάποια βήματα, κύριε Τζανή, σε όλο το χώρο του τουρισμού για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, ή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, απλώς τα παρακολουθούμε?
1: Κοιτάξτε, όπως το είπατε, το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι μόνο ότι ο Έλληνας επισκέπτης δεν μπορεί να επισκεφθεί τα ελληνικά νησιά ή κάποιους προορισμούς που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Και ο Γερμανός πια δεν μπορεί. Yeah. Και ο Ιταλός δεν μπορεί εύκολα. Άρα προφανώς είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Το θέμα είναι, όσον αφορά εμάς πια, είναι θέμα απόφασης στρατηγικής του τι τουρισμό θέλουμε να προσελκύσουμε. Διότι αυτό που φαίνεται τα τελευταία χρόνια, και επειδή είμαστε μια πολύ μικρή χώρα, το να προσελκύουμε πολύ περισσότερους τουρίστες εισπράττοντας λιγότερα χρήματα, κάποια στιγμή θα φέρει στα όρια του και τους πόρους μας. Γιατί δεν έχουμε ανεξάντλητους πόρους. Ναι. Οι υποδομές, ειδικά στα νησιά, είναι πολύ χαμηλά.
0: Ναι, πεπερασμένα, ναι, ακριβώς. Σωστό, σωστό.
1: Οπότε στην πραγματικότητα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι ο κάθε τόπος, γιατί ξέρεις και η Ελλάδα δεν είναι μια ενία. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τουριστική στρατηγική ενία για ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα πλαίσιο μπορεί να υπάρχει, αλλά κάθε τόπος, επενδύοντας την αυθεντικότητά του, να προσελκύσει τον τουρισμό τον οποίο επιθυμεί. Και η Σαντορίνη, ας πούμε, μιλώντας συγκεκριμένα, επειδή είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς, είναι μέσα στους 5 παγκόσμιους προορισμούς, αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να κάνει, κατά την άποψή μου, θα είναι να προσελκύσει τους καλύτερους επισκέπτες που θα μπορούσε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό μόνο δίνοντας πολύ καλές υπηρεσίες σε μια τιμή value for money.
0: Μάλιστα. Ακούγεται ενδιαφέρον αυτό. Πρέπει να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση. Κύριε Τζανή,
1: πολύ μεγάλη.
0: Έχετε δίκιο. Θα βρούμε την ευκαιρία να τα ξαναμιλήσουμε πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρωινή
1: επιτυχία. Εγώ να
0: την καλημέρα καλά. Μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ καλημέρα, πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Με ενημερώνω εδώ οι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ότι έχουμε μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, επί τόπου βρίσκονται 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει κόσμος εγκλωβισμένος μέσα στο διαμέρισμα. Επαναλαμβάνω, μέσα μάλλον στη Νέα Σμύρνη το περιστατικό αυτό. Στη Νέα Σμύρνη να θυμίσω ότι είχαμε και την ένατη γυναικοκτονία χθες. Ένα πάλι περιστατικό το οποίο ανοίγει εκ νέου τη γνωστή και μια εξαιρετία ιστορία, που κάποιοι θεωρούν ότι, κάποιοι άντρες θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι κομμάτια δικά τους και δεν έχουν δικαίωμα ούτε να διακόψουν σχέση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να το έχει στο μυαλό του αυτό, και εν πάση περιπτώσει, αν η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, αν η όλη διαδικασία συμπεριλαμβάνει και όπλα και δολοφονίες και μετά αυτοκτονίες. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, έχετε δίκιο. Δεν το είπα, η μητέρα της Νέστορος δολοφονήθηκε προφανώς από αυτούς οι οποίοι έβαλαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς εκεί στην πολυκατοικία, μαζί με άλλα 2 σπίτια, θυμίζω, στη Θεσσαλονίκη. Κακώς δεν το είπα. Δολοφονήθηκε η γυναίκα, προφανώς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από το ζήτημα των αποζημιώσεων στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν μέχρι τώρα τουλάχιστον από πυρκαγιές. Θυμίζω ότι μιλάμε για τη Σαλαμίνα, όπου εκεί είχαμε και καταστροφές σπιτιών. Θυμίζω αντίστοιχες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό και γενικότερα στο δυτικό κομμάτι του Λεκανοπεδίου και στη Βιωτία, όπως επίσης και στη Χαλκιδική. Κύριε Υφυπουργέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχάς, δώσε μου μια εικόνα, θα την ξέρετε εσείς καλύτερα προφανώς. Έχουν ολοκληρωθεί καταγραφές των ζημιών στις περιοχές όπου είχαμε
2: σε όλες τις περιοχές, κύριε Ψάλτη, οι καταγραφές έχουν ολοκληρωθεί. δύο μέρες μετά Μάλιστα. από το πέρας των πυρκαγιών.
0: Άρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις πρώτες αποζημιώσεις, τα πρώτα ποσά που δίνονται ειδικά για τα σπίτια τα οποία είναι ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, καμένα, έχουν δοθεί ή ακόμα θέλουμε κάποιο χρόνο για να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις?
2: Όπως είχαμε δεσμευθεί, κύριε Ψάρτη, 10 μέρες από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το απαραίτητο πρακτικό που θα έχει μέσα τους δικαιούχους,
0: ναι.
2: οι οποίοι θα έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους, που είναι το Ε1, το Ε9
0: Μάλιστα.
2: και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα, που είναι τα χρήματα για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών. Αυτό έγινε σε λιγότερο από 10 μέρες. Ήδη το πρακτικό το οποίο μας έστειλε ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, όπου είχε 50 δικαιούχους, 49 για την ακρίβεια, ήδη έχει, τα χρήματα έχουν πάει από την περασμένη Πέμπτη στο Δήμο και την Παρασκευή και σήμερα θα πληρωθεί ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Στις υπόλοιπες περιοχές, στην Σαλαμίνα και πάνω στη Χαλκιδική, έχουμε αντίστοιχες κινήσεις?
2: Στην Σαλαμίνα έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή τη βδομάδα θα μαζέψουν τα δικαιολογητικά από το Δήμο. Μετά από κάθε πυρκαγιά, όπως είδατε, κάναμε επιτόπιες συσκέψεις
0: με
2: τοπικές αρχές, ούτως ώστε να τρέξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Το Υπουργείο μας ανέλαβε από τη δικιά του πλευρά να κάνει αυτό τις αυτοψίες, ούτως ώστε να μην χρειάζονται δύο αυτοψίες και να τρέξει πιο γρήγορα η διαδικασία.
0: Ναι.
2: Στο Δήμο Σαλαμίνας αυτή τη βδομάδα θα μαζευτούν τα δικαιολογητικά, όπως και στο Δήμο Κασανδρίου.

0: μεγαλύτερη διαφάνεια, θα είναι όλα ψηφιακά και δεν θα ταλαιπωρείται ο κόσμος και θα σταματήσουμε να έχουμε και αυτό το πέρα δόθηκε εντράφτων ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στο Υπουργείο, που δημιουργεί μια περαιτέρω καθυστέρηση. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με το ισχύον καθεστώς, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και έχει να κάνει και με τις περιοχές τις οποίες αναφέρατε πιο πριν, ναι. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι και σε ό,τι είχε να κάνει με τη δέσμευσή μας ότι αρχές Σεπτέμβρη, εφόσον θα έχει βγει η οικία γύρω από την οριοθέτηση των περιοχών, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει μια αίτηση για την επισκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου του. Οπότε από την άλλη εβδομάδα, ναι. Γιατί ολοκληρώσαμε την έκδοση της οικία, από την άλλη εβδομάδα ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει την αίτησή του για την επισκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου του. Έχουμε στήσει και ένα call center που από την άλλη εβδομάδα θα ειδοποιήσει όλους τους πολίτες για να τους πει τους χρόνους, τις προθεσμίες οι οποίες υπάρχουν για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Και επίσης υπάρχει και μία ακόμα δέσμευση του κράτους, της πολιτείας απέναντι σε όλους αυτούς τους πολίτες, ότι τα σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση, ναι. Τα έξοδα θα τα πληρώσει η πολιτεία. Δηλαδή έχουν συνεννοηθεί με τις δημοτικές αρχές να τις χρηματοδοτήσουν ούτως ώστε να βγάλουν μια εργολαβία και να κατεδαφίζουν τα σπίτια τα οποία έχουν την πρόθεση οι πολίτες να τα ανακατασκευάσουν.
1: Mm-hmm. Ή έχουμε αριθμητικά δεδομένα γύρω από το ζήτημα αυτό, τα σπίτια δηλαδή τα οποία είναι κόκκινα, η πρώτη
0: κόλαση. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Πόρτο Γερμενό είναι 101 σπίτια.
1: Είναι πολλά.
0: Στο Πόρτο Γερμενό, ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Πόρτο Γερμενό είναι 101 σπίτια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σαλαμίνα,
1: ακόμα...
0: είναι... ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σαλαμίνα είναι 11 σπίτια. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή τη Σύνδεση τη Καλλιτική στον Δήμο Κασανδρέας, επειδή όταν γίνονται οι αυτοψίες πρέπει να είναι και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, όπως καταλαβαίνετε, ή ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Δεν έχουμε τελειώσει. Κάναμε και την Παρασκευή αυτοψίες. Έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που έχουν υποστεί βλάβες στα κτίρια τους και πιστεύω ότι μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε τελειώσει.
1: Τα 101 σπίτια που μου είπατε στο Πόρτο Γερμανό είναι κόκκινα ή είναι αυτά τα
0: 101 κόκκινα.
1: Είναι κόκκινα, μεγάλη ζημιά.
0: 101 κόκκινα.
1: Πήγα στην περιοχή Υφυπουργέ και είναι απογοητευτική εικόνα. Δηλαδή η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. 110.000 στρέμματα.
0: Στόχος, ναι, είναι 110.000 στρέμματα μαζί με τη Βιωτία. Βιωτία και Βιωτική. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, στόχος δικός μας είναι να επαναφέρουμε τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από αυτές τις φυσικές καταστροφές όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην κανονικότητα. Υπάρχει λοιπόν μια συντονισμένη προσπάθεια και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί πολύ βασικό είναι να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και τα
1: υπόλοιπα. Οπωσδήποτε. Ναι, φοβούνται πολύ.
0: Προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν χρειάζεται να φοβούνται. Προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε τα αιτήματα των Δήμων σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές τους, οι οποίες επλήγησαν ώστε να χρηματοδοτηθούν για την ανακατασκευή των υποδομών τους. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια ολιστική προσπάθεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να επανέλθουν αυτές τις περιοχές στην κανονικότητα μια ώρα δευτερότερα. Και αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι θα το πετύχουμε.
1: Ευχαριστώ, Υφυπουργέ, ευχαριστώ για την επικοινωνία την καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κώστας Χατζαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, για τα ζητήματα των ζημιών οι οποίες άνοιξαν. Επαναλαμβάνω, το έλεγα πολύ νωρίτερα με το που ξεκινήσαμε εκεί πάνω στα βουνά της Κορινθίας, στο Φενεό, που πέρυσι είχαμε μια πραγματικά πολύ μεγάλη πυρκαγιά και εκεί κάει και λατοδάσος. Η δουλειά που έκαναν τα εξειδικευμένα συνεργεία των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα στο δάσος και κάνανε κορμοδέματα και κορμοπλέγματα, ένα χρόνο μετά έχουν αποδώσει καρπούς, όσο μπορεί να δώσει και να αποδώσει καρπούς η προσπάθεια που κάνει η ίδια η φύση σε κάποιες περιοχές οι οποίες επιλέγησαν για συγκεκριμένους λόγους προστασίας των πιο κάτω περιοχών. Διότι τα καμένα, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, οι καμένες περιοχές που δεν έχουν τρόπο να στηρίξουν τα δέντρα, τα καμένα πλέον δέντρα, το χώμα αν θα βρέξει, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνα γίνονται τα πράγματα για τις πιο χαμηλές περιοχές. Συν το γεγονός ότι οι περιοχές εκείνες που φεύγει το χώμα μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να πρασινίσουν. Λοιπόν, μακάρι να κάνουν τα έργα και τα εκεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, όπου είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη ζημιά, πολύ μεγάλη πληγή. Και για να κλείσω, γιατί φτάσαμε αισίως 6 λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, να θυμίσω για μια ακόμα φορά ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το λέω αυτό γιατί κοντοζυγώνει η ημερομηνία και για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή και για τα εισιτήρια και για οτιδήποτε άλλο θα θελήσετε για εκείνες τις μέρες, το ραντεβού είναι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού βεβαίως στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο είναι αυτή η

μοναδική ετήσια ξεχωριστή συναυλία που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πάντοτε προσεγμένες συναυλίες με πολύ μεγάλα ονόματα. Φέτος η συναυλία είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με γενικό τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Για τα εισιτήριά σας, ticketmaster.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη συναυλία αυτή. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν πάντοτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή. Α, ένας φίλος ακροατής, για να κλείσω, ο Αλέξανδρος, λέει ότι μεταξύ των φαναριών Αλίμου και Καλαμακίου είναι σταματημένο στην αριστερή λωρίδα ένα όχημα λόγω ατυχήματος και έχει λίγο κίνηση. Ναι, ένα μικρό πρόβλημα βλέπω στο ρεύμα προς τον Πειραιά, αν καταλαβαίνω καλά. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι ακόμα στους δρόμους τουλάχιστον, έχει ακόμα καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς να είμαστε καλά, αύριο το πρωί στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα. Καλημέρα σε όλους.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Ακούτε τη βασιλική εκπομπή. Καλημέρα, Χίος.
1: Βασιλική.
0: Αφού είμαστε βασιλιάς του Αυγούστου. Βασιλιάς του Αυγούστου.
1: Τι, γιατί δεν λες Αυγουστιάτη και μόνο λες βασιλική.
0: Α, βασιλιάς του Αυγούστου. Τελειώνει ο Αύγουστος, παιδιά, τελειώνει.
1: Τελευταία εβδομάδα του και μία μέρα ακόμη θα μείνει.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Δύο μέρες ακόμη θα μείνουν, συγγνώμη, από τη νέα.
0: Τους αυτόχθονες, αλλά και όσους απομένουν ακόμα.
1: Έχει ακόμα από όλους.
0: Να μας απογερωτήσουν κι αυτοί.
1: Ζέστα.
0: Ωρε φίλε. Γύρω γύρω θάλασσα εκεί, παιδιά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πλάκτς, το... μία μέσα.
1: Είμαστε και τυχεροί, έτσι.
0: Και δροσείς, ακριβώς.
1: 39 βαθμούς θα φτάσει, λένε σήμερα, η θερμοκρασία. Αύριο 38, μεθαύριο 40. Βέβαια, ακόμη 40 δεν χτυπήσαμε.
0: Αυξάνονται και οι πολιτικές θερμοκρασίες.
1: Σήμερα έχουμε 5 μποφόρια, έτσι, γεμάτα, και γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία υψηλού.
0: 4.
1: Όχι, πολύ υψηλού, συγγνώμη, πολύ υψηλού κινδύνου. 4, ναι. Η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Λίμνος είναι εκτός. Είναι στο 3 δηλαδή η Λίμνος, όλο το υπόλοιπο Βόρειο Αιγαίο είναι στο 4.
0: Το πολιτικό επίπεδο είπαμε ότι είναι, έχει πυρετό, είναι ζεστό, διότι έχουμε σε λίγο συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπότε προεδρία του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Με λίγα λόγια τους είπε ότι οι διακοπές τέλος, από τις 24 του μήνα είστε, πρέπει να είστε πίσω.
0: Και πρέπει να προετοιμαστούμε και για την...
1: για τα ΘΑ και για τις παροχές.
0: Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, αντιλαμβάνεστε, εκεί πρέπει να...
1: Να δώσω, παιδί.
0: Δώσε
1: και εμένα μπάρμπα.
0: Δώσε μπάρμπα. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, η επίσημη συνεδρίαση αφορά την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2000.
1: Ελλάδα 2.0.
0: Ναι.
1: Το 3.
0: Ανθεκτική. Το 3 το πει είναι αυτό που θα πάρεις.
1: Α.
0: Και εσύ και εγώ και οι υπόλοιποι. Αλλά είναι Ταμείο Ανθεκτικότητας.
1: Είναι σαν το DRAB 2.0.
0: Έχουμε σχέδιο ανάκαμψης. Ωραία, φίλε.
1: Πιανής.
0: Της χώρας. Αφού λέει Εθνικό Σχέδιο και Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όλα μαζί, ρε Κυριακό. Δύο σε ένα.
1: Νοικοκυρεμένα. Μην το πηγείτε, λουστείτε.
0: Η Υπουργός Παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, η οποία ευχόμεθα να μας έβρει με καθηγητές εις τας ακριτικάς εινού σας. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Πέρσι πάντως σπάσαμε όλα τα ρεκόρ.
0: Και βγάλαμε άνευ καθηγητών.
1: Νομίζω φτάσαμε στο Πάσχα και είχαμε ακόμη κενά.
0: Έτσι. Δεν θα ξεχάσω τον Τούρκο δημοσιογράφο, την οποία ρώτησα εγώ, αγαθός όν, γιατί έχει λεωφορείο κάθε μία ώρα από κάτι ερήμα χωριά απέναντι στο Τσεσμέ, βορείος, νοτίος κλπ. Και μου απάντησε, μα εδώ, κύριε, είναι παραμεθόριος περιοχή.
1: Ο Τσεσμές παραμεθόρια.
0: Και η χώρα μας, βέβαια, η Τουρκία είναι ο Τσεσμές. Ακριβική περιοχή είναι.
1: Ναι.
0: Και παραμεθόρια περιοχή. Και η κυβέρνηση λέει, τη φροντίζει περισσότερο. Α, έτσι, εντάξει. Λέω τώρα, με παράδειγμα τώρα.
1: Εμείς πάντως είμαστε 378 ημέρες.
0: Όμως.
1: 378.
0: Χωρίς
1: υπεραστική συγκοινωνία.
0: Εντάξει, καμάρια μας στο Υπουργικό Συμβούλιο θα κουβεντιάσουν, λέει, θέμα πρωτοβουλίες της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ισιωτικότητα. Καθότι, κύριοι, έχουμε ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών. Δεν έχουμε να ταΐσουμε εμείς κυβήνες. Γενική γραμματεία ορεινών περιοχών. Εμείς είμαστε παιδινοί.
1: Α.
0: Ναι. Πού να βρεθούν οι πέτρες εδώ.
1: Και λεωφορεία που να βρεθούν.
0: Έλατε, αυτά τα πράγματα είναι πολυτέλειες. Διαλυμένοι. Εκτός των λεωφορείων. Ένα μήνα τώρα λέμε. Θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, αυτό σε μάρανε. Ναι, ρε παιδιά, αυτό με μάρανε. Ένα μήνα τους λέμε. Το γράμμα όμικρον στο νέο αεροδρόμιο, νέα αίθουσα αναφυξέων αναχωρήσεων, τη νέα πινακίδα.
1: Στις αναχωρήσεις είναι.
0: Ναι, τη νέα πινακίδα.
1: Στις αφήξεις ανάβει κανονικά.
0: Το τελευταίο,
1: αφού φεύγεις, εσύ νοιάζει.
0: Είναι πια σβησμένο. Ένα μήνα τώρα οι κυφήνες δεν μπορούν να βάλουν μια λάμπα σε ένα γράμμα. Ένα μήνα.
1: Πώς μπορούν να ανάψουν τα φανάρια.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Λέω.
0: Γιατί κανένα σα μου είπε ότι θες να ανάψουν τα φανάρια. Άσε και η κυκλοφορία γιατί μια χαρά.
1: Ναι, αλλά τα τροχεία ελοχεύουν στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ο δε διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας, ο κύριος Καρτάλης, ευγενικά ο άνθρωπος με επεσήμανε
1: ότι δεν είναι θέμα της περιφέρειας.
0: Και το διορθώνω. Τα φανάρια αυτά λέει δεν είναι της περιφέρειας, είναι
1: του Δήμου.
0: Του Δήμου, του λέω κύριε Καρτάλη, διευκρινίστε μου παρακαλώ, μου τα είπε ο άνθρωπος. Ποια φανάρια είναι της περιφέρειας και ποια είναι του Δήμου, μου τα είπε ο άνθρωπος.
1: Έχει η περιφέρεια φανάρια.
0: Έχει τέσσερα φανάρια. Είναι, και να μην τα μπερδεύω. Να μην τα μπερδεύω. Είμαστε μια μεγάλη χώρα, πολύπλοκη χώρα, που άλλα φανάρια είναι εδώ, άλλα είναι εκεί, άλλα είναι παραπέρα, άλλα είναι του Μπάρμπα, άλλα είναι της Θείας. Λοιπόν, είναι γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώδης, για να μην βρίσκω μακρύ. Καταλάβατε, πάντως τα φανάρια αυτά είναι του Δημοχείου, αυτά που δεν ανάβουν εδώ και ένα μήνα, στη Φάρκινα. Έχουμε όμως το Υπουργικό Συμβούλιο και το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Αυτό που λέει πως η Χίος είναι μπρος στη Ρόδο. Αυτό. Αυτό δεν είναι. Έχουν και άλλο θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια. Νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για να νεώσουμε πηγές ενέργειας. Αναμογεννήτε σε αμαστικό χώρια. Βλέπετε, οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι. Είναι οργανωμένοι. Τόσο πολύ που είπανε που έχουμε ηρεμία για το προσφυγικό, ας πούμε. Πού δεν έχουμε ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα. Πού δεν έχει ποτέ ξεσηκωθεί ο κόσμος.
1: Το ποτέ είναι λίγο σχετικό.
0: Στα νησιά του Αιγαίου. Άρα τους υπερπλήρεις μετανάστες πρόσφυγες.
1: Τι υπερπλήρεις, απλά 500 πήγανε και επειδή έχουν τουρισμό οι Κρητικοί δεν τους θέλουν καν.
0: Καταλάβατε.
1: Δεν έχουν και
0: τους
1: κέντρο.
0: Τους φορτώσανε λοιπόν στο καράβι και πήγανε 200 στη Σάμο και 200.
1: Αφήσανε και 100 εκεί.
0: Στη Μυτιλίνη. Και χθες έγινε σύσκεψη της περιφέρειας, θα διαβάσουμε και δελτία τύπου.
1: Κλειστή μάλιστα.
0: Λέει, θα διαβάσουμε, κάνανε και δηλώσεις μετά κλπ. Κλπ. Γι' αυτό σας λέω, οι άνθρωποι είναι πολιτικά κρετίνοι. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν τους κόβει ότι στα νησιά δεν πρέπει. Όχι μόνο γιατί δεν πρέπει, επειδή δεν πρέπει, αλλά και γιατί έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες. Βαριέσαι παιδί μου. Τίποτα. Χαμπάριο τρίφωνας.
1: Κρετίνος.
0: Λεβέντη μου.
1: Ιατρικός όρος για άτομο με σοβαρή νοητική και σωματική υστέρηση λόγω έλλειψης ορμονών του θηρεοειδούς.
0: Ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποίησα αυτή τη φράση. Δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα.
1: Είπες πολιτικά, κρετίνη.
0: Είπα πολιτικά. Έτσι, πολιτικά είπα. Να είμαι ακριβής. Δηλαδή,
1: χρησιμοποιείται κυρίως ως υβριστικός χαρακτηρισμός για έναν ανόητο ή ηλίθιο άνθρωπο.
0: Έτσι το χρησιμοποίησα εγώ. Μην το πάμε στο ιατρικό, με συγχωρείτε. Έτσι. Τους είπα πολιτικά κρετίνους. Ένας ο οποίος κουβαλάει στα νησιά μετανάστες πρόσφυγες τώρα είναι πολιτικά κρετίνος. Αν εσείς έχετε το χαρακτηρισμό να μας το πείτε. Και ξεσηκώνει την Μυτιλίνη και ξεσηκώνει και τη Χίο. Στα καλά του καθουμένου.
1: Πώς εμείς πώς ξεσηκώθηκαμε.
0: Θα ξεσηκωθούμε μετά. Είπε βέβαια.
1: Μα εμείς δεν έχουμε τέτοιο κέντρο.
0: Ο κ. Αθανασίου βέβαια είπε
1: ότι θα μείνουν 15 μέρες. Άντε 20.
0: Άντε 20, βέβαια.
1: Να καταγραφούν απλά. Πώς θα τους καταγράψανε στην Κρήτη.
0: Ο πρωθυπουργός Αλέξιος Τσίπρας.
1: Πρώην πρωθυπουργός,
0: επί του εδάφους της Βιάλ, είχε πει
1: ότι γιατί διαμαρτύρεστε 72 ώρες θα μένουν.
0: Γυρίζει και λέει στις κάμερες, εσείς.
1: Και στον τότε δήμαρχο Μανώλη Βουρνού, που ακόμη το θυμάται.
0: Δήμαρχέ μου, του λέει, έχεις το λόγο μου. Θα μένουν 72 ώρες.
1: Το πολύ.
0: Και του λέω τότε εγώ, Μανώλη, το πήρες χαμπάρι ότι σε δουλεύει. Ο πρωθυπουργός της χώρας Γιάννη μου λέει, σιγά μωρέ, σιγά την υπόλοιψη. Αποτέλεσμα, γίνανε 72 μήνες.
1: Τι ώρες, τι μήνες.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Εν είναι και λεωφορεία.
0: Βλέπετε πόσα πράγματα έχει επικαιρότητα. Α, τα πάνε 8 και 15 πόδα λεπτά. Τα βάλουμε σε μια σειρά. Α, σήμα θα πούνε σε μια σειρά.
1: Θυμίζουμε λοιπόν ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου που λειτουργεί κανονικότατα είναι 2271 08 19 19 και πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Ενημέρα Χίος 8 και 21 πρώτα λεπτά. Πρωινό στο Gordy Sand μέχρι τις 10.30 ώρα, ξεκίνησε ήδη από τις 7.30 ώρα, πλούσιος μπουφές, όλα αυτά στο χώρο της πισίνας.
1: Με τη δροσιά, δεν έχει και πολύ δροσιά έξω, έχει ράζει στο αεράκι, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι,

0: 11 το πρωί αρχίζει το ας αρχίζει σιγά σιγά το μεσημεριανό με τον Ζούρακο.
1: 11 το πρωί είναι πρωί, από τις 12 και μετά τρώνε.
0: Ψήνουν, ρε παιδί μου, ψήνουν εκείνη.
1: Ετοιμάζουν, η κουζίνα ετοιμάζει, αλλά την Τετάρτη το βράδυ στην πισίνα υπάρχει δείπνο μεταμουσικής.
0: 2-271-032-080 για να καλέσετε τραπέζι. Η Κοσμά του Ετωλού είναι σήμερα.
1: Σοβαρά.
0: Μπράβο, μπράβο. Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έχει δράσει στη Βόρεια Ήπειρο. Απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους. Κήρυτε το Ευαγγέλιο σκλαβωμένο γένος. Όπου περνούσε τους λέει, τους έλεγε, έχετε πολλές εκκλησίες, δεν χρειάζονται άλλες, σχολεία να κάνετε. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από την Κρήτη, όπου έγινε γνωστή είδηση μεταφοράς μεταναστών προσφύγων.
1: Εντάξει, ναι, να πάρουν. Δηλαδή, είχαν φτάσει, ρε παιδί μου, σε μια μέρα 500 άτομα, και επειδή η Κρήτη δεν έχει κέντρο υποδοχής, ούτε κλειστή ελεγχόμενη δομή σαν τη δική μας.
0: Ούτε θα αποκτήσει, σημείωση δική μου. Ναι.
1: Το συζητάνε. Ένα χρόνο νομίζω τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και εμείς αργήσαμε λίγο να το αποδεχθούμε. Εμείς δεν θέλαμε και πουθενά.
0: Όχι, εμείς είναι καλά, είναι εκεί στη Βιάλ, διότι.
1: Είναι και κοντά.
0: Είναι κοντά στα μαστιχοχώρια και γεμίζονται με φορτηγά με τους μαύρους.
1: Και
0: που
1: είναι
0: πάνε
1: και κοντά στην πόλη, μην βγαίνουμε και μακριά.
0: Ουέ και αλίμονο και κλείσει Βιάλ, παιδιά. Το λέω για το μαστίχι τώρα, έτσι, μου συγχωρείτε. Όχι μόνο το μαστίχι, και άλλες δουλειές. Όχι, να λέμε και την άλλη πλευρά. Να μας αρέσει να τα κοιτάμε τα πράγματα και τις δύο όψεις. Όχι μόνο τη μία όψη. Γιατί εγώ δεν βλέπω κανένα άσπρο στα μαστίχια. Μαύρους βλέπω. Ναι. Απ' τα χαράματα. Λοιπόν, έγινε λοιπόν η μεταφορά στη Μυτιλίνη. Ο Περιφερειάρχης λέει είχε, που ήταν άνθρωπος στην Αθήνα, κάτι είχε μια δουλειά, την ανέστειλε, την ανέβαλε, την ματέωσε και πήγε στη Μυτιλίνη τάχιστα για να συγκαλέσει μια σύσκεψη στην οποία πήραν μέρος οι δήμαρχοι της Μυτιλίνης, οι βουλευτές, πλην της κυρίας Κομνινάκα του Κουκουέ που δεν τη βρήκανε, λέει, ευκαιρή, κάπου ήταν η κυρία αυτή, δεν ήταν εκεί. Τέλος πάντων, έγινε σύσκεψη, κουβεντιάσαν και αποφάσισαν αυτή τη βδομάδα που θα μας έρθει να πάρουν απόφαση τα συλλογικά όργανα που λέμε, μπουζούκια, πιάνα, αρμόνια, δράμους κλπ. Για το τι ακριβώς θα γίνει με το θέμα αυτό. Στο μεταξύ, ο κύριος Αθανασίου, ο βουλευτής Λέσβου της Δημοκρατίας, δήλωσε. Στην αλήθεια υπάρχει και η δήλωσή του ότι τη μεταφέραμε από το νησί της Μυτιλίνης στη δήλωση ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τον διαβεβαίωσε ότι η παραμονή των μεταναστών προσφύγων θα είναι 15-20 μέρες να γίνει ταυτοποίηση η καταγραφή τους και θα επιστρέψουν, θα πάνε στη Μαλακάσα, λέει. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Ηχείως απ' έξω, έτσι.
1: Εμείς δεν έχουμε κέντρο όπως τη Σάμου και τη Λέσβου.
0: Μας είναι ανοιχτή, ανεξέλεκτη δομή.
1: Κλειστή λέγεται, αλλά εντάξει. Κέδι είναι κανονικά. Για να δω τώρα με την ευκαιρία κιόλας πόσοι είναι.
0: Ναι, για δες γιατί.
1: Γιατί έχουμε χάσει και το λογαριασμό.
0: Έχουμε το μαστίχι τώρα. Μην κάνετε εγώ και μια μαρθακία και κλειστή.
1: Εντάξει, αυτοί έστω οι λίγοι μας κάνουν.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Αλλά για να δω τι δίνει, ας πούμε.
0: Για δες.
1: το, πώς το λένε, Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο, κάτσε Αύγουστος. Πότε τους μετρήσανε, 20 του μήνα.
0: Όχι, δεν οργάνωση μήνα, υπάρχει, ρε.
1: 20 του μήνα είχαμε 353 άτομα.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, είναι υπόλοιπο.
1: Και χωράει 1014.
0: Κάτσε, ρε.
1: Α, η Λέσβος τώρα που διαμαρτύρεται, τι διαμαρτύρεται, έχει δυναμικότητα 3.881 και έχει μόνο 570. Γιατί να μην πάνε τη Κρήτη.
0: Κάτσε, υπάρχει μια ανάδοση.

0: Καλημερίζουμε τον πρόεδρο του Χαλκιού, τον κύριο Νίκο Κουτσουράδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
2: Καλημέρα, Νίκο.
1: Σχετικά με τη δομή, όντως είναι ανοιχτή ανεξέλεγκτη δομή, και σκεφτείτε ότι σήμερα και τις λοιπές μέρες που έχουμε δείκτης 3 και 4, εμείς έχουμε βγάλει ομάδες πυρασφάλειας έτσι ώστε να μην πάρει το δρομολόγιο που είχε πάρει και πέρσι που περπατάνε οι μετανάστες. Βέβαια την τελευταία σεζόν έχουμε δει ότι την τελευταία περίοδο, το τελευταίο δίμηνο, ότι έχουν έρθει κάποιοι μετανάστες, δεν ξέρω από ποια εθνικότητα είναι, και έχουν ξεκινήσει και ρημάζουν αμπέλια, μπαίνουν μέσα σε κυπάρια. Το θέμα είναι ότι είναι μικροποσά και έτσι ο κόσμος δεν πάει να τα δηλώσει, αλλά έχει αυτή την έντονη αγανάκτηση. Τώρα σχετικά με το θέμα των δομών, επειδή ο χώρος είναι δημοτικός, το κράτος με το καινούριο κτηματολόγιο, όπως έχουμε πει, έχει χιλιάδες θρέματα να τη βάλει σε διάφορα μέρη της Χίου. Οπότε είναι και αυτό μια ευκαιρία να το υλοποιήσει το κράτος.
2: Ναι, αλλά πού.
1: Τώρα το βρει το κράτος που έχει πλέον, όχι ούτε καν ο Δήμος, το κράτος που πλέον ξέρει πόσα χιλιάδες θρέματα έχει σε όλη τη Χίο. Το πού. Αν θέλουν, τουλάχιστον για την κοινότητα Χαλκιούς δεν θα πάρω θέση για αυτό το θέμα, είναι κλεγμένοι άλλοι, πληρώνονται άλλοι και θα κάνουν τη δουλειά τους οι άλλοι που πρέπει να την κάνουν. Από εκεί και πέρα εγώ θα πω το εξής. Ανταποδοτικά το Χαλκιός, τουλάχιστον στα όσα χρόνια είμαι εγώ, 2,5 χρόνια που είμαι, μην φανταστείτε, 3, κοντεύω στα 3, δεν έχει πάρει τίποτα. Δεν έχει πάρει τίποτα. Ούτε μία μελέτη για το κτίριο, το δημοτικό, το γκαμποχώρο, το δημαρχείο, το οποίο είναι ένα από τα 5 νεοκλασικά της Χίου, του 1917. Ούτε καν για το σύστημα αποχέτευσης, το οποίο πλημμυρίζει το Χαλκιός και έρχεται από τη δομή. Ούτε καν για τη βρωμιά που υπάρχει σε εργατικές κατοικίες από τα αέρια που βγαίνουν από τη δομή, που περνάνε μέσα από κάτω από τις αποχετεύσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι και η τοπική κοινωνία αντιδράει σε αυτό και θα συνεχίσει να αντιδράει, διότι ούτε ανταποδοτικά. Βλέπουμε ότι γίνονται παζάρια εκατομμυρίων ευρώ για σχολεία και το Χαλκιός που σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού δεν έχει πάρει τίποτα. Παρά μόνο τι κάνει, φυλάει πυρασφάλειες για να μην πάρει γύρω-γύρω η περιοχή φωτιά, φυλάει τα κτήματά του, μην μπουν μέσα και τα ελαττήσουν. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα καθημερινά στο Χαλκιός. Χώρια ότι πρέπει να περπατάμε στον δρόμο, όχι μόνο να περπατάμε και να οδηγάμε, και επειδή περπατάνε 4-4 να κάνουμε ζιγζακ θανάτου, ας πούμε, στον δρόμο.
2: Ναι. Εντάξει, πρόεδρε, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Σε όλα έχει δίκιο, παιδιά. Ναι. Ό,τι είπε είναι αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Απλά έχουν μια, έτσι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, έχουν μια επιτυχία στην κυβέρνηση αυτή, έχουν μια ικανότητα, πράγματα τα οποία είναι εν υπνώση δηλαδή, και νομίζω ότι έχουν ερεμήσει, ξέρω εγώ, έχουν μπει σε μια αυτή, τα έχει αποδεχθεί ο κόσμος, έχουν έρθει σε μια ισορροπία. Προηγουμένως σας ανέφερα για το εργατικό δυναμικό, το οποίο βγαίνει μέσα από τη βία, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Κανένας Έλληνας δεν πάει στην οικοδομή ούτε στο χωράφι, τέλος, άντε γεια. Λοιπόν, άρα έχουν μια ικανότητα λοιπόν εκεί που είναι όλα ήσυχα και ήρεμα να τα κάνουν κουβάρι ξανά, δηλαδή έχουν μια τέτοια, είναι και αυτό μαγκιά ρε παιδί μου, είναι, τι να πω, μπράβο, μπράβο, μπράβο.

0: Πέμπτο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευση και δημιουργία. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνη, επιστήμη, ιστορία και παράδοση σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφεια. Για περισσότερε πληροφορίε, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
10: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
11: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείο όντα ως αυτός όντος.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: και 38 από τα λεπτά. Χαρτιά υγείας, του λείπα. Παιδιά, του λείπα. Χάρτο, πώς το λένε, χαρτιά υγείας, κουζινόχαρτα. Δηλαδή και χαρτομάτιλα είναι αυτά. Καμιά χιλιάδα βγαίνουν χαρτομάτιλα. Τα κάπεις ένα-ένα-ένα και κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή λέω τώρα δικά μου. Και τα τραπεζομάτιλα, τα οποία είναι ειδικά για την εστίαση.
1: Χάρτο τραπεζομάτιλα.
0: Και στο οποίο πάνω τυπώνει και το, αν θέλεις, την φίρμα της επιχείρησής σου.

0: Λοιπόν, και πάμε στο πρόσφυλες θέμα του Δημοτικού Κήπου.
1: Ο κήπος είναι έτοιμος.
0: Έτοιμος είναι κύριε.
1: Αλλά η Δημοτική Αρχή επιλέγει να τον έχει κλειστό.
0: Ο Σταμάτης Κάραμαντζής, λοιπόν, πρώην Δήμαρχος Χίου και επικεφαλής της αντιπολιτεύσεως, στέλνει στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω επιστολή.
1: Παύλου.
0: Επιστολή Σταμάτη του Ανάγνωσμα. Σταματίου.
1: Α.
0: Επιστολή Σταματίου.
1: Όχι το Παύλου.
0: Ανάγνωσμα. Το Ανάγνωσμα πρόσχομεν. Σας διαβάζουμε την επιστολή που είναι, νομίζω, τα λόγια κάθε απλού ανθρώπου και κοινού νου. Άρα για να αντιμετωπίσει τη σημερινή Δημοτική Αρχή δεν χρειάζεται κοινό νου. Πρέπει να υπάρξει πιο πολύπλοκο μυαλό. Λέει λοιπόν το Σταμάτης τα εξής.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: μάλιστα.
1: Ως αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Χίου καταθέτουμε το παρόν αίτημα και ζητάμε την έγγραφη απάντησή σας αναφορικά με τη συνεχιζόμενη άρνηση και κολυσιεργία της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει στην παραλαβή του έργου ανάπλασης του Δημοτικού Κήπου. Με έχει απαντήσει ο Δήμαρχος.
0: Μα, σε παρακαλώ πάρα.
1: Παρά το γεγονός ότι ο ανάδοχος έχει κηρύξει το πέρας των εργασιών, ο σημαντικότερος πνεύμονας πρασίνου της πόλης παραμένει ερμητικά κλειστός, μετατρέποντας ένα ζωτικό έργο σε σύμβολο διοικητικής αδράνειας. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τους ακριβείς λόγους που η αρμόδια τεχνική υπηρεσία δεν υπογράφει το πρωτόκολλο παραλαβής, να κατονομαστούν συγκεκριμένα ποιες τεχνικές, οικονομικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες και αστοχίες υφίστανται αυτή τη στιγμή, καθώς και αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι στις υποδομές άρδευσης, τον φωτισμό και την ασφάλεια της παιδικής χαράς. Η κοινωνία της Χίου κουράστηκε από τις υπεκφυγές και τις παλινοδίες της Δημοτικής Αρχής και απαιτεί επίσημα έγγραφα στοιχεία καθώς και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αποδοθεί επιτέλους ο κήπος στους πολίτες.
0: Να κάνετε, κύριε Κάρματζη, υπομονή. Έλεος πια. Υπομονή. Καλά, έντουπα.
1: Ναι, καλέ.
0: Γιατί.
1: Είναι προσώνη η υπομονή.
0: Βέβαια. Υπομονή. Εξάλλου, κατά τη άλλα
1: και τα έπιπλα.
0: Και τα έπιπλα. Βλέπετε κανένα διαμαρτύρεται. Βλέπετε καμιά φασαρία. Βλέπετε τίποτα. Βλέπετε καμιά κίνηση.
1: Ο Δήμαρχος είπε ότι υπάρχουν κάποιες ακόμη εκκρεμότητες.
0: Και κάνετε υπομονή.
1: Και επειδή είναι ένα μεγάλο έργο, δεν ξέρω πόσων εκατομμυρίων.
0: Βέβαια. Μεγάλο. Πολύπλοκο και πολύπλοκο και τεράστιο.
1: Δεν μπορούν τεράστιο, να το παραλάβουν, γιατί άμα το παραλάβουν, μετά πώς θα τα φτιάξουν.
0: Τεράστιο πάρκο. Τεράστιο.
1: Η πιστοποίηση όμως της παιδικής χαράς δεν έπρεπε να έχει γίνει από το Δήμο. Είναι υποχρέωση του αναδόχου. Τώρα βέβαια η Αθήνα αρχίζει να ανοίγει σιγά σιγά, γιατί ήταν και κλειστή.
0: Δεν φταίει τώρα και ο Δήμος τώρα.
1: Ναι.
0: Κάντε υπομονή.
1: Εξάλλου είναι τωρινό έργο. Ένα-δύο μήνες, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Τα χρόνια που μετράνε, μην τα υπολογίζετε.
0: Τώρα που είπα κατά τη άλλα και τα έπιπλα.
1: Θυμήθηκε τα έπιπλα. Έχω και έπιπλα. Τι έπιπλο θέλεις? Τι, πες μου τι θέλεις.
0: Εγώ.
1: Ναι, πες.
0: Στρώμα.
1: Στρώμα.
0: Ναι, όχι κρεβάτι.
1: Διπλό ή μόνο?
0: Δεν με νοιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Η δουλειά γίνεται παντού.
1: Beverly Serta.
0: Ναι.
1: Ανατομικό στρώμα με 5 ζώνες στήριξης. Διπλής όψης.
0: Άμα έχει διπλή όψη.
1: Είναι από τη μία πλευρά βαμβακερό και από την άλλη είναι μαλλί. Δηλαδή το ένα είναι άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και το άλλο είναι χειμώνας.
0: Έτσι.
1: Και από 600 έχει 329 ευρώ. Αυτό μπορείς να το βρεις στο κατάστημα εντός της Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Και που σηκώνει τη σκόνη.
0: Σηκώνει το ασκόνη.
1: Και έχει και μια μυρωδίτσα. Δεν είχε σήμερα.
0: Όχι, όχι. Είδατε, η υπομονή που έπαιξε ρόλο.
1: Έπαιξε ρόλο.
0: Σήμερα δεν μυρίζει σκατήλα.
1: Μάλλον οι νίκητες ταΐστηκαν.
0: Έγινε δουλειά.
1: Οπότε
0: υπομονή.
1: Σταμάτησαν την αποχή από την εργασία τους. Γιατί τις προηγούμενες μέρες απήχαν.
0: Εγώ που λέτε. Να σας πω κάτι τώρα προσωπικό, δεν πειράζει. Τα λέμε στο ραδιόφωνο αυτά εμείς.
1: Σωστά, έχουμε και κάτι κρυφό εμείς.
0: Τα σιγά τώρα.
1: Σιγά τώρα.
0: Κάθε απόγευμα λοιπόν εγώ όταν έχει βοριά, και βοριά έχει 300 μέρες το χρόνο, δεν είναι συνέχεια βοριά, έχει νησί είναι.
1: Ξέρεις όμως πόσες μέρες έχουμε ηλιοφάνεια?
0: Α, στην ηλιοφάνεια, τι μοιάζει ηλιοφάνεια εμένα. Εγώ λοιπόν κάθε απόγευμα λοιπόν πάω, οδηγώ και πάω στο Μέγα Λιμιώνα.
1: Και σε σκέφτομαι.
0: Και σε σκέφτομαι. Πάω στο Μέγα Λιμιώνα και κάνω το θαλάσσιο μπάνιο.
1: Ωραία.
0: Κάθε απόγευμα αυτό γίνεται. 300 μέρες το χρόνο σας λέω.
1: Από τις 365?
0: Ναι, οι άλλες είναι νοτιάς και πάνω από κάτω. Λοιπόν.
1: Που έχασε και τη γαλάζια σημαία.
0: Την
1: έχει όμως.
0: Δεν πειράζει εμένα που δεν έχει γαλάζια σημαία.
1: Κυματίζει πάντως.
0: Περνάω λοιπόν από εκεί συχνά, συνέχεια, συνέχεια. Προχθές λοιπόν, εκεί στο νεκροταφείο των Θημιανών.
1: Ποιο από τα δύο, γιατί έχουν δύο αυτοί.
0: Πάνω στο δρόμο, πάνω στο δρόμο, ναι. Το οποίο η εκκλησία είναι κοίτα. Βλέπω λοιπόν μέσα στο δρόμο μια μπουκάλα και έκανε βότες.
1: Τι μπουκάλα?
0: Εκείνες οι πλαστικές μπουκάλες
1: του νερού. Ναι.
0: Άδεια.
1: Ναι.
0: Λέω, έλα Παναγία μου, έλα Χριστέ.
1: Από κάπου θα πέσει. Γεμάτη ή άδεια?
0: Άδεια, άδεια. Άδεια. Λέω, έχω δει μπουκάλια στις άκρες στο δρόμο.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε.
0: Έχω φάει τα σάκια στο κεφάλι από αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, και
0: έχω φάει φραπεδιά πάνω στο κράνο.
1: Εντάξει.
0: Έχω φάει.
1: Πού να το πετάξει ο άνθρωπος?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω φάει νερό. Μπροστά πηγαίνει άλλο.
1: Μικρό μπουκαλάκι.
0: Όχι νερό μπουκαλάκι.
1: Α, νερό το καθαριστήρες. Εντάξει, θα με καθαρίσει τα τζάμια του.
0: Έβλεπε πίσω.
1: Τι να βλέπει πίσω.
0: Δροσιά είναι. Δροσιά είναι. Δροσιά είναι.
1: Δροσιά.
0: Έχω φάει διάφορα. Αλλά μπουκάλα να κάνει βότα μέσα στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά είδα και καταλαβαίνετε τώρα όσο οδηγείτε δίκυκλο. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Αυτή η μπουκάλα είναι σαν σίδερο.
1: Καλά, μια μπουκάλα είδες στα τόσα χρόνια που οδηγείς.
0: Είναι σαν σίδερο. Δηλαδή, άμα πέσει μέσα στις ρόδες και ειδικά αν είναι βράδυ.
1: Δεν μπορεί να φρενάρεις.
0: Έκανε λοιπόν φώτες η μπουκάλα. Κατέβηκα εγώ, λέω, δεν πειράζει Γιάννη, έτσι κι αλλιώς πρέπει.
1: Πάρε την μπουκάλα, την πας στην ανακύκλωση.
0: Να ένα μαρθάκα κάθε μέρα στη ζωή σου. Κατέβα, λέω, και πάρτε.
1: Μόνο
0: μαζεύω,
1: ένα.
0: Μαζεύω την μπουκάλα, ναι. Την καθίζω πάνω στο εδώ και την πήγα στη Μεγάλη Μιώνα. Αλλά είχα την απορία, λέω, τι γίνεται τώρα πάνω στο βουνό η μπουκάλα. Πάνω στο βουνό.
1: Μήπως είχε κάνα ψύκτη για να πίνει ο κόσμος
0: λοιπόν,
1: νερό.
0: Το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Χθες λοιπόν το απόγευμα βλέπω δύο νεαρούς οι οποίοι είχαν ένα ημιφορτηγό. Του οποίου η καρότσα του ημιφορτηγού ήταν γεμάτο κούτες.
1: Κούτες.
0: Κούτες. Από κάποιο κατάστημα εστίασης αυτοί μεταφέρανε τις κούτες από το Μέγα Λιμιώνα και τις πηγαίνανε στην ανακύκλωση, υποθέτω.
1: Υποθέτης. Ναι.
0: Εκεί λοιπόν πάνω στη στροφή βλέπω παίρνει και ένας αέρας, φεύγουν 7-8 κούτες και πέφτουνε μες στο δρόμο.
1: Οι κούτες να φανταστώ ήταν ατόφιες, δεν ήταν σπασμένες.
0: Εννοείται. Έλληνας ήταν ο άνθρωπος.
1: Εμείς με δύο κούτες γεμίζουμε τον κάδο.
0: Ναι. Είχε γεμάτο το φορτηγό που στην ουσία μπορούσε να τα έχει κάνει ένα πακετάκι όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Αλλά αυτό θα είχε χύμα.
1: Ναι.
0: Του φεύγουν λοιπόν πάνω από το αυτοκίνητο.
1: Και σταματάει να τις πιάσει.
0: Ναι. Οι πισινοί λοιπόν που ήταν από πίσω τα αυτοκίνητα σταματήσανε, προσπεράσανε. Εγώ βλάκας. Όν να γνωρίζετε τόσα χρόνια πως δεν είναι το μυαλό μου δεν είναι και πολύ. Σταμάτησα λοιπόν. Λέω ρε εσύ, ας σταματήσω να βοηθήσω τους ανθρώπους να τα ξαναβάλουν επάνω.
1: Γιατί σταματήσανε οι άνθρωποι με τις κούτες?
0: Ναι. Ήταν πάνω στη μέση, ήταν πάνω στο δρόμο. Λέω ας σταματήσω να τους βοηθήσω να πάνε στη στροφή. Σταματάω λοιπόν, βάζω το πάτημα, βλέπω τους δύο νεαρούς μέσα και γυρίζουν και κοιτάνε τις κούτες. Λέω εντάξει τώρα να τους βοηθήσω και εγώ. Όπως κοιτάνε, το σκέφτονται μια, δυο, γκαζώνουν και φεύγουν.
1: Αφού δεν ενοχλούσαν κανέναν.
0: Σου λέει, αφού φύγανε οι πίσω, εμένα δεν με είχαν παρατηρήσει την άλλη.
1: Τροχείο δεν έγινε.
0: Μπράβο, άφιο. Και σηκώθηκε και φεύγουν. Και μένω εγώ μαρθάκας μέσα στη μέση του δρόμου.
1: Δεν τις πήρες.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Σταμάτησα λοιπόν, τις διέλυσα, τις πήρα. Προηγουμένως τις φωτογράφησα γιατί τα σκουπίδια μιλάνε, μου λένε εδώ καθαριστές. Θα τις δημοσιεύσω λοιπόν για να τις δουν στο Μεγάλη Μιώνα να δουν από ποιο μαγαζί είναι. Γιατί από τις κούτες καταλαβαίνεις ποιο μαγαζί είναι. Το οποίο αναθέτει σε δύο λεβέντες να πάνε τα απορρίμματα.
1: Θα ήταν μικρή.
0: Και οι δύο λεβέντες τα σπέρνουν στο δρόμο. Φεύγοντας εγώ από εκεί για να πάω στο Μεγάλη Μιώνα, παρατήραγα αριστερά άλλες κούτες. Μια εδώ, μια εκεί. Άρα αυτοί προχωράνε και ανακυκλώνουν. Προχωράνε και σπέρνουνε. Αυτή είναι εκεί, αυτή είναι η σάλα. Οπότε μην περιμένετε να είναι άλλα τα επιπλέον αδελφιά.

0: κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Το Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου.
2: Καλέ, το πάμε.
1: Έπειρασε, το ξαναπούμε. Α, το επέδωσε. 2-2-71-0.
2: Ό,τι πεις.
1: 8-19-19.
2: Νομίζω ότι θα έλεγες κάνα άλλο χρήσιμο τηλέφωνο.
1: Έχω ένα χρήσιμο τηλέφωνο. Ας μην το πω. Αν όμως θέλει κάποιος το Γιώργη Μαστοράκη, είναι πίσω από το Μύριο το γραφείο.
2: Το τηλέφωνο.
1: Των ετών. Δεν το λέω το τηλέφωνο. Και επίσης να ζητήσετε το Γιώργη και την Τίνα. Έχει σημασία ποιος θα ζητήσετε εκεί.
2: Αυτή δεν είναι.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, εγώ το διευκρινίζω.
2: Εντάξει. Μας λένε για το βάψιμο των πεζοδρομίων με κίτρινο χρώμα νοτίως του αεροδρομίου, εκεί που κάνει εκείνη την περίφημη στροφή. Εκεί που είχαμε κάνει την κινητοποίηση της τάβλας, τη θυμάσαι?
1: Μ' αρέσει, πώς δεν μ' αρέσει.
2: Για την επέκταση εκείνη.
1: Εμένα μ' αρέσει αυτό το...
2: Ωραία. Ναι, βάψανε, λέει, κίτρινα τα πεζοδρόμια για να φαίνονται. Αλλά τα χόρτα που βγαίνουν από την περίφραξη δεν κάνουν αδιάβατο το πεζοδρόμιο. Άρα μην περπατάτε πάνω στο πεζοδρόμιο, είναι απλό. Τώρα πρέπει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να βγάλει έργο για το κλάδεμα των χόρτων, την κοπή των χόρτων, το κλάδεμα των καλαμιών και όλα αυτά. Αυτά γίνονται, αλλά αργά. Κάτσετε πρώτα να φτιάξουμε το όμικρο στο όμηρος. Είναι στις αναχωρήσεις και μετά.
1: Δεν μπορεί να γίνουν όλα μαζί.
2: Σωστά.
1: Εγώ και τον κύριο Μορφάκη εδώ.
2: Πώς?
1: Ο Μορφάκης είναι από την Αθήνα, λέει, είμαι χιόλτης των Αθηνών και είμαι, λέει, 17 μέρες στη Βέσα. Ο πρόεδρος του χωριού, λέει, έχει ενημερωθεί.

0: Έχω ενημερώσει και εγώ ότι τρέχει το νερό μέσα στο δρόμο.
1: Τρέχει, 17. τρέχει το νερό.
0: Βλέπετε κύριε Βραμμεφάκη, υπάρχει τραγούδι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και μου λέει 17, κοντεύω να φύγω, μου λέει το νερό τρέχει μέσα στο
1: δρόμο. Ναι, η υπερχείληση θα είναι.
0: Ναι, κύριε Μορφάκη, κάντε υπομονή, κύριε Μορφάκη, υπομονή.
1: Δεν νερό έχετε. Ο Βροντάδος πάλι το Σάββατο είχε κάτι θεματάκια.
0: Εντάξει. Το συνεργείο έχει ενημερωθεί και θα
1: επέμβει.
0: Θα φύγετε στην Αθήνα και ως του χρόνου.
1: Μ' αρέσει πάντως γιατί η δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης Χίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάζει μακέτες και λέει ποια είναι τα τηλέφωνα όταν έχεις διαρροή νερού, όταν έχεις διαρροή ατών.
0: Μου το είπε. Μου λέει και εκεί έχουν, μου λέει. Και έχουν, ναι. Μπήκα μου λέει και στη φόρμα. Α, μπράβο του λέω. Ναι. Μπήκα μου λέει και. Να, είδες του λέω. Και ειδοποίησα και τον πρόεδρο. Είδες του λέω. Ναι. Αλλά 17 φέρες μου λέει τρέχει.
1: 17 μέρες.
0: Ναι, μα. Εντάξει. Θα φύγω μου λέει τώρα. Άμα θα φύγει, μιλέ μου.
1: Θα το φτιάξουμε, ρε παιδί μου. Θα το
0: φτιάξουμε.
1: Επίσης δεν θα βρέξει κάποια στιγμή να ξαναγεμώσουμε.
0: Άλλοι λέει πάλι ήρθαν οι ανιχνευτές. Λέει πού με βρίσκουν αυτοί όλοι. Ανιχνευτές από την Αθήνα. Δεν δική σου.
1: Εννοείς προσκόπους ανιχνευτές.
0: Ναι, σύντροφοι. Ναι.
1: Μιλάμε για εφήβους 15 με 18 χρονών.
0: Ναι, και πήρανε ως καλοί πρόσκοποι, πήρανε το χάρτη.
1: Ναι.
0: Και χαράξανε πορεία από το δίκτυο.
1: Θέλανε να πάνε στο Πελινέο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Έχει και το ορειβατικό καταφύγιο δικείο.
0: Εκεί, εκεί. Είδες που είσαι πρόσκοπος. Το ξέρανε λοιπόν και ναι. Προγραμματίσανε.
1: Να πάνε στο ορειβατικό.
0: Να κοιμηθούν εκεί.
1: Μέσα.
0: Να το τώρα μέσα. Σου λέει καθαρίσουμε πρώτα. Πρόσκοποι να μπουν να καθαρίσουν.
1: Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα καθαρίζανε. Θα το αφήνανε GG. Αλλά...
0: Βλέπουν τα σκηνάκια απ' έξω. Σκηνή, με σκηνή. Η πόρτα με σκηνή. Να μην είναι.
1: Το ορειβατικό έχει
0: χερούλια...
1: ψιλοδιαλύσει.
0: Ναι, είχαν χαλιάσει τα χερούλια, βάλανε σκηνή, δεν πειράζει. Μπαίνοντας μέσα λοιπόν, βρήκανε δύο κατσίκες ψόφιες.
1: Εντελώς.
0: Κακαρωμένες εντελώς.
1: Σε αποσύνθεση.
0: Η μία σε αποσύνθεση. Η άλλη ακόμα ήταν εμείς που κάνουμε περιγραφή τώρα. Ναι. Και.
1: Δεν μείνανε.
0: Λέει...
1: Συγγνώμη, ποιος έβαλε τις κατσίκες μέσα.
0: Μόνες τους αποκλείεται.
1: Και να κλείσανε και με σκηνάκι.
0: Νομίζω ότι ήταν πέτανε σούπερ κατσίκες πια αυτές. Δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Λέω, υποθέτω. Τι να πω εγώ. Σε αυτόν τον τόπο όλα μπορεί να γίνει.
1: Καλά, ποιος παλαβός πήγε και έκλεισε τις κατσίκες μέσα.
0: Τις ξέχασε τις κατσίκες μέσα. Ή τις άφηκε να. Τι να σας πω τώρα, παιδιά, εγώ. Τι να σας πω. Πήγε, οι άνθρωποι μου είπαν, πήραν τηλέφωνο και μου λένε, κοιμηθήκαμε στο ύπαιθρο. Εντάξει, λέει, εμείς λέει, πρόσκοποι είμαστε, έχουμε μάθει. Κοιμηθήκαμε στο βουνό πάνω, μια χαρά ήταν. Κοινοδοχείο πολλών αστέρων. Αλλά εσείς λέει δεν έχετε πρόβλημα. Όχι, τελειωρέφελε, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Απευθείας, αν έχουμε πρόβλημα, να κάνετε υπομονή. Εδώ που ήρθατε. Α, πια.
1: Αυτό το ορειβατικό.
0: Τι να πω.
1: Έλεος, ας πούμε. Αν δεν μπορούμε, ας τον γκρεμίσουμε.
0: Αφού δεν γκρεμίζει μονάχο του. Δεν γκρεμίζει μονάχο του.
1: Αυτό πρέπει να έχει γίνει επικαλωτά.
0: Ποιος να ξέρει τώρα ποιος κάνει τι. Σας είπα ένα φανάρι, ένα παρά ένα. Ένα ανήκει στο Δήμο, ένα στην περιφέρεια. Τους λες γιατί ρε, δεν ανήκουν σε ένα αρχηγό αυτά τα. Να ξέρω.
1: Γιατί άμα ανήκανε σε ένα θα άναβαν.
0: Σωστό. Αυτή η παρατήρηση είναι πολύ σωστή. Αλλά εμείς θα ξέραμε πού να απευθυνθούμε. Ενώ τώρα το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι μα αυτό το φανάρι που δεν άναβε δεν είναι δικό μου.
1: Ωραία, το αλλονού που είναι, είναι πώ δεν το ανάβει.
0: Αλωνώνε.
1: Πώ δεν το ανάβουνε. Ο Δήμο πώ δεν τα ανάβει.
0: Απέναντι είναι τον αλωνώνε.
1: Α, το βρήκα. Τα φανάρια νομίζω ότι
0: έρημα
1: από Θεσσαλονίκη ρυθμίζονται. Θα είναι σε άδεια το προσωπικό.
0: Έρημα χάλια.
1: Όχι παιδιά. Έρημα, κόσμο έχουμε.
0: Έρημα χάλια.
1: Κόσμο έχουμε και διαμαρτυρόμαστε κιόλας που έχουμε κόσμο. Δηλαδή, από τη μια λέμε αμά να έρθουν και όταν έρθουν λέμε αμά να φύγουν. Μας βρίσκει κανείς.
0: Λοιπόν. Να κλείσουμε. Είναι πάρα πολλά. Δεν προλαβαίνουμε. Το απόγευμα, 7.30 ώρα, θα γίνει μια εκδήλωση του εγωτικού οίκου ΑΠ να παρουσιαστούν τα βιβλία τα δικά μου στην κάτω πλάτζα της όμορφης Καλαμωτής. Αλλά αυτό τώρα λίγη σημασία έχει. Σημειώστε ότι την Πέμπτη 7.30 ώρα στο Καστέλι αρχίζει στην ουσία το πολιτιστικό, τα πολιτιστικά δρόμενα της περιφέρειας. Σημειώστε λοιπόν ότι έχει μια διάλεξη άνευ πολλών περιγραφών και βιογραφικών η κυρία Μαρία Ευθυμίου.
1: Συστάσεις μάλλον δεν χρειάζεται.
0: Νομίζω πως αυτά δεν τα χάνεις. Έτσι.
1: Το λοιπόν εδώ τελειώσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Ο Μανώλης Βερβεράκης συνεχίζει την άδειά του. Τον είδα κάνει μπάνια. Και μαυρίζει, παίρνει χρώμα για το χειμώνα. Άντε, γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Δροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
4: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου της Γιάννας Φαφαλιού, επειδή εσείς το ζητήσατε. Στείλτε μήνυμα στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα και διεκδικήστε ένα από τα δύο VIP τραπέζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας, δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύγου. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο iced tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες η φιάλη. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του Πάκη. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-277. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
2: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
3: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας, περισσότερο είναι η διαίσθησή μας. Το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Reef Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις σινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλο στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43 651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής, ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Μετά από μακρά συζήτηση και τις τοποθετήσεις όλων των παρευρισκομένων, όπου συνισταμένη ήταν η μη αποδοχή της μεταφοράς μεταναστών από εδώ και πέρα από άλλες περιοχές της νήσους του Βορείου Αιγαίου, αποφασίστηκε αυτή την εβδομάδα να παρθούν στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου οι σχετικές αποφάσεις. Στο λιμάνι της Μυτιλίνης έφτασε λίγο μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα το πλοίο της SeaJets, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Μετά την αποβίβασή τους, οι αφιχθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του Καράτεπε, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ελέγχου. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Κρήτη, όπου μέσα σε διάστημα περίπου 48 ώρων είχαν φτάσει σχεδόν 500 πρόσφυγες και μετανάστες μέσω της διαδρομής της Βόρειας Αφρικής. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε στη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμη μία ομάδα περίπου 200 ατόμων. Την εύλογη απορία κάθε λογικού ανθρώπου υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέαρχου Χρήση ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σταμάτης Κάρματζης, ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο δημοτικό κήπο, αυτός δεν αποδίδεται στους δημότες. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, σημειώνει στην αναφορά του, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τους ακριβείς λόγους που η αρμόδια τεχνική υπηρεσία δεν υπογράφει το πρωτόκολλο παραλαβής, να κατονομαστούν συγκεκριμένα ποιες τεχνικές, οικονομικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες και αστοχίες υφίστανται αυτή τη στιγμή, καθώς και αν έχουν ολοκληρωθεί απαραίτητοι έλεγχοι στις υποδομές άρδευσης, τον φωτισμό και την ασφάλεια της παιδικής χαράς. Η κοινωνία της Χίου κουράστηκε από τις υπεκφυγές και τις παλινοδίες. Ταχύπλοο με δύο επιβαίνοντες προσέκρουσε στη βραχονισίδα Άγιος Βασίλειος κοντά στο λιμένα πύργων κόλπου Γέρας της Μυτιλίνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 60χρονος χειριστής του. Στο σημείο μετέβη ένα πλοίο και ένα όχημα από ξηράς του λιμενικού. Ο χειριστής του σκάφους διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Από την πρόσκριση του ταχύπλου δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χιού για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς, με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Αν νομίζουμε ότι η διάλυση αφορά το κέντρο της πόλης, κάνουμε λάθος. Απόδειξη η έκπληξη που δοκίμασαν ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα. Όταν γνωρίζοντας την ύπαρξη του καταφυγίου Βικίου, προγραμμάτισαν να διανυκτερεύσουν εκεί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν, ανοίγοντας την πόρτα, βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόφιων κατσικιών. Οι πρόσκοποι τελικά διανυκτέρευσαν στο ύπαιθρο, αλλά το πρόβλημα παραμένει, μιας και η υποδομή αυτή έχει εγκαταληφθεί. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολές τους το Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίσει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από το Σεπτέμβριο, με τη Δημοτική Αρχή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιτίμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόκτησης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους Αλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης, από αύριο 3η 25 Αυγούστου έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο Τρίτη, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 26 Αυγούστου, Άγιος Γεώργιος Οικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου, στην Χίο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβείο Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι. Την 5η 27 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Στο ιστορικό κεφαλοχώρι της Καλαμωτής, οι εκδόσεις ΑΠ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού θα παρουσιάσουν σήμερα Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα τον τρίτο τόμο των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955. Εκτός του συγγραφέα για τα βιβλία του θα μιλήσει ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γιώργος Θαμαλάς. Στην εκδήλωση θα διατίθεται όλοι οι τόμοι των βιβλίων. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Χίο τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ που διοργανώνει παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ. Βίωσε και γλίτωσε από 3 ναυάγια, αλλά δεν τα κατάφερε να γλιτώσει από το Μοιραίο. Ο Θεοδόσης Φλωράδης από τα Μεστά που έφυγε πριν λίγες μέρες ήταν Μαρκώνης αρχικά στο επάγγελμα, αλλά τα ναυάγια τον έσπρωξαν στη στεριά. Καστανά στο Παρίσι, μπάρμα στο Διάνα, υπάλληλος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 3 ναυάγια ήταν αρκετά για να ρίξει άγκυρα στη στεριά με διάφορες απασχολήσεις αφού γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Θα τον θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί. Ο Δε Μέγας Εσπερινός, την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 7 το απόγευμα. η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποντιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο, την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή από τυχείο του Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Εκκλησιαστικής και Καθολικής Εκκλησίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θόδωρης Πιλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρσίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χορή και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδεισιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων Νεανίδων K18 νίκησε με 19-9 τον Καναδά και κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ισπανίας. Η ελληνική ομάδα το Σάββατο είχε νικήσει την Ολλανδία με 22-9. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Δάφνης Δαφνών ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ευγένη Βαφιάδη, ο οποίος θα είναι άμεσος συνεργάτης του προπονητή Μιχάλη Χατζηδάκη και προπονητής της Ακαδημίας της ομάδας. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου, Ματθαίος Μουντές, αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του εκτός έδρα αγώνα της ομάδας του με τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της Super League 1, στον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 1-0. Για τους φούρνους έβαλαν πλώρη χθες το πρωί τα 75 σκάφη που μετέχουν στην Aegean Regatta, τον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα που για 25η φορά διασχίζει το Αιγαίο Πέλαγος και αναδεικνύει τις ομορφιές του αρχιπελάγου, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και τις παραδόσεις των νησιών. Η αυλαία της Ρεγκάτας του Αιγαίου σηκώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα λιμιά της Χίου με την τελετή έναρξης. Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλης Κουτουλάκης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης Διοίκησης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος καλωσόρισαν τα πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναφέρθηκαν στη σημασία της Aegean Regatta για το Βορειοανατολικό Αιγαίο και ευχήθηκαν καλό αγώνα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων, Ιωάννης Κλείδωνας, έδωσε τις τελευταίες οδηγίες στους ιστιοπλοούς, ενώ έγιναν χαιρετισμοί και από τις τοπικές αρχές. Ακολούθησε παρουσίαση παραδοσιακών χώρων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βολισσού και συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Οτραρότα, με το κέφι να κορυφώνεται. Με τη συμμετοχή πολλών αστέρων του μαραθωνίου, του χιώτη πρωταθλητή Χριστόφορου Μερούση αλλά και εκατοντάδων αθλητών και αθλητριών, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί ο 14ος ημιμαραθώνιος Χίου, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού στο νησί της Μαστίχας. 950 αθλητές και αθλητρίες από 11 χώρες έτρεξαν στη μαγευτική διαδρομή του κάμπου της Χίου. Μέσα στα στενά γραφικά δρομάκια με τα απετρόχτιστα τυχογύρια πέρασαν έξω από διάσημα αρχοντικά της περιοχής, έτρεξαν μέσα στα περιβόλια Σπεριδοειδών και τερμάτισαν στο χωριό των Θημιανών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν διακεκριμένοι αθλητές, όπως οι πρωταθλήτριες μαραθωνίου και μεσαίων αποστάσεων Ράνια Ρεμπούλη, Παναγιώτα Βλαχάκη και Αναστασία Μαρινάκου, καθώς και ο χιώτης πρωταθλητής Βάδιν Γιώργος Κριτούλης. Η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε 5 ξεχωριστές διαδρομές. Αυτή του 1,5 χιλιόμετρου ΑΜΕ ήταν αφιερωμένα στη μνήμη του Παραολυμπιονίκη και μέλους του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου Παντελή Καλόγερου. Αύριο το απόγευμα 7.30 με 8.30 καλούνται μικροί και μεγάλοι στο κλειστό γυμναστήριο του Βαούλ στα Λιβάδια να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης παρέα με τους αθλητές του ομίλου επιτραπέζιας αντισφαίρησης Χίου και του αθλητικού ομίλου Ηρακλείου που βρίσκονται στη Χίο για κάμπ προετοιμασίας. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6932 376520 Κωνσταντίνος Αναγνώστου και 369-3266-66 και 6932-666681 Νίκος Γανιάρης. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 20 έως 46%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 59%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίος στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1647, ο Βενετικός στόλος μετά την κατάληψη του Τσεσμές στις 13 Μαΐου του 1647, για λόγους προπαρασκευής της κατάληψης Χίου, επιτίθεται κατά τουρκικών πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι της Χίου. Μετά από σφοδρό βομβαρδισμό, οι Οθωμανοί μετρούν 200 νεκρούς. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1917, η πόλη βομβαρδίζεται ξανά, αλλά και η Λαγκάδα. Έχουμε ζημίες στην Προκυμαία, ενώ οι βόμβες φτάνουν μέχρι τον Κοφινά και στις Κόρη στο Γεφύρι.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
3: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
4: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: μέσα σαν... Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, 24 Αυγούστου σήμερα.
1: Όλες τις άντρες
0: και πάμε σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε τον πιο καλοκαιρινό.

24 Αυγούστου λοιπόν, βαδίζουμε ολοταχώς προς το τέλος του μήνα, με τη διαπίστωση όλων μας ότι οι μέρες έχουν μικράνει αρκετά. Για να φανταστείτε, σήμερα ανατολή του ηλίου είχαμε στις 6 και 46 πρώτα λεπτά και δει στις 8 και 8 πρώτα λεπτά. Αυτό βέβαια βοηθάει στο οι μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες να μην διαρκούν για πολλές ώρες αφού νυχτώνει. Και νωρίτερα σήμερα Δευτέρα στους 38 βαθμούς αυτάζει ο υδράργυρος, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 μποφόρ. Συνεχίζεται το βοριαδάκι αύριο Τρίτη στους 37 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα ανέβει στους 39 βαθμούς για να αρχίσει σιγά σιγά ο υδράργυρος να πέφτει την Πέμπτη, και την Παρασκευή να είναι ακόμα πιο έντονη η πτώση του γύρω στους 6 με 7 βαθμούς.

να δούμε την ειδησιογραφία. Να σου το πω, άλλη μία γυναικοκτονία είχαμε στη Νέα Σμύρνη. Ο αριθμός, η λίστα ανεβαίνει συνεχώς. Μία 45χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή από πυρά 48χρονου άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να συνθέσουν τώρα το παζλ της υπόθεσης.

Ετοιμαστείτε να κάνετε αποταμίευση, γιατί λέει κλειδώνει η λίστα με τις μειώσεις των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα φτηνώσουν. Η λίστα με τους κωδικούς που θα συμμετέχουν αναμένεται να ξεπεράσει τα 1000 προϊόντα, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν πιο εύκολα τις μειωμένες τιμές μέσα από ειδική

Να σας θυμίσουμε ότι σαν σήμερα το 2007, 24 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή ήταν τότε, είχαμε τη φωνική πυρκαγιά στην Ηλία. 19 χρόνια συμπληρώνονται, όπου 49 άνθρωποι χάθηκαν στις φλόγες.

Μέση Ανατολή η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή, δεν έχει αλλάξει κάτι. Βέβαια και το μέτωπο Ρωσία-Κιέβου. Και εκεί είναι πολύ καυτό. Πάντως σήμερα ξεκινούν οι εργασίες μιας ακόμη συνόδου προθήμων στο Κίεβο με αφορμή τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, διευρύνοντας τους στρατηγικούς σχεδιασμούς στην περιοχή και την χρηματοδότηση αυτής της πολεμικής μηχανής. Για να μην ξεχνιόμαστε, οι δολοφονικές επιθέσεις εναντίον του Παλαιστινιακού λαού συνεχίζονται από το Ισραήλ, τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στη Δυτική Όχθη. Οι θάνατοι παιδιών συνεχίζονται.

αυτήν την επικαιρότητα θα τη δούμε σε λίγα λεπτά μέσα από τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Θα δούμε πώς η κάθε εφημερίδα παρουσιάζει τα συγκεκριμένα θέματα. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι να βρούμε τους ρυθμούς μας όλοι, και εσείς και εμείς, και επιστρέφουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο...

0: Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

συνεχίζουμε με Αθηναϊκό Τύπο, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως σας είπαμε και νωρίτερα. Κάνουμε αρχή με τα νέα. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης βάση ντρόν στη Ρόδο, το νησί των Δωδεκανήσων, θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκυρό. Επιστρέφουν οι Patriot από τον Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, μετακινείται η στοιχεία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Δημόσιο προϊσταμένη μόνο μέσω ΑΣΕΠ, με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα. Πασό και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους. Δικαστική αναβολή εν ώψη εξελίξεων για τη Μονή Σινά. Έρολ Μάσκ, ένα σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο. Και από τα νέα πάμε στην απογευματινή. Τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια, δεκαετή σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035, ύψους 6,5 δισεκατομμύριων ευρώ. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη, στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα, έφυγαν από την Κάρπαθο για να εγκατασταθούν στη Σούδα, στο τραπέζι και η μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Αναδιάταξη δυνάμεων μετά τη συμφωνία της Μέκας και τις απειλές του Ιράν. Επιπλέον 220 με 5, έως 560

0: ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους, η ελαμφρύνση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030. Έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Και άλλη γυναικοκτονία είχε αιμονή με την πρώην του δράστης αλλά και αυτόχειρας. Υπερπολυτελείς διακοπές, η Κίμπερλι στο Ιόνιο με την Λαμποργίνη των θαλασσών. Επόμενο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση με ήττα το πολιτική, πολιτική με όμικρον γιώτα σε κρίση. Η αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Στους 51 ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012 που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Πασόκ Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Κυβέρνηση αντιπολίτευση, επανεκκίνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε και προκαλεί. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Σπέτσες, τράνζιτ, ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πρόγραμμα ΠΑΛΣ, τουριστική παράδειση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Κυριάκος Μητσοτάκης, για τις τουρκικές προκλήσεις οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Σήμερα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις διακοπές. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια σε ισχύ από 31/8 η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης της Ακρίβειας. Το γκρίζο νομικό τοπίο, άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία. Γυναικοκτονία Νέα Σμύρνη, για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτόχειρας δολοφόνος. Η κόντρα αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Πάτριωτα από την Κάρπαθο. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Άιρισκ, νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές των χρημάτων, πότε θα μπαίνει φόρος. Τρεις προτάσεις ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτη και πληροπαθής. Ιός του Δυτικού Νείλου χωρίς φάρμακο και εμβόλιο εξαπλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία, πόζαρε με όπλα στα social media ο Αλβανός δράστης της θυγερής δολοφονίας της 45χρονης της Νέα Σμύρνη. Κτηνοδία, ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα. Πάμε όμως στο Sky, μόλις ξεκίνησαν οι ειδήσεις.
1: Με την πανόρμου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας. Πυρκαγιά έχει επίσης ξεσπάσει σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της Ομυρίουδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίουδου Σκυλίτση από το ύψος του 34ου συντάγματος πεζικού. Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι και την Πέμπτη, ο υδράριος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Σε πολλές περιοχές, μάλιστα της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίες, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση σε ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοποστασίας από τσιμπήματα κουνουπιών. Μέχρι στιγμή στην χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβένα. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα. Ρήψη από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση για στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας πλησίων του χωριού Καστανιά. Επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τιμωρούνται επίσης η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή όπου ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, ήδη 49 δικαιούχοι από τον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Σημείωσε πως αυτή την εβδομάδα θα γίνει και συγκέντρωση των δικαιολογητικών σε Σαλαμίνα και Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ο κ. Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για την οικοσκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο που θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Επίσης για τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση, τα έξοδα θα καλυφθούν από την πολιτεία μέσω χρηματοδότησης των Δήμων, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός. Δικογραφία σε βάρος του ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφησαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στη σύραγγη της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς έχει παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε ένα ακίνητο 46χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ασπροβάλτα στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα στο 80 χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού και μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά ήθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα ο καιρός γενικά ήθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες όπως επίσης και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή μέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βορειάδες στο Αιγαίο.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Βλέποντάς τα, σου θυμίζουν καλοκαίρι. Και ειδικά τώρα που είναι ο καιρός τους, τα σταφύλια έχουν την τιμητική τους. Οι ειδικοί προτείνουν ότι αν αισθάνεσαι λιγάκι down, δοκίμασε να φας μερικά σταφύλια. Μιας και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β που περιέχουν μπορούν να σε ζωντανέψουν και να τονώσουν τη διάθεσή σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε χθες έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Εκεί αποφασίστηκε αυτήν την εβδομάδα να πάρθουν αποφάσεις στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έφτασε στο λιμάνι της Μυτιλίνης το SeaJet, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε τη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμα μια ομάδα περίπου 200 ανθρώπων. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου Σταμάτης Κάρματζης υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ερώτημα ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο αυτός δεν αποδίδεται στους δημότες. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα έφτασαν στο καταφύγιο του Βικίου που προγραμμάτισαν να διανυκτερεύσουν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως. Όταν ανοίγοντας την πόρτα βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόφιων κατσικιών. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολή τους στο Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Ζημίες ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίζει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από τον επόμενο μήνα με τη Δημοτική Επιτροπή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιδήμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπου, Σαλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από αύριο 3η έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Το πρόγραμμα ψεκασμών και την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς αυτήν την εβδομάδα είναι το εξής. Αύριο Τρίτη Καλυμασιά Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου Άγιος Γιώργος Σικούση, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτίνης Κάμπου και περιοχή Ηλιοτριβίου Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι. Σήμερα Δευτέρα, 7.30 το απόγευμα, στην Κάτω Πλάτζα στην Καλαμωτή, παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα Ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Παντελής Λύκος και Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με την στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Εσπερινός την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή αποτυχίου, το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αιγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροεπιγειακή Μονή Μουδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου του Προδρόμου. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη στα Σπλάχνα της Ερήφου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο, εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο, εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο Μεσσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τι έχουμε να σας προτείνουμε για σήμερα? Αυτοί που βρίσκονται προς τα νότια του νησιού μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, 7:30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα. Όσοι είναι προς τα βόρεια-βορειοανατολικά, στα Καρδάμιλα, 8:30 το βράδυ ξεκινούν οι εκδηλώσεις της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ που διοργανώνει, μια παράσταση, ένα μουσικοθεατρικό θέαμα με τίτλο Ταξίδι, Παντελής Λύκος, Λένια Ξενάκη με 8 ακόμη καλλιτέχνες. Όσοι είναι λάτρεις του θερινού κινηματογράφου μπορούν να επισκεφθούν το Μουσείο Μαστίχα σήμερα 9 το βράδυ. Συνεχίζεται το αφιέρωμα σινεμά με ταξίμετρο. Προβολές είχαμε κάθε Δευτέρα του Αυγούστου, 9 το βράδυ, με συγχωρείτε. Σήμερα στο Μουσείο Μαστίχα, Όσοι μας λείπουν, μια ταινία του 2024 σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Ασενέ. Αυτά για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί γύρω στις 11:25. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά και καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
7: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
8: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείο όντα ως αυτός όντως.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, εσείς πιστεύετε? Μαζί σας και σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν αμφισβητείτε, είναι η χιότικη ραδιοπαλμή για μία ακόμη μέρα μαζί σας, μέχρι τις 2 περίπου το μεσημέρι, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

ακόμη γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Νέα Σμύρνη. Φωνικό καρτέρι είχε στήσει σε 45χρονη πρώην σύντροφός της, την ανάγκασε να γονατίσει και την εκτέλεσε. Και σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, όπως προκύπτει και από τις αναφορές που έχουν γίνει μέχρι τώρα και έχουν δει το φως δημοσιότητας, υπήρχε προηγούμενη προβληματική συμπεριφορά του δράστη. Γιατί δεν το προλάβαμε, έλατε, με αυτό το ερωτηματικό θα μείνουμε.

0: Τέλος από το ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως ανεξάρτητη η Όλγα Γεροβασίλη. Τελικά ρε παιδιά, ποιοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχω χάσει το λογαριασμό το τελευταίο διάστημα με όλους αυτούς που αποχωρούν.
1: Εμείς πλάι σε αυτό θα είναι οι ερωτές μας, οι φιλίες μας, οι αδελφές ψυχές, αυτές που θα μας ψάξουν ακόμα και στα σκοτάδια μας.
0: Σε πανελλαδικό επίπεδο να πούμε ότι αυτό που περιμένουμε είναι να ακούσουμε τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης 2026. Λέγεται πως θα έρθει με φουσκωμένη ατζέντα ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι ότι είναι τόσες και τέτοιες μορφές οι ανάγκες που υπάρχουν, που δεν ξέρω αν τελικά τα μέτρα θα καταφέρουν να ανακουφίσουν τις πληττόμενες ομάδες των πολιτών. Που λόγω της ακρίβειας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα σε συνδυασμό και με τη στεγαστική κρίση. Το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό.

Όσοι λένε ότι το καλοκαίρι τελείωσε, προφανώς δεν έχουν δει τι προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες. Από πλευράς μετεωρολογικών συνθήκων θα έχουμε παρατεταμένο καύσωνα και βέβαια εδώ στην περιοχή μας είναι και πολύ ψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, διότι σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες έχουμε και ισχυρούς ανέμους.

Στα δικά μας νομίζω ότι οι μέρες που προηγήθηκαν αλλά και οι μέρες που θα ακολουθήσουν για τυχαίο είναι οι μέρες με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα. Νομίζω ότι όσοι βρεθήκαμε το βράδυ της Παρασκευής στα Καρδάμιλα, στο καταπληκτικό θέατρο Αδαμάντιος Λεμός, απολαύσαμε μία από τις παραστάσεις που διαφορετικά δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να δούμε αν δεν έμπαινε μπροστά ο Δήμος Χίου να φέρει τις Τροάδες, μια παραγωγή του Εθνικού Θέατρου. Μια καταπληκτική παράσταση, στην οποία περί τους 1.100, ίσως να ήταν και λίγο περισσότεροι οι θεατές που γέμισαν το Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός, παρακολούθησαν ευλαβικά, δεν ακουγόταν ούτε κιχ. Και το παρατεταμένο χειροκρότημα δικαίωσε τους συντελεστές αυτής της συγκεκριμένης παραγωγής, ανάμεσα στους οποίους και ο δικός μας ο Λευτέρης Βενιάδης, που υπέγραφε την μουσική, η μουσική η οποία βέβαια κούμπωνε απόλυτα με τη συγκεκριμένη τραγωδία, η οποία ανέβηκε σε διασκευή. Ναι, είναι αυτές οι πολιτιστικές ανάσες που τόσο πολύ μας χρειάζονται. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ακούσει και επικριτικά σχόλια γιατί να επιλεγεί μία παραγωγή, γιατί να μην επιλεγεί κάτι άλλο, γιατί να το οικονομικό πεδίο να μην το σταθμίσουμε. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι κατά την ταπεινή μου άποψη θα πρέπει να υπάρχουν και αυτού του είδους οι εισαγόμενες, με την καλή την έννοια, θεατρικές παραγωγές, μουσικές παραγωγές που να έρχονται στο νησί κατά την καλοκαιρινή και όχι μόνο περίοδο. Όλα χρειάζονται, παιδιά, όλα. Από το πανηγύρι του χωριού, που εντάξει αυτές τις μέρες έχουμε δώσει ρέστα με τα πανηγύρια, χτες προχτές είχαμε και για τα 9 μέρα τα διάφορα πανηγύρια στα χωριά μας, είχαμε και τη γιορτή Σούμας στα Λεπτόποδα. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα σε κάθε πεδίο, μέχρι και τις δράσεις που αναπτύσσουν οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, μέχρι επαναλαμβάνουμε και τις εισαγόμενες αυτές παραγωγές. Τώρα αυτή την εβδομάδα θα έχουμε το Φεστιβάλ της Περιφέρειας που έφτασε τον 5ο του χρόνο με αρκετές εκδηλώσεις. Κάποιες βραδιές που είχα μείνει από τσιγάρο, τότε που ζούσα. Σήμερα έχουμε αυτή την εκδήλωση στα Καρδάμιλα, έχουμε επίσης τον Ακύλα αύριο νομίζω στη Βόλισσο, την Πέμπτη τη Μαρία Ευθυμίου στο Καστέλι, την Παρασκευή έχει επίσης και άλλες εκδηλώσεις στο Καστέλι, θα έχουμε και τον Πατριάρχη εδώ, τον Αλεξανδρίας νομίζω.

πατρία, ο Πάπας Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάπας Αφρικής Θεόδωρος Β, στον οποίο θα είναι αφιερωμένη η εκδήλωση της Παρασκευής 28 Αυγούστου, που θα γίνει και αυτή στο Καστέλι. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα είναι η εκδήλωση με τη Μαρία Ευθυμίου και ακολουθούν και άλλες.

0: Ο 14ος ημιμαραθώνιος Χίου αποτελεί παρελθόν.
1: Τον εαυτό μου ψάχνω μήπως.
0: Αλλά για μία ακόμη φορά γέμισε με δρομής ο κάμπος και ένα τμήμα των Θημιανών. 950 δρομής τελικά συμμετείχαν στον 14ο ημιμαραθώνιο Χίου. Αναλυτικά τα αποτελέσματα μπορείτε να τα διαβάσετε και στο αλήθεια.gr. Μια γιορτή του αθλητισμού, ο ημιμαραθώνιος, ένα δύσκολο εγχείρημα που κάθε χρόνο φέρνουν σε πέρας τα στελέχη, τα μέλη του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου με την συμμετοχή και μιας μεγάλης ομάδας εθελοντών που συνδράμουν σε αυτήν την προσπάθεια για να πάνε όλα καλά. Δεν είναι εύκολο μέσα σε μια μέρα να έχεις τόσες πολλές συμμετοχές, να αποκλείεις ένα τμήμα ενός οικισμού. Δεν είναι μια εύκολη διοργάνωση αυτή, απαιτεί δουλειά, απαιτεί πολύ τρέξιμο κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Τώρα να σας πούμε ότι το σύριαλ δημοτικός κήπος παραμένει ψηλά στην ατζέντα, διότι έπεται και συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Δεν ξέρω αν θα γίνει συζήτηση στη συνεδρία της λογοδοσίας ή σε άλλη τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάντως ο Σταμάτης Κάρματζης, επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, θέτει επισήμως συγκεκριμένο ερώτημα για να δώσει εξηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Οχείου ο Δήμαρχος, γιατί δεν παραλαμβάνεται ακόμη ο Δημοτικός Κήπος. Παρακαλούμε, λέει, να μας ενημερώσετε εγγράφως για τους ακριβείς λόγους που η αρμόδια τεχνική υπηρεσία δεν υπογράφει το πρωτόκολλο παραλαβής, να κατανομαστούν συγκεκριμένα ποιες τεχνικές, οικονομικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες και αστοχίες υφίστανται αυτή τη στιγμή, καθώς και αν έχουν ολοκληρωθεί απαραίτητοι έλεγχοι στις υποδομές άρδευσης, το φωτισμό και την ασφάλεια της παιδικής χαράς. Όπως σημειώνει ο κ. Κάρματζης, η κοινωνία της Χίου κουράστηκε από τις υπεκφυγές και τις παλινοδίες της Δημοτικής Αρχής και απαιτεί επίσημα έγγραφα στοιχεία, καθώς και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αποδοθεί επιτέλους ο κήπος στους πολίτες. Λοιπόν, αυτά αναφέρει ο κ. Κάρματζης που καταλογίζει ευθύνα στην Δημοτική Αρχή. Να δούμε εμπράκτως τις απαντήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να ανοίξει επιτέλους ο Δημοτικός Κήπος, να αποδοθεί στους χρήστες, μικρούς και μεγάλους. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε να υπάρχει αφενός συντήρηση και φύλαξή του, που αυτό είναι αρμοδιότητα και καθήκον της Δημοτικής Αρχής, καθήκον δικό μας ως χρήστες του συγκεκριμένου χώρου, όπως και γενικά των κοινόχρηστων χώρων, είναι να σεβαστούμε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, και να μην προκαλέσουμε φθορές και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά.

0: Κλιματική αλλαγή.
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

Λοιπόν, αυτό που λέμε ο λόγος μου εγγύηση, καμία σχέση. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο νησί της Λέσβου τις αναφορές για την έλευση των 217 προσφύγων και μεταναστών που μεταφέρθηκαν στη Λέσβο από την Κρήτη. Η μεταφορά έγινε το απόγευμα της Κυριακής. Και με τον τρόπο αυτό, όπως γράφουν οι συνάδελφοι από τη Λέσβο, κατέπεσαν και οι κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, ο οποίος βέβαια σε προηγούμενο χρόνο έλεγε ότι δεν θα μεταφερθούν στα νησιά μετανάστες από άλλο σημείο. Ακόμα και αν οι δομές τους είναι κενές. Λοιπόν, χαρακτηριστικά στο νησί γράφει ότι στις 21 Αυγούστου του 2025, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, κατά την επίσκεψή του στη Σάμο, Θάνος Πλεύρης δήλωνε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν θα δεχθούν ποτέ μετανάστες από άλλο σημείο, ακόμα και αν οι δομές τους είναι κενές». 4 ημέρες αργότερα, 25 Αυγούστου του 2025, ο Υπουργός βρέθηκε στη Λέσβο και επανέλαβε ενώπιον των τοπικών αρχών: «Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν τα νησιά μας επιβάρυνση από κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας». Η τρίτη και ακόμα πιο συγκεκριμένη δήλωση έγινε την 1η Σεπτεμβρίου του 2025. Αυτή τη φορά δεν δημοσιεύθηκε μόνο σε κάποιο μέσο ενημέρωσης, αλλά στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε ευθέως στις πληροφορίες περί μεταφοράς ανθρώπων από την Κρήτη προς τις κενές δομές του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων και διαβεβαίωσε: «Τέτοιο σενάριο δεν υπάρχει». Μάλιστα, λέει, η δήλωσή του παραμένει εναρτημένη στο επίσημο δελτίο τύπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Τώρα, το κυβερνητικό ποτέ έγινε κανονικό δρομολόγιο ένα χρόνο μετά. Και μην σας πω και νωρίτερα από ένα χρόνο, διότι η πρώτη μεταφορά από την Κρήτη στη Σάμο έγινε τον περασμένο Ιούνιο. Ήταν τότε μεταφορά περίπου 300 προσφύγων και μεταναστών και είχαν προκληθεί αντιδράσεις και από τους αυτοδιοικητικούς στη Σάμο. Και βέβαια στο χρόνο πάνω από τις δηλώσεις ότι ποτέ δεν θα μεταφερθούν στα κρητικά μας νησιά πρόσφυγες μετανάστες από άλλη περιοχή, έχουμε αυτή τη μεταφορά τη χθεσινή στην Λέσβο. Είπαμε, ο λόγος μας εγγύηση. Τώρα βέβαια στην Κρήτη να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι δέχεται μεγάλες πιέσεις προσφυγικές μεταναστευτικές ροές από τα απέναντι παράλια της Αφρικής, δεν έχει δημιουργηθεί δομή, δεν ξέρω αν θα βρεθεί πολιτικός παράγοντας ο οποίος... θα επιβάλλει την δημιουργία μιας δομής, όπως επιβλήθηκαν οι δομές εν μία νυχτή κυριολεκτικά.

Τώρα για το θέμα της μεταφοράς των 217 προσφύγων μεταναστών στην Λέσβο, είχαμε και μια κλειστή σύσκεψη στην οποία κάλεσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έγινε το πρωί της Κυριακής στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πούμε ότι υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, αλλά επαναλαμβάνουμε και κλεισμένων των θυρών. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, ο Χαράλαμπος Αθανασίου, δήλωσε ότι οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες μετανάστες θα παραμείνουν προσωρινά στη Λέσβο αποκλειστικά για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Και σε χρονικό διάστημα το πολύ 15-20 ημερών θα μεταφερθούν σε δομές στην υπηρετική Ελλάδα.

Σε δελτίο τύπου τώρα η περιφέρεια. Αυτό που λέει είναι ότι συγκάλεσε την έκτακτη σύσκεψη στην ΑΣΟ του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κλήθηκαν αιρετοί, παρευρέθηκαν οι βουλευτές του νομού Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, οι δήμαρχοι Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας και Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρος, οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων Βάσο Χοχλάκα και Αγλαία Κυρίτση, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, ειδικοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ Παναγιώτης Βάλεσης και ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Βασίλης Βογιατζής και πολίτες, και μετά από μακρά συζήτηση. Κοινή συνισταμένη ήταν η μη αποδοχή της μεταφοράς μεταναστών από εδώ και πέρα, από άλλες περιοχές, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και αποφασίστηκε την εβδομάδα αυτή να παρθούν στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου οι σχετικές αποφάσεις.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Sky 100,3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δεν μιλάει κανείς για κατάργηση του τεκμαρτού, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον Sky, προαναγγέλλοντας παράλληλα αλλαγές στο σύστημα, ώστε, όπως είπε, να λαμβάνεται υπόψη για τους συνεπείς η εξέλιξη που έχει σημειωθεί μέσω των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Πρέπει να στηριχθούν πολύ παραπάνω οι συνεπείς, η μεσαία τάξη και η οικογένεια, αλλά και οι συνταξιούχοι, τόνισε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επισήμανε πως στις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Ο Υπουργός ανέφερε πως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν στην πραγματικότητα μία επιδίωξη, αλλά το μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα, καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με πλήγματα απειλήσε ευθέως σήμερα το Ιράν την Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. 7 λέσχες φιλίας προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε ήδη, 49 δικαιούχοι στο Δήμο Μάνθρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Σημείωσε πως αυτή τη βδομάδα θα γίνει η συγκέντρωση των δικαιολογητικών σε Σαλαμίνα και Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ο κ. Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Επίσης για τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση, τα έξοδα θα καλυφθούν από την πολιτεία μέσω χρηματοδότησης των Δήμων, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Γεροβασίλη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. αριθμούς. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει προθεσμία του αυτοφόρου. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε να κινείται 46χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ασπροβάλτα στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Κλεμάν Τουρπέν, εκ των κορυφαίων διαιτητών αυτή τη στιγμή κατηγορίας Elite, θα σφυρίξει τον επαναληπτικό της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το νεοσύστατο Super Cup της Ευρωλίγκας. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον πρώτο ημιτελικό την Φενέρμπαχτσε, ενώ το ζευγάρι του δεύτερου είναι Real Dubai.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
5: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
6: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
7: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κλέποντάς τα, σου θυμίζουν καλοκαίρι. Και ειδικά τώρα που είναι ο καιρός τους, τα σταφύλια έχουν την τιμητική τους. Οι ειδικοί προτείνουν ότι αν αισθάνεσαι λιγάκι down, δοκίμασε να φας μερικά σταφύλια. Μιας και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β που περιέχουν μπορούν να σε ζωντανέψουν και να τονώσουν τη διάθεσή σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε χθες έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Εκεί αποφασίστηκε αυτήν την εβδομάδα να πάρθουν αποφάσεις στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έφτασε στο λιμάνι της Μυτιλίνης το SeaJet, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε τη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμα μια ομάδα περίπου 200 ανθρώπων. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου Σταμάτης Κάρματζης υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ερώτημα ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο αυτός δεν αποδίδεται στους δημότες. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα έφτασαν στο καταφύγιο του Βικίου όπου προγραμμάτισαν να διανυκτερεύσουν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως. Όταν ανοίγοντας την πόρτα βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόφιων κατσικιών. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολή τους στο Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίζει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από τον επόμενο μήνα με τη Δημοτική Επιτροπή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιδήμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόκσισης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπου, Σαλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από αύριο 3η έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Το πρόγραμμα ψεκασμών και την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς αυτήν την εβδομάδα είναι το εξής. Αύριο Τρίτη Καλυμασιά Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου Άγιος Γιώργης Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτίνης Κάμπου και περιοχή Ηλιοτριβίου Γιαννήρη στο Βραγκοβούνι. Σήμερα Δευτέρα, 7.30 το απόγευμα, στην Κάτω Πλάτζα στην Καλαμωτή, παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα Ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Παντελής Λύκος και Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με την στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Εσπερινός την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλ 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από τυχείο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροεπιγειακή Μονή Μουδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου του Προδρόμου. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη, εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο Μεσσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, 28 λεπτά μετά τις 12, στο θέμα της μεταφοράς προσφύγων μεταναστών από την Κρήτη στην Λέσβο. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή του Open Ώρα Ελλάδος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Λοιπόν, θα ακούσουμε την αναφορά του, η οποία, όπως αναφέραμε και πριν τις ειδήσεις, οι μέχρι τώρα δηλώσεις του Υπουργείου ήταν ότι δεν μεταφέρονται στα νησιά από άλλες περιοχές, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου από άλλες περιοχές πρόσφυγες μετανάστες. Τώρα τα γύρισε κάπως ο κύριος Πλεύρης και είπε ότι δεν υπήρχε κόσμο στις δομές, είχε γίνει αποσυμφόρηση και, εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει και στελεχειακό δυναμικό και τεχνογνωσία, μπορεί να προχωρήσει και γρήγορα τις διαδικασίες καταγραφής των συγκεκριμένων προσφύγων μεταναστών που έφτασαν στην Κρήτη, όπου, επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει καμία δομή. Για να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη.
1: 33 δομές. Κάποιες από αυτές είναι κλειστές, κάποιες είναι ανοιχτές. Εάν τους κρατούσαμε όλους όσους έρχονται στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κο, βάζω τα πέντε νησιά, ή στο Φυλάκιο, στον Εύρο, τότε εύλογα και οι πολίτες εκεί θα λέγανε, οι ροές είναι 10-15.000, δεν μπορεί να έχει 15.000 άτομα. Τι έχει επιλέξει η χώρα και κατά την άποψή μου σωστά το έχει επιλέξει? Με το που έρχεται κάποιος, τον διαχωρεί σε προφίλ. Αυτός που είναι να πάρει άσυλο με μεγάλη πιθανότητα δεν χρειάζεται να είναι σε κλειστή δομή. Γιατί παίρνοντας άσυλο αυτομάτως αποκτά τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Άρα εκεί χρησιμοποιείς τις ανοιχτές σου δομές στην ενδοχώρα προκειμένου να πάρει άσυλο άλλος, να μπορέσει να εργαστεί αν βρει δουλειά στην Ελλάδα ή αντιστοίχως όσο έχει δικαίωμα, γιατί πια ως ασυλούχος έχει δικαίωμα και κάποιο χρονικό διάστημα πηγαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτός λοιπόν που είναι να είναι σε κλειστή δομή, ναι. Και χθες είχαμε, επειδή βάλατε τη Συντική Ναυάλογο και τη Λέσβο και τη Σάμο, έχω πει πολλές φορές στους κατοίκους εκεί των νησιών που πια είμαστε σε ιστορικό χαμηλό στις δομές, ότι προφανώς δεν θα τους επιβαρύνουμε. Μεταφορές έγιναν από την Κρήτη, αλλά παράλληλα έγινε αποσυμφόρηση των δομών εκεί. Δηλαδή, είχαν μπει κάποιοι, μεταφέρθηκαν σε άλλες κλειστές δομές ή σε ανοιχτές αν παίρναν άσυλο, δημιουργήθηκε ένα κενό. Και τότε μόνο έγινε μεταφορά από την Κρήτη. Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε πληθυσμό σε μορφή επιβάρυνσης των δομών εκεί πέρα. Μάλιστα. Γίνεται μόνο προσωρινά, γιατί αυτά τα νησιά έχουν φοβερή τεχνογνωσία για γρήγορη εξέλιξη. Και να σας πω για κάτι που έχει μια αξία. Μία 8 του 2024 με 31 του 2025, τον προηγούμενο χρόνο, παίρνω χρόνο, γιατί τώρα, οι ροές ήταν 61.112. Μία Αυγούστου του 25 με 31 Εβδόμου του 26, ο αντίστοιχος χρόνος, οι ροές είναι 41.995. Είναι 20.000 κάτω. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι μόνο η Κρήτη, πάλι σε απόλυτα νούμερα στις 12.000. Αν η Κρήτη είχε την τεχνογνωσία σε επίπεδο δομών που είχαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα μας απασχολούσε.
2: Πείτε μας λίγο τώρα, τι πρόκειται.
0: Τελικά είμαστε ωραίοι, γι' αυτό έρχονται. Μαζί μας είναι και η Ευαγγελιό Ιαμέντα. Καλώς όρισες.
3: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Είμαστε ωραίοι εδώ, έχουμε καλό προσωπικό στις δομές.
3: Έχουμε τεχνογνωσία.
0: Τεχνογνωσία.
3: Εκπαιδευτήκαμε τόσα χρόνια.
0: Ναι, και γι' αυτό.
3: Τα πάμε καλά.
0: Βέβαια, γιατί στην Κρήτη δεν κάνουν δομή? Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Σιγά-σιγά και εμάς εδώ δεν την κάναμε απευθείας. Αργήσαμε κι εμείς λίγο, αλλά το είδε ότι εμείς
0: την είχαμε χρόνια τη δομή, Ευαγγελιό.
3: Στο Μερσινίδη,
0: χρόνια την είχαμε.
3: Άρα πόσα χρόνια εκπαιδευόμαστε για να αποκτήσουμε τη τεχνογνωσία που έχουμε? Γίναμε πάρα πολύ καλοί στον τομέα μας, αδειάσαμε τις δομές και τώρα μας φέρνουν κι άλλους. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Λοιπόν, πάντως συνεδρίασε το. Έγινε μία σύσκεψη έκτακτη και θα συνεδριάσουν, λέει, αυτή την εβδομάδα το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα Δημοτικά Συμβούλια.
3: Το Περιφερειακό, νομίζω, στις 3 Σεπτέμβρη ήταν στοιχείο να συνεδριάσει.
0: Δεν θα γίνει στοιχείο η συνεδρίαση. Θα γινόταν στην Λέσβο, νομίζω, η συνεδρίαση, γιατί μετά έστειλαν κάτι δελτία.
3: Α, δεν ξέρω, το έχω χάσει
0: γίνει.
3: Λίγο με την περιφέρεια. Και εγώ με την περιφέρεια. Γιατί πολλά νησιά γυρίζουν πάνω κάτω, λίγο μπερδεύομαι.
0: Ναι. Αφού μιλά για περιφέρεια, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσει και μετά θα αναφερθούμε στι εκδηλώσει τη Περιφέρειας που ξεκινούν αυτή τη βδομάδα, από σήμερα ξεκινούν στο Καρδάμιλα.
3: Και το Περιφερειακό Συμβούλιο, μια μορφή εκδήλωση.
0: Ναι,
3: αυτό θα έχουμε παρακολουθήσει εδώ στοιχείο.
0: Είναι αυτό.
3: Έχει τέλος πάντων
0: το θέαμά του.
3: Άγια σου.
0: Λοιπόν, πάμε σε
3: δωρεάν είσοδο.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
9: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
10: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
11: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
12: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

παίξω δεν θα πάω πάσο. Μη αμπιθιώνες φέγω, νουκα φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγον και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Με τα πολλά πολλά, πάλι δεν θα κοντάσω.

0: κάθεστα. Σου είπα, φέρτο.
1: Λοιπόν, έτσι επανήλθαμε με Ακύλα. Μαζί μας παραμένει η Βαγγελιό Ιαμέντα. Γιατί Ακύλα, γιατί?
2: Γιατί αύριο θα είναι εδώ, θα είναι live ο Ακύλας. Όσοι δεν τον έχουμε δει δηλαδή από κοντά, θα έχουμε αύριο την ευκαιρία στο Φεστιβάλ της Περιφέρειας να τον δούμε στα Λιμιά της Βολισσού. Τι ώρα είναι η εκδήλωση?
1: Η εκδήλωση είναι στις 9 το βράδυ.
2: Στις 9 το βράδυ. Δωρεάν είσοδο, οπότε φαντάζομαι ότι όποιος θέλει να πάει να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα.
1: Υποθέτω πολύ πιτσιρίγαρια θα
2: έχει. Εντάξει, λογικό είναι. Και όλο αυτό που έχει καλλιεργήσει γύρω από το όνομά του θα υπάρχουν και, ξέρεις, και αυτοί οι περίεργοι που θέλουν να δουν πώς είναι από κοντά, βρε παιδί μου, αν είναι. Πώς είναι αυτό το παιδί από κοντά που μας εκπροσώπησε στην Eurovision.
1: Να σου πω κάτι. Ευτυχώς και στη χώρα μας μπορούμε να ακούσουμε αυτό που θέλουμε ελεύθερα.
2: Αυτό έλειπε.
1: Εντάξει, και ο καθένας μπορεί να επιλέξει
2: και να
1: ανάμεσα σε διάφορες εκδηλώσεις και έχουμε πολλές. Σήμερα, για παράδειγμα, στα Καρδάμιλα θα είναι ο Παντελής Ολίκος με τη Λένια Ξενάκη και 8 ακόμη καλλιτέχνες. Εκεί θα έχουμε μία μουσικοθεατρική παραγωγή στην οποία θα πρωταγωνιστήσουν κείμενα ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη.
2: Αυτό λέμε, ότι έχει πάρα πολλά ακούσματα. Έχει τον Παντελή το Λύκο, έχει τον Κύλα αύριο, έχει εκδηλώσεις, ομιλίες όπως αυτή που είναι της Μαρίας
1: της Ευθυμίου, την Πέμπτη,
2: σε άλλο κομμάτι. Έχει τις εκδηλώσεις της Πανσελίνου, της Εφορίας Αργιοτήτων, με την Ερυφύλη πάνω στον αρχαιολογικό χώρο στο Εμποριό, νομίζω στις 28, ότι είναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, Παρασκευή 28, πριν την Αυγουστιάτικη Πανσέλινου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε τα πανηγύρια μας.
1: Αυτή η εκδήλωση θα είναι επίσης πάρα πολύ ωραία στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού.
2: Ναι, κάθε φορά είναι μοναδική. Νομίζω ότι προηγείται ξενάγηση, αν δεν κάνω λάθος, στο χώρο. Ναι. Από την, νομίζω, την Δέσποινα της Σαρδάκα φέτος.
1: Από την Εφορία
2: Αρχαιοτήτων. Και μετά είναι το κομμάτι της συναυλίας. Είναι χρόνια αυτό που γίνεται στη μνήμη του Γιώργου του Περαντάκου που το πρωτοξεκίνησε και τηρείται κάθε χρόνο σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Χίου με ελεύθερη είσοδο.
1: Και βέβαια και τότε με τις εκδηλώσεις με τον Αξάνεμο, με την Νέρη Φίλη ως συμμετέχουσα στο σχήμα, το τρίφωνο που ήταν τότε τρίφωνο. Μαζί με τον Πυραντάκο.
2: Και από τότε το τηρούν και μπράβο τους, κάθε χρόνο αυτή η εκδήλωση μαζεύει πάρα πολύ κόσμο σε ένα εκπληκτικό σημείο της Χίου, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και μόνο που βάζει τον κόσμο στη διαδικασία να περπατήσει, να ανέβει και να ενημερωθεί, ξέρεις, πολλές φορές ακόμη και κάτι να σου μείνει από κάθε εκδήλωση, είναι σημαντικό.
1: Λοιπόν, εσύ σε ποια από όλες θα πας?
2: Στον Ακύλα δεν θα πάω. Τη λέω την αμαρτία μου, γιατί η ηλικία μου δεν είναι πια για Ακύλα. Δηλαδή δεν έχω τίποτα με το παιδί, ούτε είμαι σε αυτούς που τον πολέμησαν για την εμφάνισή του. Κάθε περίοδο, κάθε γενιά έχει τα δικά της ακούσματα. Ναι. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Θεμητό. Δεν θα πάω όμως στον Ακύλα. Σκέφτομαι να πάω στο Εμποριό και θέλω να πάω και στην Ελένη Δήμου, που είναι της γενιάς μου πια. Ναι. Η άλλη εκδήλωση της περιφέρειας.
1: Νομίζω το Σάββατο είναι.
2: Σάββατο 29 στο Καστέλι, νομίζω.
1: Στο Καστέλι.
2: Είναι.
1: Άρα έχουμε πολλά να επιλέξουμε.
2: Πάρα πολλά
1: να επιλέξουμε αυτές τις ημέρες. Και βέβαια και το διάστημα που προηγήθηκε είχε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Σχεδόν 3-4 εκδηλώσεις είχε καθημερινά.
2: Συνήθως.
1: Και όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στην περιφέρεια και
2: το
1: με τη συνδρομή των πολιτιστικών συλλόγων.
2: Ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις δεν επικεντρώνονται στο κέντρο της πόλης. Γιατί τα χωριά μας μπορεί, όσοι τουλάχιστον έχουμε βγει αυτές τις μέρες και έχουμε κινηθεί έξω, έχουν πάρα πολύ κόσμο. Και είναι ωραίο που γίνονται μικρές, έτσι, μικροί πολιτιστικές κοιτίδες όλο το κάθε κομμάτι.
1: Και για πες τώρα, Βαγγελιό, σήμερα, μια και λες για κόσμο, στην πόλη της Χίο είχε κίνηση?
2: Βρίζεις. Βρίζεις.
1: Έχει ακόμα πολύ κόσμο.
2: Έχει κόσμο. Κοίτα, είναι Δευτέρα. Έχει κόσμο μετά τις 10.30-11. Έχει αλλάξει κίνηση, γιατί μόλις ανοίξουν τα σχολεία θα δούμε και θα αντιστρέφεται όλο αυτό το κομμάτι. Είναι πρωινή. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχει ακόμη κόσμο, έχει πολλά αυτοκίνητα. Κυκλοφορούν γύρω-γύρω σε ένα χώρο που δεν χωράμε εμείς μόνοι μας. Όχι οι επισκέπτες που έχουν έρθει. Θυμάσαι εκείνη τη μελέτη που θα βάζανε το καλοκαίρι και θα διευκολύνανε τον κόσμο και θα καλαμβάνανε μέτρα?
1: Ποια
2: και
1: μελέτη?
2: Καλά, του Ευθυμιάδη, πώς τον λέγανε?
1: Πώς τώρα θα την κάναμε?
2: Δεν λέγανε ότι θα βάλανε κόνους τουλάχιστον μέσα στη Πολυτεχνείου, γιατί αυτό βλέπω.
1: Εσύ περιμένεις τον κόνο τώρα?
2: Εγώ δεν περιμένω τίποτα πια σε αυτή τη ζωή.
1: Ήταν εδώ.
2: Τα εγγένεια και απογοητεύτηκα.
1: Τα εγγένεια του Δημοτικού Κοινοβουλίου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: έχει κάνει και την ερώτηση.
2: Τρεις φορές ταυτικά.
1: Κοίταξε, τουλάχιστον να ράβεσαι και να βάζεις ένα ρούχο το οποίο να μπορεί να φορεθεί άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο.
2: Ναι.
1: Το βαρύ χειμώνα, όχι.
2: Αλλά... χειμώνα δεν θα τα κάνει έτσι κι αλλιώς, ναι. Γιατί ούτε εκείνον τον εξυπηρετεί.
1: Το χειμώνα θα στολίσουμε το δέντρο. Από πέρσι το θυμάμαι.
2: Ποιο?
1: Αυτό. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα ήταν στολισμένο μέσα στο δημοτικό κήπο
2: και
1: έξω στην πλατεία.
2: Και θα κάναμε, λέει, και κάτι χωριά και κάτι θα κάναμε μέσα στο
1: κάνουμε
2: κήπο.
1: Τώρα.
2: Φέτος.
1: Τα Χριστούγεννα, γιατί όχι.
2: Ωραία, ναι, εντάξει.
1: Προς το παρόν περιμένουν και τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβουλίο και νομίζω
2: δεν
1: ότι ο Δήμαρχος έχει το.
2: Όχι, νομίζω για μένα η πληροφορία
1: είναι στα πλαίσια
2: λένε...
1: της λογοδοσίας.
2: Όχι. Αν αναφέρεσαι στο ερώτημα Κάρματζη, προωθήθηκε, εμένα λένε οι πληροφορίες μου ότι απλά προωθήθηκε στην τεχνική υπηρεσία να δώσει να απαντήσει εγγράφο.
1: Α, και θα απαντήσει στην τεχνική υπηρεσία εγγράφο.
2: Ναι, τον επικεφαλή της εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Χαρτί, μιλήσει, καρδιά, ραγίσει.
2: Μα νομίζω ότι τα έχει πει ο κ. Μπουλά στην τελευταία, στην έκτακτη.
1: Τα είπε και ο κ. Μπουλά, έχει πει και ο Δήμαρχος. Εγώ περιμένω αυτό που είπαν, ότι σε λίγες μέρες θα τελειώσει αυτή η ιστορία και μόλις πιστοποιηθεί, που έχει πιστοποιηθεί η παιδική χαρά, θα ανοίξει ο δημοτικός κήπος.
2: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει να γίνεται διοικητική παραλαβή.
2: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι εγκρίθηκαν και οι αναθεωρητικοί πίνακες
2: για να πληρωθεί.
1: Τώρα τι να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω. Περιμένω. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ράβομαι. Αυτό που περιμένω πάντως είναι η παιδική
2: εγώ
1: χαρά.
2: Εγώ ράφτηκα τρεις
1: φορές. Λάτρεψα την παιδική χαρά μέσα στο δημοτικό κήπο.
2: Δεν θέλω να σε πικράνω, αλλά είσαι μεγάλη.
1: Δεν θα καθίσω εγώ. Τα εγγόνια θα καθίσουν στην παιδική χαρά, αλλά είναι υπέροχη.
2: Δηλαδή ο καθένας ότι του αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το θέμα, ξέρεις, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα. Πώς θα είναι σε
1: και ο φωτισμός. Και ο
2: υπέροχο,
1: φωτισμός.
2: Υπέροχο, το συντριβάνι, το βράδυ.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι αντί να περπατάς όλοι αυτοί που ξέρεις, έχουμε διάφορους δρόμους, τους έχουμε ονομάσει οδός Χοληστερίνης, οδός Εφράγματος, οδός... Μέσα στον κήπο φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ πιο ωραίο για τους περιπατητές.
2: Φτάνει να διατηρηθεί καθαρός και είναι στο χέρι μας να διατηρηθεί καθαρός.
1: Σαφέστατα.
2: Επειδή το περνάω και το βλέπω, τον έχω δει πεντακάθαρο, ειδικά τη μέρα που ήταν να γίνει ξενάγηση, και σε 2 ώρες γεμάτο σκουπιδάκι. Αυτά τα σκουπιδάκια τώρα κακά τα ψέματα δεν πήγε να τα ρίξει ούτε ο Δήμαρχος, ούτε η αντιδήμαρχη, ούτε κάποιος περνάει, πετάει το χαρτάκι του. Αδιαφορούμε. Αδιαφορούμε.
1: Ο Δήμαρχος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει κατά τα άλλα να φυλάξουν
2: δύο
1: το
2: άτομα,
1: χώρο
2: συνεχώς.
1: Και θα πρέπει να φροντίσουν και για το πράσινο, έτσι, να γίνεται ο καθαρισμός των κάδων.
2: Πήγες καθόλου, αυτά. Δεν πήγες μες στον κήπο καθόλου. Μόνο εγώ
1: πώς να πω, αφού θα έρθει η αστυνομία να με πιάσει, ρε Συμβαγγελιά.
2: Λοιπόν, να δεις πώς μυρίζει το κομμάτι του τριανταφυλώνα που έχουν φτιάξει. Α. Που έχουν βάλει τριανταφυλάκια ανθεκτικά από ό,τι μας
1: είπαν. Τα τριανταφυλάκια που είναι, σε ποια πλευρά του κήπου.
2: Είναι στη Δημοκρατία, απέναντι από μέσα ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο χώρο. Μυρίζουν απίστευτα.
1: Απέναντι δηλαδή.
2: Απέναντι από τη βρύση εκεί,
1: την βρύση του Μελέκ.
2: Αυτή εκεί αμέσως. Γιατί το λες?
1: Όχι, για να τους δώσουμε το στίγμα. Από εκεί. Από εκεί θα πηγαίνει.
2: Φαίνονται.
1: Ναι.
2: Φαίνονται, είναι ανοιχτά. Λοιπόν, τέρμα με τον κήπο. Όποτε εγκαινιαστεί, θα ραφτούμε και θα πάμε. Αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Τι θα πούμε τώρα, τι θες να πούμε.
1: Τι άλλο θες, τι άλλο αναπτυξιακό έργο, γιατί αύριο έχει συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Μιλούσα σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη τον Πατελίδα. Θα περάσουν, λέει, πολλά εκατομμύρια αύριο στη Δημοτική Επιτροπή.
2: Θα περάσουν και θα φύγουν ή θα περάσουν.
1: Όχι, θα περάσουν και θα μείνουν, γιατί θα έχουμε και αγροτικές οδοποιίες.
2: Μονίμως έχουμε.
1: Τώρα όμως θα εγκριθούν για να πάνε παρακάτω να γίνουν.
2: Και στην προηγούμενη τις είχαμε.
1: Πρέπει να συζητηθούν τουλάχιστον 10 φορές για να οριμάσουν και να πάμε μέχρι την εκτέλεση του έργου.
2: Μα με 10 φορές. Δεν οριμάζουν, αγάπη μου, με 10 φορές.
1: Δεν έχεις καταλάβει πώς λειτουργεί το σύστημα. Είμαστε στην εποχή που το κράτος υποτίθεται έχει. Ζούμε στην ψηφιακή διακυβέρνηση.
2: Εγώ ξέρω.
1: Γι' αυτό πρέπει να συζητούν τα ίδια πράγματα 10 φορές μέχρι που να οριστικοποιηθούν τα πάντα όλα, να οριμάσουν καλά και να εκτελεστούν τα έργα έτσι όπως πρέπει και να παραδοθούν στο χρόνο του.
2: Μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες, άψαν οι επιθυμίες. Το ξέρεις αυτό.
1: Και παραδίδονται και στο χρόνο του τα έργα όλα.
2: Επειδή και οι δυο είμαστε παλιές.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι πόσα έργα έχουμε δει να ξεκινούν, να έχουν οριμάσει. Με σκοντεύομαι να βγούμε στη σύνταξη.
1: Ναι, εγώ τα βλέπω.
2: Και λοιπόν, τι μου λες τώρα.
1: Εγώ τα
2: οπότε
1: βλέπω.
2: Πολλά εκατομμύρια αύριο στη Δημοτική Επιτροπή.
1: Αύριο θα έχει πολλά έργα. Πολλά
2: να ετοιμαστώ, ναι, αγροτική οδοποιία.
1: Επίσης να ετοιμαστείς, γιατί πλησιάζουμε και στην έναρξη του νέου σχολικού έτους.
2: Τι να κάνουμε.
1: Στις 11 του Σεπτέμβρη. Θα ανοίξουν 2 καινούργια νηπιαγωγεία, το 7ο και το 11ο. Εκεί θα πανακαλύψει τον
2: εκεί αγιασμό. Έχω πάει με Μβουρνού.
1: Δεν ξαναπήγες με Κάρματζη. Δεν πήγες με
2: Ξενάκη. Πήγαμε Ξενάκη. Ξαναπήγαμε μετά με Ξενάκη.
1: Με Πατελίδα πήγες.
2: Όχι ακόμα, θα πω
1: να
2: μια δικαλή τώρα.
1: Και με Μαλαφή.
2: Ανά μια δημοτική αρχή.
1: Θα πας και με Πατελίδα και με Μαλαφή.
2: Θα λειτουργήσουν τα δύο νηπιαγωγεία. Το τρίτο γυμνάσιο τι θα γίνει.
1: Το τρίτο γυμνάσιο, ναι. Έτσι όπως το άφησες θα είναι.
2: Α. Το πέμπτο δημοτικό που είναι ένα καράγια πει και το πολεμάνε.
1: Στο πέμπτο δημοτικό, ψέματα, ναι, προχωράνε οι εργασίες, ναι, δηλαδή, αλλά... και το κομμάτι της κατεδάφισης, που η κατεδάφιση, εντάξει, έπρεπε, εκεί, ναι, είμαστε. Αλλά βλέπω και γενικά στο πέμπτο δημοτικό υπάρχει ένας.
2: Παιδιά, θα έχουμε ένα πάνω στο δημοτικό.
1: Επίσης να πούμε ότι και οι εργασίες στη Μαρίνα προχωρούν κανονικά.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Η Μαρίνα όμως είναι
1: ιδιωτικό έργο, αλλά επειδή υπήρξαν κάποιες αναφορές ότι είχαν σταματήσει τα κτηριακά και για ένα διάστημα είχαν σταματήσει. Αυτά γίνονται.
2: Μπορεί,
1: στα υποτάξια.
2: Αυτά γίνονται στα,
1: να πούμε, είναι, ότι
2: ξαναξεκινάνε και προχωράνε,
1: ναι,
2: κανονικά.
1: Και προχωράνε.
2: Το αεροδρόμιο
1: έχει σκόνη. Δεν τη βλέπεις. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι εκτελείται,
2: ναι,
1: έργο.
2: Ναι, αυτό σκεφτόμουν προχθές.
1: Πήγαινε στο κουμί. Πήγαινε μόλις πας του κουμί το πάρκινγκ.
2: Πώς ζουν οι άνθρωποι με
1: το σκόνη. Πήγαινε στο κουμί το πάρκινγκ. Με απόλυτη ηνεμία. Βλέπεις τη σκόνη.
2: Και γυρίζει. Από εκεί,
1: από εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται. Γίνεται
2: έχουμε
1: έργο.
2: Αφήσει σε εκκρεμότητα το δικαστικό μέγαρο που είναι μπροστά τρία παράθυρα και τρία πίσω. Σταμάτα. Τα έργα σκέφτομαι. Το ρεξ.
1: Ναι.
2: Τι πληροφορίες έχεις για το ρεξ?
1: Έχουμε αλλού κινηματογράφο.
2: Πού έχουμε? Όχι, πέμπω, πού έχουμε, γιατί ούτε στο δημοτικό κήπο έγινε.
1: Έχουμε στην Κόμη.
2: Στην Κόμη.
1: Στην Κόμη.
2: Αλλιώς ούτε και στο δημοτικό κήπο.
1: Και έχουμε και στο Περιβόλι.
2: Ούτε και στο δημοτικό κήπο έγινε.
1: Εσύ περιμένεις ότι θα γίνει κινηματογράφος στον δημοτικό κήπο?
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι μάλλον θα πάει στο Καστρομινά.
1: Στο Καστρομινά. Και εκεί εξαιρετικές παιδικές χαρές.
2: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίες παιδικές χαρές.
2: Ξέρεις τι, πολλές παιδικές χαρές και πολλά νηπιαγωγεία. Νομίζω δεν διαβάζουν τα στοιχεία για το δημογραφικό.
1: Για τα παιδιά. Εντάξει, έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη. Γιατί υπήρχε μεγάλο έλλειμμα. Υπήρχε πολύ μεγάλο έλλειμμα. Εγώ περιμένω και τη στιγμή που θα γίνει ο παιδικό σταθμό στα Μαστιχοχώρια. Δεν ξέρω. Θα βγει στη σύνταξη, λέω, μέχρι τότε.
2: Στο Πυργή θα γίνει. Είσαι σίγουρη?
1: Ναι, στο Πυργή θα γίνει. Και κλειδώσαν. Τώρα, αν σε δύο χρόνια που θα γίνουν οι εκλογές, αλλάξει η δημοτική αρχή και έρθει η καινούρια και πει και εγώ θέλω να το ψάξω.
2: Α, πάω στα Μαστιχοχώρια. Να προκάτσω σε ροδάκια να το γυρίσουμε γύρω γύρω.
1: Μήπω τελικά.
2: Έλεος όμως.
1: Να είναι αυτοκινούμενο.
2: Δηλαδή θα είναι σαν την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα εξάμεινο.
1: Να πηγαίνει αλλού.
2: Αν πηγαίνει αλλού.
1: Με τι συγχωνεύσει είδε τι γίνεται τώρα. Τμήματων, έτσι, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά με ποιο σκεπτικό λαμβάνονται οι αποφάσεις. Στην περίπτωσή μας έχουμε συγχωνεύσεις σε δύο σχολεία από μία τάξη.
2: Στο 11ο και στο πρώτο δημοτικό του Βροντάου.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είναι δύο δάσκαλοι που πρέπει να σταλούν για να γίνουν από δύο τμήματα σε αυτά, ναι, τα σχολεία. Έρχονται λοιπόν και βάζουν ένα πλάνο συγχωνεύσεων για να μην έχουν δύο τμήματα, να έχουν ας πούμε δύο δωδεκάρια, δύο δεκατεσσάρια τμήματα. Σου λέει θα κάνουμε ένα 25. Γιατί είναι 25 το όριο. Στην γειτονική Λέσβο και στη Λίμνο που πήγα να το κάνω,
2: οι γονείς άλλαξαν.
1: Εκεί διαμαρτυρήθηκαν και ήρθε η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και είπε ότι δεν θα γίνουν, ναι, συγχωνεύσεις.
2: Ναι, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου. Και γιατί
2: μπορεί
1: δεν
2: να
1: το κάνουν
2: σωστή
1: και στοιχείο.
2: Δουλειά στα 15 άρια.
1: Γιατί δεν το κάνουν
2: δεν
1: και στοιχείο. Είναι τόσο
2: έντονα.
1: Δύσκολο.
2: Ή δεν θέλει.
1: Μήπως δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω εγώ τι να πω.
2: Να βρούμε, βρε παιδιά, του Νότου το είπαμε.
1: Προφανώς.
2: Γιατί.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή θεωρώ.
2: Σε όλα βοηθάει ο καημένος. Σε όλα
1: δηλαδή. Είναι. Τι
2: να στείλουμε κάποια στιγμή να πάνε από το γραφείο του να τόσο να ενημερώσουν.
1: Και έχουμε τώρα και διαμαρτυρία του Συλλόγου Δασκάλων. Προημερών είχαμε,
2: ναι, γιατί
1: και διαμαρτυρία
2: δεν έχει λογική
1: της Ένωσης Γονέων.
2: Δεν έχει λογική.
1: Φιλοξενήσαμε εδώ στο ραδιόφωνο την Παρασκευή και την κυρία Τσίκνα που είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Γονέων. Και έλεγε ότι θα πρέπει με ίδια μέτρα και σταθμά, σωστά το λέει.
2: Έχει δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε.
1: Βέβαια, όλα αυτά, ρε Βαγγελιό, προσωρινά είναι.
2: Τι εννοεί?
1: Μέχρι τι επόμενε συγχωνεύσει.
2: Όσο δεν υπάρχουν παιδιά και μειώνονται τα τμήματα, πόσες φορές έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει ότι κρατιούνται οριακά στα σχολεία. Τάξεις και σχολεία, ναι, ανοιχτά, ναι, οριακά. Και είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Μπορεί να το κάναμε στυλ καλαμπούρι και πλάκα, ναι, για τις παιδικές χαρές και, ναι, για τους, ναι, παιδικούς, ναι, ναι, σταθμούς. Ότι εντάξει, σαφώς και χρειάζονται και το βλέπουμε. Δηλαδή, τώρα που έχουν αρχίσει και οι εγγραφές στις θέσεις, ότι υπάρχει αναγκαιότητα.
1: Και φέτος υπάρχει και μεγάλη μείωση.
2: Αλλά οι αριθμοί είναι ευθύνουσα η κατάσταση. Δηλαδή, σε μερικά χρόνια σίγουρα θα βρούμε κάποια πράγματα μπροστά μας. Δεν θα φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχουν παιδάκια στις παιδικές χαρές, τουλάχιστον στην πόλη και στα μεγάλα χωριά. Γιατί στα μικρά χωριά το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει αυτό,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ερημώσανε και κλείσανε και όλα αυτά.
1: Αυτό που χρειάζεται σίγουρα πάντως.

0: Έλα όμω που δεν πεθαίνουν όλοι.
1: Άντε να πα στο καλό μετά, γιατί μα επιβαρύνει.
0: Ναι, έλα όμω που δεν.
1: Και πόσε φορέ έχουμε δει μελέτε τη ΓΕΣΕ και άλλων συνδικαλιστικών φορέων ότι ουσιαστικά οι νέοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που στηρίζουν με τι εισφορέ του και δίνονται συντάξει, γιατί τα λεφτά των αποθυματικών. Ξέρουμε όλοι τι είχαν γίνει, ναι. Έτσι. Πάει πολύ πίσω.
0: Ναι, πόσους νέους έχεις τώρα που συνεισφέρουν και ποιες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές όταν δουλεύεις με τετράωρο?
1: Τίποτα, ψίχουλα.
0: Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή όλο αυτό το ψίχουλα. Σύστημα καταραίει. Γι' αυτό ωραία. Τώρα μας λένε ότι θα κάνουμε ιδιωτικές ασφάλειες.
1: Μα κατά εκεί πήγαινε το, από την αρχή.
0: Από την αρχή.
1: Από την αρχή εκεί από πήγαινε. Την αρχή. Από την αρχή, όταν τα λέγαμε πριν από μερικά χρόνια, πριν από μια δεκαετία, αυτό φάνταζε σαν μακρινό σενάριο. Αλλά σίγουρα εκεί, ιδιωτική ασφάλεια. Για να μπορέσεις να έχεις, να σου πω κάτι. Εγώ να την κάνω την ιδιωτική ασφάλεια, αν το θες έτσι να την κάνω. Μη μου κρατάς όμως τις εισφορές.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, εμένα γιατί μου κρατάς από το μισθό μου κάθε μήνα εισφορά? Τι να το κάνω, δεν μου έχεις γιατρό, δεν μου έχεις περίθαλψη. Θα πληρώσω με αυτά τα λεφτά μια ιδιωτική ασφάλεια, αφού το πας εκεί.
0: Θα σ' ακούσει ο υπουργός με τα γυαλιά.
1: Ναι, και τα μαλλιά.
0: Ότι δεν έχεις. Ναι. Ναι. Και τα ενεσάκια και τα μπότα.
1: Τέλος πάντων, όλα αυτά που κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Και θα πει ότι ψεύδεσαι.
1: Διότι
0: έχουμε και γιατρούς και ραντεβού το κλείνεις ηλεκτρονικά.
1: Παιδί μου, όταν είχε έρθει στο νοσοκομείο, γιατί καμιά φορά ξέρεις, προσπαθούμε
0: και καλή του ώρα.
1: Καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται. Να είμαστε και ευγενικοί στο πλαίσιο της δουλειάς μας. Υπάρχει δηλαδή το σχετικό απόσπασμα. Επειδή παρακολούθησα όλη τη συνάντησή του με τους συλλόγους. Σε ένα πράγμα δεν τον αδικό. Σε ένα πράγμα. Στο ότι του είχαν ωραιοποιήσει την κατάσταση. Οπότε οι δηλώσεις που βγήκε να κάνει σε εμάς. Ήταν με βάση τουλάχιστον αυτά που του είχαν πει, ότι είναι. Και όταν τον ρώτησα κάποια στιγμή, εγώ που μου έλεγε πια ότι είναι όλα υπέροχα με στο νοσοκομείο, που εγώ για να κάνω μαστογραφία στο νοσοκομείο δεν μπορώ. Ναι. Και πρέπει να τρέχω γύρω-γύρω. Σου λέω το πιο απλό
0: έχει
1: πράγμα.
0: Έχει πολλούς άλλους τομείς γίνεται πολύ καλή δουλειά και τρέχουν. Και
1: γίνεται, του λέω με το ακτινολογικό, του λέω, κύριε Υπουργέ, ας πούμε.
0: Χάρη στις χορηγίες και πολλά άλλα.
1: Μας λέτε, του λέω όλα αυτά με το ακτινολογικό. Δεν έχει το ακτινολογικό. Έχει πρόβλημα το ακτινολογικό του νοσοκομείου. Και γυρίζει με ένα απίστευτα γοητευτικό χαμόγελο, ξέρεις εκείνο το ωραίο. Μου λέει, μα κυρία μου, γιατί γκρινιάζετε, μου λέει. Σας έχουμε εξασφαλίσει να πηγαίνετε οπουδήποτε αλλού να κάνετε ακτινογραφίες χωρίς να πληρώνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε.
0: Και να πληρώνεις και καπέλα.
1: Ναι.
0: Σε σχέση οπότε, με τη σύνδρομη
1: του. Τι άκρη προσπαθείς να βρεις όταν σε μία συνέντευξη τύπου απαντάει έτσι πια. Εγώ δεν σου λέω στον κόσμο που είχε διαμαρτυρηθεί.
0: Εντάξει, και έκανε και σύγκριση ο υπουργός σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο που ήταν χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω. Πώς το βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο, μισοάδιο, πώς το βλέπεις?
1: Είναι μέχρι να εξφενδονιστεί.
0: Δηλαδή τον έχεις τον άλλον στην εντατική και λες τον βγάζω και τον βάζω στην μονάδα αυξημένης φροντίδας. Τον έχω βγάλει την εντατική, τον βάζω στην μονάδα, α, είμαστε καλύτερα.
1: Ναι. Και μετά, άμα πάει κάτι στραβά, ο Θεός δεν του δίνει χρόνια. Άντε πάμε, γιατί δεν μπορώ να ψυχοπλάκουσες.
0: Λοιπόν.
1: Από τον Ακύλα ξεκινήσαμε.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Άστο. Ναι. Δεν είμαστε για να είμαστε εμείς μαζί.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Βαγγελιός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Κάναμε αυτή την ανάλυση. Είπαμε ότι και στη χώρα κάτω, αν κατεβείτε, έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση, έχει κίνηση. Μαγαζιά δεν είδα να έχουν πολύ κίνηση. Η απλοταριά έχει τα καφέ.
0: Τέλος του μήνα, τι περιμένεις?
1: Νομίζω αύριο συντάξει, μεθαύριο, πότε είναι συντάξει? 26,
0: ακόμα
1: 27.
0: Ακόμα δεν παίρνω τη σύνταξη.
1: Δεν ξέρω αν θα πάρουμε, αλλά στο αυτό. 26-27 που έχει συντάξει.
0: Νομίζω ναι, προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Νομίζω ότι εκεί λίγο θα ζεσταθεί. Και τελειώνουν και εκτόσεις.
0: Θα ζεσταθεί.
1: Τελειώνουν και εκτόσεις.
0: Εμά ότι είχαμε, το πήραμε λέει τη Λευκή Νύχτα.
1: Ναι.
0: Που δώσαμε τα αρέστα μας.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Τώρα
0: όσοι πήγανε εκεί, όσοι πήγαν τη Λευκή Νύχτα.
1: Τώρα περιμένουμε τις προσφορές του Σεπτέμβρη.
0: Τις προσφορές. Ναι. Από τις εκτόσεις τις προσφορές.
1: Ναι, πάει ένα δεκαήμερο με τα περσινά. Άντε, όλα τα
0: τώρα θα
1: πια.
0: Παίρνουμε σχολικά. Λοιπόν, γιατί θα ανοίξουν τα σχολεία και έχουμε αυξημένα.
1: Τρεχάτε ποδαράκια μου. Άντε, καλό,
0: πάμε σε διαφημίσεις για να ενημερωθούν οι καταναλωτές πολίτες. Εσύ
1: μετά.
0: Να μας αποχαιρετήσεις.
1: Εντάξει, το κουσκούς καλά ήτανε.
0: Ναι. Είπαμε σήμερα Καρδάμιλα εκδήλωση με Λύκο και με Ξενάκη και με άλλους συντελεστές.
1: Αύριο Λιμιά Ακύλα.
0: Ακύλα. Την Τετάρτη δεν θυμάμαι τι έχει.
1: Κάτι θα έχει Τετάρτη, είναι
0: θα
1: Πέμπτη Ευθυμίου.
0: Ναι, και Παρασκευή έχουμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και την Ελένη.
1: Η Ελένη όχι, η Ελένη, είναι 29.
0: Σάββατο.
1: Είναι Σάββατο.
0: Παρασκευή
1: είναι Πανσέλινο στο Νεκοριό. Λοιπόν, άντε, καλό μεσημέρι από μένα.
0: Ευχαριστούμε. Η εκπομπή συνεχίζεται και μετά την αποχώρηση της Βαγγελιός Σαμέντας. Θα πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271-020.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνή Ζένα Χατζηδημητρίου. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Μετά από μακρά συζήτηση και τις τοποθετήσεις όλων των παρευρισκομένων, όπου συνισταμένη ήταν η μη αποδοχή της μεταφοράς μεταναστών από εδώ και πέρα από άλλες περιοχές της νήσου του Βορείου Αιγαίου, αποφασίστηκε αυτή την εβδομάδα να παρθούν στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου οι σχετικές αποφάσεις. Στο λιμάνι της Μυτιλίνης έφτασε λίγο μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα το πλοίο της SeaJets, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Μετά την αποβίβασή τους, οι αφιχθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του Καράτεπε, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ελέγχου. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Κρήτη, όπου μέσα σε διάστημα περίπου 48 ώρων είχαν φτάσει σχεδόν 500 πρόσφυγες και μετανάστες μέσω της διαδρομής της Βόρειας Αφρικής. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε στη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμη μία ομάδα περίπου 200 ατόμων. Την εύλογη απορία κάθε λογικού ανθρώπου υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέαρχου Χρήση, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σταμάτης Κάρματζης, ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο, αυτός δεν αποδίδεται στους δημότες. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, σημειώνει στην αναφορά του, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τους ακριβείς λόγους που η αρμόδια τεχνική υπηρεσία δεν υπογράφει το πρωτόκολλο παραλαβής, να κατονομαστούν συγκεκριμένα ποιες τεχνικές, οικονομικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες και αστοχίες υφίστανται αυτή τη στιγμή, καθώς και αν έχουν ολοκληρωθεί απαραίτητοι έλεγχοι στις υποδομές άρδευσης, τον φωτισμό και την ασφάλεια της παιδικής χαράς. Η κοινωνία της Χίου κουράστηκε από τις υπεκφυγές και τις παλινοδίες. Ταχύπλοο με δύο επιβαίνοντες προσέκρουσε στη βραχονισίδα Άγιος Βασίλειος κοντά στο λιμένα πύργων κόλπου Γέρας της Μυτιλίνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 60χρονος χειριστής του. Στο σημείο μετέβη ένα πλοίο και ένα όχημα από ξηράς του λιμενικού. Ο χειριστής του σκάφους διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Από την πρόσκριση του ταχύπλου δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χιού για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς, με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Αν νομίζουμε ότι η διάλυση αφορά το κέντρο της πόλης, κάνουμε λάθος. Απόδειξη η έκπληξη που δοκίμασαν ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα, όταν γνωρίζοντας την ύπαρξη του καταφυγίου Βικίου, προγραμμάτισαν να διανυκτερεύσουν εκεί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν, ανοίγοντας την πόρτα, βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόφιων κατσικιών. Οι πρόσκοποι τελικά διανυκτέρευσαν στο ύπαιθρο, αλλά το πρόβλημα παραμένει, μιας και η υποδομή αυτή έχει εγκαταληφθεί. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολές τους το Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίσει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από το Σεπτέμβριο, με τη Δημοτική Αρχή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιτίμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόκτησης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους Αλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης, από αύριο 3η 25 Αυγούστου έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής: αύριο Τρίτη, Καλυμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 26 Αυγούστου, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου, Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι. Την 5η 27 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Στο ιστορικό κεφαλοχώρι της Καλαμωτής, οι εκδόσεις ΑΠ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού θα παρουσιάσουν σήμερα Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα τον τρίτο τόμο των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955. Εκτός του συγγραφέα, για τα βιβλία του θα μιλήσει ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γιώργος Θαμαλάς. Στην εκδήλωση θα διατίθεται όλη η τόμη των βιβλίων. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Χίου τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ που διοργανώνει, παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα Ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ. Βίωσε και γλίτωσε από 3 ναυάγια, αλλά δεν τα κατάφερε να γλιτώσει από το μοιραίο. Ο Θεοδόσης Φλωράδης από τα Μεστά, που έφυγε πριν λίγες μέρες, ήταν μαρκώνης αρχικά στο επάγγελμα, αλλά τα ναυάγια τον έσπρωξαν στη στεριά. Καστανά στο Παρίσι, μπάρμα στο Διάνα, υπάλληλος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 3 ναυάγια ήταν αρκετά για να ρίξει άγκυρα στη στεριά με διάφορες απασχολήσεις, αφού γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Θα τον θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου Όρθρος σε 7 το πρωί. Ο Δε Μέγας Ασπερινός την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 7 το απόγευμα. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλ σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο, την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων, φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή από τυχείο του Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θοδωρής Πιλιώτης και μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρσίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χορή και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων Νεανίδων K18 νίκησε με 19-9 τον Καναδά και κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ισπανίας. Η ελληνική ομάδα το Σάββατο είχε νικήσει την Ολλανδία με 22-9. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Δάφνης Δαφνών ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ευγένη Βαφιάδη, ο οποίος θα είναι άμεσος συνεργάτης του προπονητή Μιχάλη Χατζηδάκη και προπονητής της Ακαδημίας της ομάδας. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου, Ματθαίος Μουντές, αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του εκτός έδρα αγώνα της ομάδας του με τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της Super League 1, στον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 1-0. Για τους φούρνους έβαλαν πλώρη χθες το πρωί τα 75 σκάφη που μετέχουν στην Aegean Regatta, τον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα που για 25η φορά διασχίζει το Αιγαίο Πέλαγος και αναδεικνύει τις ομορφιές του αρχιπελάγου στην αυτοσύνη των Ελλήνων και τις παραδόσεις των νησιών. Η αυλαία της Ρεγκάτας του Αιγαίου σηκώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα λιμιά της Χίου με την τελετή έναρξης. Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλης Κουτουλάκης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος καλωσόρισαν τα πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναφέρθηκαν στη σημασία της Aegean Regatta για το Βορειοανατολικό Αιγαίο και ευχήθηκαν καλό αγώνα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων Ιωάννης Κλείδωνας έδωσε τις τελευταίες οδηγίες στους ιστιοπλοούς, ενώ έγιναν χαιρετισμοί και από τις τοπικές αρχές. Ακολούθησε παρουσίαση παραδοσιακών χώρων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βολισσού και συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Ότρα Ρότα με το κέφι να κορυφώνεται. με τη συμμετοχή πολλών αστέρων του Μαραθωνίου, του Χιώτη πρωταθλητή Χριστόφορου Μερούση, αλλά και εκατοντάδων αθλητών και αθλητριών. Πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί ο 14ος ημιμαραθώνιος Χίου, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού στο νησί της Μαστίχας. 950 αθλητές και αθλητρίες από 11 χώρες έτρεξαν στη μαγευτική διαδρομή του κάμπου της Χίου. Μέσα στα στενά γραφικά δρομάκια με τα πετρόχτιστα τυχογύρια πέρασαν έξω από διάσημα αρχοντικά της περιοχής, έτρεξαν μέσα στα περιβόλια Σπεριδοειδών και τερμάτισαν στο χωριό των Θημιανών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν διακεκριμένοι αθλητές, όπως οι πρωταθλήτριες μαραθωνίου και μεσαίων αποστάσεων Ράνια Ρεμπούλη, Παναγιώτα Βλαχάκη και Αναστασία Μαρινά, καθώς και ο Χιώτης πρωταθλητής Βάδιν Γιώργος Κριτούλης. Η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε 5 ξεχωριστές διαδρομές. Αυτή του 1,5 χιλιόμετρου ΑΜΕ ήταν αφιερωμένα στη μνήμη του Παραλομπιονίκη και μέλους του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου Παντελή Καλόγερου. Αύριο το απόγευμα 7.30 με 8.30 καλούνται μικροί και μεγάλοι στο κλειστό γυμναστήριο του Βαούλ στα Λιβάδια να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης παρέα με τους αθλητές του ομίλου επιτραπέζιας αντισφαίρησης Χίου και του αθλητικού ομίλου Ηρακλείου που βρίσκονται στη Χίο για κάμπ προετοιμασίας. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6932 376520 Κωνσταντίνος Αναγνώστου και 6932 666681 Νίκος Γανιάρης. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρη εντάσσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 20 έως 46%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 59%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1647, ο Βενετικός στόλος μετά την κατάληψη του Τσεσμές στις 13 Μαΐου του 1647, για λόγους προπαρασκευής της κατάληψης Χίου, επιτίθεται κατά τουρκικών πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι της Χίου. Μετά από σφοδρό βομβαρδισμό, οι Οθωμανοί μετρούν 200 νεκρούς. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1917, η πόλη βομβαρδίζεται ξανά, αλλά και η Λαγκάδα. Έχουμε ζημίες στην Προκυμαία, ενώ οι βόμβες φτάνουν μέχρι τον Κοφινά και στις Κόρη στο Γεφύρι.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech, μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
5: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
6: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
18: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μπαίνουμε και μαζί μας είναι ο Γιάννης Ρες, ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να συζητήσουμε και το θέμα με τις συγχωνεύσεις των τμήματων σε δύο σχολεία που έχουμε στο νησί, στο πρώτο δημοτικό του Βροντάλου και στο 11ο δημοτικό. Ενέργεια η οποία έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις και των γονέων μέσα από τους συλλόγους και τις ενώσεις τους, αλλά και των εκπαιδευτικών μέσα από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, αντιδράσεις που θα έλεγε κανείς ότι έγιναν ακόμη πιο έντονες μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην γειτονική Λέσβο, όπου ενώ είχαμε αντίστοιχες αποφάσεις των διευθύνσεων, τελικά αυτές δεν θα υλοποιηθούν διότι βρέθηκαν εκπαιδευτικοί για να στελεχώσουν τα συγκεκριμένα τμήματα. Κύριε Ρε, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
19: Καλησπέρα κυρία Ψηλή. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ.
18: Και λένε τώρα γονείς και εκπαιδευτικοί, βλέποντας αυτή την εξέλιξη, γιατί στη Λέσβο και στη Λίμνο και όχι στη Χίο?
19: Λοιπόν, καταρχάς ο συνάδελφός μου της Μυτιλίνης, ο Δήπε Λέσβου, ήρθα σε επικοινωνία μαζί του και με ενημέρωσε ότι όντως είχε δώσει όλα τα κενά, 20 συνολικά. Για κάποιο λόγο πήρε 61 δασκάλιους από 20, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οπότε τα 7, από ό,τι μου είπε, οι 7 περιπτώσεις που ήταν για συνένωση τμήματων, δεν είναι ακριβώς συγχώνευση, στην ουσία δεν υφίσταται θέμα, δεδομένου ότι αυτοί οι επιπλέον δάσκαλοι κάπου πρέπει να τοποθετηθούν. Πολύ λογικό λοιπόν ακούγεται αυτοί οι επιπλέον 40 να τοποθετηθούν και στα 7, στις 7 περιπτώσεις σχολικών μονάδων που ήταν για συνένωση τμήματων. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω.
18: Από αυτούς λοιπόν που είναι πλεονάζουν προσωπικό για την γειτονική διεύθυνση.
19: Ήταν κενά, από
18: ό,τι
19: μου είπε ο ίδιος, γιατί τα της Μυτιλίνης τα ξέρει καλύτερα, ναι, ο ίδιος, 21 τον αριθμό.
18: Δεν μπορούν να έρθουν κάποιοι από τη Λέσβο στοιχείο ώστε να αποκατασταθεί ομαλότητα και στα δικά μας τα σχολεία? Δύο εκπαιδευτικούς ζητάτε?
19: Δεν γίνεται αυτό από την άποψη ότι οι διορισμοί γίνονται, ξέρετε, από το κεντρικό σύστημα, το data του Υπουργείου Παιδείας. Ξέρουν οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί εδώ και μια εβδομάδα που έγιναν οι διορισμοί ότι θα πάνε στη Λέσβο, είτε Α, είτε Β, είτε Γ, Λέσβο, αλλά Λέσβο. Δεν μπορεί να γίνει, παρόλο που είμαστε η ίδια περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δεν μπορεί να γίνει, όχι. Με αποτέλεσμα τα δύο αυτά κενά που έχουμε εμείς στα δημοτικά, το πρώτο Βροντάδου Δημοτικό Σχολείο και το 11ο, θα στείλουν έναν δάσκαλο. Έναν δάσκαλο για τα 24 και 25 παιδάκια αντίστοιχα.
18: Εσείς, πέρα από το τυπικό και αυτό που προβλέπετε, εν πάση περιπτώσει, κεντρικά από το Υπουργείο, επιδιώξατε να έχετε επικοινωνία με στελέχη του Υπουργείου ή και με την Υπουργό, προκειμένου να πείτε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι δημιουργείται μια αντίδραση και στη λογική του ότι δεν εφαρμόζονται ίδια μέτρα και σταθμά στα σχολεία της περιφέρειάς μας, για να ζητήσετε Εξαίρεση. Κοιτάξτε, από τον κανόνα.
19: Κυρία Ψηλή, καταλαβαίνετε ότι λόγω θέσεως θεσμικής δεν μπορώ να γενικεύσω σε προτάσεις αν υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση ή όχι. Δεν μπορώ, δεν είναι ο ρόλος μου να το κάνω αυτό. Ο ρόλος μου ποιος είναι? Να προστατεύω την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία, τα 69 σχολεία της Χίου.
18: Δεν είναι, είναι καλύτερη η ποιότητα αν έχουμε ολιγομελή τμήματα?
19: Προσέξτε. Προφανώς όλες οι επιστολές και από την Ένωση Γονιών και από τους Συλλόγους Διδασκόντων και από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου έχουν κοινοποιηθεί, είναι εις γνώση όλων των προϊσταμένων μου αρχών, από την περιφερειακή μας διεύθυνση μέχρι το Υπουργείο Παιδείας, τα ανώτατα κλιμάκια. Η απάντηση είναι ότι ο νόμος υφίσταται, δεν έχει αλλάξει, ούτε υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Η μόνη που θα μπορούσε ίσως να ήταν αν οι περιπτώσεις αυτές ήταν εκτός αστικού ιστού και δεν είχαμε περιπτώσεις τμήματων ένταξης, δηλαδή κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες όμως δεν υφίστανται. Το ένα είναι εντός αστικού ιστού το 11ο Δημοτικό Σχολείο, το άλλο ναι μεν είναι εκτός, αλλά είναι έως 25.
18: Και πάντως, η απάντηση στην
19: είναι μέχρι 25, κύριε Ρε, ένα δάσκαλο σου στέλνουμε.
18: Στην πράξη πάντως εξαίρεση υπάρχει και το βλέπουμε, και καλώς το βλέπουμε, στη Λέσβο και στη Λίμνο.
19: Σας είπα ότι εκεί, επειδή υπήρξαν πολλοί δάσκαλοι επιπλέον, 40.
18: Ναι, μα κάποιος τους έστειλε. Μα κάποιος τους έστειλε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, κύριε Ρε. Δηλαδή, το Υπουργείο αποφάσισε να στείλει και καλώς παραπάνω εκπαιδευτικούς σε Λέσβο και Λίμνο. Δεν θεώρησε ότι αυτό είναι σκόπιμο να το κάνει και στοιχείο? Τώρα που λέμε για τους...
19: Ψηλή, δεν ναι. μπορώ, σας είπα, να εκφέρω άποψη...
18: Ναι, όχι, εσείς δεν... Εγώ κάνω το συμπέρασμα. Εγώ, ναι. κύριε Ρε, δια ναι. της λογικής βλέπουμε ότι υπάρχει εξαίρεση στη μία περίπτωση, στην άλλη δεν τη βλέπουμε την εξαίρεση, εκ του αποτελέσματος. Τώρα πείτε μου όσον αφορά τους νεοδιόριστους.
19: Ναι.
18: Εσάς... Πόσα άτομα ήρθαν και αν καλύπτουν τα...
19: Όλοι και όλοι είναι 6. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε κενά. Δηλαδή, οι 3 εκ των οποίων είναι και γυμναστές, για να καταλάβετε, που δεν τους είχα ζητήσει. Οι 3 στην ουσία είναι υπεράριθμοι οι άνθρωποι. Θα τους τοποθετήσω προφανώς ολιγοθέσια σχολεία, δεν θα κάθονται προς Θεού. Αλλά 6 ήταν όλοι και όλοι. 2 για τη Βηταχείο, νηπιαγωγή Βηταχείου, δηλαδή μία ψαρά, μία ινούσες. Και η άλλη ειδική αγωγή, πάλι νηπιαγωγός. 6 άτομα όλα και όλα είχα για διορισμό. Η αλήθεια, επαναλαμβάνω, ότι δεν έχω κενά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αρχίσουν, δεν θα παρουσιαστεί μάλλον πολύ έντονο όπως πέρσι και πρόπερσι το φαινόμενο των μακροχρόνιων αδειών, λήψης νόμιμων μακροχρόνιων αδειών. Οπότε εκεί θα πρέπει να τα καλύψουν τα κενά από αναπληρωτές.
18: Άρα εσείς δεν χρειάζεστε στην παρούσα φάση ούτε αναπληρωτές. Έχετε βγάλει
19: δηλαδή? Έχω δηλώσει αναπληρωτές. Βέβαια, πάρα πολλούς έχω δηλώσει. Προσέξτε, οι πιο πολλοί είναι στην παράλληλη στήριξη και έχω δηλώσει βάσει των αναγκών 50 πλάς για τους δασκάλους στα δημοτικά μου σχολεία και 14 στα νηπιαγωγεία. Τώρα δεν ξέρω πόσες θα ικανοποιηθούν από αυτές.
18: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί να επιλέγουμε τη λύση στο αναπληρωτή και να μην ζητούνται μόνιμοι? Δεν είναι μόνιμα τα κενά που υπάρχουν?
19: Να σας πω, οι παράλληλες στηρίξεις, η αλήθεια είναι, δεν μπορεί να υπάρξει οργανική θέση, γιατί είναι μια δυναμική διαδικασία. Ένα σχολείο μπορεί φέτος να έχει 7 γνωματεύσεις για παράλληλη στήριξη, αξιολογήσεις μάλλον από κέντραση, του χρόνου να είναι 3. Αυτές οι επιπλέον 4 θέσεις οργανικές που θα πάρει.
18: Ναι, αλλά όταν έχεις 50 πλάς για παράλληλη στήριξη, δεν μπορείς να ζητήσεις τουλάχιστον 15-20 μόνιμους, γιατί... Κατά βάση, με βάση, φαντάζομαι, και με τα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεση, ναι, της διεύθυνση, υπάρχουν ανάγκες. Υπάρχει ένας μίνιμουμ αριθμός.
19: Αυξητικός αριθμός της παράλληλης, ναι, στήριξης. Δηλαδή, εγώ πριν 4 χρόνια, όταν είχα αναλάβει, ήταν maximum 50-60. Φέτος, για να καταλάβετε, έχουμε 102 μόνο στα δημοτικά. 102 γνωματεύσεις παράλληλης στήριξης, mm-hmm, μόνο στα δημοτικά. Και άλλοι 25 στα νηπιαγωγεία. Ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν προβλέπει οργανικές θέσεις για παράλληλη στήριξη. Μόνο τμήματα ένταξης. Τα τμήματα ένταξης είναι σούπερ, πολύ φουλαρισμένα, απόλυτα φουλαρισμένα, δεν έχουμε εκεί θέμα.
18: Για
19: το θέμα είναι κάποιες ειδικότητες, εκεί θα μπορούσαμε, ας πούμε, να υπάρχει καλύτερη κάλυψη με οργανικές θέσεις, κάποιες ειδικότητες, επαναλαμβάνω, μουσικής, πληροφορικής, έτσι, mm-hmm. αλλά καλύπτονται από αναπληρωτές.
18: Πότε περιμένετε αναπληρωτές?
19: Στις 1 Σεπτέμβρη, την επόμενη Τρίτη, θα γνωρίζουν τα παιδιά μέσω SMS από το Υπουργείο Παιδείας αν προσελήφθησαν.
18: Mm.
19: Την επόμενη μέρα εμείς καλούμαστε να δώσουμε τα κενά ώστε να τα δηλώσουν. Και 7 και 8 του Σεπτέμβρη οφείλουν να κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας οι αναπληρωτές μας στα σχολεία τους.
18: Φέτος,
19: 7 και 8 Σεπτέμβρη.
18: Φέτος τελικά πού κλείδωσε ο αριθμός των μαθητών στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία
19: με τα πρωτάκια μας? Με μια μικρή επιφύλαξη αυξητική βλέπω κάποια τηλέφωνα που παίρνουμε από στρατιωτικούς, κύριε Γιάννη θα έρθουμε με μετάθεση, πού να τα πάμε και τέτοια, τα οποία δεν πιστεύω να είναι πάνω από 30 συνολικά, παιδιά πρώτης τάξης και όχι μόνο, πιστεύω να μην πέσουμε κάτω από 3.400 μαθητές. Πέρσι ήταν 3.408. Ίσως είναι η πρώτη χρονιά μετά από 5 χρόνια, 6, ελεύθερη πτώση όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό. Ίσως έχουμε ισολογισμό, δηλαδή όσα πέρσι έτσι και
18: να μην χάσουμε παραπάνω μαθητές.
19: Ακριβώς. Ναι, εγώ τα βγάζω 3.402 για την ακρίβεια. Πέρσι είχα 3.408. Ναι. Άρα είμαστε σε μια απόλυτη ισορροπία που θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο μετά από 5 χρόνια. Ελεύθερης πτώσης. Σε αυτά τα 5 χρόνια, για να καταλάβετε, χάσαμε σε αυτά τα 5 χρόνια γύρω στους 450 μαθητές. Στα 5 χρόνια.
18: Ναι.
19: Και 900 στην τελευταία δεκαετία.
18: Οι αριθμοί που δώσατε είναι και δημοτικά και νηπιαγωγεία?
19: Ναι,
18: το 3.402.
19: Ναι. 3.402 και τα δύο.
18: Ναι.
19: Και νηπιαγωγεία δηλαδή και δημοτικά.
18: Μαζί με
19: και τα πρωτάκια 400 περίπου, 410 για την ακρίβεια εκεί. Αλλά αυτά θα είμαι σε θέση επακριβώς δηλαδή με προσέγγιση μονάδας να τα πούμε την ημέρα του αγιασμού, γιατί mm-hmm. μέχρι και τότε είναι εγγραφές.
18: Η πληροφορία που έχω ότι στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας της περιφέρειας για τα μαθητικά δρομολόγια ήταν άγωνος ο διαγωνισμός που αφορά το 7ο και το 11ο νηπιαγωγείο.
19: Ισχύει, κυρία Ψηλή. Ναι,
18: τι γίνεται τώρα
19: δηλαδή,
18: εκεί?
19: Ισχύει. Τώρα άλλη λύση είναι τα ταξί. Δεν έχουν και εκεί εκδηλώσει από ό,τι μου λένε από την περιφερειακή μάλλον ενότητα ενδιαφέρον. Εκεί είναι σε κρεμότητα είμαστε. Έτσι, σε κρεμότητα με ανησυχεί. Ελπίζω επίσης το άλλο μείζονο σημασίας θέμα για μένα είναι να είναι όλα έτοιμα με το κτίριο. 7ο και 10ο νηπιαγωγείο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ευελπιστώ σε αυτές τις 2 εβδομάδες, σύμφωνα και με τις συζητήσεις που έχουμε, τις επαφές με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, να προλάβουν έναν αγώνα δρόμου, μου λέει, κάνουμε, κύριε Γιάννη, να τα προλάβουμε.
18: Όταν λέτε δεν είναι ακόμα έτοιμο, τι είναι εκείνο που υπολείπεται? Γιατί σε μια από τις τελευταίες δημοτικές επιτροπές αυτό που είπαν είναι ότι δεν έχει γίνει η σύνδεση με το ΔΔΕ,
19: ναι.
18: Ότι είχαν δηλαδή ακόμη το εργοταξιακό και θα το αντιμετώπιζαν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
19: Από ότι καταρχάς βρίσκομαι καθημερινά σε επικοινωνία και με τις 2 προϊστάμενες του 7ου και του 11ου νηπιαγωγείου. Η μεταφορά δεν έχει ολοκληρωθεί του εκπαιδευτικού υλικού. Είναι θέμα αρμοδιότητας Δήμου να μεταφερθούν. Mm-hmm. Αυτό λέει ακόμα δεν έχει γίνει. Ο περιβάλλοντας χώρος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών, δηλαδή μην μας τύχει κανένα επεισόδιο έτσι άσχημο. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Δεν είμαστε. Βέβαια θα μου πεις το 100% περιμένεις ευελπιστικά. Όχι. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι λειτουργικό το κτίριο και για τα 2 σχολεία. Μιλάμε για 70 παιδιά, έτσι.
18: Να, και ασφαλές φαντάζομαι.
19: Ασφάλεια, μπράβο. Mm. Ηλεκτρολογικά μου είπε σήμερα η μία εκ των 2 νηπιαγωγείων, δεν είναι, κύριε Γιάννη, μου λέει, ακόμα έτοιμο. Δηλαδή φαίνονται τα καλώδια, δεν έχουν γίνει ό,τι πρέπει. Πέρασε βέβαια υδραυλικός, μου είπε σήμερα από εκεί. Της είπε ότι κάνει υπομονή, αυτή τη βδομάδα θα τα έχω έτοιμα. Έχουμε μείνει σε αυτό, ότι δηλαδή εντός δεκαημέρου που πρέπει 1 Σεπτέμβρη να είναι η νηπιαγωγή μας στο σχολείο, ότι θα είναι έτοιμα. Μια εβδομάδα, τι 10 μέρες, σε μια εβδομάδα.
18: Θα τα ξαναπούμε, ελπίζοντας να είναι έτοιμα, γιατί τα περιμέναμε και πολύ καιρό αυτά τα νηπιαγωγεία. Και όπως είπατε και εσείς, είναι 70 παιδιά. Είναι
19: 70 μαθητές, μπράβο, με 7-8 εκπαιδευτικούς. Προσεγγίζουμε τους 80 ανθρώπινο δυναμικό, 80 άτομα ανθρώπινο δυναμικό.
18: Που θα πρέπει να πηγαίνουν, έρχονται με ασφάλεια και να μένουν εκεί με ασφάλεια. Έχει και ολοήμερο εκεί, δεν έχει και ολοήμερο σε αυτά τα νηπιαγωγεία.
19: Βέβαια, και τα δύο σχολεία.
18: Είναι μέχρι τις 4 δηλαδή αυτά.
19: Μέχρι τις 4, ναι, και είναι από τα πιο μεγάλα, είναι 35 νηπιαγωγεία. Τα 35, κυρία Ψηλή, είναι από τα πιο μεγάλα νηπιαγωγεία. Εκεί έχουμε φτάσει δυστυχώς με τη μείωση του πληθυσμού. Από τα πιο μεγάλα νηπιαγωγεία, ίσως είναι και τα πιο μεγάλα, μαζί με το πειραματικό, με τα 36 παιδάκια. Α, και το έκτο με το δεύτερο στα 40, 38, 37, δεν υπάρχει 40, 40 δεν υπάρχει.
18: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
19: Και εγώ, κυρία.
18: Παραμένει το θέμα με τα τμήματα εκεί σε Ευροντάδο και Εντέκατο. Να δούμε αν θα δώσει τη λύση στο Υπουργείο Παιδείας.
19: Ναι, ναι, έτσι κυρία Ψηλή.
18: Σας ευχαριστώ πολύ.
19: Και εγώ.
18: Να είστε καλά.
19: Καλή συνέχεια. Γεια.
18: Λοιπόν, αυτά από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Γιάννη Ρε. Τα βλέμματα προφανώς είναι στραμμένα στο Υπουργείο Παιδείας και στην διεύθυνση, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Γεια σας.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό

0: Τώρα ή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
1: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
1: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 24 Αυγούστου είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε πρώτα με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Στην τελική ευθεία για τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες για τους μικρομεσαίους, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος. Θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030.
0: Την ίδια στιγμή ωστόσο, όσο μπαίνουμε και σε μια περίοδο όπου οι τόνοι θα ανεβαίνουν μέρα την ημέρα, θα έχουμε και πιο έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δείγμα.
2: Έρχεται ο μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο συνταξιούχος, μέτρα στοχευμένα.
3: Τελικά λοιπόν παίρνει όλο αυτό το υπερπλεόνισμα, ένα μικρό κομμάτι το δίνει με διάφορα fuel pass, δηλαδή χάντρες για ηθαγενείς και ασπιρίνες.
4: Μα οι άνθρωποι σε αυτό είναι αθεράπευτοι. Δεν έχουν μάθει τίποτα από το παρελθόν και βεβαίως αν
5: πάμε αυτό, στο δικό σας
4: αυτό
5: πακέτο
4: υιοθετηθεί,
5: και θα τα πούμε για τους άλλους.
4: Το λογαριασμό στο τέλος το πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα μετά τις τελευταίες προκλήσεις με τα θαλάσσια πάρκα και τις νέες αμφισβητήσεις στο Αιγαίο. Στις Βρυξέλλες, ο τουρκικός αναθεωρητισμός.
6: Έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
0: Πάντως η Τουρκία ανασυχεί και για ένα άλλο μέτωπο. Όσο περνούν οι ημέρες, έρχονται νέες πληροφορίες για το Ισραηλινό χτύπημα σε στρατιωτική βάση της Συρίας, η οποία κατασκευαζόταν με την επίβλεψη των Τούρκων. Το χτύπημα έγινε σε απόσταση μόλις 60 χιλιόμετρων από τα σύνορα της Τουρκίας.
7: Απογειώθηκαν από το Ισραήλ, έφτασαν σε απόσταση περίπου 65 χιλιόμετρων από την νότια Τουρκία, στη βόρεια Συρία. Ουσιαστικά τι λέει, ότι το Ισραήλ ήρθε με τα F-35 και με τα F-15 και
8: δεν πήραμε χαμπάρι.
7: Δεν είχε F-35.
0: Και ακόμη μία απάντηση, αυτή τη φορά με κρυπτονομίσματα, με τους επιτίδιους να αφαιρούν από έναν άντρα υπέρογκο ποσό δήθεν για επενδύσεις.
9: Από το Φεβρουάριο λοιπόν έως και τον Αύγουστο έπεισαν τον 70χρονο ο οποίος είχε επενδύσει χρήματα σε κρυπτονομίσματα ότι θα μπορέσουν να το επιστρέψουν αυτά τα χρήματα και γι' αυτό το λόγο χρειαζόντουσαν να εισπράξουν και άλλα χρήματα από αυτόν. Κατάφεραν λοιπόν με διατραπεζικές συναλλαγές να τα αποσπάσουν σε 7 μήνες 311.000 ευρώ, αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό.
0: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως θα αρχίσουμε με τη σημερινή ημέρα που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πρώτο βήμα για επιστροφή στην κανονικότητα και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά καθώς πλησιάζουμε, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό να κανονίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Σήμερα είχαμε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και στην ουσία έναρξη της πολιτικής περίοδου με το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, που στο τέλος της διαδρομής είναι οι εκλογές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια ζεστή πολιτικά περίοδο και σίγουρα η οικονομία θα είναι στο επίκεντρο όταν μιλάμε για εκλογές στο τέλος αυτής της διαδρομής και με τη ΒΕΦ να είναι σε περίπου 10 μέρες από σήμερα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να προετοιμάζει τις εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Νομίζω ότι το τελικό πακέτο των μέτρων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, αν και οι βασικοί άξονες είναι ήδη έτοιμοι από το οικονομικό επιτελείο. Νομίζω ότι αυτά τα διαθέσιμα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα έχουν λαμβάνει σχεδόν όλοι με την κυβέρνηση να τα αξιοποιεί και για να κλείσει μέτωπα με πολλές κοινωνικές ομάδες και τον κύριο Μητσοτάκη να τον αναγγείλει σήμερα το Υπουργικό ότι στις Διεθνείς Θεσσαλονίκης στην ουσία θα παρουσιάσει και τους άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές το 2027, το οποίο επίσης προετοιμάζεται όλο το καλοκαίρι από την κυβέρνηση που έχει αναλάβει ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης στον συντονισμό αυτό. Από εκεί πέρα στο Υπουργικό από κύριο Μητσοτάκη αναφέρθηκε στο θέμα των δύο ειδικών χωροταξικών σχεδίων που παρουσιάστηκαν μέσα στο καλοκαίρι για τη ΣΑΠΕ και τον τουρισμό που προκάλεσαν και τις τουρκικές αντιδράσεις, στέλνοντας μήνυμα προς την Τουρκία εκ νέου μετά τη θεσμή του ανάρτηση, λέγοντας πως δεν συζητούμε τίποτα πέρα της οριοθέτησης της Φαλοκρηπίδας και όσο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως η Ελλάδα είναι έτοιμη να προασπίσει ανά πάσα στιγμή τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διότι όλες οι κινήσεις που κάνει η χώρα μας βρίσκονται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως η μεγάλο αγκάθι είναι η ακρίβεια. Υπήρχαν θετικά νέα το καλοκαίρι από τον πληθωρισμό. Περιμένουν από την κυβέρνηση αυτά να συνεχιστούν. Θεωρούν ότι θα βοηθήσει πολύ και η συμφωνία που υπάρχει με τις εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών από τις 31 Αυγούστου. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστεί και οι δύο στρατηγικοί, τόσο για μείωση 7% τόσο βασικά ήδη, αλλά και με περισσότερους αποχείλους κωδικούς προϊόντων. Και με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να κάνει ειδική αναφορά στο θέμα του χρέους και στην μείωσή του, μιλώντας για ανευθυνότητα κάποιων οι οποίοι υποβιβάζουν μια μεγάλη εθνική επιτυχία, όπως είπε, σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού, τη στιγμή που η χώρα μας δανείζεται ευθυνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
0: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιάννης Καντέλης για το σημερινό υπουργικό, για τα θέματα τα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Ένα από αυτά βεβαίως που κυριαρχεί και στα ενδιαφέροντα των πολιτών είναι η οικονομία εν ώψη ΔΕΘ.
1: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες και την πολιτική μας για το επόμενο. Αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030.
0: Και όταν λέω επιστροφή στην κανονικότητα, το εννοώ. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Κάτσε, ως εισαγωγή δεν θα σου βάλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα σου βάλω τον Πρωθυπουργό. Θα σου βάλω τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που είπε στην τηλεόραση του Sky.
12: Προτεραιότητα σημαντική που έχει να κάνει με τη μεσαία τάξη, μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Και μια τρίτη προτεραιότητα που έχει να κάνει με την οικογένεια και γενικότερα τους ευάλωτους.
0: Δεν το πήγε παραπέρα. Δίνει μόνο το περίγραμμα, δίνει μάλλον τις κοινωνικές τάξεις που έχει στο μυαλό του το οικονομικό επιτελείο, εγώ καταλαβαίνω, με βάση τα όσα το σχέδιο το οποίο θα ξεδιπλώσει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι περιμένουμε εσένα αυτή τη στιγμή να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει.
11: Κοίτα, επειδή έψαξα και εγώ προσεκτικά όλες οι δηλώσεις που έχουν γίνει σήμερα, γιατί όλοι θέλουν κάτι να πούν, ο αντιπρόεδρος είπε λίγο παρακάτω από το απόσπασμα που έχεις, λέει ότι νομίζω ότι από το Σεπτέμβρη θα δούμε και άλλες μειώσεις τιμών. Επίσης νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα. Το λέω αυτό με την υπόθεση ρεύματος, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν ανέβει οι τιμές στη χονδρική, είναι πολύ κοντά. Σε επίπεδο λιανικής απορροφούν οι εταιρείες, οι προμηθευτικές, εδώ και ένα τρίμηνο, τετράμηνο περίπου, τις αυξήσεις. Οι αυξήσεις, οι οποίες στην χονδρική πρέπει να πούμε ότι είναι μικρότερες από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά όταν έχουμε στα 66-67 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, αυτόματα επηρεάζει τιμές του ρεύματος παντού. Σήμερα η Ιταλία έχει 195 μέση τιμή ευρώ ανά μεγαβατόρα το ρεύμα. Εμείς είμαστε κοντά στα 160 κάτι. Πράγμα που σημαίνει ότι, επειδή αυτό συμβαίνει για αρκετές μέρες, να είμαστε πάνω από 100, θα έλεγα ότι θα σβάλουμε σιγά σιγά στο θέμα οικογένεια, στο θέμα επιχειρήσεις, στο θέμα κόστος, στο θέμα ακρίβεια και παρεμβάσει τα ενεργειακά. Με πρώτο, όχι μόνο τα καύσιμα που γνωρίζαμε τώρα, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Με τη μορφή που γινόταν, που γίνεται σε περιόδους όπου έχουμε τις...
11: Με μηχανισμό. Με μηχανισμό. Είναι σαφές, είναι σαφές. Αν κάτσουμε και δούμε προσεκτικά τις τιμές που ανακοινώνουν οι εταιρείες ενέργειας, δηλαδή και τα κέρδη που ανακοινώνουν οι εταιρείες ενέργειας και την πορεία των περιθωρίων τους. Πρώτα απ' όλα το βλέπουμε αυτό στα διελιστήρια που έχουν ανέβει αρκετά τα περιθώρια, ενώ πρέπει να πούμε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η επιδότηση σε εθελοντική βάση τόσο του πετρελαίου κίνησης όσο και της αμόλυβδης. Ήδη δηλαδή έχουμε μια μεταφορά αυτού του επιπλέον κέρδους που έχουν στην κατανάλωση Η εκτίμηση που υπάρχει, και νομίζω αυτό θα καθοριστεί προς το τέλος της εβδομάδας, είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί και ενδεχομένως να δούμε το ίδιο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή να δούμε επιδότηση που θα συγκρατεί τις τιμές σε επίπεδα που είχαμε δει και στην αρχή της προενεργειακής κρίσης μετά το 2022, κοντά κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
11: Και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι ενδεχομένως το περιβάλλον αυτής της εβδομάδας, δηλαδή πριν από τη ΔΕΘ επί της ουσίας.
0: Ωραία. Μια σκέψη στο ρεύμα. Εγώ ήθελα να πάω για τις παροχές που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων το οποίο θα ανακοινωθεί, αλλά αφού με πήγες στα ενεργειακά, ο κύριος Ασμάτογλου, ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο κομμάτι του πετρελαίου.
13: Ενώ έκλεισε την Παρασκευή το Σάββατο στα 94 δολάρια το βαρέλι, τώρα το βλέπουμε να υποχωρεί στο 91,5. Βεβαίως, εάν συνεχιστεί αυτή η μείωση, θα δούμε τις μειώσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Αγγλία έχουμε αυξήσεις, οι οποίες αυτές οι αυξήσεις μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Και τις αυξήσεις αυτές θεωρώ ότι θα τις έχουμε μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον.
0: Έχουμε μειώσεις, αλλά μας έρχονται αυξήσεις από το παρελθόν. Που αυξήσεις αυτές είναι του μέλλοντος, αλλά έρχονται στο παρόν και ακολουθούν το παρελθόν. Δεν έβγαλα.
11: Νομίζω προσπαθούμε με συμβατικούς τρόπους ή με τρόπους στους οποίους καταλαβαίνουν οι πολίτες από προηγούμενες κρίσεις να εξηγήσουμε το φαινόμενο. Το φαινόμενο το ενεργειακό αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε μάθει στο παρελθόν. Δεν είναι ούτε το Brent που ανεβαίνει, ούτε το Brent που κατεβαίνει. Είναι άλλα καύσιμα τα οποία μας επηρεάζουν. Τα καύσιμα εδώ της περιοχής μας είναι τα καύσιμα τα οποία επηρεάζονται πάρα πολύ τα δηληστηριακά από το σταμάτημα, το πάγωμα των ρωσικών εξαγωγών, καθώς το 30% της παραγωγής εκεί έχει σταματήσει, στη Ρωσία. Άρα έχει προκληθεί και συνεχίζεται εδώ και 2 πλέον μήνες, γιατί αρχές Ιουλίου ξεκίνησε το φαινόμενο, μια πολύ μεγάλη αύξηση στα περιθώρια δίηλησης στην περιοχή μας, στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτό προκαλεί μεγάλη αύξηση της τιμής, μεγαλύτερη από την αύξηση που προκαλεί το Brent, το οποίο προφανώς όταν ανεβαίνει επιβαρύνει και προφανώς όταν υποχωρεί ελαφραίνει την τιμή, αλλά όχι όσο στο παρελθόν, όχι όσο συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ και είναι πιο δύσκολο να καταλάβουμε το πώς και το γιατί ανεβαίνουν ή πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Επειδή είμαστε στην αρχή της εβδομάδας, μας ακούν τώρα άνθρωποι που θέλουν να ξέρουν τι θα γράψει το ταμπλό τις επόμενες ημέρες. Εσύ μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα αυτά που διαμορφώνονται, αν θα πάμε σε αυξήσεις ή μειώσεις?
11: Για τις επόμενες 3 μέρες προβλέπονται αυξήσεις. Μικρές ήπιες αυξήσεις στην αμόλυβδη. Αύριο μικρή πτώση στην τιμή του ντίζελ. Για αύριο. Μόνο για αύριο. Για μεθαύριο θα δούμε. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα.
0: Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
11: Όπως βγαίνουν από τα δηληστήρια οι τιμές. Είναι πάνω από τα 2,02-2,03, έτσι σε μέσα επίπεδα.
0: Ωραία. Τώρα, φεύγει ο τεκμαρτός, ο τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση το τεκμαρτό, φεύγει αυτό, ετοιμάζονται κάποιες νέες παροχές για τις πολύτεκνες οικογένειες, έχεις κάτι που να έχει μορφοποιηθεί μέχρι τώρα, Νίκο?
11: Είναι τελειωμένο ότι αλλάζουν τα τεκμήρια και έχει βρεθεί ο τρόπος, ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φόρου για τους 714.000 ελεύθερους επαγγελματίες, περίπου τους μισούς αφορά. Θα είναι το όφελος. Το όφελος θα προκύψει από την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, θα προκύψει από την φορολογική τους συνέπεια, αυτή που έχουν επιδείξει, όσοι την έχουν επιδείξει, θα προκύψει από άλλους τρόπους, κλάδι ολόκληρη, επαγγέλματα τα οποία έχουν εμφανίσει σημαντικά ποσοστά συμμόρφωσης, ενδεχομένως και να δουν μεγάλη, αρκετά μεγάλη μείωση του φόρου που πλήρωναν όσοι που πληρώνουν ως και φέτος αυτή την περίοδο, ούτως ή άλλως πληρώνονται οι φόροι μας, οι φόροι για την προηγούμενη χρονιά. Άρα πάμε για μια σταδιακή αλλαγή του σκηνικού, ενός φόρου που ήρθε γιατί δεν είχε άλλο τρόπο να εξηγήσει και να λύσει το κοινωνικά άδικο του πράγματος, να δηλώνουν σε μέσα επίπεδα ακόμα και πέρσι που ίσχυε. Που ίσχυε ο τεκμαρτός τρόπος, 387.000 επαγγελματίες δήλωναν μέσω καθαρό έσοδο που ζούσαν από αυτό, αφαιρουμένο των εξόδων τους, 302 ευρώ το μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι ζουν με 302 ευρώ το μήνα και ερχόταν το κράτος και τους έλεγε, επειδή δεν σας πιστεύω και επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να το διασταυρώσω, έρχομαι και σας φορολογώ
0: με το
11: μισθό του κατώτατο.
0: Για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση, δηλαδή με το νέο τρόπο φορολόγησης θα επιστρέψει ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει 300 ευρώ?
11: Όχι. Όχι. Αλλά θα υπάρχουν σε κάποια επαγγέλματα, θα μπορεί να γίνεται δεκτό. Δηλαδή σε κάποιο επαγγέλματα με υψηλή φορολογική συμμόρφωση, γιατί υπάρχουν αντιλαμβάνεσαι και νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι προφανώς και έχουν αδικηθεί από το συγκεκριμένο μέτρο, καθώς αυτοί ξεκινούσαν τη δραστηριότητά τους και βρισκόντουσαν με πολύ χαμηλό έσοδο, για το οποίο όμως καλούνταν να πληρώσουν ένα φόρο που το κράτος έλεγε ότι είναι παραπάνω. Ενδεχομένως για αυτούς, γιατί πολλοί από αυτούς το είχαν και ως εισόδημα, προκειμένου να καλύψουν μικρές ανάγκες, δηλαδή ζούσαν με χρήματα παρελθόντων ετών ενδεχομένως. Αυτοί όλοι θα δουν μείωση του φόρου, αλλά θα πρέπει να έχει αποδειχθεί η φορολογική συμμόρφωση.
0: Κατάλαβα. Κοίταξε, τώρα δώσαμε στον κόσμο μία πρώτη γεύση, μία πρώτη δόση της επιστροφής σου στην κανονικότητα. Τις επόμενες ημέρες...
11: Οι οικογένειες θα είναι μέσα κανονικά, επειδή σου απάντησα. Οι οικογένειες με παιδιά θα έχουν συνέχεια του περσινού πακέτου μέτρων που ανακοινώθηκε επιπλέον παροχές. Θα έλεγα περισσότερο στοχευμένες, με εισοδηματικά κριτήρια, λιγότερο φορολογικά, περισσότερο επιδοματικού χαρακτήρα. Αυτός είναι ο στόχος. Χρήματα στην τσέπη, να το πω πολύ απλά. Νομίζω ότι είναι η τακτική αυτού του πακέτου της ΔΕΘ, του φετινού που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
0: Ωραία. Τις επόμενες ημέρες θα αναλύσουμε ένα προς ένα αυτά που είπαμε. Θα βάλουμε μέσα, Νίκο, και κάτι το οποίο θα το δούμε το Σεπτέμβριο. Είναι η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η συμφωνία κυρίων, προκειμένου να έχουμε μειώσεις σε κωδικούς προϊόντων.
11: Και μάθαμε και για τα σχολικά σήμερα από τον Πρωθυπουργό.
0: Και για τα σχολικά. Οπότε τις επόμενες ημέρες θα ξεδιπλώνουμε όλα αυτά τα θέματα που εσύ μόνο μπορείς να τα πιάνεις έτσι και σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο καθημερινότητας, αυτά που μπορεί να αντιληφθεί άμεσα ο κόσμος. Σε ευχαριστώ.
11: Γεια σου, Πέρομι.
0: Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα έχουμε την ευκαιρία με τον Νίκο, όπως αντιλαμβάνεστε, να πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν για τις επόμενες ημέρες και θα τα αναλύσουμε με περισσότερες πληροφορίες κιόλας όσο πλησιάζουμε προς τη διεθνή έκθεση. Τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα. Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου επιφύλασε καύσωνα και ειδικά σε ορισμένες περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει και 40. Αυτό έχει προκαλέσει μια κινητοποίηση και των αρχών σε επίπεδο αντιμετώπισης πυρκαγιών. Αυτές πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν θέσει σε κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα, όπως άλλωστε όλο το καλοκαίρι. Ακόμη μπορώ να σας πω μια επίπτωση την οποία λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να ευθύνεται και για την παράταση αυτής της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Αν τα πιάσουμε ένα προς ένα, η Γεωργία Μαυρουδή στο κομμάτι της πρόληψης. Γεια σου, Γεωργία, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Αρχικά, επειδή είμαστε έξω από πολύ νωρίς το πρωί, να σας πω ότι η ζέστη είναι ιδιαίτερα αισθητή. Παρότι πλησιάζουμε προς το Σεπτέμβριο, έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε τον καύσωνα να επιμένει για τρίτο 24ωρο σίγουρα. Αυτή τη στιγμή, τώρα, εγώ μπορώ να σας πω ότι εδώ που είμαστε έχει 37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, εμείς βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο Ελληνικού Αργυρούπολης. Είναι εννοείται σε αυξημένη επιφυλακή όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί. Βλέπουμε τώρα παραπεταγμένα εδώ και τις υδροφόρες του Δήμου, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι έτοιμα να κινηθούν με το πρώτο σήμα. Έχει αποκλειστεί και είσοδος στο βουνό. Σήμερα έχουμε δει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός, στην κατηγορία 4. Να σας πω επιγραμματικά ότι σε κατάσταση κινητοποίησης στην ολόκληρη περιφέρεια Αττικής, Ιθιώτιδα, Ιδιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, καθώς και Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Τώρα για αύριο είναι ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα, θα λέγαμε, και πάλι όμως υπάρχει, είναι αισθητός ο κίνδυνος. Είμαστε στην κατηγορία 3.
0: Και αυτό αύριο. Δηλαδή δεν χωρά, πώς να το πω, πρέπει να βρίσκεται σε γρήγορση και ναι, το ότι πέφτει μια κατηγορία εξακολουθεί να είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν, που μέσα και από τη δική της μας μετέφερε και τη δική της έτσι, εμπειρία στο ρεπορτάζ κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Όταν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, ο κάμπος συνήθως βράζει. Γεια σου Πάνο Γαρφαλιά, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ήθελα να πω ότι είναι η τρίτη μέρα ζεστή, αλλά σκέφτηκα ότι και η Παρασκευή ήταν άσχημη μέρα, αλλά θα σας πω, είμαστε στην τέταρτη μέρα, όπου ζούμε θερμοκρασίες πάνω από 38, 39, 40, 38,5.
0: Δίνει πόνο. Ο Αύγουστος δίνει πόνο.
15: Δεν το έχουμε ζήσει και θα σας εξηγήσω μετά. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι λαϊστέοι αντέχουν, αλλά αυτοί που ήρθαν με τις παραλίες ήρθαν με μείον 6 βαθμούς προηγούμενες μέρες, άρα σήμερα ένιωσαν πραγματικά το θερμικό σοκ, αντιλαμβάνεστε, ότι άλλο είναι να έχει 38 σήμερα, 39, και άλλο να ζει στους 32 τις προηγούμενες μέρες, γιατί τόσο είχαν τα παράλια. Οι πρώτοι αδειούχοι λοιπόν ήρθανε, έχουν πάθει ένα σοκ. Οι Λαρισαίοι το αντέχουν μένα, αλλά έχουν μπροστά τους άλλο ένα Γολγοθά. Ο οποίος ποιος είναι, είναι οι θερμοκρασίες μέχρι την Πέμπτη. Αν μέχρι την Πέμπτη επιβεβαιωθεί πραγματικά η πρόγνωση, βάζοντας και την Παρασκευή μέσα, θα έχουμε μία πολύ θερμή εβδομάδα, όχι για τη Λάρισα, για όλη τη Θεσσαλία, κεντροδυτική Θεσσαλία και όχι την Ανατολική που είναι τα παράλια. Δεν έχουμε ζήσει τέτοια εβδομάδα ποτέ μέσα στο φετινό καλοκαίρι.
0: Είναι και
15: είχαμε κάποια σαραντάρια.
0: Ίσως και η υγρασία δημιουργεί και αυτή την
15: δυσφορία. Προφανώς. Είχαμε κάποια σαραντάρια 2-3 μέρες μέσα στον Ιούλιο, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Φέτος λοιπόν είναι η πρώτη πολύ ζεστή εβδομάδα που την κατάλαβε πραγματικά η Θεσσαλία. Υπάρχουν ανάσες δροσιάς, όπως η δημοτική πισίνα, η οποία σφίζει από κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι η μοναδική δροσερή γωνιά της πόλης αυτή τη στιγμή. Όσο πλησιάζουν προς το μεσημέρι, αρκετοί θα πάνε εκεί να δροσιστούν.
0: Πάνω, δεν ξέρω αν είσαι τώρα έτοιμος ή αν θέλεις να το κάνουμε και αύριο, γιατί ο κάμπος, όταν αναφερόμαστε στον κάμπο, μιλάμε για πρωτογενή τομέα παραγωγής. Υπάρχει θέμα με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες στο τέλος Αυγούστου για κάποια είδη που δεν γνωρίζω κι εγώ?
15: Δεν υπάρχει θέμα με τις καλλιέργειες αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί δεν είναι επίμονος ο καύσωνας. Επιμένω να λέω ότι ζούμε πολύ ζεστές ημέρες. Δεν είχαμε στη Λάρισα σαραντάρι. Είχαμε στα Τρίκαλα. Είχαμε στην Καρβίτσα. Είχαμε στην Καλαμπάκα. Δεν φαίνεται ότι ο καύσωνας έχει δημιουργήσει προβλήματα. Όμως, οι σοδιές που μαζεύονται αυτή την περίοδο, όπως είναι τα χλάδια, παράδειγμα, που κάναμε τις προάλλες, έχουν τεράστιες καταστροφές. Σε ορισμένα περιβόλια δεν έχουν μπει από το χαλάζι του Ιουλίου, αν θυμάστε καλά.
0: Βεβαίως.
15: Λοιπόν, εκεί όπου είχαμε σημαντικές καταστροφές και βέβαια είχαμε και από την κλιματική αλλαγή, καθώς περάσαμε άλλον έναν πολύ ήπιο χειμώνα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρφαλιάς, για κάτι το οποίο βεβαίως όλοι αντιλαμβάνεστε, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν μια δυσφορία.
16: Είναι δύσκολη μέρα, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχει πολύ ζέστη, αντίστοιχα αυτή τη ζέστη. Πάμε τώρα για νερό.
17: Α, πάτε για ενυδάτωση.
16: Ναι, ναι.
18: Θέλει λίγο προσοχή, ιδίως από τις μεγάλες ηλικίες.
19: Καλοκαίρι, είναι Αύγουστος ακόμα, θα το αντέξουμε.
20: Ερκοντίσιον.
21: Ερκοντίσιον στο σπίτι,
20: ναι.
22: Κάνουν μερικά μπάνια ακόμα μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Τώρα, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας που ασχολείται με τον ιό του Δυτικού Λίνδου λέει ότι ένας από τους παράγοντες για την έξαρση και την παράταση αυτής της δύσκολης κατάστασης με τον ιό του Δυτικού Λίνδου, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής στη χώρα 157 κρούσματα και 13 θανάτους, είναι αριθμοί που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν από τον ιό του Δυτικού Λίνδου. Λένε λοιπόν πως οι συνθήκες αυτές ευνοούν την παράταση. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ήταν στο Μέγκα.
23: Αν αναπτύξω υψηλό πυρετό και ταυτόχρονα συμπτώματα από το νευρικό μου σύστημα, όπως έντονο πονοκέφαλο, έντονη ζαλάδα, ήλιγκο, αρχίζω να τρέμω, δεν μπορώ να κουνήσω καλά τα χέρια μου και τα πόδια μου. Αυτά είναι συμπτώματα τα οποία πρέπει να με θορυβήσουν, επειδή σοβαρή νευρολογική νόσο και ιδίως κίνδυνο για θάνατο έχουν συνήθως ηλικιωμένοι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. Θερμή παράκληση αυτή να προστατεύουν τον εαυτό τους 2 και 3 φορές παραπάνω.
0: Και σε ό,τι αφορά τα μέτρα, είναι τα συνήθεια για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Η κυρία Αγγελική Φανουράκη στο Μέγκα ήταν, για ο πόνος.
2: Είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα που πρέπει να παίρνουν οι πολίτες μας. Τα κουνούπια αναπτύσσονται σε λιμνάζοντα ύδατα. Αυτά λοιπόν βρίσκονται πάρα πολλά και μέσα στα νοικοκυριά. Ακόμα και η πυκνή βλάστηση στους κήπους, οι λάσπες στο κάτω μέρος, κάποια υδροροή η οποία δεν έχει καθαριστεί, φιλοξενεί λιμνάζοντα νερά, η υπερχείληση, το πότισμα.
0: Μετά τις διαφημίσεις έρχεται κοντά μας ο Μανώλης Κωστίδης με ρεπορτάζ από την Τουρκία μετά τις τελευταίες προκλήσεις της Άγκυρας στα θαλάσσια πάρκα και μια ρητορική αμφισβήτηση στο Αιγαίου. Έχει φρέσκο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης να μας πει για τα επόμενα βήματα της Άγκυρας, αλλά και για νέες πληροφορίες που αφορούν το χτύπημα των Ισραηλινών σχεδόν στα σύνορα, στη Συρία έγινε, σχεδόν στα σύνορα με την Τουρκία. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι οι Τούρκοι δεν πήραν καν είδηση τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη στρατιωτική βάση.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
24: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επιστρέφουμε και πριν συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε πριν και τον Γιάννη Καντέλη, εκτός από τα της οικονομίας, εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε και στα εθνικά μας θέματα για τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά. Το πρόσφατο ήταν το χώρο ταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν αλλάζει πορεία και οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δράσεις της Ελλάδας δεν επηρεάζουν και το σχεδιασμό της Αθήνας. Ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Υπουργικό ο κ. Μητσοτάκης.
25: Σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες, είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Όχι μόνο δεν συζητάμε τίποτε άλλο, αλλά και αυτόν τον τουρκικό αναθεωρητισμό η Αθήνα τον μεταφέρει στις Βρυξέλλες. Αυτό είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Open. Είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τα διαβήματα και την ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης.
26: Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
0: Και για να έχουμε όλο το χάρτη των εξελίξεων, πριν συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, θα δούμε και το σκέλος που αφορά τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ μετά το Ισραηλινό χτύπημα σε βάσεις που ετοίμαζαν οι Τούρκοι στη Συρία, η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου.
27: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι. Λογικό είναι. Το Ισραήλ ήδη ενημέρωσε την Ουάσιγκτον ότι αυτά που θα στέλνει η Μοσάτ στην Αμερική, την ενημέρωση δηλαδή για την τρομοκρατία, για το Ιράν κλπ. Παρακάλεσε λοιπόν ο Νετανιάχου προσωπικά να μην δίνονται καν στον Αμερικανό πρέσβη. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Έγινε μια συνάντηση ήδη στην Ιορδανία μεταξύ των αξιωματούχων του Ισραήλ και της Συρίας. Η Αμερικανοί θέλουν άμεσα μια συνάντηση των Ισραηλινών και των Τούρκων. Οι Αμερικανοί φοβούνται ότι θα ξεφύγει. Φοβούνται ένα λάθος. Και λένε, οι Αμερικανοί λένε ότι αν οι Τούρκοι απαντούσαν στην επίθεση στη Συρία, τι θα συνέβαινε. Βέβαια, χρησιμοποίησαν δύο αεροπλάνα, τα οποία δεν έχει τρόπο η Τουρκία να τα εντοπίσει, το F-15 και το F-35, έτσι. Ο Αμερικανός πρέσβης λέει ότι οι Τούρκοι έβλεπαν τα αεροπλάνα να έρχονται. Τι σημαίνει αυτό, ενεργοποίησαν τους S-400? Διότι μόνο οι S-400 από το πολεμικό υλικό που έχει η Τουρκία μπορούσε να δει τα F-35 και τα F-15.
0: Δεν βάλαμε τυχαία την ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Μανώλης Κωστίδης στην ανάλυση του στην Καθημερινή της Κυριακής αποδίδει κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον τις κινήσεις της Άγκυρας με τα θαλάσσια πάρκα, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, κατά ένα ποσοστό τις αποδίδει και στον εκνευρισμό που υπάρχει στην Τουρκία ενάντια σε αυτή τη συμμαχία που βλέπει να διαμορφώνεται Ελλάδας-Ισραήλ. Γεια σου Μανώλη, καλή δύναμη εύχομαι και καλή αντοχή για την αρχή της σεζόν. Να είσαι καλά. Μας ακούει ο Μανώλης? Οι ευχές μου έπεσαν στον κενό, να το ξαναπάρουμε. Έλα, τώρα σε ακούω, Μανώλη. Συγγνώμη. Ναι, τώρα σε ακούω. Ναι, μια χαρά.
1: Εγώ ζητώ συγγνώμη, μπορεί να είναι πολύ καλό σήμα και δεν το διορθώνω. Αυτό που. Καλή σεζόν, καλή αρχή να πούμε, αλλά δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Διότι όταν η Τουρκία κηρύσσει θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία παρολίγο να φτάσει σε επίπεδα σύγκρουση με το Ισραήλ και ακούμε και διαβάζουμε από μεγάλα μέσα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης σενάρια πολέμου, αυτό δεν μας αρέσει καθόλου. Μ' ακούτε έτσι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Το λέω αυτό διότι στην εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα ο διευθυντής της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντίρ, αναφέρεται σε αυτά τα σενάρια και λέει πως τα τουρκικά ραντάρ ισχυρίζεται ότι έχουν δυνατότητες εντοπισμού Ισραηλινών F-35. Έτσι ισχυρίζεται.
0: Ναι.
1: Τεχνικά δεν το γνωρίζαμε αυτό. Αν ισχύει, θα το μάθουμε αναλυτικά από στρατιωτικούς αναλυτές. Αλλά λέει τα Ισραηλινά F-35 δεν έχουν την εμβέλεια για να φτάσουν βαθιά μέσα στην Τουρκία και να επιστρέψουν χωρίς ανεφοδιασμό εν πτήση. Ο ανεφοδιασμός εν πτήση ή οι πρόσθετες δεξαμενές καυσίμων θα σημαίνουν άμεση ανίχνευση από ραντάρ υψηλής συχνότητας. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, η οποία πέρασε μια βάση κοντά στα Ιταλικά σύνορα για τα F-35 της. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά είναι μια χώρα που έχει ήδη λάβει προφυλάξεις μυντηρικής τεχνολογίας και το πολύπεδο αμυντικό σύστημα. Βλέπετε και βλέπουμε ότι σχεδόν καθημερινά, όταν αναφέρονται στο Ισραήλ και στη πιθανότητα σύγκρουσης με το Ισραήλ, βάζουν και την Ελλάδα εκεί δίπλα. Θεωρούν ότι στην περίπτωση σύγκρουσης θα υπάρχει εμπλοκή. Και μάλιστα όχι μόνο με την αεροπορία, αλλά και με το ναυτικό. Αναλυτές στην Τουρκία λένε ότι η συμμαχία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία βεβαίως είναι σημαντική, αλλά αν συμβεί ένα γεγονός στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί θα χρειαστεί και οι δυνάμεις του ναυτικού. Κάτι το οποίο η Τουρκία θα μείνει μόνη. Όλα αυτά, η αλήθεια μας ανησυχούν. Σε άμεσο μέλλον, αυτό που περιμένουμε, επειδή είναι και η πρώτη μέρα που συνομιλούμε στο ραδιόφωνο μετά από καιρό, είναι η πόντιση του καλωδίου. Αυτό περιμένουμε στην Άγκυρα. Δηλαδή η ένταξη και της γαλλικής εταιρείας στην πόντιση του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος αλλάζει τα δεδομένα και αυτό θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή στην Τουρκία.
0: Και δεν ξέρω, επειδή είχαμε και την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα στην Τουρκία, εσύ στην αρθρογραφία σου στην Καθημερινή θέτεις το θέμα των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ, ότι είναι κάτι που παρακολουθούν και η ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων δεν είναι άσχετο, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω και για τα επόμενα βήματα. Περιμένουμε ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, επίσης διευκρίνηση για τα θαλάσσια πάρκα, ποια θα είναι τα όρια, τι όρια θα θέσουν, για ποιες δραστηριότητες. Και από εκεί πέρα βεβαίως εκεί υπάρχουν και τα σενάρια να ενταχθεί το ανατολικό ναυτικό, να εμπλακεί κτλ. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα ισχύουν αυτά τα σενάρια, ότι, αλλά βλέποντας, ομολογώ, και τις, δηλαδή είδαμε τις τουρκικές, τα τουρκικά βήματα, αλλά διαπιστώνοντας και τις τουρκικές, τις ελληνικές αντιδράσεις και του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπουμε ότι και στην ελληνική κυβέρνηση διαβάζουν ότι υπάρχει μια κλιμάκωση και στέλνουν προειδοποιητικά μηνύματα προς την Άγκυρα. Mm-hmm. Τα επόμενα βήματα της Άγκυρας θα τα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Το δεύτερο σκέλος που θα ήθελα λιγάκι εκεί την εκτίμησή σου, το ρεπορτάζ σου, το σχόλιο σου, είναι η Ισραηλινή επιδρομή σε αυτή την στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, Μανώλη.
1: Σε απόσταση μόλις 65 χιλιόμετρων από την Τουρκία, σε μια περιοχή που θεωρητικά ελέγχει, δηλαδή είναι υπό τον έλεγχο της Τουρκίας τουλάχιστον αυτό, δεν πετούσαν τα Ισραηλινά μαχητικά, υπήρχε μια άτυπη συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν επισκεφθεί αυτή την αεροπορική βάση που βρίσκεται κοντά στην περιοχή του Ιντλίπ για με στόχο να ιδρύσουν αεροπορική βάση. 24 ώρες μετά την αποχώρησή τους, οι Ισραηλινά μαχητικά, πιθανότατα όπως τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες, 6 F-35 και πάνω από 10, κάποιοι λένε 20 F-15, ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά τους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης και όλες τις εγκαταστάσεις που είχαν απομείνει από την εποχή του Άσαντ, για να στείλουν το μήνυμα ότι σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει οποιοδήποτε βήμα για αεροπορική βάση εντός της Συρίας, ναι, και που πλησιάζει προς το Ισραήλ, τότε το Ισραήλ θα είναι εκεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Ο Αμερικανός πρέσβης προκαλεί εντύπωση στην Άγκυρα ότι στήριξε την Τουρκία. Αυτό μας προκάλεσε εντύπωση. Βέβαια είναι μια δική του πρωτοβουλία, όπως καταλαβαίνουμε. Από εκεί πέρα όμως ας το σημειώσουν.
0: Ναι. Μία μόνο πληροφορία που έρχεται από το Ισραήλ, Μανώλη, τη βάζω εδώ τώρα στη συζήτηση που έχουμε. Εάν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι το Ισραήλ σήκωσε 6 F-35 και 20 ή 22 κατά άλλες πληροφορίες F-15, έτσι, 22, λένε ότι το Ισραήλ δεν στόχευε μόνο τη στρατιωτική βάση, σήκωσε τόση δύναμη για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνέβαινε στον αέρα. Το Ισραήλ κουβάλισε αυτή τη δύναμη στα νότια σύνορα της Τουρκίας, λένε από το Ισραήλ, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνέβαινε εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Θα χρησιμοποιούσε μικρότερη δύναμη μόνο για τις εγκαταστάσεις. Έτσι λένε.
1: Δεν το αποκλείουμε. Ίσως να έδινε ένα μήνυμα στην Άγκυρα.
0: Δείχνει πια σε τι επίπεδο.
1: Βεβαίως. Ναι. Ήθελε προφανώς να στείλει ένα μήνυμα στην Άγκυρα, δηλαδή όταν σηκώνονται 30 μαχητικά τα οποία θα είναι 6-7 και τα F-15, τα F-15 τα διαθέτουν μόνο το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σωματικό γεγονός. Τώρα στην Τουρκία βεβαίως γράφουν και λένε ότι θα σηκώναμε παραλίγο τα F-16, το ίδιο είπε και ο Αμερικανός πρέσβης, τεχνικά τουλάχιστον, για να δώσουμε μια εικόνα. Το F-35, το οποίο θα αποκτήσει σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα και η Ελλάδα, το F-35 μπορεί και εντοπίζει και ουσιαστικά εκτοξεύει τον πύραυλο εναντίον ενός μαχητικού σε εμβέλεια 150 χιλιόμετρων. Επαναλαμβάνω, τα F-35 πάνε σε εμβέλεια 150 χιλιόμετρων και χτυπούν στόχους. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ένα τρίτης γενιάς F-16 που διαθέτει η Τουρκία μπορεί ίσως να μπορέσει να εντοπίσει το F-35 σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Άρα,
0: ναι, είναι
1: νομίζω
0: τεράστιες οι διαφορές. Ναι, ναι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως και τις επόμενες ημέρες τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητάμε όλα αυτά.
1: Λες. Μάλλον.
0: Μάλλον, έτσι όπως...
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή δύναμη, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ.
4: Το προεδρικό διάταγμα δεν έχει αυτή τη στιγμή περιεχόμενο. Περιμένουμε να δοθεί περιεχόμενο ως προς το ποιες περιοχές προστατεύονται και πώς προστατεύονται από την Τουρκία, με αυτό που θα ακολουθήσει, δηλαδή τη γαλάζια πατρίδα η οποία θα νομοθετηθεί. Για την ώρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η κίνηση από πλευράς Τουρκίας είχε μια σπασμωδικότητα. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η Τουρκία έχει πολύ έντονη αυτοπεποίθηση. Και το τρίτο είναι η απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ.
0: Την ίδια στιγμή έχουμε και αναδιάταξη δυνάμεων, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά σε επίπεδο ΝΑΤΟ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή που διατυπώθηκε από το Ιράν εις βάρος αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές χώρες. Ο Χάρης Λιοντάκης, πάμε στην Κρήτη, θα καταλάβετε γιατί. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εδώ ήταν άλλωστε οι Πάτριοτ. Εδώ. Από την Σούδα έφυγαν και πήγαν στην Κάρπαθο τον περασμένο Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και εδώ επέστρεψαν. Επέστρεψαν λοιπόν στην Σούδα, προκειμένου να αναπτυχθούν στο πεδίο βολής εκεί, για να θωρακίσουν όχι μόνο την περιοχή της Σούδας, την Κρήτη ολόκληρη ουσιαστικά, με την εμβέλεια που έχουν. Οι Patriot έχουν τη δυνατότητα, την εμβέλεια των 170 μιλίων, έχουν την δυνατότητα να κλειδώνουν 9 στόχους μαζί. Θα αναπτυχθούν λοιπόν με στόχο την προστασία της ναυτικής βάσης, της αεροπορικής βάσης. Εδώ θυμίζω είναι η 115 πτέρυγα μάχης με τα F-16. Και με το ραντάρ να στοχεύει ανατολικά, με την πυροβολαρχία η οποία είχε αναπτυχθεί. Θυμίζω πριν από 2-3 χρόνια είχαν γίνει και βολές όπου είχε δοθεί και η δυνατότητα σε εμάς να τις παρακολουθήσουμε, βολές Patriot στο πεδίο βολής. Οπότε ήδη τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η εγκατάστασή τους και πάλι στο πεδίο βολής στα Χανιά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη. Ο Χάρης Λιοντάκης ήταν από την Κρήτη για τη μετακίνηση αυτή των Patriot που έχει προκαλέσει και αρκετά σχόλια. Μάλιστα κάποιοι φτάνουν να πούν ότι αυτή η μετακίνηση γίνεται επειδή δήθεν υπήρχαν πιέσεις, επειδή πολλές φορές η Τουρκία είχε θίξει το θέμα. Ο κ. Γιάρα Πετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, πάντως το ξεκαθάρισε.
26: Καμία απολύτως υπόδειξη δεν δέχεται η Ελλάδα για τη διάταξη δυνάμεών της. Η μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα αμυγός επιχειρησιακό ζήτημα. Γίνεται κατόπιν εισηγήσεως από το ΓΕΘΑ, το οποίο υιοθετεί το ΚΙΣΕΑ. Άρα αμυγός επιχειρησιακά αμυντικά ζητήματα είναι προφανές ότι δεν μπορούν να τίθενται στο δημόσιο διάλογο. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της.
0: Αυτά είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σχετικά με τη μετακίνηση των Patriot προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές που διατυπώνουν οι Ιρανοί κατά αμερικανικών βάσεων. Αλλάζουμε θέμα. Ερχόμαστε στη δολοφονία τώρα στη Νέα Σμύρνη. Ένας 48χρονος σκότωσε μια γυναίκα και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο εναντίον του. Αυτοπυροβολήθηκε, έπεσε και αυτός νεκρός. Όλα αυτά στη Νέα Σμύρνη. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια έρευνα, όπως αντιλαμβανόμαστε, σε εξέλιξη. Κυρίως αφορά λεπτομέρειες που θέλουν να συλλέξουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα για τη σχέση που είχε δράστης και θύμα. Με αρκετά κενά, βέβαια, να τονίσουμε, διότι υπάρχουν κάποιες καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντα και από γείτονες της 45χρονης Νέα Σμύρνη που τουλάχιστον πιστοποιούν την παρουσία αυτού του άντρα κάποιες φορές εκεί στην περιοχή, ότι υπήρχε κάποιο είδους σχέση με την 45χρονη. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα πρόσωπα από το περιβάλλον της που αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξή του, και αυτό έχει λίγο δυσκολέψει τις έρευνες που θα επικρατούν και στα κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε να αντιληφθούν το πόσο καιρό ενδεχομένως είχαν επαφθεί αυτά τα δύο άτομα και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που ενδεχομένως όπλησαν τον δράστη, ο οποίος θα τονίσουμε ότι έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας να έχει ουσιαστικά στήσει καρτέρ. Ήταν για αρκετή ώρα και στο αυτοκίνητό του. Γνώριζε, φαίνεται, το πρόγραμμά της. Περίμενε να βγει από το ισόγειο διαμέρισμα που έμενε με την 16χρονη κόρη της. Και τότε υπήρξε αυτό το περιστατικό με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής.
0: Βλέπω κάποιες φωτογραφίες που απεικονίζεται αυτός ο άνθρωπος σε παρελθόντα χρόνο, βέβαια, με όπλα, με τέτοια πράγματα.
7: Έχει μια φωτογραφία στα social media όπου ουσιαστικά ποζάρει κρατώντας ένα όπλο. Είναι και αυτό ένα μέρος. Να τονίσουμε, βέβαια, ότι έχει και ένα παρελθόν στην Αλβανία. Τουλάχιστον μια δεκαετία πίσω υπάρχει ένα περιστατικό, μια απόπειρα βιασμού και παρακολούθηση της πρώην συζύγου του. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε διευκρινίσει αν ήταν σύζυγός του τότε και ποια ήταν η ποινική πορεία αυτής της υπόθεσης, ή αν ήταν μια γυναίκα με την οποία είχε χωρίσει και ακολούθησε όλο αυτό. Όπως και να έχει, υπήρχαν κάποια δείγματα γραφής με αυτή την υπόθεση και υπάρχει αυτή η πληροφορία που αξιοποιούν οι αστυνομικοί που διεξάγουν την έρευνα. Δυστυχώς όμως μιλάμε για μία ακόμα γυναικοκτονία που καταγράφεται.
0: Είναι έτσι, είναι έτσι. Ο κύριος, μείνε μαζί μας, Γιώργο, αν θέλεις, γιατί έχουμε δύο-τρεις ακόμη ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ο κύριος Χιρδάρης. Ο κύριος Χιρδάρης είναι ποινικολόγος για αυτή την υπόθεση, για τις γυναικοκτονίες που μίλησε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ήταν στο Μέγκα.
8: Δυστυχώς οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται. Ναι. Και όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά υπάρχει και μια αύξηση, θα έλεγα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά τις αυστηροποιήσεις των πυρών. Θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά κάτι να γίνει από την πηγή του προβλήματος. Δηλαδή, χρειάζεται το σχολείο, η κοινωνία, το κράτος να φροντίσει ώστε να μην γίνονται αυτά τα πράγματα και να μην βρισκόμαστε στο κατασταλτικό επίπεδο.
0: Και για το σκέλος αυτό που αφορά την έρευνα ή τις πληροφορίες για την εμπλοκή του δράστη και αυτόχειρα στη συνέχεια σε μια ποινική υπόθεση στην Αλβανία, μίλησε ο κύριος Ρήγας, είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ.
9: Για αυτό που έχουν γίνει, όντως υπάρχουν κατηγορίες. Μετά την επικοινωνία των ελληνικών με των αλβανικών αρχών, υπάρχει επικοινωνία ότι έχει κατηγορηθεί για βιασμό τη συζύγου του. Και πέρα όμως έχει κατηγορηθεί και για στόκινγκ, αυτό που λέτε, για παρενοχλητική παρακολούθηση.
0: Επιστρέφουμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί τώρα οι χαρακτηρισμοί πρωτοφανές ή εξωφρενικό σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς δρόμους, νομίζω ότι έχουν εκλείψει. Γιατί πλέον τα βλέπουμε όλα στην καθημερινότητά μας και δυστυχώς δεν μας προκαλεί τίποτα εντύπωση. Δηλαδή έχουμε δει τα πάντα, το πόσο οδηγούν κάποιοι, τέλος πάντων, το τι κάνουν, το πόσο σε κίνδυνο βάζουν και τη ζωή τους και τους άλλους. Γι' αυτό το λέω, αναφερόμενος σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί από έναν τύπο που είναι Αθηνών Κορίνθου.
7: Αθηνών Κορίνθου, στην Κακιά Σκάλα.
0: Στην Κακιά Σκάλα, και τι έχει κάνει αυτός, Γιώργο?
7: Ανοιχτές οι πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού, στη διαπασόνη μουσική, μέσα στο τούνελ. Ουσιαστικά έχουμε δει διαφορετικών ειδών ανευθυνότητα στους δρόμους.
0: Ναι, ναι, αυτό.
7: Αυτό τώρα, αυτού του τύπου η επίδειξη, αυτού του τύπου δεν
0: μπορεί να το λες, γιατί μιλάς για επίδειξη, γιατί μιλάς για φιγούρα. Δηλαδή.
7: Να τονίσουμε, βέβαια, ένα βίντεο το οποίο είχε αποτυπωθεί μέσα στον Ιούλιο, πήρε ένα μεγάλο διάστημα. Όμως κατάφεραν με αυτό το βίντεο οι αρχές να ταυτοποιήσουν τον οδηγό 21 ετών, να σχηματιστεί μια δικογραφία. Δεν έχουμε σύλληψη, έχει πέρθει το αυτόφορο, το έχει παρέλθει.
0: Αυτός τώρα είναι μέσα στο τούνελ. Τώρα θα το έχει δει, φαντάζομαι, ο κόσμος. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτό το βίντεο. Είναι μέσα στο τούνελ, έχει ανοίξει τις πόρτες.
7: Με αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά.
0: Τέντα η μουσική.
7: Τέντα η μουσική, ακριβώς.
0: Εν κινήσει. Τις πόρτες, δηλαδή.
7: Πάρα πολύ επικίνδυνο το αντιλαμβανόμαστε, και γι' αυτό και είναι και η κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία επιτρέπει και στην τροχιά ενδεχομένως να εντάσσει αυτού του τύπου, γιατί κάθε φορά δεν ξέρεις ότι θα συναντήσεις τον δρόμο. Αυτή λοιπόν η κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης εντάσσει όλα αυτά μέσα για να μπορεί ουσιαστικά να τρέξει και μία έρευνα. Να τονίσουμε, βέβαια, ότι υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό μια ειδική ομάδα, η ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω, γιατί είναι η δεύτερη υπόθεση μέσα σε λίγες ημέρες μετά το βιτιοφόρο και την επικίνδυνη προσπέραση που είχαμε δει στη λίμνη Πλαστήρα, όπου ήρθε, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και δηλαδή από θαύμα σώθηκε ένας μοτοσυκλετιστής. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που μέσα από ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βλέπουμε ότι ο υπαίτιος οδηγός εντοπίζεται και έχει και επιπτώσεις.
7: Ακριβώς, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Μπαίνουν και ξεψαχνίζουν
7: τα social media κυρίως. Ακριβώς, αν επίσης έχει σταλεί ένα βίντεο, μπορούν μέσα από αυτό να ταυτοποιήσουν
0: με κόντρες, με διάφορες
7: τέτοιες παράνομες. Έχει αποδώσει καρπούς, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές συλλήψεις, τουλάχιστον μέσα στο τελευταίο χρόνο που υπάρχει η δραστηριότητα αυτής της υπηρεσίας της ειδικής. Το λέμε για όσους επιχειρούν όλα αυτά, ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα τους εντοπίζουν. Ναι. Δεν αλλάζει βέβαια κάτι όσον αφορά τη συχνότητα που συναντάμε όλα αυτά τα συμβάντα, αλλά όπως και να έχει, υπάρχει μια προσπάθεια περιορισμού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, και επειδή αναφερθήκαμε τώρα σε επικίνδυνη οδήγηση και το τι συναντάμε καθημερινά στους δρόμους, είχαμε ακόμη ένα ατύχημα με πατίνι χθες το απόγευμα στην Κυψέλη και μάλιστα έχει τραυματιστεί ένας 15χρονος, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά, νοσηλεύεται στο Αγλαία Κυριακού, έχασε τον έλεγχο το παιδί του πατινιού, προσέξουσε στο πεζοδρόμιο και πέφτοντας χτύπησε. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ιδιαίτερα σοβαρή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής. Διερευνά τις ακριβείς συνθήκες η αστυνομία. Ευχόμαστε, εννοείται, να πάνε όλα καλά, να χαίσει ο τέλος. Και στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα, την ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, γιατί έχουμε μια υπόθεση που έχει τα χαρακτηριστικά θρίλερ, νομίζω. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το Σύριο. Καλό μεσημέρι από την πύλη που εδώ βρίσκεται το ιστιοφόρο, από το οποίο φαίνεται να έχει πέσει ένας 66χρονος άνδρας. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάστασης για τον 66χρονο λοιπόν επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, εδώ λοιπόν και 6 μέρες. Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τις Σιρακούσες προς την Πύλο. Μαζί του να πούμε ότι ταξίδευε και η σύζυγός του, 64χρονη σύζυγός του, Κάρμεν, η οποία παρέμεινε για 3 ολόκληρες ημέρες σε ένα κυβέρνητο σκάφος, καθώς η ίδια, ναι μεν, είχε την δυνατότητα, είχε τις γνώσεις, θα λέγαμε, να
0: πλογήσει τέλος πάντων
10: το δίπλωμα επιχείρησης σκάφους αναψυχής, όσο δεν ήταν σε θέση, όταν συνέβη το ατύχημα, δηλαδή όταν ο άνδρας, όπως φέρεται να έχει πει, γλίστρησε και έπεσε ενώ ψάρευε.
0: Αυτό έχει καταθέσει, έχει πει η σύζυγός του, έτσι, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος.
10: Ναι, μόνο η σύζυγός του ήταν εκεί. Και αυτό φαίνεται να έχει πει, ότι γλίστρησε και έπεσε μες στη θάλασσα, ίδια πανικοβλήθηκε και δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, με αποτέλεσμα να μείνει, να βλέπει τον σύζυγό της να μένει πίσω, το σκάφος να απομακρύνεται και ίδια να παραμένει στο ακυβέρνητο σκάφος για 3 ημέρες, αφού δεν είχε σχήμα να ειδοποιήσει. 3 ημέρες λοιπόν
0: μετά. Ούτε κινητό, ούτε κάποιο δορυφορικό τηλέφωνο, ούτε ασύρματο.
10: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
10: Τίποτα. 3 μέρες λοιπόν μετά καταφέρνει και ειδοποιεί. Υπάρχει μια με πολύ μεγάλη πραγματικά επιχείρηση που γίνεται για να ειδοποιηθεί.
0: Ξέρεις πώς ειδοποίησε, αφού δεν είχε κάποιο μέσο?
10: Όχι, ειδοποίησε όταν βρήκε σήμα στο κινητό της. Πήρε κάποιο συγγενικό πρόσωπο και έτσι ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός για να την εντοπίσουν. Δηλαδή να καταφέρουν να φτάσουν εκεί.
0: Επί 3 μέρες όμως λέει ότι δεν είχα σήμα στο κινητό.
10: Αυτό φαίνεται να έχει πει. Βρίσκεται εδώ στην Πύλο μαζί με τα παιδιά. Ήταν στο σκάφος μέχρι πριν 2 ημέρες. Τώρα έχει μεταβεί σε κάποιο ξενοδοχείο και διαμένει. Οι πληροφορίες μας λοιπόν λένε ότι βρίσκεται ακόμη στην περιοχή. Η έρευνα συνεχίζεται και να πω ότι κατάφερε και την προσέγγισε πρώτος με ιδιωτικό σκάφος, με το δικό του σκάφος, ο πρόεδρος μάλιστα τον

0: ενδεχομένως.
1: Μάλιστα.
0: Ακολουθείτε μια άλλη διαδικασία, ναι, μέχρι να δοθούν οι καταθέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι. Ότι... αντιλαμβάνομαι. Οπότε θα έρθουν ώρα την ώρα, θα έρχονται και νέες πληροφορίες στην επιφάνεια.
0: Ακριβώς, αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς, αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου. Να δούμε τι θα δείξει αυτή η υπόθεση και η ανάκριση που γίνεται. Υπάρχουν ερωτήματα, αντιλαμβάνεστε τώρα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Εορτασμοί για τα 35 χρόνια ανεξαρτησίας στην Ουκρανία. Στο Κίεβο η Συμμαχία των Προθήμων. Στο Κίεβο για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό και ο Βρετανός Πρωθυπουργός με νέες δεσμεύσεις για στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας. Νέα ένταση στην Κύπρο για τον σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχόμενων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Σήμερα, ανήμερα της ημέρας ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, βρίσκονται στο Κίεβο Ευρωπαίοι ηγέτες για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων. Βασικό τους θέμα, η ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και η στήριξη της χώρας στον ενεργειακό τομέα εν ώψη του χειμώνα. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κόνστα. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Το ποσό αποτελεί μέρος του συνολικού ευρωπαϊκού δανείου στήριξης προς την Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, που επίσης βρίσκεται στο Κίεβο, κάλεσε γερμανικές πόλεις και δήμους να ενισχύσουν τη βοήθειά τους προς τη χώρα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, ζήτησε να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι θα έχει νέα επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα προσβλέπει και στη μεσολάβηση χωρών όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. Στο Κίεβο βρίσκεται όμως και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα, όπου εξακολουθεί να κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα με συνέπειες τις χώρες που θα συνταχθούν με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικός Σκοτ Πέσετ αναμένεται να παρουσιάσει τα νέα μέτρα κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο μάλιστα για τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχουν εξαπολύσει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον αντιπάλου τους. Η Ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η νέα Αμερικανική εκστρατεία αποτελεί ένδειξη αποτυχίας της Ουάσιγκτον να πετύχει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Επιστροφή στο Φάλιρο από τη Βόνη με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο για να δούμε τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
4: Καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί είναι και εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τις ελληνικές ομάδες.
1: Καλή και επιτυχημένη εβδομάδα.
4: Επιτυχημένη, πολύ σωστά τα λες. Για την ώρα είχαμε πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Super League. Χθες ο Όφη νίξε τον Βόλο με 2-0. Πάω Κλεβάδια 4-0 και Πανετολικός Αστέρας 3-1. Ήταν οι τρεις αναμετρήσεις οι χθεσινές που ολοκλήρωσαν το κουτσουρεμένο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Δεν έγινε το Παναθηναϊκός και Φυσιά, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε,
1: ευρωπαϊκών
4: εποχών, ακριβώς, έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε και δεν έπαιξε λόγω της ρεβάνσης με τις Χράντες Κράλοβε. Σήμερα έχουμε στις 5.30 για το κύπελο Ελλάδος Superbet Ελλάς Σύρου Μαρκό. Για να κλείσουν όλες οι ομάδες που θα συνεχίσουν στο θεσμό και αύριο στις 7 είναι η κλήρωση. Στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είναι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλικό αγώνα προετοιμασίας με την Κύπρο. Και έγινε γνωστή και αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Super Cup, EuroLeague Super Cup στις 18 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι. Όπως και στον ημιτελικό της Ευρωλίγκας, έτσι και στο Super Cup θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα

0: παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Άσπαν Παναγωπούλου. Και αν είχατε ένα λόγο να συνεχίσετε εδώ στον Sky, τώρα έχετε 100 λόγους, γιατί επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς, σε πολύ λίγα λεπτά εδώ και πάλι μαζί σας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να πούμε.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια και επισήμανε εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από 1η Σεπτεμβρίου ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόνισε πως προτεραιότητα θα δοθεί στη μεσαία τάξη, στους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Πρόσθεσε πως μία ακόμα προτεραιότητα είναι η οικογένεια και γενικότερα οι ευάλωτοι συνάνθρωποι μας που χρειάζονται στήριξη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επισήμανε πως τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν στην πραγματικότητα μια επιδίωξη, αλλά το μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση ότι έχουμε οποιαδήποτε επαναχώρηση από τις βασικές εθνικές μας θέσεις και ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες μας, ξεκαθάρισε ο κ. Γεραπετρίτης. Δύο νέες πυρκαγιές ξέσπασαν μετά τις 2 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας και σε δασική έκταση στη θέση Βαγγελίστρα Μαραθώ Καμπουστισάμου. Και για τις 2 κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, ενώ στη Σάμου επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβενά. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Σε κρίσιμη κατάσταση, στη μονάδα εντατικής του Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 15χρονος, ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι χθες το απόγευμα στην Κυψέλη. Ο 15χρονος έχασε τον έλεγχο, το πατίνι προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο ενήλικος να τραυματιστεί σοβαρά. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, όπου υπευλήθη σε χειρουργείο χθες το βράδυ, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, κατά την οποία θα ανακοινώσει τα μέτρα στο πλαίσιο του οικονομικού πολέμου που έχει προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Ο Μπέσεντ αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Χθες, σε άρθρο γνώμης στους Financial Times, ανέφερε «Με την Αυγή ξεκινά μια οικονομική D-Day», η μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει οργανωθεί ποτέ εναντίον ενός αντιπάλου. Το Ιράν προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ. Με πλήγματα απείλησε ευθέως σήμερα το Ιράν τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι σε ομιλία του για τους εορτασμούς της ημέρας της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση. Ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι μεταξύ των ξένων ηγετών και επισήμων που έφτασαν στο Κίεβο για τις εκδηλώσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του αναχέτησαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες 351 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Σιτίας μετά από σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, 2 ανήλικοι αλλοδαποί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν επίσης ανήλικο αλλοδαπό. Άμεσα συνελήφθησαν οι δύο δράστες και οι τρεις και οι δαιμόνες τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι με 6-2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά ήθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά τώρα στη χώρα ο καιρός γενικά ήθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια περιοδικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς.

0: παρακαλώ, μην πεις το γυρίσετε. Όχι.
1: Εγώ δεν θα πω τίποτα τέτοιο. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω τα τελευταία 13 χρόνια.
0: Γεια σας. Όχι, δεν θα το πεις.
1: Λυπάμαι. Λυπάμαι. Καλοκαιράκι δεν λυπάμαι, αλλά ο χειμώνας είναι κοντά. Το φθινόπωρο πιο κοντά, ο χειμώνας είναι κοντά. Καλό χειμώνα.
0: Νομίζω ονειρεύεσαι αυτή τη στιγμή όλο το χρόνο.
1: Παιδάκι μου, δεν θέλω άλλο καλοκαίρι. Endless summer και μην πω τι, πώς το θέλω να το πω, και αηδίες.
0: Εγώ αντιθέτως θα σου πω ότι το καλό χειμώνα θα πω φέτος 1η Δεκέμβρη.
1: Καλά, δε.
0: Μέχρι τότε, κατά καλό καιρό,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα ζούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα ξεκινάνε οι ζέστες, όπως ακούσατε.
1: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ και τα λοιπά.
0: Μακαλιαρίστηκα, τα έχουμε.
1: Πολύ μπακαλιάρος.
0: Έχουμε κάνει αυτούς τους μπακαλιάρους και πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα ξεκινούν οι ζέστες. Όλο το καλοκαίρι ήταν τέλεια θερμοκρασιακά. Από μποφόρ και ανέμους θα τα πούμε. Η αλήθεια είναι ότι το παράκανε.
1: Έχω ενστάσει από τον νομικό κόσμο ήδη.
0: Δηλαδή,
1: μου λέει ένα αγοράκι μου, εσύ ζήλεις σε άλλη χώρα, σε λάθος χώρα. Άλλαξε διαβατήριο, μου λέει. Γιάννη μου, πού να στα λέω. Ο νομικός κόσμος, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Άμα το λέει ο νομικός κόσμος, κάτι ξέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θέλω να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν. Νωρίς-νωρίς, έτσι όπως μας αρέσει, για να μπαίνουμε πιο σιγά και σταδιακά σε ρυθμούς. Εδώ θα είμαστε παρέα και ξεκινάμε με το καινούριο σήμα της εκπομπής. Ολοκένουργιο σήμα της εκπομπής από τα χεράκια του Νίκου Χατζιωαννίδη,
1: ναι,
0: που 2-3 φράσεις του λέμε τι έχουμε σε αυτό το μυαλό που... Τέλος πάντων, γίνεται ο χαμός.
1: Πιο φρέσκο από ποτέ. Δημιουργήθηκε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες.
0: Και βγάζει κέντημα.

0: ακόμα.
1: Πιο παρανοϊκό σήμα είναι αυτή η 13η σεζόν αυτής της εκπομπής.
2: Το καλύτερο.
1: Πιο παρανοϊκό. 13η σεζόν, ναι. Δεν είχαμε ποτέ.
2: Το καλύτερο, ναι, από τα καλύτερα.
1: Το πιο παρανοϊκό.
2: Το πιο καλύτερότερο.
1: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει σήμερα, έχουμε καινούργιες στήλες στην εκπομπή. Γενικώς είναι ολόφρεσκα τα πάντα. Πριν όμως, όπως καταλαβαίνετε, προέχει επικαιρότητα.
2: Πάντα.
1: Έχουμε φωτιά στο Μαραθώκαμπο Σάμου.
2: Ναι.
1: Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα και είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου και τον ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Παπαθεοφάνους. Δεν ξεκίνησε καλά η πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Δήμαρχε, γεια σας.
3: Γεια σας. Εύχομαι να είναι το τελευταίο.
1: Μακάρι. Πώς πάει?
3: Είναι σε δύσβατη περιοχή πάνω στο Κέρκι, στα μισά του Κέρκι περίπου. Είμαι εδώ στο πεδίο.
1: Mm-hmm.
3: Έχουν έρθει πυροσβεστικοί, αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει πυροσβεστικό τμήμα. Και είναι ένα ελικόπτερο το οποίο πιστεύω σε λίγο καιρό, σε πολλή ώρα θα την κατασβήσει.
1: Είναι στη θέση Βαγγελίστρα, αν δεν κάνουμε λάθος.
3: Είναι κοντά στη Βαγγελίστρα. Δεν είναι προς όπως βλέπεις τη Βαγγελίστρα από κάτω, mm-hmm. δεξιότερα, εκεί που δεν υπάρχει συστάδα. Δάσους,
1: mm-hmm.
3: οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι σε λίγη ώρα θα το έχουν τελειώσει.
1: Μακάρι, Δήμαρχε, και θα έχουμε νεότερα και από εσάς.
2: Ισχυρούς ανέμους έχει στην περιοχή?
3: Δεν έχει, ευτυχώς αυτή τη στιγμή είναι άπνοια.
2: Καλό. Ωραία. Αυτό. Καλό αυτό για να σβήσει γρήγορα.
1: Καλή συνέχεια, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλές
3: εκπομπές. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.

0: το λέω εδώ ενώπιον ολόκληρης της ομαδάρας, γιατί με τους περισσότερους από αυτή την ομάδα συμπορευόμαστε και αυτά τα 13 χρόνια, γιατί είναι η 13η χρονιά των παιδιών της αλλαγής. Τα παιδιά έγιναν 13, είμαστε στην εφηβεία τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε κυριολεκτικά.
1: Ζητάνε χαρτζηλίκι, θέλουν κινητό και τέτοια.
0: Όλοι, όλοι. Καλά, κινητό έχουν ήδη.
1: Ναι, αυτό είναι στα 13. Έχουν ξεκινήσει τα Smashy Pass.
0: Τα Smashy Pass επίσης είναι παλιά πια.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, είναι παλιά. Είναι τώρα οι 13χρονοι λένε άλλα. Τέλος πάντων, εμείς οι νέοι θα τα διαχειριστούμε όλα αυτά και αυτή τη χρονιά, αλλά έχω να πω κάτι τώρα.
1: Ναι, τι.
0: Λίγες μέρες λείψαμε, Γιάννη.
1: Για, ναι. Και πιάσαμε ένα λαβράκι.
0: Είναι ο κλασικός ο Έλληνας που λέει ότι οι ταβέρνες είναι γεμάτες.
1: Όλα τα νησιά, ρε παιδί μου, έχουν πλημμυρίσει από κόσμο.
2: Ένα σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε.
3: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια. Πού την είδαμε την ακρίβεια. Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
2: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
3: Αρκετά.
1: Ο κλασικός, ο Έλληνας.
0: Να σου πω.
1: Όλα γεμάτα είναι. Τι θες μου να κάνει.
0: Ή είναι πάρα πολλοί νεοδημοκράτες. Ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι, 40 ψήφισαν.
0: Ή πέφτουμε εμείς πάνω στους νεοδημοκράτες. Μόνιμα. Γιατί θέλω να σας πω ότι το πρωί πήγαμε κουβά.
1: Όπα. Τι κουβά.
0: Στην εκπομπή Live View, η οποία είναι απολύτως ανανεωμένη.
1: Καλή αρχή,
0: δηλαδή,
1: να πούμε, έτσι.
0: Και σε εσάς καλή αρχή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή αρχή σε όλους.
0: Γενικώς εμείς εδώ στον Sky πιάνουμε το νήμα πάντα από πολύ νωρίς, όπως και εσείς φυσικά. Λοιπόν, λέγαμε ότι ρε παιδί μου να βάλουμε καινούργια πράγματα στην εκπομπή. Γενικώς γινόμαστε φοβερά γρήγοροι, διαδραστικοί. Θα τα δείτε, TikTokers, όλα αυτά μαζί. Και λέμε να βάλουμε και ένα poll.
1: Το έχετε βαρύνει το πράγμα.
0: Λοιπόν. Το ερώτημα δηλαδή της ημέρας.
1: Ναι.
0: Ένα πόλο που θα ψηφίζει ο κόσμος live. Με QR code που μπαίνει στην οθόνη, μπαίνει μέσα, ψηφίζεις.
1: Τίμιο.
0: Είπαμε λοιπόν να βάλουμε μια ερώτηση, η οποία ρε παιδί μου ήταν σαν να κλέβει σε εκκλησία. Δηλαδή περίπου το είχαμε προβλέψει το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Ποιο, μάλλον, τι περιμένετε να ακούσετε από την κυβέρνηση, αν περιμένετε να ακούσετε λύσεις ή υποσχέσεις και αν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ που έρχονται, επικίνδυνε, θα λύσουν τα προβλήματα της καθημερινότητάς, θα τη βελτιώσουν. Ωραία. Η πλειοψηφία είπε ότι ναι, θα βελτιωθεί η καθημερινότητά μας από τα μέτρα.
1: Ωραία, και τι πρόβλημα υπάρχει δηλαδή.
0: Άρα, αφενός η πρόβλεψη μας πήγε κουβά, δεν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αφετέρου, έτσι μόνο μπορώ να το διαβάσω, αλλιώς δεν ξέρω πώς θα το διαβάσω, τι να σας πω. Αλλιώς υπάρχει τεράστια προσδοκία, άρα και μεγάλο βάρος στις πλάτες της κυβέρνησης για τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινωθούν.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Πόσο στο 49% που λέει ναι, θα βελτιωθεί η καθημερινότητα.
1: Ότι θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Να μην ξεκινήσουν αισιόδοξα δηλαδή τη χρονιά.
0: Okay.
1: Είναι ακόμα σε καλοκαιρινή διάθεση ο κόσμος. Ναι. Μπαίνει πρώτη μέρα και λέει ναι, ρε φίλε, ας περιμένω κάτι.
0: Όλα
1: μπορεί
0: αυτά,
1: η κυβέρνηση να δώσει.
0: Πάντως για την ακρίβεια που λέμε, οι Έλληνες τα βλέπουν στα ATM.
1: Α. Τώρα είπε σε ATM.
0: Τι.
1: Άκου, τι θυμήθηκα.
4: Ανάληψη.
5: Στο ATM της τράπεζα τι κάνεις.
6: Βγάζω λεφτά.
5: Πιο πολιτισμένα.
6: Μετρητά.
5: Πιο πολιτισμένα.
6: Μετρητά.
5: Πιο πολιτισμένα. Του βγάζω λεφτά, Πώς είναι πιο πολιτισμένα.
6: Τι πιο πολιτισμένα βγάζω λεφτά.
5: Όχι κατάδεις. Όχι κατάδεις.
6: Ναι, εντάξει, κάτσε το σκέφτομαι. Ανάληψη.
4: Πέρα από σ' αγαπώ, ποιες άλλες ερωτικές εκφράσεις λέμε στον στην σύντροφό μας. Τι λέμε. Σε.
5: Σε γουστάρω.
4: Ναι.
0: Και ναι, παιδιά, ζουν ανάμεσά μας.
1: Αυτοί που θεωρούν ότι κάποιοι θέλουν πραγματικά, ότι κάποιοι θέλουν να μάθουν τι κάνουμε στη ζωή μας όλοι.
0: Αυτοί που έλεγαν για τα εμβόλια, τα τσιπάκια και όλα αυτά, τα ωραία.
1: Οι ίδιοι είναι. Βλέπουν παντού τσιπάκια.
7: Πήρα τη νέα ταυτότητα. Μέσα έχει τσιπάκι, παιδιά. Θα πάθετε σοκ. Πήρα τις γραμμές, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τη γραμμή αυτή, τη γραμμή. Να το τσιπάκι, το βλέπετε. Θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή που είσαι, τι κάνεις, εκτός και την αφήσεις σπίτι. To you right now, that's all I wanna
1: do. Εδώ είμαστε λοιπόν και μέχρι τις 5 skyradio.gr. Μπαίνετε στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Το γράφετε το σχόλιο και το διαβάζουμε. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά. Δεκάδες μηνύματα ήδη υποδοχής. Και έχετε να πείτε πολλά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και εν όψη ΔΕΘ, εδώ τα πούμε όλα. Θα κάνουμε κουβεντάκι ωραίο. Είμαι Έλληνα Σαμαραδέλη, το καλό μας το κορίτσι μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Εδώ είναι το κορίτσι αυτό. Και η Ελένη Μπουλιέρη, φυσικά, όχι μόνο 13 χρόνια Ελένη Μπουλιέρη, άστορη Ελένη, συμπληρώνει πολλά πολλά πολλά χρόνια, αν και είναι πολύ μικρή μαμά, μανούλα, εδώ είναι μαζί μας. Αυτό το παλικάρι, γιατί είναι πρώτη μέρα εδώ μαζί μας?
0: Παναγιώτης Παπακαλούση είναι για την καλή τη χρονιά, οπότε αν κάτι δεν πάει καλά, ξέρεις ποιο θα κυνηγήσουμε.
1: Πού βλέπεις καλή χρονιά από τον Παπακαλούση?
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω κάτι άλλο.
1: Να μου πεις.
0: Το οποίο, καταρχάς θα ακούσετε, έχουμε πάθει εθισμό με ghost sounds που έχουν, είναι προϊόν AI από ό,τι καταλαβαίνω, τα τραγούδια τα οποία έχουν γίνει φοβερές διασκευές και πραγματικά μας ταξιδεύουν, γιατί παρότι ο Κολοκυθάς ξεκίνησε μετά, ούτε να το πω δεν μπορώ, να ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή καλοκαίρι θα είναι όλο το χρόνο.
1: Έχω κύμα συμπαράστασης από τους καλούς φίλους ακροατές των παιδιών της αλλαγής, ναι. Πρώτον, Ghost Sounds παίξαμε πριν από λίγες εβδομάδες όταν βγήκαν και καλά οι Ghost Sounds και ξαφνικά όλοι μάθατε τους Ghost Sounds. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο και πάρτον τον Αύγουστο. Δηλαδή έλεος, δηλαδή. Το θέλατε! Να ξεκινήσουμε έτσι. Ήταν στο τέρια σου, μου χρωστάτε έναν Αύγουστο. Το πρωί που ξεκινήσανε. Τι μου χρωστάς έναν Αύγουστο?
0: Όταν ρώτησα τον Χρήστο, του λέω, εσύ δεν θα ήθελε το πρωί με το που μπήκαν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ήταν και ο οικονόμου με τον πιταρά.
1: Φυσικά.
0: Πίσω, μιλάμε σε δαιμονιώδη κατάσταση αίθουσα σύνταξη.
1: Τα είδα και τα παλικάρια αυτά.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Και λέω στον Χρήστο, μήπως θα ήθελε τώρα άλλε δύο εβδομαδούλε. Και μου λέει, δύο μήνες.
1: Για μήνες, ναι.
0: Ναι. Και έπαιξαν κιόλας βίντεο στον αρχισυντάκτης τότε, όταν ήταν μικρά παιδιά.
1: Το είδα,
0: πριν 13 χρόνια και οι ατέριαστοι παιδιά έκαναν την πρεμιέρα τους τηλεοπτικά στο Sky.
1: Το είδα και αυτό το βίντεο, όντως Σεπτέμβρης ήταν.
0: Παιδιά!
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για καμάρια τώρα, καμαρούσκια.
1: Ναι, παιδάκι μου, αμάν κάναμε κι αυτούς, αμάν.
0: Λοιπόν, τώρα για να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι μας περιμένει. Γιατί αυτή η χρονιά, παιδιά, δεν είναι για χαλαρότητα, καμία χαλαρότητα.
1: Καμία.
0: Αυτή τη χρονιά θα πάμε τρέχοντας.
1: Έχουμε εκλογές αυτή τη χρονιά.
0: Λοιπόν,
1: έχει, δηλαδή.
0: Σήμερα έγινε το πρώτο υπουργικό μετά τις καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών.
1: Σχεδόν συγκινητικό.
0: Ναι, για να δώσουν και το στίγμα, να δώσει ο Πρωθυπουργός το στίγμα της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, αλλά και την προοπτική του 9 μήνου μέχρι τις εκλογές του 27. Δύο καθαρά μηνύματα. Ένα για την οικονομία, ένα για την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, έτσι για να τα κάνουμε ένα ωραίο πλαισιάκι, το χρονοδιάγραμμα είχε ορίζοντα το 2030. Έκανε ειδική αναφορά στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου. Και από την άλλη, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη απαντώντας σε όλα αυτά που ακούγονται, διαραίονται από την πλευρά της γειτονικής μας χώρας το τελευταίο διάστημα. Προσπαθεί έτσι τεχνητά, γνωστή μέθοδος, να δημιουργήσει μία κρίση και ένταση. Είπε, οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή.
1: Εντάξει, είναι καθαρό μήνυμα προφανώς, αλλά είναι και η φάση αυτή όπου περιμένουμε την Τουρκία να κλιμακώσει γενικώς εν ώψη και της ψήφισης αυτού του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα που η Τουρκία θα ψηφίσει το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα και μετά λένε οι περισσότεροι ότι μετά θα έχει και ένα χαρτί, θα μας κουνάει στο Αιγαίο και θα λέει: εγώ έχω ψηφίσει νόμο. Δικό του νόμο. Αυτοί δεν το έχουν ψηφίσει. Αυτοί τον πιστεύουν, όχι εμείς προφανώς, αλλά θα το κάνουν αυτό. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το διάστημα εμείς θα έχουμε προεκλογική περίοδο εδώ πέρα. Δηλαδή θα είμαστε εκλογές. Δεν ασχολούμαστε 100% που λένε κάποιοι λαϊκά μόνο με τα τουρκικά.
0: Όχι, και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί και ούτε προτίθεται αυτή η κυβέρνηση να βγάλει μπροστά τα εθνικά ζητήματα εν ώψη των εκλογών. Θέλω να πω να χρησιμοποιηθούν πολιτικά εν ώψη των εκλογών. Πάντως, αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το πρωί το συζητούσαμε και με τον expert του θέματος, τον Μανώλη Κωστίδη, είναι ότι από εκεί που δεν μπορούσαν οι Τούρκοι ακριβώς να το πούν, να το παραδεχτούν δημόσια, ότι η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα στα εξοπλιστικά της, τώρα πια αρχίζουν και το λένε. Καταλαβαίνουν ότι τα εξοπλιστικά της Τουρκίας, με τα εξοπλιστικά της Τουρκίας υπάρχει θέμα. Τα F-16 της είναι πάρα πολύ παλιά. Σε αντίθεση με το Ισραήλ αλλά και την Ελλάδα που του χρόνου παίρνει τα F-35, έρχεται και η νέα φρεγάτα, η Μπελαρά, σε λίγο. Άρα μπορεί να παρίσταναν τότε ότι δεν γίνεται και τίποτα. Να όμως που δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και είναι μεγάλο πρόβλημα για την Τουρκία.
1: Μόνο που σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Δηλαδή σε όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο ετοιμάζει η Τουρκία πρέπει να κάνει κάτι και η Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να αντιδράσει στο Αιγαίο, πρέπει να κάνει μια σύλληψη ενός Τούρκου ψαρά ο οποίος παραβιάζει καθημερινά, το έχουμε καταγράψει στο ρεπορτάζ αυτό.
0: Για να είναι πιο ηχηρό το μήνυμα.
1: Πόσα χρόνια,
0: το
1: ναι.
0: Το σήμα.
1: Ναι, δεν θα ανοίξει κανένα ρουθούνι. Απλά, άμα κάνεις μια σύλληψη Τούρκου ψαρά, θα ψηλιαστούν και οι υπόλοιποι οι οποίοι έρχονται με τις ευλογίες της τουρκικής κυβέρνησης στο Αιγαίο και αλωνίζουν. Και οι δικοί μας ψαράδες κάθονται στα νησιά και λένε οι Τούρκοι έχουν βγει παγανιά. Και θα στείλει το μήνυμα. Παιδιά, απέναντι σοβαρεύτηκαν. Απέναντι το λιμενικό κάνει συλλήψεις. Άρα, εμείς δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να βουλοδέρνουμε στο Αιγαίο, επειδή μας το λέει η κυβέρνησή μας. Πρέπει λίγο να μαζευτούμε. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Και περί αποτροπής το να λέμε. Και μετά σιγά-σιγά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Γιατί μάλλον αλλάζει όλο αυτό. Δεν είναι αυτό το ήρεμο νερό που ξέραμε, τα ήρεμα νερά που ξέραμε. Λίγο αλλάζει από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν, θέλω να στείλουμε τώρα όλη μας την αγάπη, ολόκληρη, πολλά κιλά αγάπη.
1: Να τη στείλουμε,
0: στην
1: πού?
0: Κρήτη, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω.
1: Τι είχε την Κρήτη.
0: Σήμερα το πρωί.
1: Ο σταθμός τι είχε την Κρήτη.
0: Ο Άρης Πορτοσάλτη, ο οποίος πέρασε κάποιες ημέρες διακοπών στο νησί.
1: Πρώτη φορά πήγε
0: στην Ισάρα. Όχι, έχει όμως πολλά χρόνια να πάει.
1: Α,
0: πήγε και ήπιε κερακές, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος.
1: Ναι, σας είδα.
0: Νερωμένες. Εντάξει. Τώρα ο Άρης δεν πίνει τι κελίες καθόλου αλκοόλ.
1: Και αν άρχισε να κυκλοφορήσει κιόλα και τα λοιπά, τα ενερωμένη θα την
0: πίνει. Και πλέον δεν είναι Άρης Πορτοσάλτε, είναι Άρης Πορτοσαλτάκης, παρακαλώ. Και θα θυμηθούμε ένα φίλο μας. Έτσι ξεκινήσαμε εμείς εδώ την κριτική, τέλος πάντων συμπόρευσή μας με τους σύντεκνους. Με Μιχάλη Τζουγανάκη. Το έχεις?
1: Φυσικά.
0: Και ο φίλος ο Νικόλας, ο οποίος ζει στην Κρήτη και περιμένει απεγνωσμένα χειμώνα, Γιάννη συμπαραστέκομαι, λέει. Καλή αρχή.
1: Ναι ρε φίλε, είμαστε πολλοί.
0: Κάτσε να δω πώς είστε τώρα, γιατί τώρα έχω τρελαθεί λίγο να σας πω την αλήθεια.
1: Ο Τεό, χειμώνα forever, λέει. Αν και τον πάμε για καλοκαίρι, να είσαι Μελβούρνη αυτός, εντάξει. Το βλέπει αλλιώς τώρα, αλλά χειμώνα forever. Κι αυτό νομίζω φτάνει.
0: Από Μελβούρνη,
1: Ναι, ο φίλος μας, Μελβούρνη. Είναι μπροστά συν 7 ώρες τώρα. Είναι βραδάκι, μας ακούει.
0: Ο Γιώργος λέει: ο Γιάννης θα είναι πάλι γλυκούλης μας το τέλος χρονιάς. By the way, και για να τον βάλω σε κλίμα, το ξέρετε ότι νομοτελειακά κάποτε θα παίξετε ένα καινούργιο σήμα για τη σεζόν, το οποίο θα είναι και το τελευταίο.
1: Τι εννοεί τη ζωή μας, εννοεί. Ε. Καλά, αυτό δεν το ξέρει ποτέ, ρε Γιώργο.
0: Γιώργο, να σε πάρουμε στον
1: Γιώργο,
0: άμα,
1: τώρα,
0: Γιώργο.
1: Μιλά σε μένα που. Εννοείται ότι ζούμε κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία. Όπως και οι εκπομπές. Έτσι είναι αυτά, ρε παιδιά. Βγαίνει έξω και σε. Α το τώρα.

0: φίλος μας ο Λεωνάρδος λέει: καλό μεσημέρι, παιδιά. Κρατήστε την εκπομπή ενημερωτική και χαλαρή και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Εμείς, ναι, ισορροπούμε τώρα πάνω σε αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Και όλες τις προεκλογικές περιόδους να κάνουμε σερφ πάνω στην επικαιρότητα. Η χαλαρότητα μας βγαίνει έτσι κι αλλιώς, είναι φυσική.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Σερφ. Καλά, έχω να σου πω πάρα πολλά νέα από το φετινό καλοκαίρι.
1: Έχεις και θαλάσσια σπορ, να ξέρω.
0: Μπορείς να φανταστείς. Γιάννη μου, στην ώρα του όλα. Γιατί τι θα λέμε όλο το χειμώνα.
1: Γενικώς έχεις γίνει πολύ τη θάλασσα.
0: Έχω ιστορίες άπειρες, να ξέρεις, από το φετινό καλοκαίρι. Ζα, μιλάω, θα ακούσουμε Τζουγανάκι. Θέλουν οι φίλοι μας η κριτική και ο Αντώνης ο Μιχελέκης που είναι στην παρέα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πάμε δυνατά για μία ακόμη σεζόν. Πάμε δυνατά και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μην του πάρεις το σκάλπ του Τζουγανάκι. Το θέλω.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιβιωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: 5η 27 Αυγούστου.
13: Προπόληση more.com.
14: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
15: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
14: Γιάννης Τζούνος.
16: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
17: Και τελείωσε η υπόθεση.
14: Νότης Παπαδόπουλος.
18: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: 3on3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήρθανε. Γεια σας.
2: Καταπληκτικό.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στο Υπουργικό. Σχετικά με την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, τόνισε πως προτεραιότητα θα δοθεί στη μεσαία τάξη, στους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Σερών, χωρίς να απειλεί κατοικίες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά στο Μαραθόκαμπο στη Σάμου. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής του Αγλαή Κυριακού νοσηλεύεται ο 15χρονος, ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι χθες το απόγευμα στην Κυψέλη. Με πλήγματα απείλησε σήμερα η Τεχεράνη τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Την ακρίβεια θα θέλαμε.
6: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια. Πού την είδαμε την ακρίβεια. Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις, γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
5: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
6: Αρκετά.

0: σας, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνάκια σας και ακούτε αυτές τις δύο γνώριμες φωνούλες και λέτε, οπ, γύρισαν αυτοί. Σωστά. Καλά καταλάβατε.
1: Εδώ έρχεται και το ερώτημα, και αυτό κάναν διασκευή αυτοί?
0: Ναι, όλα, παιδιά.
1: Όλα.
0: Και έχουμε και άλλα για τη συνέχεια, λοιπόν, έτσι για να πάμε χαλαρωτικά.
1: Τρεις καλησπέρες σε πολύ καλούς φίλους. Δημήτρη Γιαννήρη που είναι εδώ στην παρέα μας, εννοείται. Από το πρωί ανταλλάσσουμε καλημέρες κτλ.
0: Ναι, αλλά βλέπω ότι έχετε μια σχετική ένταση.
1: Όχι.
0: Και σα είπα ότι πρέπει να είστε αγαπημένοι.
1: Πάντα είμαστε αγαπημένοι με τον Δημήτρη.
0: Ωραία. Αλλιώς θα πάτε στο δωμάτιο να σκεφτείτε.
1: Όταν αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Και δυο.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον φίλο μας τον Κυριάκο Μπερμπεριάν που είναι μαζί μας.
0: Γεια σου, Κυριάκο, μας αγαπημένοι.
1: Παίζει να είστε από τις μακροβιότερες εκπομπές. Ισχύει.
0: Ναι,
1: στο Sky είναι ο Άρης. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι η ατέρια που ήταν παράλληλα και αυτή.
0: Σωστά.
1: Εκείνη την περίοδο.
0: Όχι, νομίζω ότι γενικώς είμαστε από τις εκπομπές, συνολικά εννοώ.
1: Ναι.
0: Στα Ερτζιανά που είναι αρκετά χρόνια.
1: Ναι, μας εμπιστεύονται.
0: Είμαστε έφηβοι.
1: Και μια καλησπέρα και στον καλό φοροτεχνικό, τον κύριο Χρήστο Κρίγκα που είναι μαζί μας στην παρέα.
0: Γεια σου, Χρήστο μας. Ναι. Φίλος μας.
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Φίλος μας. Εξαιρετικός. Λοιπόν, λέγαμε πριν, γιατί έχει αλλάξει λιγάκι τώρα η ροή αυτή εδώ τη εκπομπή. Μην νομίζω ότι θα ακούτε κάτι διαφορετικό.
1: Όχι,
0: αυτά
1: βέβαια
0: είναι τελειωμένα δεδομένα. Αλλά τα έχουμε ανακατέψει λίγο, γιατί είπαμε ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά. Ξεκινάει σήμερα μια περίοδος η οποία θα έχει πάρα πολλά νέα δεδομένα. Λέγαμε για τις εκλογές, οι οποίες από ό,τι φαίνεται έχει αποφασιστεί, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, να γίνουν κάπου εκεί στην άνοιξη. Mm-hmm. Ξέρεις, οι 9 μήνες βέβαια είναι πάρα πολύς χρόνος. Θέλω να πω ότι στην προεκλογική περίοδο τα γκολ που μπαίνουν, τα τυχόν γκολ, πονάνε πιο πολύ. Mm. Και πέρυσι τέτοια εποχή, όταν η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τα οικονομικά μέτρα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά την εφαρμογή τους στις δημοσκοπήσεις, είχε πάρει 3 μονάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Mm.
0: Μετά έρθει ο ΠΚΠ.
1: Ναι.
0: Όπως θυμάστε όλοι, και όλα αυτά άλλαξαν.
1: Και προσγειώθηκε. Υπάρχει ένα άγχος στην κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα τα οποία θα, στην ουσία θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο. Δηλαδή θα τα ανακοινώσει και θα τα δώσει άμεσα. Mm-hmm. Γιατί, σολέι που λέει και ο Ζήκος.
0: Σολέι.
1: Αν εγώ ανακοινώσω τώρα μέτρα.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά αρχίζω και λέω από 1η Γενάρη αυτό, από 1η Γενάρη εκείνο, θα σου πει ο άλλος, κάτσε ρε μεγάλη, τι 1η Γενάρη. Την άνοιξη ποτέ στις εκλογές. Γιατί εγώ να περιμένω μέχρι 1η Γενάρη. Δώστα μου τώρα. Εγώ και εγώ θα είμαι δίπλα σου. Βέβαια, εδώ υπάρχει άλλη παγίδα. Γιατί ο Έλληνας, άμα το δώσει στην αρχή, θα σου πει, αυτά μου το έδωσε πριν ένα χρόνο. Που θα είναι τώρα, πριν 5 μήνες.
0: Ναι,
1: θέλω κι άλλα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η εφαρμογή των μέτρων θα έρθει πάρα πολύ κοντά με τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω δηλαδή ο κόσμος αν θα έχει καταλάβει και πια. Το λέγαμε με τον Άρη, το συζητούσαμε.
1: Είναι ντούμπλε φας αυτό, έτσι.
0: Η αποτελεσματικότητα των μέτρων που φαίνεται. Όχι στο αν έφτιαξε ο Πιερακάκης και ο Πρωθυπουργός μία λίστα και ανακοίνωσαν μέτρα που εν πάση περιπτώσει κάπως θα διορθώνουν αδικίες. Είναι το να πάει ο άλλος στο σούπερ μάρκετ στη γειτονιά του και να πει ότι αυτό το μήνα μπορώ να ψωνίσω λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο άνετα. Μπορώ να πάρω. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι αυτή είναι η διαφορά. Αλλιώς δεν κάνει καμία διαφορά. Αν πραγματικά δεν δεις μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και το απόλυτα σωστό, το απόλυτα σωστό είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Η σωστή συνταγή αυτή είναι. Προφανώς, επειδή σου λέει.
0: Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες. Ναι. Γύρω-γύρω όμως.
1: Προφανώς, γιατί η κυβέρνηση σου λέει: εγώ δεν μπορώ να μειώσω τους φόρους. Το οποίο είναι, εντάξει, έχει βασιστεί σε μία λάθος γενικώς οπτική των πραγμάτων. Φόρους μπορείς να μειώσεις. Έτσι, μπορεί να τα βρεις από αλλού. Αρκεί να το ζυγίσεις. Αρκεί να τα διεκδικήσεις τα λεφτά που λέει κάποτε μια ψυχή. Λεφτά υπάρχουν. Μπορεί να τα βρεις κάπου τα λεφτά. Αλλά δεν το κάνεις και λες: θα αυξάνω το εισόδημα. Όσο αυξάνεις το εισόδημα όμως, άμα ξέρεις 10 ευρώ το εισόδημα, τι θα γίνει?
0: Για να το ισορροπήσω βέβαια, εγώ, όχι να το ισορροπήσω, για να ισορροπηθεί, γιατί είναι γεγονός. Δεν ξέρω κάποια κυβέρνηση η οποία να μην θέλει να δώσει αν έχει.
1: Έλαντε.
0: Και αν πιστεύει ότι δημοσιονομικά αυτό βγαίνει.
1: Ναι, γιατί άμα δηλαδή, δώσεις, θα σου δώσουν και εγώ κόσμο.
0: Ακούω για το 14ο μισθό. Για το 13ο μισθό. Έφτασα εγώ στο 14ο.
1: Συντάξει.
0: Λοιπόν, ακούω για το 13ο μισθό. Φαντάζομαι ότι αν η κυβέρνηση είχε τον τρόπο να δώσει το 13ο μισθό, προεκλογικά δεν θα τον έδινε.
1: Ναι, αν ήθελα,
0: και κοίτα, ο Τσίπρας θα έδινε το 13ο μισθό.
1: Ναι. Και τη σύνταξη, αυτό λέγανε. Θα τη δώσει τη σύνταξη και εντάξει, ωραία, μια χαρά. Ωραία, καλό είναι αυτό. Όλοι θα σου πούνε μπράβο. Έτσι, αλλά μετά πρέπει να το κρατήσει αυτό. Γιατί σε ένα χρόνο μπορεί να πει μετά: εγώ τον έδωσα, αλλά δεν μπορώ να το κρατήσω, γιατί δεν βγαίνω.
0: Μας εύχεται καλή αρχή ο αγαπημένος μου φίλος ισορροπιστής, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Ο γνωστός ισορροπιστής.
1: Μιλάω συχνά άνθρωπος... μαζί του πια, να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ανταλλάσσετε μηνύματα.
1: Όχι, δεν ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βγαίνει στον αέρα γιατί είναι παραγωγός λαϊκής αγοράς.
0: Λοιπόν, πέραν του ότι είναι παραγωγός λαϊκής αγοράς, είναι και φοβερός μουσικός.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς ο ισορροπιστής και εξαιρετικός συνομιλητής πάντα και μας ακούει και μας εύχεται καλή αρχή.
1: Να είναι καλά, να είναι
0: και
1: καλά.
0: Μαζί με τον ισορροπιστή όπως είμαστε, φεύγουμε για τα πρώτα κουβεντάκια τη σεζόν.
1: Ένα πράγμα.

0: Εντάξει, σήμερα να σας πούμε ότι στη συνέχεια θα παίξουμε και το τη στήλη και το παιχνίδι ο καλός και ο κακός της ημέρας.
1: Ναι.
0: Έχουμε καλό και κακό, δεν αποκαλύπτουμε όμως ακόμα ποιος είναι. Μπορείτε να μαντέψετε όμως, και θα το ήθελα αυτό να συμβεί, να μας πείτε ποιος μπορεί να είναι ο καλός και ο κακός της ημέρας, όσοι έχετε παρακολουθήσει επικαιρότητα, αλλά να απαντήσετε και σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τα μέτρα της ΔΕΘ. Θέλουμε πολύ να σας ακούσουμε.
1: Περιμένουμε.
0: Λοιπόν, τι τον έπιασε σήμερα, ρωτάω κι εγώ, τι τον έπιασε το Γεωργιάδη. Ξεκίνημα σεζόν.
1: Το ρωτάνε. Το ρώτησε σήμερα ο Γιάννης και ο Δημήτρης.
0: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ απαξιωτικός για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτό το λέω στα σοβαρά.
1: Ναι, κοιτάξτε. Ο κ. Γεωργιάδης στηρίζει Τσίπρα. Το έχουμε καταλάβει. Το έχει πει πάρα πολλές φορές. Το θαυμάζει ότι πολιτικά έχει γκέλ, έχει το ένα, έχει το άλλο.
2: Αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας. Όχι ο Ανδρουλάκης.
3: Ποιος?
2: Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος ή ο Ανδρουλάκης.
3: Ποιος ο Ανδρουλάκης υπάρχει?
2: Δεν ξέρω, λέω.
3: Ποιον υπάρχει?
2: Όχι.
3: Έλα, μα.
2: Γιατί το λέτε έτσι απαξιωτικά?
3: Μα δεν τραβάει ποτέ, δεν τραβούσε. Μα ρε παιδιά, σε το έχω πάλι. Μ' αρέσει που τα συζητάμε μεταξύ μας τηλεόραση, λες και κάνουμε για μια σοφία. Είπα σόκι, ήδη είπα σόκι. Μετά τις ευρωεκλογές είπανε δεν τραβάει ο αρχηγός και κάνανε σε κομματική διαδικασία γιατί δεν τραβούσε ο αρχηγός. Mm-hmm. Αφού μας πεθάνανε σε εκπομπές και φασαρίες και καυγάδες κτλ. Γιατί δεν τραβούσε ο αρχηγός, πήγαμε ψηφίσανε. Ξαβγάλα τον ίδιο αρχηγό.
2: Ναι.
3: Τώρα μετά από δύο χρόνια ξαναλένε δεν τραβάει ο αρχηγός. Ποιος αρχηγός? Αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά που το ξαναβγάλανε. Mm-hmm. Λέει συγγνώμη, αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά, γιατί θα τραβήξει τώρα?
0: Ξέρεις τι παρατηρώ?
1: Ας μείνουμε λίγο σε αυτό.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης πολλές φορές στο δημόσιο λόγο του συμπεριφέρεται σαν πολιτικός σχολιαστής.
1: Ναι.
0: Και όχι υπουργός.
1: Και αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
1: Βέβαια είναι στην ίδια φάση του Πασόκ. Πάλι άρχισαν κάποιοι, είναι και φθινόπωρο τώρα, οπότε πρέπει λίγο να ζωηρέψουν. Και αρχίζουν και λένε για το.
0: Το χειμώνα μας πήγε στο φθινόπωρο ήδη. Όχι. 24 Αυγούστου.
1: Φθινόπωρο είμαστε.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Φθινόπωρο πρέπει να ζωηρέψει λίγο.
0: 24 Αυγούστου είναι γνωστό ότι είναι φθινόπωρο.
1: Επειδή είναι λίγο χαλαροί όλοι γενικώς. Άρχισαν να βγαίνουν κάτι φωνές ότι κάποιοι από το Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Και α έχει ψηφίσει το συνέδριο του Πασόκ ότι δεν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και αρχίζει πάλι ένα γνωστό μαναφούκι.
0: Βαρετό.
1: Boring που λέει η νεολαία.
0: Πάρα πολύ βαρετό. Βέβαια από την άλλη, εγώ διαπιστώνω και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό και από τον σημερινό κύριο Γεωργιάδη, όσα είπε εδώ στον Sky, ότι ναι, η κυβέρνηση έχει επιλέξει αντίπαλο και ο αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί τον έχει επιλέξει τόσο καθαρά. Τον έχει επιλέξει επειδή είναι πιο εύκολος αντίπαλος, υπό την έννοια ότι χρησιμοποιείς ως φόβητρο Τσίπρα. Α, δεν θέλετε Μητσοτάκη, Τσίπρας. Τσίπρα, βάζω μπροστά Τσίπρα. Ή ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει. Μπράβο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω το αντίβαρο αυτή τη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται, αλλά γίνεται και πάρα πολύ καθαρά. Μάλιστα, σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης, μετά θα πούμε περισσότερα, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπαιδο.
1: Μάλλον το πρωί.
0: Μόλις το άκουσα, παιδιά, λέω. Τι τούπε. Τι παλιόπαιδο μπορεί.
1: Εντάξει, ήταν λίγο πασέ.
0: Είσαι παλιόπαιδο.
1: Ήταν σχεδόν χαϊδευτικό αυτό.
0: Μπορεί να είναι και ωραίο, ναι. Μπορεί να είναι και καλό τελικά.
1: Σχεδόν χαϊδευτικό. Είναι, ρε παιδί μου, πώς ακούς κάποιους ανθρώπους, ή είναι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία και θέλουν να πούνε κάτι για να βρίσουν, αλλά δεν θέλουν να το πούνε και κανονικά. Και λέει, αυτός ρε παιδί μου, παλιόπαιδο είναι.
0: Ναι, όχι,
1: δεν
0: υπάρχει
1: είναι.
0: Και άλλη έννοια.
1: Ποια?
0: Δύο κορίτσια συζητούν και η μία έχει βρει νέο σύντροφο.
1: Ναι.
0: Και λέει, καλό παιδί, παλιόπαιδο.
1: Α, αυτό είναι γλυκό.
0: Καλαβές.
1: Το μου θυμίζει το αποχωρείτε.
0: Δηλαδή δεν είναι καλό παιδί να του πάρουμε μια πάστα. Είναι από τους άλλους. Είναι παλιό παιδί.
1: Εκτός εάν ο Γεωργιάδης, ερχόμενος αυτό το πρωί στο Sky, είχε βάλει τέρμα Στράτο Διονυσίου και άκουγε, λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με αλήτη, μα με λες αχάριστο και παλιογοϊστή. Πώς το λέει αυτό το αγόρι?
0: Ακούει ο κύριος Γεωργιάδης
1: σίγουρα.
0: Τέτοια. Αν μου πεις τώρα ότι έχει Στράτο Διονυσίου αυτό το τραγούδι να το αφιερώσουμε στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον αντιπρόεδρό της, πραγματικά τι να πω. Θα σου βγάλω το καπέλο, Παναγιώτη.

0: εντωμεταξύ είναι. Α, έχει και ο Μαζονάκης παλιόπαιδο. Έχει δίκιο ο ισορροπιστής, ρε παιδιά.
1: Το παλιόπαιδο θα γίνω.
0: Ναι,
1: παλιόπαιδο θα γίνω. Θα
0: το ετοιμάσω τώρα.
1: Και το έχει αλλάξει λίγο ο Μαζονάκης, το λέει κι αλλιώς.
0: Απλώς δεν έχω καταλάβει. Στην κυβέρνηση εκείνη έφτιαξαν τον Τζίπρα, εκείνη τώρα προσπαθούν να τον αποδομήσουν. Τέλειο.
1: Τι είναι αυτά, μόνοι του όλοι, ρε παιδί μου. Θα τον φτιάξουμε και θα αρχίσουμε. Δεν έχουμε κάτι να χτυπάμε, αδερφέ.
2: Ως προς τα καθαρότητας και ελλημότητας, νομίζω ότι τις απαντήσεις τις έχουν δώσει οι ίδιοι υπουργοί του κ. Τσίπρα, με πρώτο τον κ. Κοντονή, σουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα για τα 3 από τα 4,5 χρόνια από τον πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού. Αυτό προφανώς δεν είναι το πιο σημαντικό που απασχολεί τους πολίτες, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα.
0: Βέβαια η Ελλάς από την άλλη το λέει καθαρά. Οι δημοσκόπησεις τι λένε? Άρα πάμε δεύτερη, παιδιά, και θα τα μάθετε όλα.
1: Σαν μας δίνουν 16%.
0: Ναι.
1: Θα πάμε δεύτερη, δεν κατάλαβα. Θα περιμένω εγώ το Πασόκ, θα περιμένω το Μητσοτάκι.
0: Δεν βασιούνται με τίποτα δηλαδή.
1: Εγώ δεν είμαι αδύναμη.
3: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Άρα μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική σειρά. Καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει μπροστά. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει στις 9 του μηνός ξανά. Για να απαντήσει αυτά που θα ακουστούν.

0: διπλώμα για πρώτη εκπομπή. Συμφωνείτε?
1: Εγώ πιστεύω αυτά ακούγε ο Γεωργιάδης το πρωί. Ερχόμενος εδώ στο Sky, λέει: δεν θα ακούσω ενημέρωση τώρα. Δεν θα ακούσω ενημέρωση.
0: Δεν ακούγε Άρη, δηλαδή. Αυτά που λες τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Αυτές
0: είναι σοβαρές καταγγελίες.
1: Πάμε δυσκολεύσει.
0: Τις οποίες.
1: Μήπως έπαιζε ο Άρης το μαζονάκι. Έτσι πως ήρθε αλλαγμένος από την Κρήτη. Δεν ξέρω, αδερφέ.
0: Η Αργυρό λέει: γυρίσατε με διαολεμένη όρεξη.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: Τόσο διαολεμένη που δεν έχουμε διαφημίσει, ξέρετε, αυτό το ημίωρο. Άρα θα το πάμε σε ρί τώρα. Θα το πάμε σε ρί και θα καλέσουμε, παρακαλώ, κυρία Μπουλιέρη και τη Γεωργία Μαυρουδή. Γιατί είπαμε ότι έχουμε ζητήματα με τον καιρό.
1: Και να ετοιμάζετε και Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να ετοιμάζετε φυσικά.
0: Ότι θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και για αρκετές ημέρες. Δεν είναι ότι θα χτυπήσουν σαραντάρια σε ρί και σε πολλές περιοχές. Μπορεί να φτάσει και τους 39, αλλά μέχρι 39 τρεις μέρες δεν και λίγο.
1: Όχι, είναι και πολύ κουραστικό. Μας το φιλούσε για το τέλος του καλοκαιριού. Δηλαδή περάσαμε Ιούνιο, Ιούλιο χωρίς καύσωνα, σαραντάρια δηλαδή, και φτάσαμε και βλέπαμε την Ευρώπη να αργοσβήνει, και φτάσαμε τέλος Αυγούστου, 24 Αυγούστου, να αρχίσει να ρίχνει τις θερμοκρασίες στα σαραντάρια, σε κάποιες περιοχές σαραντάρια, σε κάποιες περιοχές.
0: Ο Βυσσαρίων λέει, μας φτιάξατε με μαζό.
1: Αυτό το πράγμα με το μαζονάκι δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σα πισαρίων. Καλά.
1: Σα βάλαμε ολόκληρο. Πολύ. Εγώ γουστάρω το μαζονάκι.
0: Μεγάλα. Πάρα πολύ.
1: Ο ζωμαζό που λένε. Αλλά υπάρχει και ο Σάντο Γενεσίου. Κάτσε ρε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Γεωργία Μαυρουδή, η οποία βρίσκεται έξω, κάνει ρεπορτάζ και βλέπει τι γίνεται στο κέντρο τη Αθήνα. Εκεί όπου στι συνδέσει που κάναμε νωρίτερα δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Μόνο κάποιοι τουρίστε, ανυποψίαστοι. Ναι. Γεια σου, Γεωργία μα.
2: Γεια σας παιδιά. Κάποιοι αρκετοί τουρίστες θα πω εγώ, γιατί εμείς από το πρωί βρισκόμασταν στο κέντρο. Το μοναστηράκι μπορώ να πω ότι είχε αρκετούς τουρίστες, οι οποίοι, παρότι μας λένε ότι δεν αντέχουμε άλλο τη ζέστη, είναι η πιο ζεστή μέρα και από τις πιο ζεστές μέρες σίγουρα, στη χώρα μας δεν έχει τέτοιες θερμοκρασίες και τα λοιπά, μας λένε ότι δεν πτωούμαστε, εμείς συνεχίζουμε τη βόλτα μας, ανεβαίνουμε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
1: Το είχανε δηλαδή.
0: Στο βράχο τώρα με τέτοιες θερμοκρασίες θα είναι παράδεισος.
1: Ιδηλιακά. Συγγνώμη, Γεωργία μου, δηλαδή τους έβλεπες με ένα μπουκαλάκι νερό απλά και περπατούσαν, δηλαδή
2: Λοιπόν, με ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, με ανεμιστηράκι επίσης και με ομπρέλες τεραστίων διαστάσεων, μπορώ να πω.
1: Ναι, άμα δεν ξέρει ο άνθρωπος. Έτσι γίνονται αυτά.
0: Ό,τι και να πω.
1: Δεν κυκλοφορείς. Εσύ τι τους είπες που μίλες μαζί του?
2: Εγώ τους έλεγα αντέχετε. Αντέχουμε. Με τα κόβη και βασάνα μας έλεγαν κάπως με ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, τρώμε και ένα παγωτό. Άλλοι ήθελαν να πάνε να βγουν μία μπύρα. Κάπως μας έλεγαν ότι αντέχουμε, θα τη βγάλουμε την ημέρα.
0: Για να σας πω ότι σκέφτομαι κάθε φορά που βλέπω τους συναδέλφους μας να καίγονται στο κέντρο και συγκεκριμένα με φόντο την Ακρόπολη. Πόσα χρόνια έχω να ανέβω στην Ακρόπολη. Δηλαδή στέλνουμε όλους τους τουρίστες στην Ακρόπολη και εμείς που το λέμε. Με κοιτάει ο Γιαννόπουλος. Ενώ εσύ πας κάθε μέρα στην Ακρόπολη. Πας κάθε μέρα, ε. Τι πας κάθε μέρα εσύ? Αν μένεις στη Διονυσσού Αεροπαγή του είναι άλλο.
1: Έχεις πάρει το σπίτι του Χατζοπουλού. Ισχύει.
3: Όχι μάλλον.
1: Οι κουρτίνες είναι οι εφτά που γνωστές. Για πες μας.
0: Εσύ δηλαδή θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκες?
1: Η τελευταία φορά.
0: Εγώ ντρέπομαι να πω πότε ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκα.
1: Και εγώ το λέω.
0: Γιατί μη μόνο ειλικρινής καταλαβαίνω.
1: Όχι, και εγώ το λέω. Το μόνο που έχω κάνει σε μεγάλη ηλικία, το οποίο έπρεπε να το κάνω, έχω επισκεφθεί το Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Το μουσείο πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Λέω να έχεις ανέβει στο βράχο πάνω.
1: Όχι. Δεν έχω ανέβει στο βράχο. Έχω ανέβει παιδί.
0: Εντάξει,
1: εμείς αυτή την παιδεία πήραμε. Είμαστε Έλληνες. Άρα ξέραμε από παιδιά, από τα σχολιά μας. Βλέπαμε την Ακρόπολη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάθε χρόνο. Τι θα είναι εκεί, είμαι εκεί.
0: Λοιπόν, Γεωργία, γεια σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου,
0: καλή χρονιά να έχουμε. Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι, καλή αρχή. Θέλω να πω. Καλή σεζόν, το λέτε και αυτό.
0: Μας περίμενες για να φέρεις τη ζέστη,
3: Είναι αλήθεια, έπρεπε να έρθει και να ασκήσει ζέστη.
1: Το καλή σεζόν το λέμε γιατί είμαστε και λίγο καλλιτέχνες. Το καλή σεζόν το λέει. Πάνε στον Αργυρό, στον Κωνσταντίνο Αργυρό και του λένε καλή σεζόν να έχετε, κύριε Αργυρέ.
0: Αυτό πόσο χάλια είναι, γιατί το λέμε όλοι. Τι καλή σεζόν, μωρέ.
1: Σεζονίστας είμαστε.
0: Καλή δουλειά. Τελεία. Καλή νέα περίοδο.
3: Λοιπόν, να σας πω για την Ακρόπολη καταρχήν.
1: Οπα.
3: Γιατί όντως πηγαίνω στην Ακρόπολη. Όταν θέλω να πάω κάπου βόλτα, πηγαίνω στην Ακρόπολη.
1: Πάνω.
0: Και εσύ δεν είσαι και με τα καλά. Αλλά,
3: για ποιο λόγο όμως να σας πω.
1: Δηλαδή, είχαμε τη Σούζη, ήρθες εσύ μετά. Καπάκι, πού μπορούσε εσύ δηλαδή.
3: Για ποιο λόγο να σας πω.
0: Ναι, κάστε σοβαρότερα.
1: Για αστεία τώρα.
3: Διότι στην Ακρόπολη έχει στήριο πλέον 20 ευρώ, να ξέρετε.
1: Α, Τσούζη. Ναι, Τσούζη.
3: Αλλά το πολυτεχνικό είναι 0. Και οπότε έτσι χαίρομαι να περπατάω και να ανεβαίνω στην Ακρόπολη, να πηγαίνω στο Φιλοπάπου, να κάνω μια μεγάλη διδρομή.
1: Εδώ σου λέω ότι είναι πολυτεχνός.
3: Ναι, και είναι 0 το εισιτήριο και έτσι απολαμβάνω αυτό το μόνο λίγο το προνόμιο που έχουν οι πολυτεχνοί, είναι αλήθεια.
0: Με 0 ευρώ μπορείς να πας, ξέρεις, πάρα πολλές βόλτες βέβαια.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, είναι ωραία στην Ακρόπολη.
1: Μπορεί να περπατήσεις στη Διονυσσού Αεροπαγή από κάτω, που είναι πίσω ωραία.
0: Όταν ανεβαίνεις στην Ακρόπολη.
3: Όταν θέλω να περπατήσω να πηγαίνω, ναι.
1: Χωρίς την οικογένεια. Χωρίς τα τέκνα.
3: Έχουν πάει τα παιδιά και στο μουσείο και σε όλα.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά είναι δωρεάν, ναι, παρεμπιπτόντως.
0: Μπορεί να πας στη θάλασσα, ξέρω, μια βόλτα.
3: Σωστά, ναι.
1: Άστο, ναι, μωρέ. Ήθελα να πας στην Ακρόπολη.
0: Τι είναι, παιδί μου, λέω.
1: Δηλαδή το μαύρισμα το έξανε την Ακρόπολη.
3: Πιθανόν, την Κυριακή ήμουν στην αρχή.
1: Ήσουν, όντως.
3: Που ήμουν στην περιοχή του Αδριανού, δεν είχα ξαναπάει. Είναι πολύ ωραία και είναι και ιστορικό σπίτι.
0: Ξέφρενο καλοκαίρι ακούω.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω για τις θερμοκρασίες. Γιατί και αυτές έχουν ξεφύγει
0: τώρα. Να πω κάτι. Νομίζαμε ότι ο Θεοδόσης πάνω είχε το ρεκόρ μαυρίσματος όλο το κτίριο. Εκφύσεως έτσι κι αλλιώς ο Θεοδόσης μας είναι πιο μελαχρινός. Όχι, παιδιά, είναι ο Γιαννόπουλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να δω πώς θα γυρίσει η Σούζη, βέβαια. Πότε επιστρέφει, Χριστίνα μας?
3: Θα είναι εδώ πριν τελειώσει ο Αύγουστος. Θα είναι εδώ και στην εκπομπή σας,
0: λέει. Μπακαλιάρη είναι αυτή η μόρη. Τι πριν τελειώσει ο Αύγουστος, την άλλη εβδομάδα.
3: 31 Αυγούστου.
0: Πριν τελειώσει ο Αύγουστος.
1: Μάλιστα. Και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Σ' αρέσει εσένα προφανώς, έτσι?
3: Πιο πολλά.
1: Πού είσαι εδώ τον Αύγουστο μαζί μας?
3: Είναι μια εμπειρία, είναι μια εμπειρία. Είναι πολύ ωραίο το εστιατόριο του Sky, είναι αλήθεια. Είναι πολύ καλό. Λοιπόν, να πούμε και τον καιρό τώρα. Να πούμε και τον καιρό.
1: Αρχίζει αυτά που λένε οι Αθηναίοι που δεν παίρνουν άδεια.
0: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
1: Είναι πολύ ωραία η Αθήνα τον Αύγουστο. Πάμε, πας γρήγορα που θέλεις. Τα γνωστά.
3: Σήμερα έχει διαφορά από την κίνηση, έτσι είναι μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες σήμερα έχουν περάσει 40 βαθμούς στη νότια Πελοπόννησο γίνεται. Θέλω να δώσω χαιρετισμούς στη σκάλα Λακωνίας. Γιατί εκεί έχει πάει 40 το θερμόμετρο. Υπάρχει λόγος, ξέρει και η κυρία Σούζη γιατί. Σκάλα Λακωνίας λοιπόν πήγε 40,5.
1: Έχει κάποιο γνωστό εκεί?
3: Είναι κάποιο γνωστό και τη κυρία Σούζη και δικό μου.
1: Είναι ένα οικονομάκο από τη σκάλα οικονομία.
3: Και άλλων μετεωρολόγων.
0: Σκάλα οικονομία.
3: Σκάλα Λακωνίας.
1: Σκάλα είναι αυτό. Κάτι έγραφε για την οικονομία, συγγνώμη.
3: Στη Μεσσηνία έχει πάει 41 βαθμού. Λοιπόν, κοιτάξτε, σήμερα και στην Αθήνα έχω πάει ήδη 38 βαθμού στο θερμόμετρο. Το 38 και είδα και κάπου
0: τώρα 9. Έξω.
3: Το έξω είναι ακριβώς όπως το είπατε και έξω εδώ στο Sky. Διότι φυσάει ο βοριάς στον
0: Ευωϊκό
3: που είναι, τα 6 before. Αυτό ανεβάζει θερμοκρασία από Πειραιά μέχρι Γλυφάδα. Έχουμε 38 βαθμούς. Ενώ χθες που είχε νοτιαδάκι είχε 32-33 βαθμούς. Τώρα που έχει γυρίσει ο βοριάς, κατεβαίνει από τον Ημιτό και ανεβαίνει θερμοκρασία σε όλα τα

0: Θα ρίξει θερμοκρασία στην Αθήνα περίπου στους 35 βαθμούς. Mm-hmm. Αυτή είναι η δροσερή Παρασκευή και Σάββατο. Θα έχει ζέστη στη Δυτική Ελλάδα όμως. Σταμάτησε η Δυτική Ελλάδα.
1: Παράξενο, αυτό το τύπο.
0: Θα παραμείνει ζέστη για μέρες.
2: Εγώ τώρα έχω σκαλώσει πάρα πολύ που πηγαίνει πάνω στο βράχο για βόλτα.
1: Γιατί το αρέσει, μου αρέσει αυτό που
0: είναι
1: κάνει.
0: Και το φιλοπάπου απέναντι.
2: Φιλοπάπου, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Το αγρίεμε λίγο τώρα.
2: Αλλά που ανέβαινε. Αλλά ναι. Δηλαδή ξέρω εγώ, μπορεί και μια φορά τη βδομάδα.
0: Όχι, έτσι, εντάξει.
2: Τι, εσύ κανεβαίνει μια φορά το χρόνο και μα το λε.
0: Δύο φορέ το χρόνο, τρει, αλλά τέλο πάντων είναι μια ωραία βόλτα.
2: Εντάξει, μα δουλεύει.
0: Για τι Αθηνέ, όχι, όχι.
1: Για 40 λίγα που είναι ο Παναγιώτη, επειδή είμαστε στην ίδια γενιά. Εντάξει, δεν ανεβαίνει κανένα αυτή γενιά μου. Κανένα δεν ανεβαίνει. Πρέπει να έρθει το παιδί του πάνω για να του δείξει πέντε πράγματα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη μα. Καλή συνέχεια. Έχουμε
1: χθε έριξα 25 βαθμού στη ζωή μου. Με μία πτήση. 25 βαθμούς.
2: Πού ήσουν, δεν μας είπες.
1: Στην Νορβηγία.
2: Θέλουμε να μας την πεις την περιπέτειά σου με την Νορβηγία.
1: Από 12 βαθμούς ξαφνικά προσγειώθηκα στην Αθήνα με 37. Ναι.
2: Είσαι ο happy traveler.
1: Ναι, ναι,
2: new goals, ταξίδια.
1: Κάποια στιγμή, επειδή είχα φορούσα ένα μπουφανάκι ελαφρύ, γιατί είχα πάρει κάτι μαζί μου ελαφρύ, στο αεροπλάνο μέσα, όταν μπήκαμε στην Ελλάδα, άρχισα να ζεσταίνουμε το μπουφανάκι. Γιατί ερχόταν ζεστή.
2: Συγγνώμη, δηλαδή το μεσημέρι, τι θερμοκρασία είχε.
1: Εκεί 15-16.
2: Εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Τεράστια διαφορά.
2: Και τώρα ήρθε στου 39.
1: Ναι, 25
2: ήρθες
1: βαθμούς.
2: Από την Νορβηγία και φέρε τον καύσωνα, λοιπόν, Ιωάννη.
1: Όχι, είχατε καύσωνα.
2: Λοιπόν, δεν τίποτα, γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλω, κυρία Σαμαραδέλη, παρακαλώ να επικοινωνήσουμε με το ΔΔΕ. Μας ενημερώνει η φίλη μας Φωτεινή ότι έχει διακοπές ρεύματος στην Ίκαια. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με τη ζέστη. Πολλές φορές το έχουμε ζήσει, είναι η αλήθεια. Θα πάρουμε ενημέρωση Φωτεινή και θα επανέλθουμε φυσικά.
1: Είμαστε μαζί μας στα Χόντο Σεντέρ. Έχουμε ακόμα εκπτώσεις. Summer Sale έως και 50% στα Χόντο Σεντέρ. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, σε τσάντες, σε μαγιό, σε εσόρουχα, σε πόδες και αξεσουάρ. Και ειδή σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Χόντο Σεντέρ.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Βλέποντάς τα, σου θυμίζουν καλοκαίρι. Και ειδικά τώρα που είναι ο καιρός τους, τα σταφύλια έχουν την τιμητική τους. Οι ειδικοί προτείνουν ότι αν αισθάνεσαι λιγάκι down, δοκίμασε να φας μερικά σταφύλια. Μιας και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β που περιέχουν μπορούν να σε ζωντανέψουν και να τονώσουν τη διάθεσή σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: ξέρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε χθες έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Εκεί αποφασίστηκε αυτήν την εβδομάδα να πάρθουν αποφάσεις στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έφτασε στο λιμάνι της Μυτιλίνης το SeaJet, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε τη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμα μια ομάδα περίπου 200 ανθρώπων. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου Σταμάτης Κάρματζης υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ερώτημα ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο αυτός δεν αποδίδεται στους δημότες. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα έφτασαν στο καταφύγιο του Βικίου όπου προγραμμάτισαν να διανυκτερεύσουν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως. Όταν ανοίγοντας την πόρτα βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόφιων κατσικιών. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολή του στο Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιού και Δαφνώνα. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίζει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από τον επόμενο μήνα με τη Δημοτική Επιτροπή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιτίμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόκσισης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπου, Σαλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από αύριο 3η έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Το πρόγραμμα ψεκασμών και την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς αυτήν την εβδομάδα είναι το εξής. Αύριο Τρίτη Καλυμασιά Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου Άγιος Γιώργης Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτίνης Κάμπου και περιοχή Ηλιοτριβίου Γιαννήρη στο Βραγκοβούνι. Σήμερα Δευτέρα, 7.30 το απόγευμα, στην Κάτω Πλάτζα στην Καλαμωτή, παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα Ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Παντελής Λύκος και Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με την στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Την 5η 27 Αυγούστου, η εορτή του Αγίου Φανουρίου εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο εσπερινός την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλ 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από τυχείο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροεπιγειακή Μονή Μουδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου του Προδρόμου. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη, εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Ροδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271 020.
4: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
5: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
6: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας, περισσότερο είναι η διαίσθησή μας. Το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αή όντα ως αυτός όντως.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: το επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Βλέποντάς τα, σου θυμίζουν καλοκαίρι. Και ειδικά τώρα που είναι ο καιρός τους, τα σταφύλια έχουν την τιμητική τους. Οι ειδικοί προτείνουν ότι αν αισθάνεσαι λιγάκι down, δοκίμασε να φας μερικά σταφύλια. Μιας και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β που περιέχουν μπορούν να σε ζωντανέψουν και να τονώσουν τη διάθεσή σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,40.

0: 49 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε χθες έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Εκεί αποφασίστηκε αυτήν την εβδομάδα να πάρθουν αποφάσεις στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έφτασε στο λιμάνι της Μυτιλίνης το SeaJet, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε τη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμα μια ομάδα περίπου 200 ανθρώπων. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου Σταμάτης Κάρματζης υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ερώτημα ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο αυτός δεν αποδίδεται στους δημότες. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα έφτασαν στο καταφύγιο του Βικίου όπου προγραμμάτισαν να διανυκτερεύσουν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν ανοίγοντας την πόρτα βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόβιων κατσιγιών. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολή τους στο Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίζει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από τον επόμενο μήνα με τη Δημοτική Επιτροπή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιδήμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπου, Σαλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από αύριο 3η έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Το πρόγραμμα ψεκασμών και την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς αυτήν την εβδομάδα είναι το εξής. Αύριο Τρίτη Καλυμασιά Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου Άγιος Γιώργης Σικούζης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτίνης Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη στο Βραγκοβούνι. Σήμερα Δευτέρα, 7.30 το απόγευμα, στην Κάτω Πλάτζα στην Καλαμωτή, παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα Ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων, Παντελής Λύκος και Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με την στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Την 5η 27 Αυγούστου, η εορτή του Αγίου Φανουρίου εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, εσπερινός την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από τυχείο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αιγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροεπιγειακή Μονή Μουδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου του Προδρόμου. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη στα Σπλάχνα της Ερήφου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Άρης Αλεξανδρής, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του «Τρία επί ψυχής», μας ανοίγει ένα παράθυρο ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα τον τρόπο που σκέφτεται τον κόσμο μας, αλλά και τη συγγραφή. Το πρώτο του βιβλίο, «Πώς ο Ιγνάτιος Καραθοδωρής έχασε τα πάντα», βραβεύτηκε με το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα του περιοδικού Αναγνώστης, καθώς και με το κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα. Pod.gr.
1: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα ένα συγγραφέας που ήθελα να συναντήσω για πολλούς λόγους. Τόσο για τη δουλειά του στη λογοτεχνία, αλλά και για την αρθρογραφία του. Αν θυμάστε ένα βιβλίο που οπωσδήποτε συζητήθηκε πάρα πολύ, είναι το «Πώς ο Ιγνάτιος Καραθοδωρής έχασε τα πάντα». Και συγγραφέας του είναι ο Άρης Αλεξανδρής. Άρη, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα μιλάμε στον πληθυντικό?
2: Όχι, στον ελληνικό.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω εδώ, γιατί θέλω να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για σένα. Ποιος είναι αυτός ο τύπος, ο αρκετά νεαρός, που τάραξε έτσι τη λογοτεχνία καταρχήν με το πρώτο του βιβλίο κιόλας? Φοβερό το πόσο ο Ιγνάτιος Καραθοδωρής έχασε τα πάντα, και συνεχίζει στο δεύτερο με πάρα πολύ καλές κριτικές. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πώς έμπλεξες με τη λογοτεχνία?
2: Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Η αλήθεια είναι ότι έγραφα από πάντα, και κατά κάποιο τρόπο έγραφα και πριν μάθω να γράφω. Δηλαδή θυμάμαι ότι όταν ήμουνα στην πρώτη δημοτικού, όταν μάθαινα να γράφω, είχα πάρα πολύ αγωνία, γιατί ανυπομονούσα να το κάνω, χωρίς να ξέρω σε τι ακριβώς συνίσταται το γράψιμο. Οπότε δεν ξέρω πώς να το αιτιολογήσω. Ξεκίνησα και να διαβάζω βιβλία από νωρίς. Με κάποιον τρόπο πάντα ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό και ότι με αφορά.
1: Το περιβάλλον γύρω σου πώς αντιμετώπιζε προς αυτή τη δική σου έτσι κατεύθυνση?
2: Ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Ωστόσο, επειδή ζούμε σε μια χώρα η οποία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν έχει ιδιαίτερη ροπή στο να ενθαρρύνει τέτοιου είδους κλίσεις, δεν θεωρείται και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι εμένα μου άρεσε να γράφω. Δηλαδή περισσότερο ήταν ένα χουί, να το πω.
1: Ακού τώρα να δεις.
2: Μια περίεργη συνήθεια ενός παιδιού στην τάξη που γράφει κάποιες ιστορίες, ή έως και αλόκοτο θεωρούνταν, αλλά όχι κάτι σημαντικό.
1: Μεγάλωσε στην Αθήνα?
2: Στον Πειραιά.
1: Στον Πειραιά.
2: Ναι.
1: Ωραία, είμαστε πατριωτάκια λίγο, γιατί και εγώ μεγάλωσα στον Πειραιά. Σε ποια περιοχή είσαι εσύ?
2: Στο Πασαλιμάνι.
1: Είμαστε γείτονες.
2: Σοβαρά?
1: Εντελώς. Λοιπόν, εγώ πήγαινα σχολείο στο άγαλμα της μητέρας. Τώρα λέμε τα Πειραιώτικα τα δικά μας.
2: Και εγώ.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Είσαι μικρότερος από μένα όμως, δεν μπορεί να είμαστε μαζί. Λοιπόν, ωραία, μπορώ να το φανταστώ λιγάκι. Μπορώ να το φανταστώ λιγάκι, ναι. Αυτό το, την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Βέβαια εσύ είσαι αργότερα γεννημένος, αλλά όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης που μεγάλωνες εσύ, δεν νομίζω ότι πήγαιναν προς τα εκεί, είχαν άλλα ενδιαφέροντα.
2: Μάλλον όχι.
1: Ναι, ναι, έτσι. Ωστόσο εσύ σταθερά προχωράς και περνάς στη νομική, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
1: Σου άρεσε?
2: άλλη μια πολύ μεγάλη και άβολη κουβέντα. Μου άρεσαν κάποια σκέλη, κάποια μαθήματα, κυρίως το θεωρητικό τους κομμάτι. Για παράδειγμα το ποινικό δίκαιο, που έχει πάρα πολύ ψωμί θεωρητικό και φιλοσοφικό, δηλαδή ενδείκνυται δηλαδή, για να γράψεις πάρα πολλά μυθιστορήματα με αφορμή αυτό. Ωστόσο, γενικότερα και ως πρακτική, δεν μου ασκούσε ιδιαίτερη έλξη και το ήξερα αυτό από τη στιγμή που μπήκα στη σχολή, δηλαδή μέσα σε μερικούς μήνες το διαπίστωσα. Οπότε ναι, είχα στραφεί ήδη στο γράψιμο, έγραφα από πολύ μικρό στον τύπο, από φοιτητής ακόμα. Και χωρίς να ξέρω ακριβώς τι επρόκειτο να κάνω, ήξερα ότι δικηγόρος δεν θα γινόμουν. Ούτε βέβαια δικαστής ή εισαγγελέας ή οτιδήποτε τέτοιο.
1: Το πήρες το πτυχίο.
2: Το πήρα, ναι, και έκανα και άσκηση. με τεράστια επιτυχία.
1: Οπότε χάρηκαν πολύ οι δικοί σου, φαντάζομαι, τουλάχιστον γι' αυτό.
2: Νομίζω χάρηκαν επειδή ολοκληρώθηκε μια διαδικασία εκπαιδευτική, όχι επειδή είχαν ιδιαίτερο καημό να κάνω κάτι σχετικό με αυτές τις σπουδές.
1: Τώρα, πώς ήρθε η σύλληψη του βιβλίου, του πρώτου σου βιβλίου, και αυτός ο ήρωάς σου, πότε τον πρωτοείδες, βρε παιδί μου, μπροστά σου, με σάρκα και οστά, λογοτεχνικά βέβαια.
2: Ναι, το πρώτο που συνέβη είναι ότι μου ήρθε ο τίτλος. Μου ήρθε ο τίτλος στον ύπνο μου και τον σημείωσα. Βεβαιώθηκα ότι δεν τον έχω δει, δεν τον έχω ακούσει κάπου, γιατί ήταν πολύ περίεργο να σου έρθει ένας τέτοιος τίτλος και να μην είναι έτσι αντλημένος από κάπου αλλού. Και τις επόμενες μέρες, καθώς τον σκεφτόμουν, άρχισε να προκύπτει σιγά σιγά στο μυαλό μου και η ιστορία σε σπαράγματα, ας πούμε, τα οποία ενώθηκαν. Βέβαια δεν ήταν εντελώς τυχαία διαδικασία, γιατί είχα προαποφασίσει ότι όταν θα έγραφα ένα βιβλίο, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα έγραφα, απλά περίμενα το ερέθισμα, αποκλείεται η ιστορία του να ήταν άσχετη με τις δικές μου εμπειρίες, τα δικά μου βιώματα. Βέβαια, η ιστορία δεν έχει σχέση με μένα, δεν πρωταγωνιστώ εγώ ή κάποιος γνωστός μου ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι...
1: Ο Μπαλζάκ λέει πάντως ότι οι συγγραφείς είναι όλοι οι ήρωές του.
2: Πολλά έλεγε ο Μπαλζάκ. Το θέμα μου και έγραφε και πολύ, οπότε κάτι έπρεπε να πει για να... Αλλά ναι, τι έλεγα. Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι μια ιστορία βασισμένη απολύτως σε μένα ή στα δικά μου βιώματα. Ωστόσο, κάποια πολύ κομβικά κομμάτια αυτής της σύλληψης έχουν να κάνουν με εμπειρίες και δικές μου αναφορές, γιατί δεν θα γινόταν αλλιώς. Δηλαδή, ο Ιγνάτιος είναι ένα παιδί το οποίο κατάγεται από μια πόλη της επαρχίας στην οποία έχω σπουδάσει. Άρα, είχα κάποια γνώμη και γνώση για την Κομωτινή. Είναι κάποιος ο οποίος ασχολήθηκε επαγγελματικά με τα media, με τα οποία έχω ασχοληθεί και εγώ. Έχει γνωρίσει ανθρώπους από τα media που έχω γνωρίσει και εγώ. Επομένως, υπάρχουν κάποιες κοινές παράμετροι που δεν θα μπορούσα να είχα αφήσει απ' έξω και που είναι και πολύ σκόπιμες. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε βιβλίο, δεν θα μπορούσα να γράψω για κάτι που δεν γνωρίζω. Για το ποδόσφαιρο, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Παρότι κατάγομαι τον Πειραιά. Δεν έχω ιδέα πώς παίζεται.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολλά για τα media. Θα τα πούμε κιόλας. Γιατί ήταν λίγο έτσι όπως το διάβαζα και το βιβλίο τότε όταν βγήκε. Ήταν λίγο σαν να βλέπαμε τον εαυτό μας, οι άνθρωποι που δουλεύουμε μέσα στο χώρο, στον ευρύτερο χώρο της δημοσιογραφίας. Και της εποχής που βρισκόμαστε, είναι πολύ σημαντικό, που έχουν αλλάξει τα πάντα. Ναι. Δεν είναι αυτό η δημοσιογραφία που ξέραμε. Συνεπώς είδαμε πολλά πράγματα μέσα από αυτό το βιβλίο, αλλά πριν από αυτή την κουβέντα θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Ωραία, το γράφεις το βιβλίο και μετά πρέπει κάπου να το εκδώσεις. Και είσαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί εκδόθηκε από το Μετέχμιο, που είναι πολύ καλός εκδοτικός, πρώτο βιβλίο. Οπότε πώς έγινε όλο αυτό, πώς αισθάνθηκες?
2: Ήταν μια σχετικά δύσκολη διαδικασία και ομολογώ ότι δεν το περίμενα κιόλας, γιατί είχα σκεφτεί ότι αφού με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δουλεύω μέσα στα μέσα, δεν μπορεί να είναι και τόσο δύσκολο να εκδοθώ.
1: Ναι, και όμως.
2: Και επίσης είχα χάψει και το στερεότυπο ότι μπορεί να ευνοηθώ με κάποιο τρόπο, επειδή με διάβαζαν ήδη 5-6 άτομα, αλλά αυτό δεν ίσχυε καθόλου. Δηλαδή οι εκδοτικοί οικοί λειτουργούν σαν ένα πολύ κλειστό σύστημα στο οποίο πρέπει κάπως να αποκτήσεις πρόσβαση, και αυτή η πρόσβαση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή δεν απευθύνονται σε όλους. Γενικά οι εκδοτικοί οικοί, σε ό,τι αφορά τη συλλογή των χειρογράφων, όπως τα λένε, δεν έχουν καμία απεύθυνση, δεν τα ψάχνουν.
1: Αχ, μεγάλη ιστορία.
2: Τους έρχονται τόσα πολλά που πρέπει με κάποιο τρόπο να φιλτράρουν ό,τι τους έρχεται και ό,τι θέλουν οι ίδιοι. Οπότε δεν ψάχνουν. Όποιος δηλαδή πιστεύει ότι θα τον ανακαλύψουν. Στην Ελλάδα τουλάχιστον αυτό δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει.
2: Οπότε χρειάστηκε να χτυπήσω πόρτες, χρειάστηκε να στείλω mail, χρειάστηκε να γίνω ενοχλητικός. Και στο τέλος είχα την τύχη να με δουν. Mm. Αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο όποιος κι αν είσαι.
1: Βέβαια υπάρχει και Ελένη Μπούρα εκεί στο Μετεχνείο, να το πούμε.
2: Σε αυτήν αναφέρομαι.
1: Ακριβώς, η οποία κάνει φοβερή δουλειά και βγάζει πολλές έτσι, σημαντικές, έχει βγάλει λογοτεχνικές φωνές. Οπότε σε σένα μάλλον, όχι μάλλον, πήρατε και βραβείο, ακόμα δεν βγήκατε βρε παιδιά.
2: Ναι, ναι, πήραμε δύο βραβεία, αλλά άλλο θέμα τα βραβεία, μην μιλήσω για αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Πάντως ναι, ήταν ένα κράμα ας πούμε καλής τύχης και καλής δουλειάς,
1: ναι,
2: αλλά δεν θέλω να το πω και όλοι να μην
1: όχι, το λέω εγώ, το λέω εγώ. Έτσι ακριβώς είναι. Παράλληλα εσύ έχεις αρχίσει μάλλον και δουλεύεις αυτό που λέμε έντυπο, τύπο, δημοσιογραφία σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Πώς είναι σίγουρα κάποια από αυτά που έχουν δει τα μάτια σου, ναι, μεταφέρθηκαν σε αυτό το βιβλίο, όμως επειδή μας ακούει και πολύς νέος κόσμος, θα ήθελα να μου περιγράψεις λίγο και αυτή την εμπειρία, πώς μπήκες και πώς αντέχεις και πώς συνεχίζεις να υπάρχεις σε αυτό το χώρο.
2: Είναι ένας εργασιακός χώρος πάρα πολύ ανταγωνιστικός.
1: Αυτό.
2: Και με τον τρόπο του πάρα πολύ απαιτητικός. Εγώ έχω την εντύπωση ότι διέγνωσα από αρκετά νωρίς τους κινδύνους αυτού του επαγγέλματος, οπότε φρόντισα να απέχω από τον πυρήνα του, δηλαδή από τα πολύ νευραλγικά πόστα, από τις δουλειές εκείνες τις δημοσιογραφικές που προκαλούν πάρα πολύ στρες και καταλήγουν εξαιρετικά ψυχοφθόρες. Προσπαθώ να είμαι λίγο στα μετόπισθεν. Και αυτός είναι ένας τρόπος επιβίωσης που για μένα έχει δουλέψει. Γιατί αν κρίνω από άλλες εμπειρίες που τις έχω ζήσει από πρώτο χέρι ελαφρώς, γιατί όπως είπα πριν τις αποφεύγω, αλλά που τις γνωρίζω πολύ από δεύτερο χέρι, γιατί τις βιώνουν φιλοί, γνωστοί, είναι στο ευρύτερο περιβάλλον μου, θα ήταν πάρα πολύ επώδυνο αν ήμουν μέσα σε αυτές. Ωστόσο είναι ένας χρήσιμος μπούσουλας και μια πηγή έμπνευσης.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Άρη Αλεξανδρή.
1: Έρχονται πολλοί εδώ με αυτή τη διπλή ιδιότητα του συγγραφέα-δημοσιογράφου και μία ερώτηση που κάνω συνήθως είναι πόσο επεμβαίνει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή τα δικά σου άρθρα σηκώνει, νομίζω από αυτά που έχω διαβάσει, να επέμβει λίγο και ο συγγραφέας εκεί μέσα. Από την άλλη μεριά, ο δημοσιογράφος που ναι, στο πρώτο σου βιβλίο βγήκε εκεί, πόσο επεμβαίνει?
2: Είναι δύο πράγματα, δύο ιδιότητες και ενωμένες, αλλά και πάρα πολύ διαφορετικές. Διαφορετικές είναι υπό την έννοια ότι το αντικείμενο της γραφής σε κάθε περίπτωση είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή δεν μπορείς να γράψεις ένα πολιτικό άρθρο, δεν μπορεί να γράψεις ότι κατεβαίνει στο κεφάλι σου. Πρέπει να είσαι βασισμένο σε γεγονότα, σε αποδείξεις όσο γίνεται, στον πραγματισμό σου, εν πάση περιπτώσει. Και όσοι γράφουν τουλάχιστον κοινωνικά ή πολιτικά άρθρα, σαν να γράφουν μυθιστόρημα, προσωπικά μου προκαλούν απόθυση, για να μην πω αποστροφή. Πρέπει δηλαδή να μπορείς να τα διαχωρίζεις, γιατί είναι οντολογικά δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Στο δικό σου χαρτί μπορείς να ξετυλίγεις όλο τον ψυχισμό. Αν γράψεις μια εφημερίδα όμως και πρέπει να σχολιάσεις ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός, πρέπει να μείνεις αφοσιωμένος και εστιασμένος σε αυτό. Διαφορετικά γίνεσαι γραφικός και ενδεχομένως επικίνδυνος. Παρόλα αυτά, σε ό,τι αφορά το τεχνικό σκέλος της γραφής, το πιο δημιουργικό, τα δύο αυτά πράγματα, δηλαδή τη λογοτεχνία και τη δημοσιογραφική, ας πούμε, γραφή, δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις εντελώς.
1: Έτσι, ο πλούτος της γλώσσας δεν χρησιμοποιείται, ακριβώς, νομίζω, και στα δύο.
2: Ναι, είναι η γλώσσα, ναι, είναι η φαντασία, είναι τα εκφραστικά μέσα και δηλαδή δεν επιδέχεται περαιτέρω ανάλυση αυτό, γιατί μπορεί κανείς να σκεφτεί και πολύ επιτυχημένους δημοσιογράφους και αρθρογράφους διεθνώς, οι οποίοι έγραφαν και φανταστικά βιβλία, όχι μόνο μυθοπλασίας, μπορεί να έγραφαν και memoirs, ας πούμε. Ναι. Αλλά σε ό,τι αφορά τη γλώσσα και την ομορφιά της γλώσσας, είναι αξεδιάλυτα. Μπορεί να γράφεις πολύ ωραία και ως διηγηματογράφος ή συγγραφέας οτιδήποτε, και παράλληλα να είσαι αφοσιωμένος και στην αρθρογραφία και να δίνεις την ίδια έμφαση στη γλώσσα.
1: Τώρα, με αφορμή το πρώτο σου βιβλίο που πήρε και βραβεία, εντάξει, και καλές κριτικές, θέλω να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα της κριτικής στη λογοτεχνία, που είμαι σίγουρη ότι έχεις μία έτσι αιχμηρή άποψη.
2: Πώς και είσαι σίγουρη γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω. Είμαι σίγουρη πάντως.
2: Έχω όντως μία, δεν ξέρω αν είναι αιχμηρή, πάντως είναι συγκεκριμένη άποψη, με κίνδυνο να γενικεύσω. Γι' αυτό θα κάνω το disclaimer, θα πω ότι σίγουρα δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις και υπάρχουν και φανταστικοί κριτικοί κτλ. Παρ' όλα αυτά έχω μια πιο γενική άποψη, ότι στην Ελλάδα ίσως δεν κατανοούμε την κριτική με τον τρόπο που την κατανοούν σε άλλες χώρες, δηλαδή σε αγγλικά ή αμερικάνικα έντυπα. Στη δική μας χώρα πιστεύουμε ότι η κριτική είναι η παράθεση του γούστου μας. Να λέμε δηλαδή τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει. Άρα καλό είναι ότι εμπίπτει στο γούστο μας και κακό είναι ότι δεν μας άρεσε όταν το διαβάζαμε. Και το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτό. Ακόμη και από διαβασμένους ανθρώπους και από έγκριτες πένες. Η δική μου άποψη είναι άλλη. Όταν κρίνεις, πρέπει να επιστρατεύεις περισσότερα δημιουργικά και γνωστικά σου εργαλεία. Δηλαδή, κρίνεις κάτι όσο γίνεται πιο αντικειμενικά, ανεξάρτητα από το αν σου αρέσει. Δεν παίζει ρόλο το γούστο σου. Το γούστο σου μπορεί να παίζει ελάχιστο ρόλο. Πρέπει να εξετάζεις, να αναλύεις αυτό που έχεις μπροστά σου με κριτήρια πιο επαγγελματικά, πιο έξω από τον εαυτό σου. Πόσο διαφορετικά να το πω, δεν πρέπει να παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η δική σου προσωπική οντότητα εκείνη τη στιγμή. αλλά πρέπει να επιστρατεύεις πιο αντικειμενικά εργαλεία. Δηλαδή κρίνω κάτι για αυτό που είναι, όχι για αυτό που θα ήθελα να είναι. Ή για το πώς θα το έγραφα εγώ.
1: Πιστεύεις λοιπόν ότι αυτό δεν σημαίνει.
2: Έχουμε έλλειμμα σε αυτό.
1: Έχουμε έλλειμμα.
2: Δηλαδή ίσως έχουμε και ένα έλλειμμα εντός εισαγωγικών επιστημονικό. Δηλαδή δεν συνηθίζουμε να ασχολούμαστε με τη λογοτεχνία με σφαιρικότερο και πιο αναλυτικό τρόπο. Τη βλέπουμε μέσα από το πρίσμα της προσωπικής μας εμπειρίας.
1: Ισχύει αυτό.
2: Και αυτό είναι κακό.
1: Ισχύει. Βέβαια να πω ότι έχει φύγει και μια γενιά κριτικών που πραγματικά έκανε αυτό που λες,
2: ναι.
1: Όσο και αν ενοχλούσε. Αυτή η γενιά έχει φύγει, φεύγει.
2: Ναι.
1: Και έρχεται μια καινούρια γενιά κριτικών που γράφουν σε εφημερίδες κλπ. Που ναι, έχουν βάλει πολύ περισσότερη προσωπική άποψη από όσο πρέπει. Ωστόσο αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχει να κάνει και με το πόσο η κριτική γίνεται αποδεκτή και από τους εκδοτικούς, έτσι, που θα πρέπει να την ακούν, και από το συνάφι, το λογοτεχνικό,
2: ναι.
1: Και βέβαια τα social media. Να συζητήσουμε για αυτά. Λες την προσωπική σου άποψη και λιθοβολείσαι, ας πούμε.
2: Ναι, στα social media λιθοβολείσαι είτε επί προσωπική άποψη,
1: ναι.
2: Είτε επιχειρήσεις να κάνεις,
1: να
2: τάμεις, ας πούμε, το,
1: ναι.
2: Κείμενο με πιο έγκριτο και αντικειμενικό τρόπο. Δηλαδή ό,τι και αν πεις θα τα ακούσεις. Οπότε αν έχεις αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσεις, πρέπει να είσαι λίγο προστατευμένος από αυτό. Πρέπει να έχεις μια πιο χοντρή πέτσα.
1: Ναι.
2: Γιατί ό,τι και αν πεις θα στοχοποιηθείς. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι όποιος γράφει και όποιος επιλέγει να εκτίθεται είτε στα κοινωνικά δίκτυα είτε στον τύπο έχει χρέος να μιλάει με σοβαρότητα.
1: Αυτό ισχύει. Ισχύει.
2: Με επιχειρήματα, να στοιχειοθετεί είτε την προσωπική του γνώμη είτε την κριτική του, ανεξάρτητα από τι θα ακούσει. Και σε σχέση με αυτό που είπες, γιατί ανοίγεις και ένα μεγάλο θέμα, για το πόσο είναι, κατά πόσο υπάρχει ζήτηση για την κριτική.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ θεωρώ ότι οι εκδοτικοί οίκοι τι θέλουν την κριτική. Και θέλουν, τουλάχιστον πολλοί εκδοτικοί οίκοι, θέλουν την κριτική ακόμα και αν είναι κακή. Γιατί οι εκδοτικοί εκεί παλεύουν για την ορατότητα του βιβλίου.
1: Ισχύει από αυτή, αυτή την έννοια, ναι.
2: Και ξέρω δηλαδή από προσωπική εμπειρία ότι οι εκδοτικοί παρακαλάνε τα μέσα να ασχοληθούν με τα βιβλία.
1: Ισχύει αυτό.
2: Ακόμα και αν το πόρισμα του εκάστοτε αρθρογράφου θα είναι, εντάξει, δεν είναι και τρομερό βιβλίο, ή δεν ήταν ιδιαίτερα πρωτότυπο, ή δεν ήταν και πολύ καλογραμμένο. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε τέτοιο σημείο που παλεύουμε για την ορατότητα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη λογοτεχνία και παλεύουμε για την ορατότητα και οι άνθρωποι που υπερασπιζόμαστε τη λογοτεχνία μέσα από τη δουλειά μας, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ πιο εύκολα πράγματα, ακριβώς. Τι φταίει τώρα? Θα σε πάω λίγο πιο πριν μιλήσουμε για το τελευταίο σου βιβλίο, το 3 επί ψυχής, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, θα πούμε γιατί μου άρεσε εμένα. Προσωπική άποψη και όχι κριτική. Το τονίζω εδώ. Λοιπόν, αυτή η περίφημη ορατότητα που έχει να, εγώ τη συνδυάζω και με τη μερίδα που διαβάζει της ελληνικής κοινωνίας, που τη συνδυάζω και με την εκπαίδευση, τη συνδυάζω και με την πολιτική. Έτσι. Θέλω να μου την αναλύσεις λιγάκι αυτή τη σχέση του τι σημαίνει ανάγνωση λογοτεχνίας κυρίως στην Ελλάδα σήμερα. Πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα?
2: Τα βλέπω άσχημα και όσο πάνε γίνονται και πιο άσχημα, φοβάμαι, για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί η ανάγνωση ως συνήθεια είναι εκτός μόδας. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο λιγότερο κοινότοπα να το πω. Έχει παραγωνιστεί από άλλες συνήθειες, άλλα σπόρ εντός εισαγωγικών, τα οποία είναι πιο εύκολα, απαιτούν λιγότερη συγκέντρωση, διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα και ίσως είναι εκ πρώτης όψεως πιο ευχάριστα. Γιατί η ανάγνωση δεν είναι κατά ανάγκη ευχάριστη, είναι κοπιώδης. Για να φτάσεις σε ένα σημείο ευχαρίστησης πρέπει να έχεις διαβάσει πολύ και πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί. Οπότε και δεδομένου ότι είναι δύσκολο πράγμα η ανάγνωση και δεδομένου του γεγονότος ότι έχουν προκύψει, έχει ψηφιοποιηθεί η ζωή μας, ότι είναι πολύ πιο τραβηχτικό να κάνεις κάτι άλλο, είτε να να είσαι στο ίντερνετ, να σκρολάρεις, να ασχολείσαι με social media, να μην κάνεις τίποτα απολύτως πρακτικά. Είναι εκ των πραγμάτων δύσκολο και απίθανο να αφοσιωθεί σε αυτήν κάποιος ο οποίος δεν έχει εκπαιδευτεί προς τα εκεί. Που είναι πάντα δύσκολο, mm-hmm. δηλαδή δεν νομίζω ότι ποτέ διάβαζε η πλειονότητα των Ελλήνων, για παράδειγμα, βιβλία. Πάντα υπήρχε μια...
1: Είναι πολύ συρρυκνωμένο γνωστικό ναι, κοινό.
2: Ένα, μια πληθυσμιακή ομάδα ναι, ναι. συγκεκριμένη και όχι πλειοψηφική. Οπότε είναι και τα σύγχρονα δεδομένα, τα ψηφιακά, αλλά είναι και η ανυπαρξία σχετικής εκπαίδευσης που κατηγορώ για αυτό το σχολείο, που το σχολείο είναι πολύ αφιλόξενο περιβάλλον για όσους διαβάζουν ή θέλουν να διαβάσουν ή θέλουν να σκεφτούν και να διευρύνουν τη σκέψη και τον τρόπο της σκέψης. Αλλά η δική μου άποψη είναι ότι, και πάλι σιγά την άποψη, κοινοτοπία λέω, αλλά το πιστεύω, ότι και τα σχολεία δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα αν δεν κάνει πρώτα το σπίτι. Όπως, για παράδειγμα, πιστεύω ότι δεν μπορεί έναν μπούλι εκφοβιστή το σχολείο ξαφνικά να τον κάνει υπέροχο άνθρωπο. Δηλαδή όταν σου έρχεται από το σπίτι κάποιος απρόθυμος mm-hmm. να κάνει δουλειά, είναι πολύ δύσκολο να τον στρώσεις. Εκτός πια κι αν είσαι ένα οικοτροφείο mm-hmm. που είναι με τον άλλο 24 ώρες 24ωρο και έχει άλλες ελευθερίες. Αλλά ναι, πιστεύω ότι ξεκινάει από το σπίτι, πιστεύω ότι ξεκινάει από το περιβάλλον και όχι απαραίτητα από την παρότρινση των γονέων, όσο και από το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή από το να βλέπεις βιβλία.
1: Δεν ξεκινάει, Άρη, και από την πολιτική του βιβλίου, δηλαδή όταν μία, όταν
2: και την πολιτική του βιβλίου και την πολιτική.
1: Ναι, και την πολιτική γενικότερα, όταν πασχίζεται να γίνει ένα εθνικό κέντρο βιβλίου, όπως έγινε τώρα.
2: Εννοείται.
1: Και μετά από τόσα χρόνια που έκλεισε το ΙΚΕΒΗ, όταν μιλάς για βιβλία με το πολιτικό προσωπικό και δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι ότι υπάρχει αυτός ο χώρος,
2: ναι.
1: Δεν είναι ενδεικτικό για το τι γίνεται στην κοινωνία, δεν αρχίζει και από εκεί το θέμα.
2: Ναι, βέβαια φοβάμαι ότι τώρα πέφτουμε στην παγίδα της κότας και του αυγού.
1: Ισχύει.
2: Δηλαδή δεν ξέρουμε τι συνέβη Ισχύει. Πρώτο, αλλά σίγουρα σε ό,τι αφορά την πολιτική, επανερχόμαστε σε αυτό που είπαμε πριν για την ορατότητα. Δηλαδή, ακόμα και όταν δεν μιλάμε αμιγώς για την πολιτική του κοινοβουλίου, την νομοθεσία δηλαδή, για το αν μπαίνουν τα βιβλία στα σχολεία, για το ποια βιβλία μπαίνουν, για το κατά πόσο είναι υποχρεωτικό να διαβάζουν τα παιδιά, για το κατά πόσο τα βιβλία είναι κομμάτι της διδακτέας ύλης.
1: Ακριβώς.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε για την ευρύτερη πολιτική της ορατότητας του βιβλίου. Δηλαδή, αν ήμασταν πιο δεκτικοί στο να ενισχύουμε τα βιβλία. Έστω να ενισχύουμε, δεν ξέρω, με πλάγιο τρόπο τους εκδοτικούς, τους συγγραφείς, με οποιονδήποτε τρόπο,
1: θα
2: βλέπαμε περισσότερα βιβλία γύρω μας.
1: Βέβαια.
2: Δεν θα τα βλέπαμε μόνο στο ένα βιβλιοπωλείο της γειτονιάς.
1: Ισχύει.
2: Θα ήταν μεγαλύτερο κομμάτι της κουλτούρας, θέλω να πω.
1: Απλά πράγματα.
2: Που δεν λέει κανείς ότι να γίνει ο μέσος άνθρωπος κριτικός λογοτεχνίας ή να διαβάζει 5 βιβλία την εβδομάδα. Ας διαβάζει, δεν ξέρω, ένα το δίμηνο.
1: Ισχύει.
2: Αλλά ας υπάρχουν τα βιβλία περισσότερο γύρω του ως επιλογή, ως δυνατότητα.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω αυτό θα ήταν ακόμη πιο χρήσιμο και από την πολιτική εντός των σχολείων. Δηλαδή να δώσεις τα εφόδια στους άλλους να διαβάσουν στην πραγματική του ζωή, όχι σε υποχρεωτικό πλαίσιο.
0: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 710 23 592.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
3: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
4: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας, περισσότερο είναι η διαίσθησή μας. Το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Άρη Αλεξανδρή.
1: Τώρα, έχεις βάλει τη λέξη ψυχή στον τίτλο.
2: Ναι.
1: Και περιέχεις τρεις προσωπικότητες αυτή την ψυχή, τρεις ανθρώπους που την κατοικούν. Ποια είναι η άποψή σου, όχι για αυτό που ονομάζουμε είμαστε, για αυτό που είμαστε τελικά, και είναι ένα πολύ βαθιά υπαρξιακό ζήτημα το θέμα της καταγωγής της ψυχής μας και πόσους εμπεριέχει, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Το συναντάμε ιδιαίτερα όταν χάνουμε τους γονείς μας που κατοικούν μέσα μας. Πώς το προσέγγισες εσύ αυτό το θέμα? Και εκεί ήσουν πολύ προσεκτικός.
2: Ήμουν προσεκτικός επειδή ο τίτλος δεν είχε μεταφυσική ακριβώς σύλληψη. Δηλαδή, ή μήπως είχε.
1: Αποκλείεται να μην είχε. Αποκλείεται, και μόνο που τον βάζεις, αποκλείεται.
2: Τον τίτλο μου τον έδωσε στον ύπνο μου η γιαγιά μου.
1: Ορίστε.
2: Η οποία έχει πεθάνει,
1: ορίστε.
2: Φυσικά.
1: Δεν είναι αυτό τώρα κάτι? Δεν
2: πολλά
1: έχουμε...
2: μπορούν να υποθούν αυτό.
1: Μέσα μας τους άλλους.
2: Ίσως είναι ένα κάλεσμα από το υποσυνείδητο. Ίσως είναι απλά ο σουρεαλισμός στον οποίο περιέρχεται ο εγκέφαλος όταν είναι σε κατάσταση ύπνου. Πολλά πράγματα μπορεί να είναι. Σε ό,τι αφορά εμένα, έχω κυρίως μια ελιστική προσέγγιση για τα πράγματα. Γι' αυτό και οι αναφορές στη ψυχή και στα μεταφυσικά φροντίζω να γιώνονται και να έχουν κάποια λογική εξήγηση, ως επί το πλείστον τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, έχω και εγώ μια έφεση στη μεταφυσική επεξεργασία των πραγμάτων, οπότε κρατάω πάντα ένα ερωτηματικό. Παρότι θεωρώ τον εαυτό μου πραγματιστή, θέλω να υπάρχει υπόνοια του μεταφυσικού στοιχείου, το οποίο εν τέλει μπορεί και να μην είναι μεταφυσικό. Δηλαδή, ό,τι αντιλαμβανόμαστε ως μεταφυσικό μπορεί να είναι φυσικότατο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα
2: να πω. Και απλά να μην έχουμε αυτό το brain capacity να το εξηγήσουμε.
1: Ναι.
2: Και να το αναλύσουμε παρκώς. Οπότε το έχουμε αναγάγει στη σφαίρα του ακατανόητου, επειδή εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία να το κατανοήσουμε.
1: Αυτό.
2: Κατά τα άλλα, μπορεί να είναι κομμάτι μας περισσότερο από ό,τι νομίζουμε.
1: Λοιπόν, και επίσης διαβάζοντας το βιβλίο, αναρωτήθηκα πολλές φορές τι σου αρέσει εσένα να διαβάζεις, γιατί δεν ξέρω ποιες είναι οι λογοτεχνικές σου επιρροές. Ακριβώς. Το ξεδιάλυνα αυτό ακριβώς.
2: Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί δεν ξέρεις πώς να καταπιαστείς με αυτό χωρίς να ακουστείς ψωνάρα. Αλλά για μένα η ανάγνωση είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν μου είναι εύκολο να μου αρέσει κάτι.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να κυρίως να προσφεύγω σε ό,τι θεωρείται κλασικό, επειδή έχω περισσότερες πιθανότητες θεωρητικά να ανακαλύψω κάτι που θα μου αρέσει. Που και αυτό δεν πετυχαίνει πάντα.
1: Πολύ δύσκολο σε βρίσκω.
2: Ναι, μου είναι δύσκολο, ναι. Αλλά θέλω να είμαι και ειλικρινής. Γιατί ξέρω ότι πολλοί μιλάνε για αριστούργηματα συνέχεια, κάθε μέρα ανακαλύπτουν και από ένα αριστούργημα.
1: Δεν διάβασε τελευταία κανένα αριστούργημα? Εντάξει, αριστούργημα είναι μεγάλη λέξη.
2: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη λέξη, αλλά...
2: Ας πούμε ότι σπάνια βρίσκω πράγματα που πραγματικά μου αρέσουν, αλλά να μου αρέσουν σε βαθμό που να τα θυμάμαι και μετά το τέλος της ανάγνωσης, και όχι απλά τη στιγμή που γυρίζω τις σελίδες. Τώρα, για αναφορές, κρατάω πάντα τον Mark Twain, κρατάω τον Dickens, από νεότερους κρατάω τον Saul Bellow, κρατάω τον Philip Roth. Έχω μια μεγάλη αγάπη για τη Joan Didion, για την Donna Tartt. Είναι αρκετοί αυτοί που μου αρέσουν, απλά δεν μπορώ και να διαβάζω συνέχεια τα δικά τους. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που δεν κάνω, δεν ανατρέπω σε παλιά βιβλία.
1: Τώρα, ανήκει σε μια γενιά λογοτεχνών που εγώ πιστεύω, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου το λέω αυτό και την ειλικρίνεια, ότι έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Δηλαδή, η τελευταία γενιά λογοτεχνών, προσωπικά βρίσκω ότι δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, άλλων ευρωπαϊκών χωρών λογοτεχνική φωνή.
2: Κι εγώ συμφωνώ.
1: Αλήθεια, και το πιστεύω και το λέω ευθύτατα αυτό και το υπερασπίζομαι όπου και αν βρεθώ. Αισθάνεσαι εσύ μέρος αυτής της... Έχεις παλιότερα αν οι παρέες φτιάχναν ιστορία, όχι παρέες με την έννοια των φίλων μας, ναι, αλλά γιατί κάποιοι σύγχρονοι άνθρωποι μεταξύ τους δημιουργούσαν ένα λογοτεχνικό ρεύμα. Ένα ρεύμα καλλιτεχνικό. Ναι. Το αισθάνεσαι εσύ αυτό?
2: Για τον εαυτό μου δεν το αισθάνομαι. Ίσως είναι και κάτι πολύ, δηλαδή αυτό δεν είναι κοινωνιολογική παρατήρηση, μπορεί και να κάνω λάθος δηλαδή με καθαρά τεχνικούς όρους, αλλά σε ό,τι αφορά εμένα δεν το αισθάνομαι, γιατί δεν ανήκω σε παρέες και πολύ δύσκολα εντάσσομαι σε σύνολα.
1: Ναι, ναι, και εγώ το λέω
2: και με την ευρύτερη έννοια. Τουλάχιστον δεν έχω διαπιστώσει εγώ κάτι τέτοιο για τον εαυτό μου, ότι δέχομαι τις επιρροές που, πώς να το πω, και να ακουστώ ταπεινός ή να μην ακουστώ ψωνισμένος. Δεν αναζητώ τις επιρροές που αναζητά ίσως ένα πλειοψηφικό ρεύμα.
1: Έχουν αλλάξει και οι εποχές. Έχουν αλλάξει και οι εποχές. Η αλήθεια είναι, γίνονται αλλιώς τα πράγματα τώρα, βέβαια, όταν εννοώ αυτό.
2: Ακόμα όμως και σε σημερινό πλαίσιο, εντάξει, αυτό το ξεκίνησα, ακόμα και στο σημερινό πλαίσιο, ας πούμε, βλέπω ότι εγώ δεν εκστασιάζομαι με πράγματα που προκαλούν μεγάλη ευχαρίστηση, τουλάχιστον κατά τα φαινόμενα, σε μια μεγάλη μερίδα νέων λογοτεχνών. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, τον ενθουσιασμό για τον Εντουάρ Λουί.
1: Μεγάλη κουβέντα, θα κάνουμε ένα άλλο podcast.
2: Το λέω ως παράδειγμα, απλά για να μην μιλάω στον αέρα. Ούτε για κάποιες πτυχές του, ξέρω εγώ, μεταμοντερνισμού, που είναι πολύ δημοφιλής, νομίζω, σε σύγχρονους μου συγγραφείς. Δηλαδή, ίσως οι κοφτές προτάσεις, οι συχνές τελείες, η επιδεδευμένη απουσία συναισθήματος, μια αφηρημάδα κάπως επιτηδευμένη. Κάποιοι βρίσκουν πάρα πολύ νόημα σε αυτό και το σέβομαι και το πιστεύω ότι το βρίσκουν. Εγώ, εμένα αυτό μου περνάει λίγο απαρατήρητο, και επειδή δεν έχω βρει πολλά κοινά σημεία με άλλους σύγχρονους, γι' αυτό έχω αμφιβολίες για αυτό που λες περί ρεύματος και για αυτό που λένε κάποιοι άλλοι περί γενναιών, που έχουν την τάση να ταξινομούν, για παράδειγμα, συγγραφείς με βάση τις γενιές. Ενώ εγώ βλέπω ακόμα και σε σύγχρονους τεράστιες διαφορές.
1: Ισχύει
2: αυτό. Και μπορεί να εντοπίσω σε κάποιον σύγχρονο πολύ μεγάλες ομοιότητες με κάτι που θαυμάζω από τα 50s, για παράδειγμα.
1: Ισχύει και αυτό. Πάντα είναι η λογοτεχνία, ένας διάλογος είναι.
2: Δηλαδή, να πω και εδώ ένα παράδειγμα που να είναι καλό παράδειγμα για να μην είμαι συνέχεια αρνητικός. Δηλαδή, όταν διάβασα τα τελευταία διηγήματα της Αλεξάνδρας Κάπα, της το είπα κιόλας ότι μου θύμισε σε πάρα πολλά σημεία τον τρόπο που έγραφε ο Σάλιντζερ στα διηγήματά του, που μπορούσες να αισθανθείς την απόγνωση και το συναίσθημα και όλα αυτά τα πολύ μεγάλα και έντονα πράγματα, αλλά χωρίς να το πιάνεις με τα δύο σου χέρια. Δηλαδή, μπορούσες να το ψηλαφίσεις κυρίως, που αυτό είναι μια πολύ λεπτέστητη κατάκτηση και αυτό μου αρέσει, για παράδειγμα. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, αυτό που έκανε η Αλεξάνδρα μου θύμισε έναν συγγραφέα που το τελευταίο του, ας πούμε, βιβλίο εκδόθηκε το 50 ή το 51.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως λέω ότι Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, γιατί εγώ γράφω για ξένη λογοτεχνία, όχι για ελληνική λογοτεχνία, γι' αυτό υπάρχει το podcast, έχουν ανοιχτό διάλογο με τους προγόνους.
2: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Πάντα θεωρώ τη λογοτεχνία ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση, να τα ξεχάσουμε αυτά. Είμαστε συναισθήματα άλλων ανθρώπων. Βέβαια, ο καθένας έχει το ύφος του και το εξελίσσει σύμφωνα με την προσωπικότητά του, έτσι. Αυτό συμβαίνει και στη λογοτεχνία. Και όχι μόνο. Τώρα, Άρη, τελειώνοντας αυτό το podcast, ήθελα να σε ρωτήσω εάν έχει ήδη δημιουργηθεί, αν έχει έρθει ήδη ένα όνειρο για ένα επόμενο βιβλίο.
2: Υπάρχει μια ιδέα, δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστεί από όνειρα, αλλά σίγουρα υπάρχει ιδέα, η οποία είναι άγουρη ακόμα. Μου δίνω λίγο χρόνο και νομίζω ότι θα καλλιεργηθεί και αυτή.
1: Τελικά αξίζει αυτό το όχι και τόσο σίγουρο ταξίδι στη συγγραφή? Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό το ταξίδι έχει χαρές, έχει μεγάλες απογοητεύσεις, έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση, κακά τα ψέματα. Οι συγγραφείς γράφουν για να τους διαβάσουν. Αυτό είναι για μένα μια μεγάλη αλήθεια. Αλλιώς θα κράταγαν τα κείμενά τους στο σιρτάρι. Άρα, πώς είναι μέχρι τώρα, πώς το αισθάνεσαι αυτό το ταξίδι?

0: Ακούσατε το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Μετά από μακρά συζήτηση και τις τοποθετήσεις όλων των παρευρισκομένων, όπου συνισταμένη ήταν η μη αποδοχή της μεταφοράς μεταναστών από εδώ και πέρα από άλλες περιοχές της νήσου του Βορείου Αιγαίου, αποφασίστηκε αυτή την εβδομάδα να παρθούν στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου οι σχετικές αποφάσεις. Στο λιμάνι της Μυτιλίνης έφτασε λίγο μετά τις 7:30 χθες το απόγευμα το πλοίο της SeaJets, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Μετά την αποβίβασή τους, οι αφιχθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του Καράτεπε, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ελέγχου. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Κρήτη, όπου μέσα σε διάστημα περίπου 48 ώρων είχαν φτάσει σχεδόν 500 πρόσφυγες και μετανάστες μέσω της διαδρομής της Βόρειας Αφρικής. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε στη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμη μία ομάδα περίπου 200 ατόμων. Την εύλογη απορία κάθε λογικού ανθρώπου υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέαρχου Χρήση ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σταμάτης Κάρματζης, ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο δημοτικό κήπο, αυτός δεν αποδίδεται στους δημότες. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, σημειώνει στην αναφορά του, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τους ακριβείς λόγους που η αρμόδια τεχνική υπηρεσία δεν υπογράφει το πρωτόκολλο παραλαβής, να κατονομαστούν συγκεκριμένα ποιες τεχνικές, οικονομικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες και αστοχίες υφίστανται αυτή τη στιγμή, καθώς και αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι στις υποδομές άρδευση, τον φωτισμό και την ασφάλεια της παιδικής χαράς. Η κοινωνία της Χίου κουράστηκε από τις υπεκφυγές και τις παλινοδίες. Ταχύπλοο με δύο επιβαίνοντες προσέκρουσε στη βραχονισίδα Άγιος Βασίλειος κοντά στο λιμένα πύργων κόλπου Γέρας της Μυτιλίνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 60χρονος χειριστής του. Στο σημείο μετέβη ένα πλοίο και ένα όχημα από ξηράς του λιμενικού. Ο χειριστής του σκάφους διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Από την πρόσκριση του ταχύπλου δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς, με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Αν νομίζουμε ότι η διάλυση αφορά το κέντρο της πόλης, κάνουμε λάθος. Απόδειξη η έκπληξη που δοκίμασαν ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα. Όταν γνωρίζοντας την ύπαρξη του καταφυγίου Βικίου, προγραμμάτισαν να διανυκτερεύσουν εκεί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν, ανοίγοντας την πόρτα, βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόφιων κατσικιών. Οι πρόσκοποι τελικά διανυκτέρευσαν στο ύπαιθρο, αλλά το πρόβλημα παραμένει, μιας και η υποδομή αυτή έχει εγκαταληφθεί. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολές τους το Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίσει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από το Σεπτέμβριο, με τη Δημοτική Αρχή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιτίμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους Αλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης, από αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχορίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεχορίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο Τρίτη, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 26 Αυγούστου, Άγιος Γεώργιος Οικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου, Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάρο 12 και την ίδια μέρα 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβείο Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι. Την 5η 27 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Στο ιστορικό κεφαλοχώρι της Καλαμωτής, οι εκδόσεις ΑΠ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού θα παρουσιάσουν σήμερα Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα τον τρίτο τόμο των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου 1945-1955. Εκτός του συγγραφέα για τα βιβλία του θα μιλήσει ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γιώργος Θαμαλάς. Στην εκδήλωση θα διατίθεται όλοι οι τόμοι των βιβλίων. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στοιχείο τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ που διοργανώνει παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα Ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ. Βίωσε και γλίτωσε από 3 ναυάγια, αλλά δεν τα κατάφερε να γλιτώσει από το μοιραίο. Ο Θεοδόσης Φλωράδης από τα Μεστά που έφυγε πριν λίγες μέρες ήταν μαρκώνης αρχικά στο επάγγελμα, αλλά τα ναυάγια τον έσπρωξαν στη στεριά. Καστανά στο Παρίσι, μπάρμα στο Διάνα, υπάλληλο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 3 ναυάγια ήταν αρκετά για να ρίξει άγκυρα στη στεριά με διάφορες απασχολήσεις αφού γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Θα τον θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος, 7 το πρωί. Ο Δε Μέγας Εσπερινός, την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 7 το απόγευμα. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλε σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο, την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων, φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αίθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή από τυχείο του Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θόδωρης Πιλιώτης και μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρσίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Νεανίδων K18 νίκησε με 19-9 τον Καναδά και κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ισπανίας. Η ελληνική ομάδα το Σάββατο είχε νικήσει την Ολλανδία με 22-9. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Δάφνης Δαφνών ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ευγένη Βαφιάδη, ο οποίος θα είναι άμεσος συνεργάτης του προπονητή Μιχάλη Χατζηδάκη και προπονητής της Ακαδημίας της ομάδας. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου, Ματθαίος Μουντές, αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του εκτός έδρα αγώνα της ομάδας του με τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της Super League 1, στον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 1-0. Για τους φούρνους έβαλαν πλώρη χθες το πρωί τα 75 σκάφη που μετέχουν στην Aegean Regatta, τον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα που για 25η φορά διασχίζει το Αιγαίο Πέλαγος και αναδεικνύει τις ομορφιές του αρχιπελάγου στην αυτοσύνη των Ελλήνων και τις παραδόσεις των νησιών. Η αυλαία της Ρεγκάτας του Αιγαίου σηκώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα λιμιά της Χίου με την τελετή έναρξης. Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλης Κουτουλάκης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος καλωσόρισαν τα πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναφέρθηκαν στη σημασία της Aegean Regatta για το Βορειοανατολικό Αιγαίο και ευχήθηκαν καλό αγώνα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων Ιωάννης Κλείδωνας έδωσε τις τελευταίες οδηγίες στους ιστιοπλοούς, ενώ έγιναν χαιρετισμοί και από τις τοπικές αρχές. Ακολούθησε παρουσίαση παραδοσιακών χωρών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βολισσού και συναυλή από το μουσικό συγκρότημα Ότρα Ρότα με το κέφι να κορυφώνεται. Με τη συμμετοχή πολλών αστέρων του Μαραθωνίου, του Χιώτη πρωταθλητή Χριστόφορου Μερούση αλλά και εκατοντάδων αθλητών και αθλητριών, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί ο 14ος ημιμαραθώνιος Χίου, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού στο νησί της Μαστίχας. 950 αθλητές και αθλητρίες από 11 χώρες έτρεξαν στη μαγευτική διαδρομή του κάμπου του Σχίου. Μέσα στα στενά γραφικά δρομάκια με τα πετρόχτιστα τυχογύρια πέρασαν έξω από διάσημα αρχοντικά της περιοχής, έτρεξαν μέσα στα περιβόλια Σπεριδοειδών και τερμάτισαν στο χωριό των Θημιανών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν διακεκριμένοι αθλητές, όπως οι πρωταθλήτριες μαραθωνίου και μεσαίων αποστάσεων Ράνια Ρεμπούλη, Παναγιώτα Βλαχάκη και Αναστασία Μαρινά, καθώς και ο χιώτης πρωταθλητής Βάδιν Γιώργος Κριτούλης. Η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε 5 ξεχωριστές διαδρομές. Αυτή του 1,5 χιλιόμετρου ΑΜΕ ήταν αφιερωμένα στη μνήμη του Παραλομπιονίκη και μέλους του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου Παντελή Καλόγερου. Αύριο το απόγευμα 7.30 με 8.30 καλούνται μικροί και μεγάλοι στο κλειστό γυμναστήριο του Βαούλ στα Λιβάδια να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης παρέα με τους αθλητές του ομίλου επιτραπέζιας αντισφαίρησης Χίου και του αθλητικού ομίλου Ηρακλείου που βρίσκονται στη Χίο για κάμπ προετοιμασίας. Οι έγγραφες ξεκίνησαν, περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6932 3765 20 Κωνσταντίνος Αναγνώστου και 6932 666681 Νίκος Γανιάρης. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 59%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίος στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1647, ο Βενετικός στόλος μετά την κατάληψη του Τσεσμές στις 13 Μαΐου του 1647, για λόγους προπαρασκευής της κατάληψης Χίου, επιτίθεται κατά τουρκικών πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι της Χίου. Μετά από σφοδρό βομβαρδισμό, οι Οθωμανοί μετρούν 200 νεκρούς. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1917, η πόλη βομβαρδίζεται ξανά, αλλά και η Λαγκάδα. Έχουμε ζημία στην Προκυμαία, ενώ οι βόμβες φτάνουν μέχρι τον Κοφινά και στις Κόρη στο Γεφύρι.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099. Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
8: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
9: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείοντα ως αυτός όντως.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Τριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
16: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξάνονται και πληθύνονται τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες που ασχολούνται τόσο με τα συνδικαλιστικά όσο και με τα αυτοδιοικητικά. Γιατί με τα τελευταία βέβαια δεν είναι τόσες πολλές όσες με τα συνδικαλιστικά, και μία από αυτές είναι και η σημερινή προσκεκλημένη μας, η κυρία Κλέρη Γιώμελου Κοστάλα, για να μην ξεχνάμε. Βέβαια έχει καθιερωθεί ως Κλέρη Κοστάλα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ήταν και κόρη του συγχωρεμένου του καπτά Νικόλα του Γέμελου, ενός ανθρώπου αγωνιστή, τον οποίο πραγματικά αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ, και εκείνος μας αγαπούσε και είχε αποδείξει στην πράξη πόσο εξαιρετικός ήταν ως άνθρωπος, αλλά και ως πολιτικός. Ως πολιτικός, ας το βάλουμε μέσα εισαγωγικά. Η Κλέρη Κοστάλα λοιπόν ήδη είναι σύμβουλος, δημοτικής σύμβουλος με τη λαϊκή αγωνιστική.
1: Με τη λαϊκή συσπήρωση.
0: Με τη λαϊκή συσπήρωση. Ναι, καλά, δεν είχε ένα αγωνιστική μέσα στη μέση, ή όχι. Σκέτο ήταν η λαϊκή συσπήρωση. Με τη λαϊκή συσπήρωση, ενώ το βάτσμα του πυρός είχε πάρει στο Βροντάδο, μάλλον στο Δήμο Μυρούπολης, με την αγωνιστική πρωτοβουλία την προηγούμενη τετραετία. Και βέβαια με την Κλέρη Κοστάλα θα δούμε αυτή την κληρονομία που κληρονόμησε από τον. Αυτό που κληρονόμησε από τον καπτανικό Γέμελο. Γιώμελος ή Γέμελος.
1: Γιώμελος.
0: Και βέβαια θα μας πει, θα θυμηθεί και εκείνη χρόνια παλιά, τόσο στο Βροντάδο, μιας και εκεί μεγάλωσε, όσο και στη συνέχεια στη χώρα, πώς ανακατεύτηκε με τα κοινά. Να πούμε βέβαια ότι είναι υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, και να σας καλωσορίσουμε, Κλέρη, στην εκπομπή μας. Και μια πρώτη ερώτηση που έρχεται στο μυαλό μου, μιας και τις δύο φορές που έχεις κατέβει ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος και βέβαια εκλέχτηκες και τις δύο, ήταν με την αγωνιστική πρωτοβουλία, η οποία εντάξει, ήταν κοντά στο ΚΚΕ, έτσι, και επίσης βέβαια με τη λαϊκή συσπήρωση, η οποία προέρχεται από το ΚΚΕ. Και ένα ερώτημα, όπως είπα και πριν, είναι ένισε κομμουνίστρια.
1: Κομμουνίστρια με την τυπική ουσία, δηλαδή αν είμαι στο κόμμα ή όχι, δεν είμαι Δημήτρη. Δεν εντάχθηκα ποτέ σε κόμμα.
0: Δεν είσαι μέλος, εν πάση
1: περιπτώσει. Δεν είμαι μέλος του κόμματος, ναι. Και δεν είμαι ενταγμένη στο κόμμα. Ναι. Είμαι δίπλα στο κόμμα, είμαι στους συμμάχους και στους φίλους. Και αυτό γιατί αυτό με εκφράζει σαν θέσεις και στάσεις αρχής, όχι μόνο τώρα που ανακατεύθηκα με τα κοινά, όπως είπες, από την προηγούμενη τετραετία, αλλά μια ζωή. Και αυτό γιατί αυτό κληρονομήσαμε και από τον πατέρα μου, κληρονόμησα δηλαδή από τον πατέρα μου, δηλαδή τη θέση και τη στάση ζωής, εκείνος μας την είχε εμπνεύσει, και όχι μόνο ο πατέρας μου, αλλά και η μητέρα μου μέσα στο σπίτι, οπότε ήταν δεδομένο ότι αυτή την πορεία θα ακολουθούσα και εγώ στη ζωή μου, στην οικογένειά μου, στη δουλειά μου και βέβαια τώρα και με τα κοινά.
0: Μάλιστα. Πάντως, πόσο εύκολη ήταν η απόφαση να ασχοληθείς με τα κοινά?
1: Κοίτα να δεις.
0: Και αν θέλεις, υπήρξε κάποιο έναυσμα ή είπες κάποια στιγμή ότι εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε απ' έξω μόνο και να φωνάζουμε, ότι πρέπει να τολμήσουμε να μπούμε και μέσα και να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα?
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Πάντα είχα την άποψη ότι πρέπει να είμαστε μέσα και να μην ασκούμε κριτική απ' έξω. Γιατί είναι πολύ εύκολο να ασκείς κριτική απ' έξω και να λες αυτό δεν είναι καλό ή όχι. Αλλά το βάπτισμα για τα κοινά το πήρα, ας πούμε, πιο πολύ από την συνδικαλιστική πορεία που ανέπτυξα όλα αυτά τα χρόνια με τη δουλειά μου. Εγώ προσλήφθηκα το 83 με τον νόμο Κουτσόγιορτα και πήγα στην Πολεοδομία σαν υπάλληλος του ΥΠΕΧΟΔΕ, του τότε ΥΠΕΧΟΔΕ. Από τότε λοιπόν, όταν αρχίσανε, γιατί δεν υπήρχαν τότε σύλλογοι στοιχείο, σύλλογος δηλαδή υπαλλήλων της νομαρχίας δεν υπήρχε, από τότε εκπροσωπούσα την Πολεοδομία μετά από συνένεση των συναδέλφων σε όλα τα συνδικαλιστικά κινήματα που έκανε τότε η ΑΔΔ, που τέλος πάντων στην αρχή που δεν ήξερα καν και πού βρισκόμουν. Αλλά είχα θέσεις και στάσεις αρχής τις οποίες σεβόμουν και οι οποίες σεβόταν και άλλοι, και γι' αυτό με είχαν ορίσει.
0: Τα οποία θα τα δούμε βέβαια συνέχεια.
1: Συνέχεια, αλλά έτσι άρχισα και μπήκα στα κοινά.
0: Ξεκίνησες,
1: έτσι. Γι' αυτό ακριβώς. Από τότε λοιπόν από τη συνδικαλιστική πορεία ήταν εύκολο να μεταπηδήσεις σε μια δημοτική κίνηση, και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο πατέρας μου ασχολήθηκε από το 84 με το Δήμο Βροντάδου τότε, και το ζούσαμε καθημερινά μέσα στο σπίτι. Δεν ήταν κάτι που το άφηνα απ' έξω. Αυτό ερχόταν και εδώ μέσα και το ζούσαμε, όπως σου είπα.
0: Πάντως, Κλέρη, αυτό τα 3,5 χρόνια τώρα, 3 χρόνια βασικά, που είσαστε στο Δήμο της Χίου, τι αποκόμισες από όλη αυτή τη διαδικασία των Δημοτικών Συμβουλίων κτλ.? Βλέπουμε βέβαια ότι η λαϊκή συσπήρωση εκείνο που έχω να καταθέσω δηλαδή για τη Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί τα παρακολουθώ και εγώ εκ του συνέγγι στα πράγματα, είναι ότι πραγματικά καταθέτει προτάσεις οι οποίες είναι ουσιαστικές και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν.
1: Ναι, θα
0: άσχετα με τις όποιες ιδεολογικές διαφορές μπορεί να έχουμε και να έχουν και πάρα πολλοί άλλοι με το ΚΚΕ. Ναι. Δηλαδή ήταν ουσιαστικές προτάσεις οι οποίες, αν εφαρμοζόταν, έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν σπουδαία πράγματα.
1: Και εγώ αυτό θεωρώ. Εκείνο που αποκόμισα, τι αποκόμισα, ότι τα τρία τελευταία χρόνια έχει φύγει η έννοια της αυτοδιοίκησης από τα δημοτικά, από τις δημοτικές και γενικά από τα δημοτικά. Από την αγωνιστική πρωτοβουλία μέχρι τη Λαϊκή Συσπήρωση τώρα εδώ έχει επέλθει ακόμα ένα μεγαλύτερο τεράστιο χάσμα. Γιατί? Με την εφαρμογή του Καλλικράτη. Αυτό πια δεν είναι αυτοδιοίκηση, είναι διοίκηση η οποία σου επιβάλλεται.
0: Ναι.
1: Είδαμε λοιπόν ότι ο Καλλικράτης έχει σκοπό να διαχειριστεί τα πράγματα, δεν σου αφήνει πρωτοβουλίες, αλλά και αυτή τη διαχείριση. Μέσα σε αυτή τη διαχείριση, γιατί μέσα σε αυτό το σύστημα πρέπει να παλέψουμε, δεν έχουμε ουτοπίες ότι μπορεί να εφαρμοστούν αυτά που λέει το ΚΚΕ, αυτά που τέλος πάντων οραματίζεται έναν άλλο κόσμο, αλλά σε αυτό το σύστημα μέσα καταθέσαμε, όπως είπες, προτάσεις, καταθέσαμε απόψεις, οι οποίες όμως δεν έγιναν δεχτές, γιατί εμείς έχουμε στο νου μας μια άλλη διαχείριση.
0: Και οι οποίες προτάσεις, θα επαναλάβω, δεν έχουν καμία σχέση τώρα με αυτά τα οποία πρεσβεύει το ΚΚΕ, από κάποιους μπορεί να χαρακτηριστούν και ως ακραία.
1: Ναι,
0: δεν
1: να σου πω ένα
0: σχέση.
1: Παράδειγμα. Είμαστε πάντα αντίθετοι στις απευθείας αναθέσεις που ανέθετε ο Δήμαρχος, διασπαθίζοντας βέβαια κατά τη γνώμη μας και κατακερματίζοντας το δημόσιο χρήμα για τα έργα. Και λέγαμε, ας πούμε, εντάξει, δεν ψηφίζουμε τις απευθείας αναθέσεις γιατί θεωρούμε ότι είναι καθαρά πελατειακές σχέσεις. Αλλά αν φέρεις τον κατάλογο όλων των μικροεργολάβων, γιατί ισχυριζόταν ότι πρέπει να δώσουμε δουλειά στους μικροεργολάβους. Να δώσουμε δουλειά στους μικροεργολάβους. Αλλά φέρε ένα κατάλογο όλους και δώσ' τους όλους με τη σειρά. Δεν μπορείς δηλαδή να δίνεις μόνο εκεί όπου θέλεις εσύ. Ή έχουν ανάγκη βρεφονιπιακοί σταθμοί. Παλέψαμε για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς που καταθέσαμε, ας πούμε, προτάσεις στο νομικό πρόσωπο μέσα. Έχουν ανάγκη βρεφονιπιακοί σταθμοί από εκπαιδευτικό προσωπικό, κυρίως εκπαιδευτικό προσωπικό. Ναι. Το οποίο με τον Καλλικράτη έχει κατακαιρματιστεί, δεν υπάρχει. Δηλαδή, φεύγοντας και συνταξιδοτούμενοι, όπως το ξέρεις και εσύ, οι παλιοί υπάλληλοι, οι προσλήψεις πάνε 1:5. Ναι, αλλά τα παιδιά όμως υπάρχουν. Είναι 200 παιδιά, είναι 250. Βάλε λοιπόν εκπαιδευτικό προσωπικό και πάλεψε τουλάχιστον, αφού δεν σου δίνει μόνιμο προσωπικό. Σου είπα, δεν είμαστε ουτοπιστές και να λέμε. Το λέμε πάντα και το διακηρύττω με μόνιμο προσωπικό, γιατί αυτή είναι και η σωστή εργασιακή σχέση. Αλλά δώσε και πάρε αυτούς για τους 11 μήνες, για να έχουν τα παιδιά 11 μήνες δασκάλους.
0: Κλέρεις τα επιμέρους.
1: Ναι.
0: Τα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως επίσης και του Καλλικράτη, θα πάμε στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Να δούμε τώρα την Κλέρη την Κωνστάρα να γεννιέται που, στο Βροντάδο.
1: Στο Βροντάδο, στον Άγιο Γιώργη.
0: Στον Άγιο Γιώργη.
1: Ναι.
0: Είναι μια συνοικία η οποία θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι.
0: Έτσι, για ολόκληρο το Βροντάδο.
1: Ναι, είναι όντως. Και εγώ, εντάξει, μπορεί να έχω φύγει από παιδί εκεί πέρα.
0: Δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
1: Όχι,
0: να
1: το 1953, τέλος του 1953. Ναι. Εξάλλου εκεί μεγαλώσαμε με πολλούς φίλους και συμμαθητές. Δεν έχει νόημα, δηλαδή όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στου Ρίγου ήταν το σπίτι μας. Δεν μπορώ να πω ότι πέρασα δύσκολα παιδικά χρόνια. Πέρασα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, γιατί είχαμε τη γειτονιά, είχαμε την οικογένεια. Παρόλο που εγώ δεν έχω, είμαι μοναχοπέδι και δεν έχω αδέρφια, ήταν η οικογένεια του πατέρα μου πολύ δεμένη, γιατί ούτε και η μητέρα μου είχε αδέρφια. Έναν αδερφό δηλαδή στην Αμερική που ουσιαστικά σαν μοναχοπέδι ήταν. Ήταν πολύ δεμένη και μεγαλώσαμε όλοι μαζί. Έπαιξα, έτρεξα, πήγα εκεί στο σχολείο στον Άγιο Γιώργη, είχα καλούς δασκάλους.
0: Και βέβαια σε μια εποχή που η ελευθερία των κοριτσιών ήταν πολύ περιορισμένη.
1: Ναι, αλλά ήταν περιορισμένη, περιοριζόμενα κυρίως από τη μητέρα
0: και μάλιστα,
1: μου.
0: Μάλιστα, λίγο πριν έρθω εδώ πέρα, επειδή έχω μια στήλη στην εφημερίδα και λέω 50 χρόνια πριν, ενέτη 1964, αναρωτιόταν κάποιος αρθρογράφος του χιακού λαού εκείνης της εποχής, πού θα πάει αυτή η ελευθερία των κοριτσιών.
1: Ναι, φαινόταν. Ίσως υπήρχαν.
0: Η οποία βέβαια δεν υπήρχε ελευθερία, υπήρχε ανελευθερία. Υπήρχε πολύ μεγάλη αυστηρότητα σε πολλά πράγματα.
1: Και κυρίως σε εμάς που οι γονείς μας ήταν ναυτικοί. Για να καταλάβεις, τον πατέρα μου τον γνώρισα 5 χρονών. Ήταν έγκυος όταν ήμουν.
0: Ήταν εκείνα τα χρόνια
1: που έφυγε για να.
0: Ταξιδεύανε και ξεχνούσαν να γυρίσουν.
1: Ξεχνούσαν να γυρίσουν γιατί ήταν και συνθήκες τέτοιες, έτσι. Και έπρεπε να φύγει για να κάνει την συμπληρώσει την υπηρεσία για να πάρει του ανθυποπλοίαρχου. Γιατί τότε τα πηδίνανε ακόμα και για τον ανθυποπλοίαρχο. Ναι. Ενώ τώρα από τις σχολές αυτό το κερδίζεται. Ναι, ναι. Τον γνώρισα 5 χρονών. Η μητέρα μου σε μια συντηρητική κοινωνία του Βροντάδου, έτσι, και γενικά της Χίου, έπρεπε να κρατήσει ισορροπίες σαν γυναίκα ναυτικού. Και όντως είχαμε δηλαδή πάντα την αυστηρότητα, την είχα από τη μητέρα μου.
0: Ήταν καταπιεστική. Κατά κάποιο τρόπο.
1: Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Και παράλληλα, ας πούμε.
0: Και επηρεαζόταν βέβαια εκείνον τον καιρό και από τη γειτονιά, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ήταν γενικότερα το πνεύμα τέτοιο που η μία γυναίκα επηρέαζε την άλλη.
1: Μπορώ να πω ότι μεγάλωσα σε προοδευτικό σπίτι μέσα, γιατί παράλληλα με τη μητέρα μου μεγάλωσα δίπλα στη δασκάλα μου και που ήταν και πρώτη της ξαδέρφη, την Αργυρώτη Γιαμά. Θα τη θυμούνται καλά στο Βροντάδο σαν δασκάλα. Η οποία μου δώσανε αρχές, ας πούμε, να μην. Και εν πάση περιπτώσει δεν εντασσόμαστε στην κοινωνία αυτή του να επηρεάζεσαι από το τι θα πει ο γείτονας ή τι θα πει ο κόσμος. Και βέβαια ο πατέρας μου όταν ερχόταν ήταν. Εντάξει, είχε προοδευτικές ιδέες πάντα και δεν μπορώ να πω ότι με περιόρισε σε τίποτα. Έβγαλα το δημοτικό στο Βροντάδο.
0: Εκεί τα χρόνια του δημοτικού, ωραία, καλά.
1: Τα χρόνια του δημοτικού, ναι, πολύ όμορφα. Είχαμε καλούς δασκάλους. Ποιο να πρωτοθυμηθώ. Την κυρία Σπασία, την κυρία Μαρκέλα, τον κύριο Ρημική. Μάλιστα. Και πολλούς άλλους. Ναι. Και βέβαια την Αργυρώτη Γιαμά που ήταν όχι μόνο δασκάλα μου, ήταν και σαμάνα μου.
0: Μάλιστα. Εξυπακούονταν ότι θα πήγαινε στο γυμνάσιο.
1: Οπωσδήποτε. Και μάλιστα ο πατέρας μου δεν ήθελε να πάω στο γυμνάσιο του Βροντάδου. Ήθελε να κατέβω στο.
0: Θεωρούσε πιο κατώτερο, ας πούμε.
1: Όχι κατώτερο, δεν νομίζω ότι το θεωρούσε από αυτή την άποψη κατώτερο. Ήταν επειδή τότε θα χτίζαμε και το σπίτι εδώ πέρα στη χώρα και θα μετακομίζαμε και ήθελε να έρθω κατευθείαν κάτω στο Θηλαίον τότε. Θεωρούσε ότι είχε και καλύτερη σαν καθηγητές, δεν ξέρω. Δεν νομίζω πάντως ότι ήταν θέμα κατώτερου σχολείου. Ναι. Απλά πρακτικών λόγων. Και ήρθα στο Θηλαίον.
0: Μια ζωή δηλαδή, όταν είσαι μικρή, θυμάσαι τον Καπτανικόλα να μπαρκάρει, να φεύγει.
1: Ερχόταν, δηλαδή τον έβλεπα όταν ερχόταν για το δίπλωμα, δηλαδή τον είδα πρώτη φορά το 58, που δεν τον γνώριζα κιόλας, μόνο τις φωτογραφίες, ο μπαμπάς, ας πούμε. Μετά ξανά το 61 που πήρε του υποπλοιάρχου και μετά το 64 που πήρε.
0: Κατά μακρά τακτά χρονικά διαστήματα, από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά εντάξει, μετά κατάλαβα κι εγώ τι είσαι ναυτικός.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΛΦΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
5: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
6: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας, περισσότερο είναι η διαίσθησή μας. Το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
7: Γιάννη,
8: έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή της Κλέρης Κοστάλα που έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουλίου του 2026. Η Κλέρη Κοστάλα είχε εργαστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, είχε συνδικαλιστική δράση και διετέλασε δημοτική σύμβουλος με την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης.
1: Γυμνάσιο Θηλαίων, όπου στην ίδια εφημερίδα του 1964 διαβάζω ότι εκείνα τα χρόνια ήταν και το Κυπριακό.
2: Ναι.
1: Στη μέση, όπου διαμαρτύρονταν οι μαθητές του Γυμνασίου Αρένων και της Εμπορικής, και οι μοναδικοί που δεν βγήκαν να διαδηλώσουν ήταν οι μαθητές του Γυμνασίου. Ναι. Θηλαίων. Οι μαθήτριες του Γυμνασίου Θηλαίων.
2: Δυστυχώς, ναι. Είχαμε πάρα πολύ αυστηρούς καθηγητές, μπορώ να πω συντηρητικούς. Mm. Κάποιες φορές και δεν μπορώ να τους κρίνω τώρα, δεν μπορώ να πω σε ποιο πλαίσιο μέσα κινούνταν. Αλλά ήταν όντως πολύ αυστηροί και με πολλές φοροπίδες, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Για να φανταστείτε,
1: ήταν
2: δηλαδή. Ήταν
1: η γενικότερη περίεργη ατμόσφαιρα της εποχής.
2: Ήταν και μπήκαμε και με τη Χούντα, ας πούμε, μέσα, ναι, στο αυτό. Και μετά, δεν αφήναν τίποτα, ούτε καν διαμαρτυρία να σηκώσεις μέσα στο σχολείο. Παρόλο που, εντάξει, εμείς σαν παιδιά τότε δεν
1: είχε μέσα της, δηλαδή, το αγωνιστικό η Κλέρη από εκείνα τα χρόνια.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ήμουνα στο σύλλογο και εκεί.
1: Α, μάλιστα.
2: Και εξακολουθώ να είμαι ακόμα και να οργανωνόμαστε.
1: Μίλες.
2: Κατά καιρούς. Κάθε χρόνο, δηλαδή, όσοι μείναμε, όσοι έρχονται, όσοι μπορούμε.
1: Τι μπορείς να θυμηθείς, λοιπόν, από εκείνα τα χρόνια του γυμνασίου, τα οποία για τους περισσότερους από εμάς έχουν κάτι να πούν. Έχουμε κάτι να θυμηθούμε, κάτι που έχει μείνει γραμμένο ανεξίτηλο,
2: ναι,
1: με ανεξίτηλα γράμματα στο μυαλό μας, κακά τα ψέματα.
2: Να θυμηθώ ότι είχαμε καθηγητές που σταθήκανε πράγματι δίπλα μας, όπως ο Γιώργης Οδελιβόης, κάποιοι άλλοι που δεν ήταν χιώτες, είχαν έρθει εδώ και ίσως δεν ξέρω και με ποιους όρους είχαν έρθει εδώ, γιατί προσπαθούσαν να μας.
1: Μπορεί να ήταν και πράγματα, με δυσμενή.
2: Αυτό, ναι. Δηλαδή τότε δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Βέβαια να θυμηθώ τον Ζαχαριάδη που μας έκανε κάποια στιγμή μαθηματικά.
1: Τον Μπούκο που λέγαμε,
2: ναι. Τον οποίο, ας πούμε, τον ταλαιπωρούσαμε αφάνταστα, γιατί ήταν πια και μεγάλο σε ηλικία και σ' άλλη και η γυμνασιάρχη. Δεν είχε και ώρες και απλά. Προφανώς έκανε τις ώρες αυτές για να συμπληρώσει εμάς, ή την Στασινοπούλου, την Δασία.
1: Και βέβαια, εκτός από το συντηρητισμό που λες ότι υπήρχε, υπήρχε και πολύ μεγάλη αυστηρότητα,
2: ναι,
1: όσον αφορά τη συμπεριφορά μας, τη συμπεριφορά ειδικότερα των κοριτσιών εκτός σχολείου.
2: Να φανταστείτε.
1: Ήταν πολλές οι απαγορεύσεις.
2: Πάρα πολλές. Θυμάμαι ότι για να πάμε σινεμά, να δούμε κάποια έργα, κάναμε αίτηση, δηλαδή πηγαίναμε εκεί, παρακαλούσαμε, ειδικά το. Οπότε για να μας φύγει κάποια. Θυμάμαι τη συγκεκριμένα, άντε, για να φύγετε από το κεφάλι μου, πηγαίνετε. Αλλά τι συνέβη, ας πούμε, ένα περιστατικό που είχε χαραχθεί.
1: Δηλαδή το διεκδικούσατε αυτό,
2: το διεκδικούσαμε, ναι.
1: Α, διεκδικούσατε.
2: Να επιτρέψετε να πάμε.
1: Πηγαίνατε σύντα, δηλαδή σαν ομάδα.
2: Πηγαίναμε σαν ο σύλλογος της τάξης ή ο σύλλογος του σχολείου, αλλά είχαμε κατά τάξη συνήθως. Δεν είχαμε δηλαδή τα 15 μελή αυτό το στυλ, αλλά είχαμε ένα σύλλογο που κάναμε. Κάποια γιορτή, κάποια χριστουγεννιάτικη, κάποια λαχιοφόρο. Για πάρτι δεν μπορώ να πω, γιατί αυτά ήταν απαγορευμένα, ναι, και γινόταν πάντα κρυφά. Ναι. Αλλά θυμάμαι ότι πήγαμε κάποτε σινεμά που μας είχαν επιστρέψει.
1: Ήταν και μια αντίσταση κατά, ναι, της αυστηρότητας.
2: Εγώ νομίζω ότι έβγαινε η παιδική και η εφηβική αντίδραση αυτή, αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
2: Εναντίον αυτών που εμείς νομίζαμε ότι μας καταπίεζαν, τους καθηγητές, το γυμνασιάρχη.
1: Μάλιστα. Πήγανε, λοιπόν, γιατί.
2: Πήγαμε λοιπόν σινεμά και επειδή ήταν τίγκα βέβαια, γιατί είχε πάει όλο το Θηλαίον και με τους γονείς και όλα αυτά, πήγαν προφανώς και κάποιοι καθηγητές, οι οποίοι στεκόντουσαν. Και την άλλη μέρα μας φώναξε μια συγκεκριμένη καθηγήτρια και ήθελε να μας δώσει αποβολή, γιατί λέει δεν σηκωθήκαμε να δώσουμε τη θέση στους καθηγητές που ήταν όρθιοι. Οπότε, τι να πεις αυτό το πράγμα. Μέσα στο σινεμά να σηκωθείς να δώσεις τη θέση. Εγώ τους λέω, δηλαδή όταν με κάλεσαν εμένα, είπα ότι εμένα ο πατέρας μου απαγόρευσε να σηκωθώ στα σκοτεινά, ας πούμε, και να δώσω τη θέση μου και να σταθώ όπου να είναι. Ή κάπως έτσι δηλαδή. Κατάλαβες. Δηλαδή ήταν απίστευτο, ας πούμε. Αλλά ήταν και από τις καθηγήτρες αυτές, δεν ήταν χιώτισσα, η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή. Απέναντι στις μαθήτρες. Δεν ξέρω τι προβλήματα κουβαλούσε.
1: Μπορεί να ήταν και ανέραστη. Ξέρεις.
2: Παντρεμένη ήταν.
1: Παντρεμένη ήταν. Κλέρη Κοστάλα, εκείνα τα χρόνια ήταν και ουσιαστικά απαγορευμένη μέσα αγωγικά και η βόλτα στον υφοπάζαρο της Απλοταρίας.
2: Ναι.
1: Εσύ κόβες βόλτες, κόβατε βόλτες.
2: Πάντα στα γρήγορα, γιατί εγώ έπρεπε μέχρι την τρίτη γυμνασίου, πήγαινα στο Βροντάδο με το λεωφορείο. Κατεβαίναμε δηλαδή τρεις κοπέλες είμαστε που κατεβαίναμε από το Βροντάδο για να έρθουμε στο Θηλαίο. Και μεταξύ, ας πούμε, αν ήταν 12.30 το λεωφορείο και ήταν 12 και 10 ή 1.30 και είμαστε 1 και 10, άντε να κάνουμε άλλη μία βόλτα, μία βόλτα έτσι στα γρήγορα. Αργότερα που ήρθαμε και μείναμε κάτω, εντάξει. Μετά το σχολείο, αν ήταν. Γιατί πάντα ασχολούσαμε και αργά και τα μαγαζιά ήταν κλειστά.
1: Ήταν κλειστά.
2: Αλλά τις γιορτές.
1: Καραδοκούσανε. Εμείς οι τεταγόρια καραδοκούσανε πάντα. Κακά τα ψέματα.
2: Ναι, ήταν εντάξει. Ήταν και αυτό μέσα στα πλαίσια που ομόρφωνε τη ζωή μου.
1: Βέβαια. Και σε ποια μαθήματα ήταν καλή η Κλέρη?
2: Γενικά ήμουν καλή σε όλα.
1: Ήσουν καλή μαθητρία.
2: Ναι, τέλειωσα με άριστα δηλαδή.
1: Α, τόσο καλά. Και τι είχε βάλει στο μυαλό της?
2: Εγώ ήθελα να δώσω ιατρική.
1: Α, μάλιστα.
2: Και το δοκίμασα. Βέβαια, αυτό ήταν επειδή εδώ τα φροντιστήρια δεν υπήρχαν.
1: Ιατρική γιατί?
2: Δεν ξέρω.
1: Είχες κάποιο έναυσμα από κάπου, κάτι?
2: Μάλλον
1: είχε επηρεάσει κάτι.
2: Διαβάζοντας διάφορα βιβλία, γιατί πάντα διάβαζα και ακόμα διαβάζω. Τότε, ας πούμε, και σαν παιδάκι διάβαζα διάφορα βιβλία και θεωρούσα ότι μπορώ να βοηθήσω κάνοντας ένα τέτοιο επάγγελμα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Και ήταν όρος από το...
1: Ήταν προσιλωμένη, δηλαδή, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, η Κλέρη Κοστάλα στα μαθήματά της εκείνο τον καιρό, έτσι. Η Κλέρη Γιώμηλου εκείνο τον καιρό, έτσι.
2: Η Κλέρη Γιώμηλου δεν ήμουν. Ναι, δεν ήμουνα αρκετά προσιλωμένη. Σαν παιδί, βέβαια, έτσι, και σαν... της εποχής εκείνης και σαν μαθήτρια. Δεν τα κατάφερα. Έμεινα για μισή μονάδα απ' έξω και αυτό ήταν που μου κόστησε το
1: πίκρα, δηλαδή, μεγάλη.
2: Ναι.
1: Πίκρα.
2: Και ήταν όρος ότι αν πετύχω έχει καλώς, αν δεν πετύχω δεν θα πάω ούτε έξω, παρόλο που δεν είχε τη δύναμη ο πατέρας μου και να με στείλει έξω, γιατί τότε η μεγάλη φουρνιά δεν πέρασε εδώ, της εποχής της δικής μας, και φύγαν έξω για Ιταλία οι περισσότεροι, ή για Αγγλία μπορούσα να πάω. Τέλος πάντων, ήταν όρος ότι δεν θα ζητήσω περαιτέρω, ούτε καν, ας πούμε, δηλαδή, και την επόμενη χρονιά που παρακαλούσα τη μητέρα μου να... Γιατί ο πατέρας συνήθως έλειπε.
1: Ήταν και άλλες αντιλήψεις για τον καιρό, ήταν εντελώς διαφορετικές.
2: Εντάξει, η μητέρα μου τότε αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα υγείας και λέει δεν μπορώ άλλο, ας πούμε, να νιώθω και σένα. Τέλος πάντων, ήθελε να με αποκαταστήσει.
1: Μάλιστα.
2: Και έτσι θα μπορούσε να πάω στην Παιδαγωγική Ακαδημία που είχε βγει και τότε ένας νόμος και οι αριστούχοι πήγαιναν χωρίς εξετάσεις.
1: Ναι, το θυμάμαι.
2: Εδώ στη Μυτιλίνη ήταν και κοντά ή έστω και στην Αθήνα.
1: Το θυμάμαι.
2: Εν πάση περιπτώσει δεν πήγα ούτε εκεί.
1: Περίεργο που δεν επαναστάτησε η Κλέρη.
2: Διότι την
1: έχουμε δει τώρα, ας πούμε, να διεκδικεί κάποια πράγματα ακόμα και στο γυμνάσιο.
2: Και τότε τα διεκδίκησα, αλλά ο πατέρας μου είχε μετά και τον τρόπο να με πείθει ότι εντάξει, δεν είναι και το άκρο νάωτον ότι πρέπει οπωσδήποτε να σπουδάσω. Εντάξει, για εκείνον πάντα ήθελε. Ξέρω ότι το ήθελε και θα ήθελε να είχα πάει
1: κάπου παραπάνω.
2: Κάπου παραπάνω.
1: Και νομίζω ότι αυτό το κουβαλάς από τότε μέσα σου.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Αυτό τώρα, δηλαδή η πίκρα που βγάζεις τώρα, αυτό είναι το.
2: Ναι, το ήθελα και θεωρούσα ότι θα μπορούσε να είχα πετύχει κάπου, αν προσπαθούσα κάπου.
1: Και τι κάνει η Κλέρη μετά? Κάτι με στο σπίτι?
2: Μετά παραμένω στο σπίτι, είχα μεταξιδέψει λίγο με τον πατέρα μου. Γιατί η μητέρα μου δεν ταξίδεψε ποτέ μαζί του όσο ήμουν μικρή, σαν καπετάνιος που ήταν, γιατί δεν ήθελε να με αφήσει, οπότε ταξιδέψαμε μαζί.
1: Εμπειρία όμορφη. Υποθέτω είσαι πολύ. Και μεγάλη πια, είσαι έφηβη, είσαι...
2: Είμαι 18-19 χρονών, δηλαδή μετά την αποτυχία αυτή που μπήκαμε...
1: Πήγα να σου γλυκάνουνε το χάπι μετά.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Όπως έτσι.
2: Και ήταν όντως εμπειρίες αξεπέραστες αυτές που έζησα τους μήνες που ταξιδεύαμε μαζί.
1: Ναι.
2: Είδα μια άλλη, ναι, μου άρεσε. Είδα μια άλλη, από άλλη οπτική γωνία και τη ζωή και τη δουλειά του πατέρα μου που δεν μπορούσα να καταλάβω, ας πούμε, γιατί πρέπει να... Δηλαδή δεν είχα αποδεχθεί ποτέ γιατί πρέπει να λείπει τόσο πολύ. Περάσαμε καλά, εντάξει.
1: Μάλιστα. Επομένως, έχεις βάλει και στο φυλάδιό σου, το φυλάδι, μεσαγωγικά. Έχεις βάλει κάποιους μήνες. Λοιπόν, επιστρέφοντας,
2: παραμένουμε εδώ. Εντάξει, ασχολούμαι έτσι με την οικογένεια, με το
1: σπίτι.
2: Και
1: ο Σπύρος πότε εμφανίζεται?
2: Εντάξει, είχα με γνωριστεί με τον Σπύρο από το 1973.
1: Α, μάλιστα.
2: Το 73.
1: Από το 73.
2: Ναι. Και τελικά αποφασίσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε το ταξίδι της ζωής μαζί με τον Σπύρο.
1: Και αρχίζετε να ταξιδεύετε μαζί. Από το 73.
2: Όχι από το 73, γιατί μετά ο Σπύρος πήγε στρατιώτης, ήταν τότε 32 μήνες. Mm-hmm. Παντρευτήκαμε μόλις τέλειωσε το ναυτικό. Και εντάξει, σκεφτόμαστε να ταξιδέψουμε μαζί. Μετά ήρθε η Ελένη, πήγα λίγους μήνες μαζί του, κατά καιρούς. Αλλά στόχος μας ήταν από τη στιγμή, ας πούμε, που μείναμε μαζί, ότι θα προσπαθήσουμε να μείνουμε έξω.
1: Αυτό το όξο. Γιατί εκείνο τον καιρό ήταν και δύσκολες συνθήκες, ρε παιδί μου. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις 18 μήνες εκτός Ευρώπης για να επιστρέψεις 12 μήνες στην Ευρώπη. Δεν ήταν όπως τώρα που είναι 6-7 μήνες και γυρίζεις κτλ.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Χίου. Τεχνική εταιρεία Χίου ΕΠΕ. TechNet Χίου. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Χίου. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Fitness and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Βλέποντάς τα, σου θυμίζουν καλοκαίρι. Και ειδικά τώρα που είναι ο καιρός τους, τα σταφύλια έχουν την τιμητική τους. Οι ειδικοί προτείνουν ότι αν αισθάνεσαι λιγάκι down, δοκίμασε να φας μερικά σταφύλια. Μιας και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β που περιέχουν μπορούν να σε ζωντανέψουν και να τονώσουν τη διάθεσή σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49

0: κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε χθες έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Εκεί αποφασίστηκε αυτήν την εβδομάδα να πάρθουν αποφάσεις στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έφτασε στο λιμάνι της Μυτιλίνης το SeaJet, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε τη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμα μια ομάδα περίπου 200 ανθρώπων. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου Σταμάτης Κάρματζης υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ερώτημα ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο, αυτός δεν αποδίδεται στους δημότες. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα έφτασαν στο καταφύγιο του Βικίου, όπου προγραμμάτισαν να διενυκτερεύσουν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως. Όταν ανοίγοντας την πόρτα βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόφιων κατσιγιών. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολή τους στο Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίζει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από τον επόμενο μήνα, με τη Δημοτική Επιτροπή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιτίμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Σαλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από αύριο 3η έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Το πρόγραμμα ψεκασμών και την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς αυτήν την εβδομάδα είναι το εξής. Αύριο Τρίτη, Καλυμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου, Άγιος Γιώργης Σικούση, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου, Στοιχείο. Όπως ενημερώνει η ΕΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα. Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτίνης Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη στο Βραγκοβούνι. Σήμερα Δευτέρα 7.30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα στην Καλαμωτή παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα Ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Παντελής Λύκος και Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με την στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Εσπερινός την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Ηχείου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από τυχείο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αιγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροεπιγειακή Μονή Μουδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου του Προδρόμου. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη στα Σπλάχνα της Ερήφου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 2210-23-592.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή της Κλέρης Κοστάλα που έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουλίου του 2026. Η Κλέρη Κοστάλα είχε εργαστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, είχε συνδικαλιστική δράση και διετέλεσε δημοτική σύμβουλος με την παράταξη της Λαϊκής Εσπείρωσης.
1: Διαδρομής συνέχεια. Κλέρη, σε έχουμε αφήσει να παντρεύεσαι το Σπύρο και στη συνέχεια βέβαια να ασχολείσαι αποκλειστικά και μόνο με τα οικιακά. Κάτι έχω την εντύπωση που δεν θα σε ευχαριστούσε και πάρα πολύ, μιας και ήσουν ένα ανήσυχο πνεύμα από μικρή.
2: Ναι, αλλά εντάξει, είχαμε βάλει στόχο όμως με το Σπύρο ότι πρέπει να βγούμε έξω. Η ποιότητα ζωής που θέλαμε να έχουμε για τα παιδιά και την οικογένειά μας ήταν ότι έπρεπε να είμαστε και οι δύο εδώ και δίπλα τους. Και επειδή εγώ είχα ζήσει και εκείνο την εμπειρία με τον πατέρα μας, τους πατεράδες μας αναυτικούς, θέλαμε να ζήσουμε τη ζωή μας εδώ, στο νησί.
1: Πόσο τώρα επηρεάζει τη μικρή τότε Κλέρη Γιώμελου, ο καπτανικόλες, ως προς τις ιδέες, ως προς τις απόψεις του, ως προς τα, είπαμε, δημοκρατικός άνθρωπος πάντα,
2: με πολύ πειθό
1: συγκεκριμένες απόψεις και κατασταλαγμένες ιδέες.
2: Πολύ την επηρεάζει, με επηρέαζε δηλαδή, εντάξει, επειδή έλειπε κιόλας, του είχα πάντα μια μεγαλύτερη αδυναμία από τη μητέρα μου. Αλλά μιλούσαμε από τον καιρό που άρχισα να καταλαβαίνω και τον κόσμο, δηλαδή από το δημοτικό, τελειώνοντας το δημοτικό και από το γυμνάσιο και μετά, κάναμε πολλές συζητήσεις πάνω στη ζωή, στην αντιμετώπιση των ανθρώπων.
1: Κουβεντιάζεται δηλαδή. Κάτι το οποίο, ναι, κάτι το οποίο δεν γίνεται σε πολλούς γονείς.
2: Σε εμάς την οικογένεια γινόταν, ναι, και αυτό το συνέχισε ο πατέρας μου και όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και με την Ελένη και με τον Νικόλα.
1: Ναι.
2: Και φαντάζομαι ότι τους έχει ανσταλάξει πολλά από τα δικά του και πολλές ιδέες και πολλές τάσεις και θέσεις αρχής απέναντι στους συνανθρώπους μας και το πώς να συμπεριφερόμαστε και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεχώριζε ο καπτανικόλας, ξεχώριζε.
2: Διαβάζαμε πάντα πολύ όλοι μέσα στο σπίτι και μετά, εντάξει, αναλύαμε και πολλές φορές, δηλαδή όταν ήμουν πιο μικρή, όταν δεν είχα πια την οικογένεια, αναλύαμε τα βιβλία, τις σκέψεις. Και ο πατέρας μου το ήθελε αυτό, μιλούσε και με όλα, γιατί σας είπα ότι δεν είχα αδέρφια, είχαμε όμως τα ξαδέρφια που είμαστε πολύ δεμένη οικογένεια και εξακολουθούμε να είμαστε ακόμα, των αδερφιών του τα παιδιά, με τα οποία και με τους ίδιους εξακολουθούσε και μιλούσε. Και εντάξει, πιστεύω ότι και εκείνοι τον θυμούνται αυτό.
1: Κάθεται λοιπόν στο σπίτι η Κλέρη Κοστάλα πια, αλλά νομίζω ότι μάλλον μοιάζει με λιοντάρι σε κλουβί.
2: Οπότε δίνεται η ευκαιρία με το τότε που είχε βγει το 83 ο νόμος Κουτσόγιωργα για...
1: Και ίσως θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε, γιατί και εγώ με τον ίδιο νόμο μπήκα στο δημόσιο εκείνο τον καιρό, ότι ήταν και η μοναδική φορά που δεν μπήκε χέρι με μέσο και τα λοιπά.
2: Εγώ δηλαδή το έκανα μην πιστεύοντας ότι μπορεί να με πάρουνε.
1: Παρομοίως.
2: Γιατί... δεν είχα κανέναν, δεν γνώριζα κανέναν, δεν ήξερα τίποτα από δημόσιο.
1: Έτσι.
2: Και γενικά ήμασταν ξεκρέμαστοι κάπου. Έκανε και ο Σπύρος βέβαια, ο οποίος έκανε όμως παράλληλα και στη ΔΕΗ. Τότε κατάφερα και μπήκα εγώ. Ο Σπύρος εξακολουθούσε να είναι ναυτικός.
1: Ναι.
2: Με βοήθησε πολύ
1: μπαίνεις, λοιπόν,
2: ο βαθμός.
1: Το Δεκέμβρη του 84. Από ό,τι θυμάμαι, το Δεκέμβρη του 84 ήταν.
2: Το Δεκέμβρη του 84 μας καλούνε.
1: Στο Υπουργείο Εσωτερικών, τι.
2: Όχι, στο Υπουργείο Πεχοδέ, δηλαδή στην Πολεοδομία.
1: Ναι.
2: Εδώ δηλαδή ήταν Πολεοδομία Χίου.
1: Υποθέτω με χαρά.
2: Φυσικά με χαρά.
1: Αποδέχεσαι
2: με πολύ μεγάλη χαρά. Είμαστε εκδρομή κάπου με το Σπύρο, αν θυμάμαι καλά, και με πήραν τηλέφωνο από την Πολεοδομία ότι έχετε περάσει και πρέπει να παρευρεθείτε, ας πούμε, εντός ορισμένων ημερών. Οπότε αφήσαμε και την εκδρομή, αφήσαμε και όλα και επιστρέψαμε.
1: Και έτσι γίνεσαι υπάλληλος της Νομαρχίας Χίου. Όπου αρχίζεις συγχρόνως να αναπτύσσεις, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, μια συνδικαλιστική δραστηριότητα.
2: Ναι.
1: Μέχρι τότε γινόταν κάτι ή ήταν έτσι νεκρά τα πράγματα?
2: Δεν νομίζω ότι γινόταν κάτι. Γιατί σας είπα ότι και τότε δεν υπήρχε σύλλογος συνομαρχίας. Μας καλούσε η ΑΔΕΔΗ ή καλούσε ο Δήμος Χίου, που νομίζω τότε υπήρχε σύλλογος στο Δήμο Χίου, και για να μας ενημερώσει και εμάς ή να ενημερωθούμε και εμείς παράλληλα με διάφορα. Οπότε έλεγε στείλτε εκπροσώπους από την υπηρεσία σας.
1: Ναι.
2: Δεν ήθελαν συνήθως να κατευθούν πολύ και επειδή εγώ εξέφρασα την επιθυμία, ο προϊστάμενος τότε, ο Κώστας Φωκάς, είπε ότι μπορείς να πηγαίνεις να παρευρίσκεσαι.
1: Ναι.
2: Τότε άρχισα να μπαίνω στο νόημα του TST, συνδικαλισμό, σωματείο και από κοντά και από την πράξη.
1: Είχε πολλές κοπέλες και γύρω, πολλές κυρίες.
2: Τότε δεν νομίζω ότι είχε πολλές κυρίες. Δεν είχε πολλές γυναίκες στο συνδικαλιστικό κίνημα. Βέβαια, εκείνο που βοήθησε ακόμα και στην πολεοδομία.
1: Ποιοι ήταν πιο δυναμικοί στο συνδικαλιστικό τομέα, οι άντρες ή οι γυναίκες?
2: Εγώ πιστεύω οι γυναίκες.
1: Οι γυναίκες, έτσι.
2: Οι άντρες έχουν στο βάθος του μυαλού τους κάτι πιο μαλακό, πιο εντάξει να τα βρούμε,
1: ναι,
2: να βρούμε ισορροπίες. Δηλαδή, επειδή έχω παρακολουθήσει πολλά συνέδρια και της ΑΔΔ και της Ομοσπονδίας της δικής μας των Περιφερειών, Νομαρχιών πρώτα και Περιφερειών τώρα Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι είναι πιο μαλακή δηλαδή, ναι, άντρες, σε σχέση με τις γυναίκες.
2: Ναι, είναι λίγοι άντρες οι οποίοι θα δυναμικά θα ζητήσουν, ας πούμε, να διεκδικήσουν. Θεωρώ ότι πολλές γυναίκες είναι πολύ πιο δυναμικές.
1: Και
2: βλέπω και από τον εαυτό μου δηλαδή.
1: Ποιες είναι οι επιτυχίες που έχετε, αν θέλεις? Πετυχαίνετε κάτι ή ρίχνετε τζούφιες ντουφεκές?
2: Η επιτυχία μας ήταν ότι το 98-99 κατάφερα, δηλαδή με πρωτοβουλία δική μου, να κάνουμε σύλλογο στην Ομαρχία. Την αιρετή πια Ομαρχία. Γιατί μέχρι τότε ήταν, έλεγες ας πούμε να κάνουμε σύλλογο, δηλαδή όποτε έπεφτε η κουβέντα για σύλλογο, ανήκαμε στα Υπουργεία μας.
1: Πάντως,
2: και ανήκαμε στους συλλόγους των Υπουργείων. Μας είχαν εκεί συνδικαλιστικά ενταγμένους. Οπότε είχαν και διαφορετικά αιτήματα ο καθένας. Και τότε, αν θυμάσαι καλά, την εποχή εκείνη, διεκδικούσαμε, ας πούμε, κυρίως οικονομικά θέματα.
1: Ναι. Πάντως, τότε έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, οι σύλλογοι που δημιουργούνταν ή τα σωματεία, αν θέλεις, εντάξει, δεν ήταν και τόσο απαγορευμένα σε σχέση με το παρελθόν.
2: Όχι.
1: Ήταν αποδεκτά, εν πάση περιπτώσει.
2: Εμείς είχαμε. Δηλαδή,
1: από τη γενικότερη κυβερνητική και πολιτική κατάσταση.
2: Ναι. Ήταν και έπνεε τότε ο άνεμος του Πασόκ, ας πούμε, από
1: έτσι,
2: τον Ανδρέα που έκανε, έδωσε, ας πούμε, όθηση
1: που θα πρέπει,
2: αυτό το πράγμα.
1: Που θα αλλά, πρέπει να ομολογήσουμε, βέβαια, παρά τα όποια εκ των υστέρων σφάλματα κτλ. Του Πασόκ, ότι τουλάχιστον η πρώτη τετραετία λειτουργήσε, ας πούμε, με τρόπο τέτοιο που έδωσε ελευθερίες.
2: Ελευθερίες οι οποίες
1: μέχρι τότε, κακά τα ψέματα, ήταν ο χώρος του χωροφύλακα.
2: Αυτά που επιθυμούσε ο κόσμος να δώσει.
1: Έτσι, έτσι.
2: Και από εκεί και πέρα όμως διάλυσε το συνδικαλιστικό.
1: Άλλη δουλειά.
2: Να το λέμε και αυτό.
1: Ναι, εντάξει, τέταρον, εκάτερον.
2: Εντάξει. Αλλά τότε λοιπόν εμείς ανήκαμε στα Υπουργεία. Κάθε Υπουργείο είχε ξεχωριστά αιτήματα, ξεχωριστές διεκδικήσεις. Οπότε δεν ήταν εύκολο να κάνουμε σύλλογο εδώ, τοπικό. Και ερχόμαστε πυρετής πλέον νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και κάναμε το σύλλογο.
1: Κλέρι, έχεις κάνει γνωστή την ιδεολογική σου ταυτότητα εκείνο τον καιρό?
2: Βέβαια, εντάξει, με τις θέσεις που εξέφραζα φαινόταν, ας πούμε,
1: φαινόταν
2: ότι βρίσκομαι στην αριστερή πλευρά του δρόμου.
1: Κάτι το οποίο εκτιμούνταν από τους υπόλοιπους συναδέλφους για να σε εκλέγουν, σημαίνει ότι
2: ποτέ αυτοί εκτιμούνται. Ποτέ δεν ήμουν φανατική. Ναι. Προσπαθούσα να βλέπω την πραγματικότητα και να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα στα πλαίσια και του κόσμου που είχαμε γύρω μας, έτσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές νοοτροπίες μέσα σε ένα... δηλαδή στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση τότε, που είμαστε γύρω στους 180, μπορεί και 200 στην αρχή, 200 και, έχει πάρα πολλές τάσεις και νοοτροπίες. Mm. Το να εκφράζεις όμως το σωστό, θεωρώ ότι εκτιμάται.
1: Υπήρχαν ενστάσεις εκείνον τον καιρό και την ιδεολογική σου προέλευση?
2: Μία φορά μας έγινε επίσημα καταγγελία, επειδή το σύλλογο τον πρώτο, να πω ότι τον εκλέξαμε το 2000 επικαλουτά. Με πρωτοβουλία δική μου μαζευτήκαν 21 υπογραφές, τα γνωρίζεις, έγινε το καταστατικό, έγινε ο σύλλογος, αρχίζαμε και δημιουργούσαμε. Όταν ήρθε ο νομάρχης, ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης, προφανώς θέλανε να ελέγξουν το σύλλογο και βγάλαν παράνομη την απόφαση εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής. Mm. Συνήθως για να βάλεις κάποιον Εφορευτική Επιτροπή παρακαλάς, ας πούμε, είναι γνωστό. Το καταστατικό βέβαια προέβλεπε ότι πρέπει να γίνει με μυστική ψηφοφορία, ας πούμε. Αλλά αφού παρακαλούσαμε και ήταν, ας πούμε, οι τρεις τους οποίους βρήκαμε, τελικά εκμεταλλεύτηκαν αυτό και τότε για πρώτη φορά. Ήρθαν στο ειρηνοδικείο και μας κάλεσε, ήταν πρόεδρος τότε ο Μάριος Γκολέμης, με τον Λευτέρη τον Παπαλάνη και εμένα, και ήταν η πρώτη φορά που μας κάλεσαν και στο πρωτοδικείο, εκπροσωπούσε ο κύριος Αλίμονος την, τέλος πάντων την, το ψηφοδέλτιο εκείνο που ήθελε να, μας, να ελέγξει το σύλλογο, και λέει ότι εσύ μου λέει ανήκεις στο ΚΚΕ, εσύ ανήκεις, δεν ξέρω πού είπε, στον Παπαλάνη, εσύ ανήκεις τώρα στο Μάριο τον Γκολέμη, οπότε δεν πρέπει να μιλάτε. Δηλαδή ήταν τόσο...
1: Πολύ ωραία λογική.
2: Ναι, ένα πράγμα, μια αντιμετώπιση που δεν την είχαμε ποτέ αντιμετωπίσει. Και όλα αυτά για να ελέγξει το σύλλογο που τελικά έβαλε, ας πούμε, εντάξει, τότε ήταν και η φορά που κάναμε ψηφοδέλτια ξεχωριστά και εξελέγει εγώ και ένας άλλος συνάδελφος από το ψηφοδέλτιο, ας πούμε, που είχαμε κατεβάσει εμείς σαν αντιδρόντες κυρίως σε αυτή την πράξη και σε αυτή την κατάσταση. Πήραν βέβαια το σύλλογο, αλλά ουσιαστικά πάλι από μας περνούσε. Δηλαδή εμείς κινούσαμε, ας πούμε, τις καταστάσεις του να διεκδικήσουμε.
1: Οι συνάδελφοι πώς σας αποδεχόταν, ας πούμε?
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα με
1: αυτό. Ναι, έβλεπες ότι υιοθετούσαν, ας πούμε, τις ενέργειές σας, συμμετείχανε, γιατί κακά τα ψέματα.
2: Κοίτα.
1: Διαπιστώνουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά στο δημόσιο, ότι υπάρχει και ένας αλφακαπισμός, κακά τα ψέματα, όσον αφορά τα συνδικαλιστικά κτλ.
2: Εντάξει, αυτό μπορώ να πω ότι υπάρχει σε ένα μεγάλο βαθμό. Φυσικά και κάποιοι δεν αποδέχονται τις πράξεις μας. Υπάρχει μια κριτική, φαντάζομαι, γιατί όλοι, κανείς δεν είναι τέλειος και λάθη κάνουμε.
1: Πάντως, παρόλα αυτά δεν το βάζετε κάτω, αλλά εντάξει, συνεχίζετε.
2: Θεωρούμε, έτσι, δηλαδή, επιμονή, και σε αυτά υπομονή, τα όρια, δηλαδή, και δυναμική, με αυτή την κατάσταση που ζούμε τώρα τελευταία, οργανώσαμε στην αρχή δυναμικές κινητοποιήσεις. Δηλαδή, με το 2010 που πήγαινε να ψηφιστεί ο Καλλικράτης, που είχαμε καταγράψει και είχαμε επεξεργαστεί, γιατί έχουμε και ανθρώπους που γνωρίζουν, ας πούμε, και τη διοίκηση και το πώς πρέπει να λειτουργήσει μια υπηρεσία. Και εκείνο που πρέπει να πούμε και να μην το ξεχάσουμε είναι ότι αυτή τη διοίκηση στην αιρετή αυτοδιοίκηση την καθιέρωσε ο Καλλουτάς και αυτό μας έχει σώσει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ότι μπορούμε ακόμα να λειτουργούμε διοικητικά σωστά, εν αντιθέσει με τις άλλες περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες που βλέπουμε τώρα, τη Σάμου και της Μυτιλίνης, αυτό το οφείλουμε στον Καλλουτά.
1: Δηλαδή,
2: είχε βάλει σωστές βάσεις.
1: Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι ξεχώρισε ο Καλλουτάς.
2: Βεβαίως, άσχετα, δεν το συζητάμε καθόλου.
1: Άσχετα ότι πολλοί του απέδιδαν, ας πούμε, συντηρητικές ιδέες και απόψεις.
2: Παρόλα αυτά, το όραμά του θα μπορούσε να έχει αλλάξει στοιχείο. Έτσι. Ναι. Δεν το συζητώ, δηλαδή, και ας βρίσκομαι εγώ στην αριστερή πλευρά, εκτίμησε και αξιολόγησε και ορθολογικά όλους τους συναδέλφους και έβαλε σε κέρυες θέσεις ακόμα και αυτούς που θεωρούνταν αντίπαλοι του, έτσι. Και αυτό νομίζω ότι εκτιμήθηκε.
1: Μάλιστα.

0: έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή της Κλέρης Κοστάλα που έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουλίου του 2026. Η Κλέρη Κοστάλα είχε εργαστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, είχε συνδικαλιστική δράση και διετέλασε δημοτική σύμβουλος με την παράταξη της λαϊκής εισπύρωσης.
6: Και δεν φτάνουν όλα τα άλλα, ναι, τα συνδικαλιστικά. Η Κλέρη το 2008... Όχι.
7: Το 2007 ήταν οι εκλογές.
6: Το
7: 2006. 6, ναι. Το 6, το 7, 8, 9 ήταν...
6: Πώς ανακατεύεται με τα, με τα αυτοδιοικητικά?
7: Είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και ο Βροντάδος τότε θεωρούσαμε ότι κάτι μπορούσε να πετύχουμε κάτι. Και αυτό θεωρούμε ότι μπορούμε ακόμα και τώρα και σε λαϊκή συσπήρωση. Έχουμε μια διαφορετική άποψη της διαχείρισης του συστήματος μέσα σε αυτό που ζούμε. Και με αυτή τη σκέψη και με αυτή τη λογική, αποφάσισα να μπω στην αγωνιστική πρωτοβουλία.
6: Πρόταση από ποιον έγινε?
7: Είχαμε συζητήσει με τον Μάρκο του Σκούφαλο, ναι, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής τότε. Συζήτησα βέβαια και με τον πατέρα μου, ναι, και λέει ότι νομίζεις κάνει, ποτέ δεν επέβαλε κάτι, παρόλο που και εκείνος τότε ακόμα έμπαινε σαν όνομα στα
6: Μέρη, σχολεία. Δεν είχες το φόβο της μια εκλογής, ας πούμε, αν θέλεις, της γελιοποίησης και όλα, γιατί όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.
7: Ναι, είναι μεγάλο, δηλαδή, να θέλει κάποιος να εκτεθεί.
6: Είναι ένα δίλημα, ας πούμε, έτσι ως προς την έκθεσή σου στην κοινή γνώμη.
7: Και, κοίτα, μάλιστα, το είχα ζήσει με τον πατέρα μου.
6: Και μάλιστα με μια κίνηση, με ένα δημοτικό συνδυασμό, το οποίο εντάξει τώρα πολιτικά δεν είχε και τους ψήφους, ας πούμε, ναι, τους υπερβολικούς.
7: Το είχα ξεπεράσει αυτό το θέμα και το να μην εκλεγώ, δηλαδή δεν θα άλλαζε κάτι για μένα. Mm. Πάλι από κάποιο μετερίζει, θα βρισκόμουν και θα πάλευα. Mm.
6: Πόση μεγάλη αγωνία είχες εκείνο το βράδυ
7: της
6: Κυριακής όταν άρχισε να ανοίγονται
7: τα εκλογικά συνεργεία, έτσι. Ήμουνα στα εκλογικά συνεργεία. Στην Ομαρχία που καταγράφαμε τους ψήφους και να σου πω ότι άλλοι μου είπαν τους ψήφους που μάζεψα. Δεν κοίταγα καν το δικό μου. Έπρεπε να βγει η δουλειά.
6: Τους περίμενες?
7: Όχι. Δεν το περίμενα δηλαδή ότι θα βγω. Γιατί ήμουνα ήταν η πρώτη φορά που έβγαινα, ναι. που έμπαινα δηλαδή σε ένα τέτοιο σημείο και δεν ήξερα. Και είχα γνωρίσει βέβαια με τον πατέρα μου ότι σε κοιτάνε στα μάτια, σου λένε έννοια σου καπετάνια, ας πούμε, που λέγανε και όλα αυτά. Έτσι. Και σε όλους μας, ας πούμε, έννοια σας. Αλλά και τελικά αποδεικνύονταν άνθρακες ο θησαυρός. Και αυτό το πράγμα το είχαμε ζήσει.
6: Είχες οπότε... πολλές προσχέσεις.
7: Να σου πω ότι δεν ζήτησα από κανένα να με ψηφίσει. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι και αρχή μου. Δηλαδή να... ότι μοιράσαμε ψηφοδέλτια.
6: Πάντως θεμητό θα ήταν, εντάξει. Από τη στιγμή που κατεβαίνει, α πούμε, ναι. λογικό ή και θεμητό είναι.
7: Δεν μου πήγαινε.
6: Δεν
7: μου πήγαινε και ούτε και τώρα.
6: Και θέμα χαρακτήρα. Ναι.
7: ναι, είναι και θέμα χαρακτήρα. Ναι. Δηλαδή να πω ότι ψήφισε με, α πούμε. Όχι. Μπορεί να μα ψηφίσει γενικά, ναι. Μπορεί να μα στηρίξει σαν παράταξη, ναι. Και αυτό κάναμε και τώρα στη λαϊκή.
6: Δεν υπάρχουν δηλαδή.
7: Δεν ξέρω αν υπάρχουν.
6: Πισόπλετα, μαχαιρώματα, να το πούμε έτσι, και εκεί.
7: Μεταξύ μας. Δεν νομίζω. Τουλάχιστον αυτή την εμπειρία έχω αποκτήσει. Δεν υπάρχουν δηλαδή σχέσεις που ότι προώθησε αυτόν ή προώθησε εκείνον. Εξάλλου, από ό,τι ήξερα και από τον πατέρα μου και όπως αυτό που κάναμε και τώρα, τα ψηφοδέλτια τα μοιράζαμε χωρίς σταυρό.
6: Μάλιστα. Και η εμπειρία σου, όπως αποδείχθηκε τουλάχιστον από τη συμμετοχή σου με την αγωνιστική πρωτοβουλία στο Δήμο Ομηρούπολης, ήταν τέτοια. Που σε έκανε
7: να
6: συμμετάσχεις και στις επόμενες εκλογές και δει σε εκλογές ολόκληρης της Χίου, έτσι, του ενιαίου πια Δημουχίου
7: τότε
6: με του
7: ήταν...
6: καλλικρατικού Δημουχίου, όπου και εκεί εκλέγεσαι.
7: Εμείς είχαμε εκφράσει από την αρχή, ήταν δηλαδή δρόμος που έπρεπε οπωσδήποτε να ακολουθηθεί. Δηλαδή θεωρούσα για τον εαυτό μου ότι δεν μπορούσα τώρα να τα παρατήσω και να πω δεν μπαίνω. Να. Τη στιγμή, ας πούμε, που όταν έγινε η λαϊκή συσπήρωση, μου ζητήθηκε θα είσαι και εδώ.
6: Ποιος το έφερε, ο Μάρκος.
7: Ο Μάρκος ο Σκούβαλος, ναι. Και γιατί για τον Καλλικράτη, σας είπα και πιο μπροστά, ότι και σαν σύλλογος συνδικαλιστικός, είχαμε εκφράσει ένα προς ένα, δηλαδή καταρρύπταμε αυτό το σχέδιο που σε πάρα πολλά σημεία και ειδικά για τα νησιά. Θεωρούσαμε ότι είναι τα φόπλακα και έχει αποδειχθεί ότι είναι τα φόπλακα. Ναι. Δηλαδή, είναι εκτός από τη δυσλειτουργία του, φέρνει αυτό το νέο μοντέλο διοίκησης που είναι καθαρά με να ξεπουληθούν τα πάντα. Ναι. Και αυτό γίνεται τώρα και το βλέπουμε. Δηλαδή, φτάσαμε τώρα 3 μήνες, 4 πριν από τις εκλογές και βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε. Ναι. Τι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τι κοινοφελείς, τι κυριακάτικες αργίες, τι. Τα πάντα, δηλαδή όλα ξεπουλημένα και όλα αυτά προβλέπονται μέσα στο Καλλικράτη. Και σύν της άλλης, εμείς έχουμε εδώ, γιατί δεν μπορώ να πάψω να βλέπω και το πρόβλημα που έφερε στοιχείο η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σαν περιφερειακή ενότητα. Εξαρτώμαστε πλήρως από τη Μυτιλήνη. Δηλαδή για να γραφτεί μια απόφαση ή να γίνει οποιαδήποτε συνεννόηση, πρέπει να πάνε και να έρθουν, ας πούμε.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή είναι τρομερό αυτό.
6: Κλερί, πόσο ικανοποιημένοι μπορούμε να είμαστε από τη Δημοτική Αρχή Λαμπρινούδη. Μιας και την έχεις βιώσει από πρώτο χέρι, συμμετέχεις σε όλες τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και, εν πάση περιπτώσει, έχεις και μεγαλύτερες και περισσότερες γνώσεις σε σχέση με εμάς οι οποίοι, εντάξει, είμαστε λίγο πολύ απ' έξω.
7: Το Δήμαρχο Λαμπρινούδη τον είχα ζήσει και 8 χρόνια σαν νομάρχη Λαμπρινούδη, mm-hmm. που σαν εγώ υπάλληλος και εκείνος νομάρχης είχαμε συνεργαστεί άψογα. Μπορεί να δεν συμφωνούσα βέβαια ούτε και τότε με τις ιδέες, τις πολιτικές του ιδέες και τις πρακτικές του, πώς δηλαδή προσπαθούσε να ισορροπήσει τα πράγματα και να φέρει το δικό του αποτέλεσμα, το επιθυμητό, υπέρ του. Σαν Δήμαρχο θεωρώ ότι η διαχείριση που έκανε δεν είναι η σωστή. Είναι καθαρά, έχει, πώς να πω, κριτήρια του να, καταρχήν να προωθήσουν εκείνο και την παράταξή του και όχι στο θέμα του να βοηθηθεί το νησί και ο τόπος. Τώρα, και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι, γιατί καθαρά είναι διαχειριστής του συστήματος. Δηλαδή όταν βγαίνει και κλαίει και λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί μας έχουν κόψει τη ΣΑΤΑ, γιατί μας έχουν κόψει τις άλλες επιχορηγήσεις, τα επιδόματα, τα προνοιακά και όλα αυτά και γι' αυτό θα κάνουμε κάτι λιγότερο. Πρέπει καταρχήν να διεκδικείς. Του το έχουμε τόσες φορές. Ενώ συμφωνεί και λέει, δεν συμφωνεί, μας λιδωρεί κατά κάποιο τρόπο, ναι. Και λέει, έχετε ένα μοτίβο μόνιμο που αν πάτε να το κάνετε, πάρε μας όμως μαζί να πάμε να διεκδικήσουμε.
6: Τώρα αυτό το λες με το χέρι στην καρδιά που λέμε ή από αντιπολιτευτική διάθεση.
7: Όχι, με το
6: γιατί υπάρχει και αντιπολιτευτική διάθεση.
7: Φυσικά, όχι. Ψέματα, ποτέ δεν κάναμε στην αντιπολίτευση. Mm. Πολλά πράγματα τα ψηφίσαμε. Mm. Και εγώ στο νομικό πρόσωπο και οι άλλοι συνάδελφοι, οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι που μετέχουν στο, σε άλλα. Εγώ μετέχω στο νομικό πρόσωπο του Δημοτικού, το μεγάλο, ας πούμε, αυτό τον μεγάλο οργανισμό που έχει όλα μέσα. Οι άλλοι συνάδελφοι μετέχουν στο Ομήριο, μετέχουμε στη ΔΙΚΕΧ τώρα. Πολλά πράγματα τα ψηφίσαμε και πέρασαν ομόφωνα, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι σωστά. Αλλά τα μεγάλα πράγματα αυτά, το να κάνεις ένα τεχνικό, σωστό τεχνικό πρόγραμμα που να αναδείξει και να αναπτύξει το νησί και να μην διασπαθίζεις το χρήμα μόνο σε έργα...
6: Βιτρίνες.
7: Εντάξει, η απλοταριά δεν είναι δικό του έργο.
6: Όχι, ναι.
7: Έτσι, είναι έργο των προηγούμενων δημάρχων. Mm-hmm. Όπως και τα μεγάλα έργα των δρόμων που πήρε σαν νομάρχη, τα πήρε από τον προηγούμενο νομάρχη. Να διασπαθείς μόνο σε χορτοκοπές, συντηρήσεις, εσωτερική οδοποιία και αγροτική οδοποιία δεν γίνεται τίποτα. Και αυτά πρέπει να γίνουν, δεν λέω. Αλλά πρέπει να βάλεις και ένα στόχο λίγο παραπάνω.
6: Yes.
7: Και το να κάνεις αυτή την απλή διαχείριση δεν είναι. Και επιπλέον έχει και την τάση ο Δήμαρχος να κάνει και τέλος πάντων τέτοιες συμφωνίες, να κρατάει τέτοιες ισορροπίες που όλες, ας πούμε, να προωθούν αυτά που θέλει εκείνος να προωθήσει, mm. καθαρά ιδιωτικά, δεν μπορώ να το πω και έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχοντας κάτι άλλο στο πίσω μέρος, του μυαλού.
6: Έχει ιδιωτελή, δηλαδή.
7: Θεωρώ ότι έχει και αρκετά ιδιωτελή στοιχεία. Έχει και αρκετά ιδιωτελή στοιχεία, παρόλο που εδώ που έχει φτάσει μετά από τόσα χρόνια θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Εγώ του το είχα πει και σαν νομάρχης, ότι αν είχες λίγο καλύτερους συμβούλους, δηλαδή που να σου προωθούν να έχεις ένα όραμα, να σου αναπτύξουν ένα όραμα, γιατί άνθρωποι είμαστε όλοι και δεν μπορούμε όλα να τα σκεφτόμαστε μόνοι μας, έχει και συμβούλους.
6: Μάλιστα.
7: Θα μπορούσε να έχει κάνει...
6: Ο Σπύρος γνιάζει. Διότι υποθέτω ότι εντάξει, δεν μένει τα παιδιά μεγάλωσαν τώρα κτλ. Αλλά ουσιαστικά έχω την αίσθηση ότι ο χρόνος της Κλέρης Κοστάλα που διατίθεται σε αυτά όλα τα πράγματα θα πρέπει να είναι αρκετός και σημαντικός.
7: Ναι, είναι αρκετός και σημαντικός. Δεν γκρινιάζει να πω με την έννοια ότι. Γιατί
6: και αυτό είναι συνέχεια ανακατεμένο παντού.
7: Και ο Σπύρος έχει πολλά να ασχοληθεί.
6: Οπότε μοιράζεται.
7: Είναι σωματεία και αυτά, ναι, μοιραζόμαστε. Γκρινιάζει κάποια φορά γιατί θεωρεί ότι μας ρίχνουν, δεν κάνουμε το σωστό, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι
6: σου
7: καλύτερο.
6: Κάνει κριτική,
7: ναι,
6: δηλαδή.
7: Κάνει κριτική. Κάνει κριτική. Δηλαδή ότι θα μπορούσατε, ας πούμε, να είχατε κάνει κάτι άλλο ή πώς μπορείτε να τα βάλετε.
6: Καλό είναι αυτό όμως.
7: Ναι, είναι καλό, αλλά εντάξει.
6: Το μεταφέρει στην παράταξη.
7: Βέβαια τα μεταφέρω, γιατί όλες οι κριτικές μεταφέρονται, mm. Νομίζω, και εντάξει, κάνουμε μια καλή...
6: Ένα καλό διάλογο, ναι. Ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Μάλιστα. Κλέρη Κοστάλα, θα είσαι ξανά υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση?
7: Ναι, θα είμαι. Σας είπα ότι άμα μπεις σε αυτόν τον δρόμο, θεωρείς ότι κάτι ακόμα έχεις να προσφέρεις, κάτι δεν έκανες, και επειδή θεωρώ ότι η Λαϊκή Συσπήρωση πρέπει να υπάρχει, με τις ιδέες της, με τις τάσεις της, με τις θέσεις της, μπορεί να είναι μέσα από το ΚΚΕ και να είναι η αρχή της και η βάση της στο ΚΚΕ, αλλά υπάρχουν και δίπλα σύμμαχοι, δίπλα φίλοι που τους ακούει, που δεν κάνουμε επίπλαστες σχέσεις για να κρατήσουμε θέσεις ή να ιδιωτικοποιηθούμε κάποια πράγματα ή ρουσφετολογικά, αλλά μπορούμε να έχουμε σε αυτό μέσα το σύστημα που σας είπα ότι το ξέρουμε, δεν είμαστε ουτοπιστές, είμαστε ρεαλιστές. Μπορούμε να έχουμε τη διαφορετική διαχείριση.
6: Yes.
7: Απλά είμαστε λίγοι και γι' αυτό ζητάμε κάθε φορά, σε κάθε κίνηση που κάνουμε, σε κάθε αντίδραση, δηλαδή όπου πήγαμε, είτε στους Βρεφονιπιακούς, είτε στο κολυμβητήριο, είτε όπου δηλαδή, στους σχολικούς τροχονόμους και στους σχολικούς φυλάκες, στη δημοτική αστυνομία, ότι μόνοι μας δεν μπορούμε. Θέλουμε βοήθεια. Yes. Και γι' αυτό ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου.
6: Εκτός από αυτά που κάνει η Κλέρη Κοστάλα, τι άλλο της αρέσει να κάνει?
7: Να διαβάζω.
6: Διαβάζεις.
7: Διαβάζω πολύ.
6: Ναι.
7: Δεν έχω πολύ χρόνο τώρα να διαβάσω και γι' αυτό και αυτά που διαβάζω είναι κυρίως για να χαλαρώνω. Mm-hmm. Εντάξει. Πάντα υπάρχει κάτι να κάνεις,
6: πάντα, πάντα υπάρχει κάτι να κάνεις. Ναι. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν θερμά την Κλέρη Γιώμελου Κοστάλα για τη σημερινή της παρουσία. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία, μιας και θα είναι ξανά υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τον τόπο και για τους ανθρώπους του στις εκλογές που έρχονται το Μάιο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κλέρι. Να είσαι πάντα καλά. Καλή επιτυχία. Αυτά, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, σήμερα με την Κλέρι Γιώμηλου Κωνστάλια. Να είστε καλά κι εσείς.
7: Ευχαριστώ, Δημήτρη, που μου έδωσε την ευκαιρία έτσι να θυμηθώ και τα παιδικά μου χρόνια και να πούμε τις θέσεις και τις απόψεις μας, τόσο τις δικές μου όσο και τις λαϊκές συσπήρωσεις.
6: Να είστε καλά και να είστε καλά κι εσείς, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, και το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Γεια σας.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Βλέποντάς τα, σου θυμίζουν καλοκαίρι. Και ειδικά τώρα που είναι ο καιρός τους, τα σταφύλια έχουν την τιμητική τους. Οι ειδικοί προτείνουν ότι αν αισθάνεσαι λιγάκι down, δοκίμασε να φας μερικά σταφύλια. Μιας και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β που περιέχουν μπορούν να σε ζωντανέψουν και να τονώσουν τη διάθεσή σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε χθες έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Εκεί αποφασίστηκε αυτήν την εβδομάδα να πάρθουν αποφάσεις στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έφτασε στο λιμάνι της Μυτιλίνης το SeaJet, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε τη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμα μια ομάδα περίπου 200 ανθρώπων. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου Σταμάτης Κάρματζης υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ερώτημα ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο αυτός δεν αποδίδεται στους δημότες. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα έφτασαν στο καταφύγιο του Βικίου όπου προγραμμάτισαν να διανυκτερεύσουν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως. Όταν ανοίγοντας την πόρτα βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόφιων κατσικιών. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολή του στο Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιού και Δαφνώνα. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίζει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από τον επόμενο μήνα με τη Δημοτική Επιτροπή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιδήμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξησης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπου, Σαλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από αύριο 3η έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Το πρόγραμμα ψεκασμών και την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς αυτήν την εβδομάδα είναι το εξής. Αύριο Τρίτη, Καλυμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου, Άγιος Γιώργης Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου, Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτίνης Κάμπου και περιοχή Ηλιοτριβίου Γιαννήρη στο Βραγκοβούνι. Σήμερα Δευτέρα, 7.30 το απόγευμα, στην Κάτω Πλάτζα στην Καλαμωτή, παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου.
Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα Ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων, Παντελής Λύκος και Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ.

0: Με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από τυχείο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροεπιγειακή Μονή Μουβών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου του Προδρόμου. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη στα Σπλάχνα της Ερήφου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρο.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
4: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
4: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Ακούτε τη βασιλική εκπομπή. Καλημέρα, Χίος.
1: Βασιλική.
0: Αφού είμαστε βασιλιάς Αυγούστου. Βασιλιάς Αυγούστου.
1: Γιατί δεν λες Αυγουστιάτικη και μόνο λες Βασιλική.
0: Α, βασιλιάς Αυγούστου. Τελειώνει ο Αύγουστος, παιδιά, τελειώνει.
1: Τελευταία εβδομάδα του και μία μέρα ακόμη θα μείνει.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Δύο μέρες ακόμη θα μείνουν, συγγνώμη, από τη νέα.
0: Τους αυτόχθονες, αλλά και όσους απομένουν ακόμα.
1: Έχει μέχρι ακόμα από όλους.
0: Να μας απογειωτήσουν κι αυτοί.
1: Ζέστα.
0: Ωρε φίλε. Γύρω γύρω θάλασσα εκεί, παιδιά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πλάξ, το... μία μέσα.
1: Είμαστε και τυχεροί, έτσι.
0: Και δροσείς. Ακριβώς.
1: 39 βαθμούς θα φτάσει, λένε σήμερα, η θερμοκρασία. Αύριο 38, μεθαύριο 40. Βέβαια, ακόμη 40 δεν χτυπήσαμε.
0: Αυξάνονται και οι πολιτικές θερμοκρασίες.
1: Σήμερα έχουμε 5 μποφόρια, έτσι, γεμάτα γεμάτα, και γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία υψηλού.
0: 4.
1: Όχι, πολύ υψηλού, συγγνώμη, πολύ υψηλού κινδύνου. Τέσσερα, ναι. Η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Λίμνος είναι εκτός. Είναι στο 3 δηλαδή η Λίμνος, όλο το υπόλοιπο Βόρειο Αιγαίο είναι στο 4.
0: Το πολιτικό επίπεδο είπαμε ότι είναι, έχει πυρετό, είναι ζεστό, διότι έχουμε σε λίγο συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Με λίγα λόγια τους είπε ότι οι διακοπές τέλος, από τις 24 του μήνα είστε, πρέπει να είστε πίσω.
0: Και πρέπει να προετοιμαστούμε και για την...
1: για τα ΘΑ και για τις παροχές.
0: Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αντιλαμβάνεστε εκεί πρέπει να...
1: Να δώσω,
0: βέβαια. Δώσε
1: και εμένα μπάρμπα.
0: Δώσε μπάρμπα. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, το επίσημο, η επίσημη συνεδρίαση αφορά την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2000.
1: Ελλάδα 2.0.
0: Ναι.
1: Το 3.
0: Ανθεκτική. Το 3 το πει, είναι αυτό που θα πάρεις.
1: Α.
0: Και εσύ και εγώ και οι υπόλοιποι. Αλλά είναι Ταμείο Ανθεκτικότητας.
1: Είναι σαν το DRAB 2.0.
0: Έχουμε σχέδιο ανάκαμψης. Ωρε φίλε.
1: Ποιανής?
0: Της χώρας. Αφού λέει Εθνικό Σχέδιο και Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όλα μαζί, ρε Κυριακό, και τα δύο σε ένα.
1: Νοικοκυρεμένα. Μην το πηγείτε, λουστείτε.
0: Η Υπουργός Παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, η οποία ευχόμεθα να μας έβρει με καθηγητές εις τας ακριτικάς εινού σας. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Πέρσι πάντως σπάσαμε όλα τα ρεκόρ.
0: Και βγάλαμε άνευ καθηγητών.
1: Νομίζω φτάσαμε στο Πάσχα και είχαμε ακόμη κενά.
0: Έτσι. Δεν θα ξεχάσω τον Τούρκο δημοσιογράφο, την οποία ρώτησα εγώ, αγαθός όν, γιατί έχει λεωφορείο κάθε μία ώρα από κάτι ερήμα χωριά απέναντι στο Τσεσμέ, βορείος, νοτίος κλπ. Και μου απάντησε, μα εδώ κύριε είναι παραμεθόριος περιοχή.
1: Ο Τσεσμές παραμεθόριο.
0: Και η χώρα μας, βέβαια, η Τουρκία είναι ο Τσεσμές. Ακριτική περιοχή είναι.
1: Ναι.
0: Και παραμεθόρια περιοχή. Και η κυβέρνηση λέει, τη φροντίζει περισσότερο. Α, έτσι, εντάξει. Λέω τώρα, με παράδειγμα τώρα.
1: Εμείς πάντως είμαστε 378 ημέρες.
0: Όμως...
1: 378
0: χωρίς
1: υπεραστική συγκοινωνία.
0: Εντάξει, καμάρια μας στο Υπουργικό Συμβούλιο θα κουβεντιάσουν, λέει, θέμα πρωτοβουλίες της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ισιωτικότητα. Καθότι, κύριοι, έχουμε ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών. Δεν έχουμε να ταΐσουμε εμείς κυβήνες. Γενική γραμματεία ορεινών περιοχών. Εμείς είμαστε παιδινοί.
1: Α.
0: Ναι. Πού να βρεθούν οι πέτρες εδώ.
1: Και λεωφορεία που να βρεθούν.
0: Έλατε. Αυτά τα πράγματα είναι πολυτέλειες. Διαλυμένοι. Εκτός των λεωφορείων. Ένα μήνα τώρα λέμε. Θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, αυτό σε μάρανε. Ναι ρε παιδιά, αυτό με μάρανε. Ένα μήνα τους λέμε το γράμμα όμικρον στο νέο αεροδρόμιο, νέα αίθουσα αναφυξίων αναχωρήσεων, τη νέα πινακίδα.
1: Στις αναχωρήσεις είναι.
0: Ναι, τη νέα πινακίδα.
1: Στις αφήξεις ανάβει κανονικά.
0: Ω! Το τελευταίο, ω!
1: Αφού φεύγεις, δεν σε νοιάζει.
0: Είναι σβησμένο. Ένα μήνα τώρα οι κυφήνες δεν μπορούν να βάλουν μια λάμπα σε ένα γράμμα. Ένα μήνα.
1: Πώς μπορεί να ανάψει τα φανάρια.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί κανένα άλλο μου είπε ότι θες να ανάψουν τα φανάρια. Άσε και κυκλοφορία γιατί μια χαρά.
1: Ναι, αλλά τα τροχεία ελοχεύουν στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ο δε διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας, ο κύριος Καρτάλης, ευγενικά ο άνθρωπος με επεσήμανε
1: ότι δεν είναι θέμα της περιφέρειας.
0: Και το διορθώνω. Τα φανάρια αυτά λέει δεν είναι της περιφέρειας,
1: είναι του Δήμου.
0: Του Δήμου, του λέω κύριε Καρτάλη, διευκρινίστε μου παρακαλώ, μου τα είπε ο άνθρωπος. Ποια φανάρια είναι της περιφέρειας και ποια είναι του Δήμου, μου τα είπε ο άνθρωπος.
1: Έχει η περιφέρεια φανάρια.
0: Έχει, τέσσερα φανάρια. Είναι και να μην τα μπερδεύω. Να μην τα μπερδεύω. Είμαστε μια μεγάλη χώρα, πολύπλοκη χώρα, που άλλα φανάρια είναι εδώ, άλλα είναι εκεί, άλλα είναι παραπέρα, άλλα είναι του Μπάρμπα, άλλα είναι της Θείας. Λοιπόν, είναι γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώτης, για να μην βρίσκω μακρύ. Καταλάβατε, πάντως τα φανάρια αυτά είναι του Δημοχείου, αυτά που δεν ανάβουν εδώ και ένα μήνα, στη Φάρκινα. Έχουμε όμως το Υπουργικό Συμβούλιο και το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Αυτό που λέει πως η Χίος είναι μπρος στη Ρόδο. Αυτό. Αυτό δεν είναι. Έχουν και άλλο θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια. Νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για να νεώσουμε πηγές ενέργειας. Αναμογεννήτε σε αμαστικό χώρια. Βλέπετε, οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι. Είναι οργανωμένοι. Τόσο πολύ που είπανε, πού έχουμε ηρεμία για το προσφυγικό, ας πούμε. Πού δεν έχουμε ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν έχει ποτέ ξεσηκωθεί ο κόσμος.
1: Το ποτέ είναι λίγο σχετικό.
0: Στα νησιά του Αιγαίου. Άρα τους υπερπλήρεις μετανάστες πρόσφυγες.
1: Τι υπερπλήρεις, απλά 500 πήγανε και επειδή έχουν τουρισμό οι Κρητικοί δεν τους θέλουν καν.
0: Καταλάβατε.
1: Δεν έχουν και
0: τους
1: κέντρο.
0: Τους φορτώσανε λοιπόν στο καράβι και πήγανε 200 στη Σάμο και 200.
1: Αφήσανε και 100 εκεί.
0: Στη Μυτιλίνη και χθες έγινε σύσκεψη της περιφέρειας. Θα διαβάσουμε και δελτία τύπου.
1: Κλειστή μάλιστα.
0: Ναι, θα διαβάσουμε, κάνανε και δηλώσεις μετά κλπ. Γι' αυτό σας λέω, οι άνθρωποι είναι πολιτικά κρετίνοι. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν τους κόβει ότι στα νησιά δεν πρέπει. Όχι μόνο γιατί δεν πρέπει, επειδή δεν πρέπει, αλλά και γιατί έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες. Βαριέσαι παιδί μου. Τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας.
1: Κρετίνος.
0: Λεβέντη μου.
1: Ιατρικός όρος για άτομο με σοβαρή νοητική και σωματική υστέρηση λόγω έλλειψης ορμονών του θηρεοειδούς.
0: Ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποίησα αυτή τη φράση. Δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα.
1: Είπες πολιτικά, κρετίνη.
0: Είπα πολιτικά, έτσι. Πολιτικά είπα. Να είμαι ακριβής. Δηλαδή,
1: χρησιμοποιείται κυρίως ως υβριστικός χαρακτηρισμός για έναν ανόητο ή ηλίθιο άνθρωπο.
0: Έτσι το χρησιμοποίησα εγώ. Μην το πάμε στο ιατρικό, με συγχωρείτε. Έτσι. Τους είπα πολιτικά κρετίνους. Ένας ο οποίος κουβαλάει στα νησιά μετανάστες πρόσφυγες τώρα είναι πολιτικά κρετίνους. Αν εσείς έχετε το χαρακτηρισμό να μας το πείτε. Και ξεσηκώνει την Μυτιλίνη και ξεσηκώνει και τη Χίο. Στα καλά του καθουμένου.
1: Πώς εμείς πώς ξεσηκώθηκαμε.
0: Θα ξεσηκωθούμε μετά. Είπε βέβαια.
1: Μα εμείς δεν έχουμε τέτοιο κέντρο.
0: Και ο Αθανασίου βέβαια είπε
1: ότι θα μείνουν 15 μέρες. Άντε 20.
0: Άντε 20. Βέβαια.
1: Να καταγραφούν απλά.
0: Ναι.
1: Πώς να τους καταγράψανε στην Κρήτη.
0: Ο πρωθυπουργός Αλέξιος Τσίπρας.
1: Πρώην πρωθυπουργός
0: επί του εδάφους της Βιάλ. Είχε πει
1: ότι γιατί διαμαρτύρεστε 72 ώρες θα μένουν.
0: Γυρίζει και λέει στις κάμερες εσείς.
1: Και στον τότε δήμαρχο Μανώλη Βουρνούπα, ακόμη το θυμάται.
0: Δήμαρχε μου του λέει, έχει το λόγο μου, θα μένουν 72 ώρες.
1: Το πολύ.
0: Και του λέω τότε εγώ, Μανώλη, το πήρες χαμπάρι ότι σε δουλεύει. Ο πρωθυπουργός της χώρας Γιάννη μου λέει, σιγά μωρέ, σιγά την υπόλοιψη. Αποτέλεσμα, γίνανε 72 μήνες.
1: Τι ώρες, τι μήνες.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Εν είναι και λεωφορεία.
0: Βλέπετε πόσα πράγματα έχει επικαιρότητα. Α, στα πάνε 8 και 15 πόδα λεπτά. Τα βάλουμε σε μια σειρά. Α, σήμα θα πούνε σε μια σειρά.
1: Θυμίζουμε λοιπόν ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου που λειτουργεί κανονικότατα είναι 2271 08 19 19 και πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, Χίος, 8 και 21 πρώτα λεπτά. Πρωινό στο Gorgeous Sand. Μέχρι τις 10.30 ώρα, ξεκίνησε ήδη από τις 7.30 ώρα. Πλούσιος μπουφές, όλα αυτά στο χώρο της πισίνας.
1: Με τη δροσιά. Δεν έχει και πολύ δροσιά έξω, έχει ράζει στο αεράκι, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι,

0: 11 το πρωί αρχίζει το ας αρχίσει σιγά σιγά το μεσημεριανό. Με τον Ζούρακο.
1: 11 το πρωί είναι πρωί, από τις 12 και μετά τρώνε.
0: Ψήνουν, παιδί μου, ψήνουν εκεί.
1: Ετοιμάζουν, η κουζίνα ετοιμάζει, αλλά την Τετάρτη το βράδυ στην πισίνα υπάρχει δείπνο μεταμουσικής.
0: 2-271-032-080 για να καλέσετε τραπέζι. Η Κοσμά του Ετωλού είναι σήμερα.
1: Σοβαρά.
0: Μπράβο, μπράβο. Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είχε δράσει στη Βόρεια Ήπειρο. Απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους. Κήρυτεται το Ευαγγέλιο σκλαβωμένο γένος. Όπου περνούσε τους λέει, τους έλεγε, έχετε πολλές εκκλησίες, δεν χρειάζονται άλλες, σχολεία να κάνετε.

0: Βάσκος Μασοτόλος. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από την Κρήτη, όπου έγινε γνωστή είδηση μεταφοράς μεταναστών προσφύγων.
1: Εντάξει, ναι, να πάρουν. Δηλαδή, είχαν φτάσει, ρε παιδί μου, σε μια μέρα 500 άτομα, και επειδή η Κρήτη δεν έχει κέντρο υποδοχής, ούτε κλειστή ελεγχόμενη δομή σαν τη δική μας.
0: Ούτε θα αποκτήσει, σημείωση δική μου.
1: Ναι. Το συζητάνε. Ένα χρόνο νομίζω τώρα. Εντάξει, και εμείς αργήσαμε λίγο να το αποδεχθούμε. Εμείς δεν θέλαμε και πουθενά.
0: Όχι, εμείς είναι καλά, είναι εκεί στη Βιάλ, διότι.
1: Είναι και κοντά.
0: Είναι κοντά στα μαστιχοχώρια και γεμίζονται με φορτηγά με τους μαύρους.
1: Και είναι και κοντά στην πόλη, να μην πηγαίνουμε, ερχόμαστε και μακριά.
0: Ουέ και αλίμονο και κλείσει Βιάλ, παιδιά. Το λέω για το μαστίχι τώρα, έτσι, μου συγχωρείτε. Όχι μόνο το μαστίχι, και άλλες δουλειές. Όχι, να λέμε και την άλλη πλευρά. Να μας αρέσει να τα κοιτάμε τα πράγματα και τις δύο όψεις. Όχι μόνο τη μία όψη. Γιατί εγώ δεν βλέπω κανένα άσπρο στα μαστίχια. Μαύρους βλέπω. Ναι. Από τα χαράματα. Λοιπόν, έγινε λοιπόν η μεταφορά στη Μυτιλίνη. Ο Περιφερειάρχης λέει είχε, που ήταν άνθρωπος στην Αθήνα, κάτι είχε μια δουλειά, την ανέστειλε, την ανέβαλε, την ματέωσε και πήγε στη Μυτιλίνη τάχιστα για να συγκαλέσει μια σύσκεψη στην οποία πήραν μέρος οι δήμαρχοι της Μυτιλίνης, οι βουλευτές, πλην της κυρίας Κομνιανάκας του Κουκουέ που δεν τη βρήκανε, λέει, ευκαιρή, κάπου ήταν η κυρία αυτή, δεν ήταν εκεί. Τέλος πάντων, έγινε σύσκεψη, κουβεντιάσαν και αποφάσισαν αυτή τη βδομάδα που θα μας έρθει να πάρουν απόφαση τα συλλογικά όργανα που λέμε, μπουζούκια, πιάνα, αρμόνια, δράμους κλπ, για το τι ακριβώς θα γίνει με το θέμα αυτό. Στο μεταξύ, ο κύριος Αθανασίου, ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε, στην αλήθεια υπάρχει και η δήλωσή του, ότι τη μεταφέραμε από το νησί της Μυτιλίνης τη δήλωση, ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τον διαβεβαίωσε ότι η παραμονή των μεταναστών προσφύγων θα είναι 15-20 μέρες, να γίνει η ταυτοποίηση, η καταγραφή τους, και θα επιστρέψουν, θα πάνε στη Μαλακάσα, λέει. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Χίος απ' έξω, έτσι.
1: Εμείς δεν έχουμε κέντρο όπως τη Σάμου και τη Λέσβου.
0: Μας είναι ανοιχτή, ανεξέλεκτη δομή.
1: Κλειστή λέγεται, αλλά εντάξει. Και έδινε κανονικά. Για να δω τώρα με την ευκαιρία κιόλας πώς είναι.
0: Ναι, για δες, γιατί.
1: Γιατί έχουμε χάσει και το λογαριασμό.
0: Έχουμε το μαστίχι τώρα. Μην κάνετε εγώ και μια μαστακία και κλείσει.
1: Εντάξει, αυτοί έστω οι λίγοι μας κάνουν.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Αλλά για να δω τι δίνει, ας πούμε.
0: Για δες.
1: Το, πώς το λένε, Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο, κάτσε, Αύγουστος. Πότε τους μετρήσανε, 20 του μήνα.
0: Όχι, δεν ξέρω. Οργάνωση υπάρχει, ρε.
1: 20 του μήνα, 20 του μήνα είχαμε 353 άτομα.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, είναι υπόλοιπο.
1: Και χωράει 1014.
0: Κάτσε, ρε.
1: Α, η Λέσβος τώρα, που διαμαρτύρεται, τι διαμαρτύρεται, έχει δυναμικότητα 3.881 και έχει μόνο 570. Γιατί να μην πάνε τη Κρήτη,
0: κάτσε, δεν υπάρχει.

0: Καλημερίζουμε τον πρόεδρο του Χαλκιού, τον κύριο Νίκο Κουτσουράδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
2: Καλημέρα, Νίκο.
1: Σχετικά με τη δομή, όντως είναι ανοιχτή, ανεξέλεγκτη δομή. Και σκεφτείτε ότι σήμερα και τις λοιπές μέρες που έχουμε δείκτης 3 και 4, εμείς έχουμε βγάλει ομάδες πυρασφάλειας, έτσι ώστε να μην πάρει το δρομολόγιο που είχε πάρει και πέρσι, που περπατάνε οι μετανάστες. Βέβαια την τελευταία σεζόν έχουμε δει ότι την τελευταία περίοδο, το τελευταίο δίμηνο, ότι έχουν έρθει κάποιοι μετανάστες, δεν ξέρω από ποια εθνικότητα είναι, και έχουν ξεκινήσει και ρημάζουν αμπέλια, μπαίνουν μέσα σε κυπάρια. Το θέμα είναι ότι είναι μικροποσά και έτσι ο κόσμος δεν πάει να τα δηλώσει, αλλά έχει αυτή την έντονη αγανάκτηση. Τώρα σχετικά με το θέμα των δομών, επειδή ο χώρος είναι δημοτικός, το κράτος με το καινούριο κτηματολόγιο, όπως έχουμε πει, έχει χιλιάδες θρέματα να τη βάλει σε διάφορα μέρη της Χίου. Οπότε είναι και αυτό μια ευκαιρία να το υλοποιήσει το κράτος.
2: Ναι, αλλά πού.
1: Τώρα θα το βρει το κράτος που έχει πλέον, όχι ούτε καν ο Δήμος, το κράτος που πλέον ξέρει πόσες χιλιάδες θρέματα έχει σε όλη τη Χίο. Το πού. Αν θέλουν, τουλάχιστον για την κοινότητα Χαλκιούς, δεν θα πάρω θέση για αυτό το θέμα, είναι κλεγμένοι άλλοι, πληρώνονται άλλοι και θα κάνουν τη δουλειά τους οι άλλοι που πρέπει να την κάνουν. Από εκεί και πέρα εγώ θα πω το εξής. Ανταποδοτικά το Χαλκιός, τουλάχιστον στα όσα χρόνια είμαι εγώ, 2,5 χρόνια που είμαι, μην φανταστείτε, 3, κοντεύω στα 3, δεν έχει πάρει τίποτα. Δεν έχει πάρει τίποτα. Ούτε μία μελέτη για το κτίριο, το δημοτικό, το γκαμποχώρο, το δημαρχείο, το οποίο είναι ένα από τα 5 νεοκλασικά της Χίου, του 1917. Ούτε καν για το σύστημα αποχέτευσης, το οποίο πλημμυρίζει το Χαλκιός και έρχεται από τη δομή. Ούτε καν για τη βρωμιά που υπάρχει στις εργατικές κατοικίες από τα αέρια που βγαίνουν από τη δομή, που περνάνε μέσα από κάτω από τις αποχετεύσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και η τοπική κοινωνία αντιδράει σε αυτό και θα συνεχίσει να αντιδράει, διότι ούτε τα αποδοτικά. Βλέπουμε ότι γίνονται παζάρια εκατομμυρίων ευρώ για σχολεία και το Χαλκιός που σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού δεν έχει πάρει τίποτα. Παρά μόνο τι κάνει, φυλάει πυρασφάλειες για να μην πάρει γύρω-γύρω η περιοχή φωτιά, φυλάει τα κτήματά του, μην μπουν μέσα και τα λαιλατήσουν. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα καθημερινά στο Χαλκιός. Χώρια ότι πρέπει να περπατάμε στον δρόμο, όχι μόνο να περπατάμε, και να οδηγάμε, και επειδή περπατάνε 4-4, να κάνουμε ζιγ-ζακ θανάτου, ας πούμε, στον δρόμο.
2: Ναι. Εντάξει, πρόεδρε, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Σε όλα έχει δίκιο, παιδιά. Ναι. Εγώ, ό,τι είπε είναι αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Απλά έχουν μια, έτσι, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, έχουν μια επιτυχία στην κυβέρνηση αυτή. Έχουν μια ικανότητα, πράγματα οποία είναι εν υπνώση δηλαδή, και νομίζω ότι έχουν ερεμήσει, ξέρω εγώ, έχουν μπει σε μια αυτή, τα έχει αποδεχθεί ο κόσμος, έχουν έρθει σε μια ισορροπία. Προηγουμένως σας ανέφερα το εργατικό δυναμικό, το οποίο βγαίνει μέσα από τη βία, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Κανένας Έλληνας δεν πάει στην οικοδομή, ούτε στο χωράφι. Τέλος. Άντε, γεια. Λοιπόν, άρα έχουν μια ικανότητα λοιπόν εκεί που είναι όλα ήσυχα και ήρεμα, να τα κάνουν κουβάρι ξανά. Δηλαδή έχουν μια τέτοια. Είναι και αυτό μαγκιά, ρε παιδί μου. Τι να πω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

0: επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίους γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
10: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
11: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείο όντα ως αυτός όντως.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: και 38 από τα λεπτά. Χαρτιά υγείας του λείπα. Παιδιά, έχω του λείπα. Χάρτο, πώς το λένε, χαρτιά υγείας, κουζινόχαρτα. Δηλαδή και χαρτομάτιλα είναι αυτά. Καμιά χιλιάδα βγαίνουν χαρτομάτιλα. Τα κάπεις ένα-ένα-ένα και κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή λέω τώρα δικά μου. Και τα τραπεζομάτιλα, τα οποία είναι ειδικά για την εστίαση.
1: Χάρτο τραπεζομάτιλα.
0: Και στο οποίο πάνω τυπώνει και το, αν θέλεις, την φίρμα της επιχείρησής σου.

0: Λοιπόν, και πάμε στο πρόσφυλες θέμα του Δημοτικού Κήπου.
1: Ο κήπος είναι έτοιμος.
0: Έτοιμος είναι κύριε.
1: Αλλά η Δημοτική Αρχή επιλέγει να τον έχει κλειστό.
0: Ο Σταμάτης Κάραμαντζής, λοιπόν, πρώην Δήμαρχος Χίου και επικεφαλής της Αντιπολιτεύσεως, στέλνει στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω επιστολή.
1: Παύλου.
0: Επιστολή Σταμάτη του Ανάγνωσμα. Σταματίου. Επιστολή Σταματίου
1: του Παύλου.
0: Το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Σας διαβάζω την επιστολή που είναι, νομίζω, τα λόγια κάθε απλού ανθρώπου και κοινού νου. Άρα για να αντιμετωπίσει τη σημερινή Δημοτική Αρχή δεν χρειάζεται κοινό νου. Πρέπει να υπάρξει το πολύπλοκο μυαλό. Λέει λοιπόν το Σταμάτη στα εξής.
1: Κύριε Πρόεδρε, μάλιστα. Ως αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Χίου καταθέτουμε το παρόν αίτημα και ζητάμε την έγγραφη απάντησή σας αναφορικά με τη συνεχιζόμενη άρνηση και κολυσιεργία της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει στην παραλαβή του έργου ανάπλασης του Δημοτικού Κήπου. Με έχει απαντήσει ο Δήμαρχος.
0: Μα, σε παρακαλώ πάρα.
1: Παρά το γεγονός ότι ο ανάδοχος έχει κηρύξει το πέρας των εργασιών, ο σημαντικότερος πνεύμονας πρασίνου της πόλης παραμένει ερμητικά κλειστός, μετατρέποντας ένα ζωτικό έργο σε σύμβολο διοικητικής αδράνειας. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τους ακριβείς λόγους που η αρμόδια τεχνική υπηρεσία δεν υπογράφει το πρωτόκολλο παραλαβής, να κατονομαστούν συγκεκριμένα ποιες τεχνικές, οικονομικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες και αστοχίες υφίστανται αυτή τη στιγμή, καθώς και αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι στις υποδομές άρδευσης, τον φωτισμό και την ασφάλεια της παιδικής χαράς. Η κοινωνία της Χίου κουράστηκε από τις υπεκφυγές και τις παλινοδίες της Δημοτικής Αρχής και απαιτεί επίσημα έγγραφα στοιχεία καθώς και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αποδοθεί επιτέλους ο κήπος στους πολίτες.
0: Να κάνετε, κύριε Κάρματζη, υπομονή. Έλεος πια. Υπομονή. Καλά, έντουπα.
1: Ναι, καλέ.
0: Γιατί.
1: Είναι προσώνη η υπομονή.
0: Βέβαια. Υπομονή. Εξάλλου, κατά τη άλλα
1: και τα έπιπλα,
0: βλέπετε κανένα διαμαρτύρεται, βλέπετε καμιά φασαρία, βλέπετε τίποτα, βλέπετε καμιά κίνηση.
1: Ο Δήμαρχος είπε ότι υπάρχουν κάποιες ακόμη εκκρεμότητες και επειδή είναι ένα μεγάλο έργο, δεν ξέρω πόσων εκατομμυρίων.
0: Πολύπλοκο και πολύπλοκο και τεράστιο.
1: Δεν μπορούν τεράστιο, να το παραλάβουν, γιατί άμα το παραλάβουν μετά πώς θα τα φτιάξουν.
0: Τεράστιο πάρκο, τεράστιο.
1: Η πιστοποίηση όμως της παιδικής χαράς δεν έπρεπε να έχει γίνει από το Δήμο, είναι υποχρέωση του αναδόχου. Τώρα βέβαια η Αθήνα αρχίζει να ανοίγει σιγά σιγά, γιατί ήταν και κλειστή.
0: Δεν φταίει τώρα και ο Δήμος τώρα.
1: Ναι.
0: Κάντε υπομονή.
1: Ξάλλου είναι τωρινό έργο. Ένα-δύο μήνες, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Τα χρόνια που μετράνε, μην τα υπολογίζετε.
0: Τώρα που είπα κατά τη σάλα και τα έπιπλα.
1: Θυμήθηκε στα έπιπλα. Έχω και έπιπλα. Τι έπιπλα θέλεις?
0: Τι,
1: πες μου τι θέλεις.
0: Εγώ.
1: Ναι, πες.
0: Στρώμα.
1: Στρώμα.
0: Ναι, όχι κρεβάτι.
1: Διπλό ή μόνο?
0: Δεν με νοιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Η δουλειά γίνεται παντού.
1: Beverly Serta.
0: Ναι.
1: Ανατομικό στρώμα με 5 ζώνες στήριξης. Διπλής όψης.
0: Άμα έχει διπλή όψη.
1: Είναι από τη μία πλευρά βαμβακερό και από την άλλη είναι μαλλί. Δηλαδή το ένα είναι άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και το άλλο είναι χειμώνας.
0: Έτσι.
1: Και από 600 έχει 329 ευρώ. Αυτό μπορείς να το βρεις στο κατάστημα εντός της Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Και που σηκώνει τη σκόνη.
0: Έτσι, σκόνη το ασκόνη.
1: Και έχει και μια μυρωδίτσα. Δεν είχε σήμερα.
0: Όχι, όχι. Είδατε, η υπομονή που έπαιξε ρόλο.
1: Έπαιξε ρόλο.
0: Σήμερα δεν μυρίζει σκατήλα.
1: Μάλλον οι νικητές ταΐστηκαν.
0: Έγινε δουλειά.
1: Οπότε
0: υπομονή.
1: Σταμάτησαν την αποχή από την εργασία τους. Γιατί τις προηγούμενες μέρες απήχαν.
0: Εγώ που λέτε. Να σας πω κάτι τώρα προσωπικό, δεν πειράζει. Α, τα λέμε στο ραδιόφωνο αυτά εμείς.
1: Σωστά, έχουμε και κάτι κρυφό εμείς.
0: Τα σιγά τώρα.
1: Σιγά τώρα.
0: Κάθε απόγευμα λοιπόν εγώ όταν έχει βοριά, και βοριά έχει 300 μέρες το χρόνο, δεν είναι συνέχεια βοριά, έχει νησί είναι.
1: Ξέρεις όμως πόσες μέρες έχουμε ηλιοφάνεια?
0: Στην ηλιοφάνεια, τι μοιάζει ηλιοφάνεια εμένα. Εγώ λοιπόν κάθε απόγευμα λοιπόν πάω, οδηγώ και πάω στο Μέγα Λιμιώνα
1: και
0: σε σκέφτομαι. Πάω στο Μέγα Λιμιώνα και κάνω το θαλάσσιο μπάνιο μου.
1: Ωραία.
0: Κάθε απόγευμα αυτό γίνεται. 300 μέρες το χρόνο σας λέω.
1: Από τις 365?
0: Ναι, οι άλλες είναι νοτιάς και πάω από κάτω. Λοιπόν.
1: Που έχασε και τη γαλάζια σημαία.
0: Δεν
1: έχει όμως.
0: Δεν πειράζει εμένα που δεν έχει γαλάζια.
1: Κυματίζει πάντως.
0: Περνάω λοιπόν από εκεί συχνά, συνέχεια. Προχθές λοιπόν, εκεί στο νεκροταφείο του, των Θημιανών.
1: Και από τα δύο, γιατί έχουν δύο αυτοί.
0: Πάνω στον δρόμο, πάνω στον δρόμο, ναι. Το οποίο λέει η εκκλησία είναι κυρία. Βλέπω λοιπόν μέσα στον δρόμο μια μπουκάλα και έκανε βότες.
1: Τι μπουκάλα?
0: Εκείνες οι πλαστικές μπουκάλες
1: του νερού. Ναι.
0: Άδεια.
1: Ναι.
0: Λέω, έλα Παναγία μου, έλα Χριστέ.
1: Από κάπου θα πες. Γεμάτη ή
0: άδεια? Άδεια. Λέω, έχω δει μπουκάλια στι άκρε στον δρόμο.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε.
0: Έχω φάει τα σάκια στο κεφάλι από αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, και
0: έχω φάει φραπεδιά πάνω στο κράνο.
1: Εντάξει.
0: Έχω φάει.
1: Πού να το πετάξει ο άνθρωπος?
0: Ναι. Έχω φάει νερό. Μπροστά πηγαίνει άλλο τη
1: κουμπί. Μικρό μπουκαλάκι.
0: Όχι νερό μπουκαλάκι.
1: Α, νερό το καθαριστήρι. Εντάξει, θα με καθαρίσει τα τζάμια του.
0: Έβλεπε πίσω.
1: Τι να βλέπει πίσω.
0: Δροσιά είναι.
1: Δροσιά.
0: Έχω φάει διάφορα. Αλλά μπουκάλα να κάνει βότα μέσα στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά είδα και καταλαβαίνετε τώρα όσο οδηγείτε δίκυκλο. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Αυτή η μπουκάλα είναι σαν σίδερο.
1: Καλά, μια μπουκάλα είδε στα τόσα χρόνια που οδηγείς.
0: Είναι σαν σίδερο. Δηλαδή, άμα πέσει μέσα στις ρόδες και ειδικά αν είναι βράδυ.
1: Δεν μπορεί να φρενάρεις.
0: Έκανε λοιπόν φώτες η μπουκάλα. Κατέβηκα εγώ, λέω δεν πειράζει. Γιάννη, έτσι κι αλλιώς πρέπει.
1: Πάρε την μπουκάλα, την πα στην ανακύκλωση.
0: Να κρατήσει ένα μαρθάκα κάθε μέρα στη ζωή σου. Κατέβα, λέω και πάρτε. Μαζεύω την μπουκάλα, ναι. Την καθίζω πάνω στο εδώ και την πήγα σε μεγάλη μία. Αλλά είχα την απορία, λέω. Ήδη τώρα πάω στο βουνό η μπουκάλα. Πάω στο βουνό.
1: Όπως είχε κάνα ψύκτη για να πίνει ο κόσμος
0: λοιπόν,
1: νερό.
0: Το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Χθες λοιπόν το απόγευμα βλέπω δύο νεαρούς οι οποίοι είχαν ένα ημιφορτηγό του οποίου η καρότσα του ημιφορτηγού ήταν γεμάτο κούτες.
1: Κούτες.
0: Από κάποιο κατάστημα εστίασης αυτοί μεταφέρανε τις κούτες από το Μέγα Λιμιώνα και τις πηγαίνανε στην ανακύκλωση. Υποθέτω.
1: Υποθέτης.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν πάνω στη στροφή βλέπω. Παίρνει και ένας αέρας, φεύγουν 7-8 κούτες και πέφτουν μες στον δρόμο.
1: Οι κούτες να φανταστώ ήταν ατόφιες, δεν ήταν σπασμένες.
0: Εννοείται. Έλληνας ήταν ο άνθρωπος.
1: Εμείς με δύο κούτες γεμίζουμε τον κάδο.
0: Ναι, είχε γεμάτο το ημιφορτηγό που στην ουσία μπορούσε να τα έχει κάνει ένα πακετάκι όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Αλλά αυτό θα είχε χύμα.
1: Ναι.
0: Του φεύγουν λοιπόν πάνω από το αυτοκίνητο.
1: Και σταματάει να τις πιάσει.
0: Ναι. Η πισινή λοιπόν που ήταν από πίσω τα αυτοκίνητα σταματήσανε, προσπεράσανε. Εγώ. Βλάκα, αν με γνωρίζετε τόσα χρόνια, πώ δεν είναι το μυαλό μου, δεν είναι και πολύ. Σταμάτησα λοιπόν. Λέω, ρε, εσύ, σταματήσω να βοηθήσω του ανθρώπου να τα ξαναβάλουμε επάνω.
1: Γιατί σταματήσαν οι άνθρωποι με τι κούτε?
0: Ναι, ήταν πάνω στη μέση, ήταν πάνω στον δρόμο. Λέω, σταματήσω να του βοηθήσω να τα. Ναι, να πάνω στη στροφή. Σταματάω λοιπόν, βάζω το πάτημα, βλέπω του δύο νεαρού μέσα και γυρίζουν και κοιτάνε τι κούτε. Λέω, εντάξει, τώρα να του βοηθήσω και εγώ. Όπως τους κοιτάνε, το σκέφτονται μια-δυο, γκαζώνουν και φεύγουν.
1: Αφού δεν ενοχλούσαν κανένα.
0: Σου λέει, αφού φύγανε οι πίσω, εμένα δεν με είχαν παρατηρήσει την άκρη.
1: Τροχείο δεν έγινε.
0: Μπράβο, άφιο. Και σηκώθηκε και φεύγουν. Και είμαι εγώ μαρθάκας μέσα στη μέση του δρόμου.
1: Δεν τις πήρες.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Σταμάτησα λοιπόν, τις διέλυσα, τις πήρα. Προηγουμένως τις φωτογράφησα γιατί τα σκουπίδια μιλάνε, μου λένε εδώ καθαριστές. Θα τις δημοσιεύσω λοιπόν για να τις δουν στο Μεγάλη Μιώνα να δουν από ποιο μαγαζί είναι. Γιατί από τις κούτες καταλαβαίνεις ποιο μαγαζί είναι. Το οποίο αναθέτει σε δύο λεβέντες να πάνε τα απορρίμματα.
1: Θα ήταν μικρή.
0: Και οι δύο λεβέντες τα σπέρνουν στο δρόμο. Φεύγοντας εγώ από εκεί για να πάω στο Μεγάλη Μιώνα, παρατήραγα αριστερά άλλες κούτες. Μια εδώ, μια εκεί. Άρα αυτοί προχωράνε και ανακυκλώνουν. Προχωράνε και σπέρνουνε. Αυτή είναι εκεί, αυτή είναι η σάλα. Οπότε μην περιμένετε να είναι άλλα τα επιπλέον αδελφιά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Το 1919, το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου.
2: Καλέ, το πάμε.
1: Έπειρασε, το ξαναπούμε. Το επέδωσε είναι 2-2-71-0.
2: Ό,τι πει.
1: 8-19-19.
2: Νομίζω ότι θα έλεγε κανένα άλλο χρήσιμο τηλέφωνο.
1: Έχω ένα χρήσιμο τηλέφωνο. Ας μην το πω. Αν όμως θέλει κάποιος το Γιώργη Μαστοράκη, είναι πίσω από το Ομήριο το γραφείο.
2: Το τηλέφωνο.
1: Το ετών. Δεν το λέω το τηλέφωνο. Και επίσης να ζητήσετε το Γιώργη και την Τίνα. Έχει σημασία ποιους θα ζητήσετε εκεί.
2: Αυτή δεν είναι.
1: Ωραία ρε παιδί μου, εγώ τα διευκρινίζω.
2: Εντάξει. Μας λένε για το βάψιμο των πεζοδρομίων με κίτρινο χρώμα νοτίος του αεροδρομίου, εκεί που κάνει εκείνη την περίφημη στροφή. Εκεί που είχαμε κάνει την κινητοποίηση της τάβλας, τη θυμάσαι?
1: Μ' αρέσει, πώς δεν μ' αρέσει.
2: Για την επέκταση εκείνη.
1: Εμένα μ' αρέσει αυτό.
2: Ωραία. Ναι, βάψανε λέει κίτρινα τα πεζοδρομία για να φαίνονται. Αλλά τα χόρτα που βγαίνουν από την περίφραξη δεν κάνουν αδιάβατο το πεζοδρόμιο. Άρα μην περπατάτε πάνω στο πεζοδρόμιο, είναι απλό. Τώρα πρέπει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να βγάλει έργο για το κλάδεμα των χόρτων, την κοπή των χόρτων, τον κλάδεμα των καλαμιών και όλα αυτά. Αυτά γίνονται, αλλά αργά. Κάτσετε πρώτα να φτιάξουμε το όμικρο στο όμηρος.
1: Είναι
2: στις αναχωρήσεις.
1: Όλα
2: και μετά.
1: Δεν μπορεί να γίνουν όλα μαζί.
2: Σωστά.
1: Έχω και τον κύριο Μορφάκη εδώ.
2: Πώς?
1: Ο Μορφάκης είναι από την Αθήνα, λέει, είμαι χιώτης των Αθηνών και είμαι, λέει, 17 μέρες στη Βέσσα. Ο πρόεδρος του χωριού, λέει, έχει ενημερωθεί. Έχω ενημερώσει και εγώ ότι τρέχει το νερό μέσα στο δρόμο.
2: Τρέχει το νερό.
1: Βλέπετε, κύριε Μορφάκη, υπάρχει τραγούδι γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Και μου λέει 17, κοντεύω να φύγω, μου λέει, το νερό τρέχει μέσα στο
2: δρόμο. Ναι, υπερχείληση θα είναι.
1: Ναι, κύριε Μορφάκη, κάντε υπομονή, κύριε Μορφάκη, υπομονή.
2: Δεν νερό έχετε. Ο Βροντάδος πάλι το Σάββατο είχε κάτι θεματάκια.
1: Εντάξει. Το συνεργείο έχει ενημερωθεί και θα
2: επέμβει.
1: Θα φύγετε στην Αθήνα και ως του χρόνου.
2: Μ' αρέσει πάντως γιατί η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Χίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάζει μακέτες και λέει ποια είναι τα τηλέφωνα όταν έχεις διαρροή νερού, όταν έχεις διαρροή ατών.
1: Μου το είπε. Μου λέει και εκεί έχουν, μου λέει και έχω. Ναι. Μπήκα μου λέει και στη φόρμα. Μπράβο του λέω. Ναι. Μπήκα μου λέει και. Να είδες του λέω. Και ειδοποίησα και τον πρόεδρο, είδες του λέω. Ναι. Αλλά 17 μέρες μου λέει τρέχει.
2: 17 μέρες.
1: Ναι, μάλλον. Θα φύγω, μου λέει τώρα. Άμα θα φύγεις, φίλε μου.
2: Θα το φτιάξουμε, ρε παιδί μου. Θα το φτιάξουμε. Επίσης δεν θα βρέξει κάποια στιγμή να ξαναγεμώσουμε.
1: Λέει, πάλι ήρθαν οι ανιχνευτές. Πού με βρίσκουν αυτοί οι ανιχνευτές από την Αθήνα, δεν δική σου.
2: Εννοείς προσκόπους ανιχνευτές. Μιλάμε για εφήβους 15 με 18 χρονών.
1: Ναι, και πήρανε ως καλοί πρόσκοποι, πήρανε το χάρτη.
2: Ναι.
1: Και χαράξανε πορεία από το δίκτυο.
2: Θέλανε να πάνε στο Πελινέο.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Έχει και το ορειβατικό καταφύγιο δικείο.
1: Εκεί. Είδες που είσαι πρόσκοπος. Το ξέρανε λοιπόν και προγραμματίσανε.
2: Να πάνε στο ορειβατικό.
1: Να κοιμηθούν εκεί.
2: Μέσα.
1: Να το μέσα. Σου λέει, καθαρίσουμε πρώτα. Πρόσκοποι να μπουν να καθαρίσουν.
2: Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα καθαρίζανε. Θα το αφήνανε GG, αλλά.
1: Βλέπουν τα σκηνάκια απ' έξω. Με σκηνή, την πόρτα με σκηνή. Για να μην είναι.
2: Το ορειβατικό έχει.
1: Τα χερούλια.
2: Ψιλοδιαλύσει.
1: Ναι, είχαν χαλιάσει τα χερούλια, βάλανε σκηνή, δεν πειράζει. Μπαίνοντας μέσα λοιπόν, βρήκανε δύο κατσίκες ψόφιες.
2: Εντελώς.
1: Κακαρωμένες εντελώς.
2: Ναι, ναι, ναι. Σε αποσύνθεση.
1: Η μία σε αποσύνθεση. Η άλλη ακόμα ήταν εμεί που είχαμε περιγραφεί τώρα. Ναι. Και.
2: Δεν μείνανε.
1: Λέει.
2: Συγγνώμη, ποιο έβαλε τι κατσίκε μέσα?
1: Μόνε του αποκλείεται.
2: Και να κλείσανε και με σκηνάκι.
1: Νομίζω ότι ήταν σούπερ κατσίκε μπει αυτέ. Δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Λέω, υποθέτω. Τι να πω εγώ. Σε αυτόν τον
2: τόπο. Κλείσανε απ' έξω και.
1: Σε αυτόν τον τόπο όλα μπορεί να γίνει.
2: Καλά, ποιος παλαβός πήγε και έκλεισε τις κατσίκες μέσα?
1: Τις ξέχασε τις κατσίκες μέσα. Ή τις άφηκε να ξέρω. Τι να σας πω τώρα, παιδιά, εγώ. Τι να σας πω. Πήγε, οι άνθρωποι μου είπαν, πήραν τηλέφωνο και μου λένε, κοιμηθήκαν.

0: μετά.
1: Ποιος να ξέρει τώρα ποιος κάνει τι. Σας είπα, ένα φανάρι, ένα παρά ένα, ένα ανήκει στο Δήμο, ένα στην περιφέρεια. Τους λες γιατί δεν ανήκουν σε ένα αρχηγό αυτά τα να ξέρω.
2: Γιατί άμα ανήκανε σε ένα θα άναβαν.
1: Σωστό. Αυτή η παρατήρηση είναι πολύ σωστή. Αλλά εμείς θα ξέραμε πού να απευθυνθούμε. Ενώ τώρα το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι μα αυτό το φανάρι που δεν ανάβε δεν είναι ειδικό μου.
2: Ωραία, το αλλονού που είναι, είναι πώς δεν τα ανάβει. Πώς δεν τα ανάβουνε. Ο Δήμος πώς δεν τα ανάβει.
1: Απέναντι, είναι τον αλλονώνε.
2: Α, το βρήκα. Τα φανάρια. Νομίζω ότι
1: έρημα
2: από Θεσσαλονίκη ρυθμίζονται. Θα είναι σε άδεια το προσωπικό.
1: Έρημα χάλια.
2: Όχι
1: παιδιά.
2: Έρημα, κόσμο έχουμε.
1: Έρημα χάλια.
2: Κόσμο έχουμε και διαμαρτυρόμαστε κιόλας που έχουμε κόσμο. Δηλαδή, από τη μια λέμε αμά να έρθουν και όταν έρθουν λέμε αμά να φύγουν. Μας βρίσκει κανείς.
1: Λοιπόν. Να κλείσουμε. Είναι πάρα πολλά. Δεν προλαβαίνουμε το απόγευμα 7.30 ώρα. Θα γίνει μια εκδήλωση του εγωτικού οίκου ΑΠ να παρουσιαστούν τα βιβλία τα δικά μου στην κάτω πλάτζα της όμορφης Καλαμωτής. Αλλά αυτό τώρα λίγη σημασία έχει. Σημειώστε ότι την Πέμπτη 7.30 ώρα στο Καστέλι αρχίζει στην ουσία το πολιτιστικό, τα πολιτιστικά δρόμενα της περιφέρειας. Σημειώστε λοιπόν ότι έχει μια διάλεξη άνευ πολλών περιγραφών και βιογραφικών η κυρία Μαρία Εφημίου.
2: Συστάσεις μάλλον δεν χρειάζεται.
1: Νομίζω πως αυτά δεν τα χάνεις. Έτσι.
2: Του λοιπόν εδώ τελειώσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Ο Μανώλης Βερβεράκης συνεχίζει την άδειά του. Τον είδα, κάνει μπάνια. Και μαυρίζει, παίρνει χρώμα για το χειμώνα. Άντε, γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.

0: e-shop alphapbooks.gr.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ.

0: συσκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. Είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι, σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην

0: Μπέζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-22-0. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύρου. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο Ice Tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες υφιάλι. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την φωτοποιία του πάκι. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
2: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
3: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διάστησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθει στον κυνηγότοπο και να βρει θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις σινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλος στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43 651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Μετά από μακρά συζήτηση και τις τοποθετήσεις όλων των παρευρισκομένων, όπου συνισταμένη ήταν η μη αποδοχή της μεταφοράς μεταναστών από εδώ και πέρα από άλλες περιοχές της νήσου του Βορείου Αιγαίου, αποφασίστηκε αυτή την εβδομάδα να παρθούν στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου οι σχετικές αποφάσεις. Στο λιμάνι της Μυτιλίνης έφτασε λίγο μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα το πλοίο της SeaJets, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Μετά την αποβίβασή τους, οι αφιχθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του Καράτεπε, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ελέγχου. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Κρήτη, όπου μέσα σε διάστημα περίπου 48 ώρων είχαν φτάσει σχεδόν 500 πρόσφυγες και μετανάστες μέσω της διαδρομής της Βόρειας Αφρικής. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε στη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμη μία ομάδα περίπου 200 ατόμων. Την εύλογη απορία κάθε λογικού ανθρώπου υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέαρχου Χρήση ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σταμάτης Κάρματζης, ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο, αυτός δεν αποδίδεται στους δημότες. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, σημειώνει στην αναφορά του, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τους ακριβείς λόγους που η αρμόδια τεχνική υπηρεσία δεν υπογράφει το πρωτόκολλο παραλαβής, να κατονομαστούν συγκεκριμένα ποιες τεχνικές, οικονομικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες και αστοχίες υφίστανται αυτή τη στιγμή, καθώς και αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι στις υποδομές άρδευση, στον φωτισμό και την ασφάλεια της παιδικής χαράς. Η κοινωνία της Χίου κουράστηκε από τις υπεκφυγές και τις παλινοδίες. Ταχύπλοο με δύο επιβαίνοντες προσέκρουσε στη βραχονισίδα Άγιος Βασίλειος κοντά στο λιμένα πύργων κόλπου Γέρας της Μυτιλίνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 60χρονος χειρισμός.

0: χειριστής του. Στο σημείο μετέβη ένα πλοίο και ένα όχημα από ξηράς του λιμενικού. Ο χειριστής του σκάφους διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Από την πρόσκριση του ταχύπλου δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χιού για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Αν νομίζουμε ότι η διάλυση αφορά το κέντρο της πόλης, κάνουμε λάθος. Απόδειξη η έκπληξη που δοκίμασαν ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα. Όταν γνωρίζοντας την ύπαρξη του καταφυγίου Βικίου, προγραμμάτισαν να διανυκτερεύσουν εκεί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως. Όταν ανοίγοντας την πόρτα, βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόφιων κατσικιών. Οι πρόσκοποι τελικά διανυκτέρευσαν στο ύπαιθρο, αλλά το πρόβλημα παραμένει, μιας και η υποδομή αυτή έχει εγκαταληφθεί. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολές τους το Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίσει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από το Σεπτέμβριο, με τη Δημοτική Αρχή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιτίμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους Αλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης, από αύριο 3η 25 Αυγούστου έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής: αύριο Τρίτη, Καλυμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 26 Αυγούστου, Άγιος Γεώργιος Οικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου, Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβείο Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι. Την 5η 27 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Στο ιστορικό κεφαλοχώρι της Καλαμωτής, οι εκδόσεις ΑΠ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού θα παρουσιάσουν σήμερα Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα τον τρίτο τόμο των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955. Εκτός του συγγραφέα για τα βιβλία του θα μιλήσει ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γιώργος Θαμαλάς. Στην εκδήλωση θα διατίθεται όλη η τόμη των βιβλίων. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στοιχείο τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ που διοργανώνει, παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα Ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ. Βίωσε και γλίτωσε από 3 ναυάγια, αλλά δεν τα κατάφερε να γλιτώσει από το μοιραίο. Ο Θεοδόσης Φλωράδης από τα Μεστά, που έφυγε πριν λίγες μέρες, ήταν μαρκώνης αρχικά στο επάγγελμα, αλλά τα ναυάγια τον έσπρωξαν στη στεριά. Καστανά στο Παρίσι, μπάρμαν στο Διάνα, υπάλληλο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 3 ναυάγια ήταν αρκετά για να ρίξει άγκυρα στη στεριά με διάφορες απασχολήσεις, αφού γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Θα τον θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί. Ο Δε Μέγας Εσπερινός, την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 7 το απόγευμα. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλ σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο, την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή από τυχείο του Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της Συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θόδωρης Πιλιώτης και μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρσίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Νεανίδων K18 νίκησε με 19-9 τον Καναδά και κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ισπανίας. Η ελληνική ομάδα το Σάββατο είχε νικήσει την Ολλανδία με 22-9. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Δάφνης Δαφνών ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ευγένη Βαφιάδη, ο οποίος θα είναι άμεσος συνεργάτης του προπονητή Μιχάλη Χατζηδάκη και προπονητής της Ακαδημίας της ομάδας. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου, Ματθαίος Μουντές, αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του εκτός έδρα αγώνα της ομάδας του με τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της Super League 1, στον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 1-0. Για τους φούρνους έβαλαν πλώρη χθες το πρωί τα 75 σκάφη που μετέχουν στην Aegean Regatta, τον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα που για 25η φορά διασχίζει το Αιγαίο Πέλαγος και αναδεικνύει τις ομορφιές του αρχιπελάγου στην αυτοσύνη των Ελλήνων και τις παραδόσεις των νησιών. Η αυλαία της Ρεγκάτας του Αιγαίου σηκώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα λιμιά της Χίου με την τελετή έναρξης. Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλης Κουτουλάκης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος καλωσόρισαν τα πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναφέρθηκαν στη σημασία της Aegean Regatta για το Βορειοανατολικό Αιγαίο και ευχήθηκαν καλό αγώνα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων Ιωάννης Κλείδωνας έδωσε τις τελευταίες οδηγίες στους ιστιοπλοούς, ενώ έγιναν χαιρετισμοί και από τις τοπικές αρχές. Ακολούθησε παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βολισσού και συναυλία από το Μουσικό Συγκρότημα Ότρα Ρότα με το κέφι να κορυφώνεται. Με τη συμμετοχή πολλών αστέρων του Μαραθωνίου, του Χιώτη πρωταθλητή Χριστόφορου Μερούση αλλά και εκατοντάδων αθλητών και αθλητριών, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί ο 14ος ημιμαραθώνιος Χίου, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού στο νησί της Μαστίχας. 950 αθλητές και αθλητρίες από 11 χώρες έτρεξαν στη μαγευτική διαδρομή του κάμπου της Χίου. Μέσα στα στενά γραφικά δρομάκια με τα πετρόχτιστα τυχογύρια πέρασαν έξω από διάσημα αρχοντικά της περιοχής, έτρεξαν μέσα στα περιβόλια Σπεριδοειδών και τερμάτισαν στο χωριό των Θημιανών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν διακεκριμένοι αθλητές όπως οι πρωταθλήτριες μαραθωνίου και μεσαίων αποστάσεων Ράνια Ρεμπούλη, Παναγιώτα Βλαχάκη και Αναστασία Μαρινάκου, καθώς και ο Χιώτης πρωταθλητής Βάδιν Γιώργος Κριτούλης. Η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε 5 ξεχωριστές διαδρομές. Αυτή του 1,5 χιλιόμετρου ΑΜΕ ήταν αφιερωμένα στη μνήμη του Παραλομπιονίκη και μέλους του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου Παντελή Καλόγερου. Αύριο το απόγευμα 7.30 με 8.30 καλούνται μικροί και μεγάλοι στο κλειστό γυμναστήριο του Βαούλ στα Λιβάδια να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης παρέα με τους αθλητές του ομίλου επιτραπέζιας αντισφαίρησης Χίου και του αθλητικού ομίλου Ηρακλείου που βρίσκονται στη Χίο για κάμπ προετοιμασίας. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6932 376520 Κωνσταντίνος Αναγνώστου και 6932 666681 Νίκος Γανιάρης. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρη εντάσσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 20 έως 46%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και υγρασία από 25 έως 59%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίος στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1647, ο Βενετικός στόλος μετά την κατάληψη του Τσεσμές στις 13 Μαΐου του 1647, για λόγους προπαρασκευής της κατάληψης της Χίου, επιτίθεται κατά τουρκικών πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι της Χίου. Μετά από σφοδρό βομβαρδισμό, οι Οθωμανοί μετρούν 200 νεκρούς. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1917, η πόλη βομβαρδίζεται ξανά, αλλά και η Λαγκάδα. Έχουμε ζημία στην Προκυμαία, ενώ οι βόμβες φτάνουν μέχρι τον Κοφινά και στις Κόρη στο Γεφύρι.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕ του προγράμματος μετάβαση.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
3: Αν θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
4: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, 24 Αυγούστου σήμερα. Και πάμε σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε τον πιο καλοκαιρινό

24 Αυγούστου λοιπόν. Βαδίζουμε ολοταχώς προς το τέλος του μήνα, με τη διαπίστωση όλων μας ότι οι μέρες έχουν μικράνει αρκετά. Για να φανταστείτε, σήμερα ανατολή του ηλίου είχαμε στις 6 και 46 πρώτα λεπτά και δει στις 8 και 8 πρώτα λεπτά. Αυτό βέβαια βοηθάει στο οι μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες να μην διαρκούν για πολλές ώρες αφού νυχτώνει. Και νωρίτερα σήμερα Δευτέρα στους 38 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 μποφόρ. Συνεχίζεται το βοριαδάκι. Αύριο Τρίτη στους 37 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα ανέβει στους 39 βαθμούς για να αρχίσει σιγά σιγά ο υδράργυρος να πέφτει την Πέμπτη και την Παρασκευή να είναι ακόμα πιο έντονη η πτώση του γύρω στους 6 με 7 βαθμούς.

0: Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία.
1: Να σου το πω, σταλή.
0: Άλλη μία γυναικοκτονία είχαμε στη Νέα Σμύρνη. Ο αριθμός, η λίστα ανεβαίνει συνεχώς. Μία 45χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή από πυρά 48χρονου άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να συνθέσουν τώρα το πάζλ της υπόθεσης.

Ετοιμαστείτε να κάνετε αποταμίευση, γιατί λέει κλειδώνει η λίστα με τις μειώσεις των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα φτηνώσουν. Η λίστα με τους κωδικούς που θα συμμετέχουν αναμένεται να ξεπεράσει τα 1000 προϊόντα, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν πιο εύκολα τις μειωμένες τιμές μέσα από ειδική σύσταση.

Να σας θυμίσουμε ότι σαν σήμερα το 2007, 24 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή ήταν τότε, είχαμε τη φωνική πυρκαγιά στην Ηλία. 19 χρόνια συμπληρώνονται, όπου 49 άνθρωποι χάθηκαν στις φλόγες.

Μέση Ανατολή η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή, δεν έχει αλλάξει κάτι. Βέβαια και το μέτωπο Ρωσία-Κιέβου και εκεί είναι πολύ καυτό. Πάντως σήμερα ξεκινούν οι εργασίες μιας ακόμη συνόδου προθήμων στο Κίεβο με αφορμή τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, διευρύνοντας τους στρατηγικούς σχεδιασμούς στην περιοχή και την χρηματοδότηση αυτής της πολεμικής μηχανής. Για να μην ξεχνιόμαστε, οι δολοφονικές επιθέσεις εναντίον του Παλαιστινιακού λαού συνεχίζονται από το Ισραήλ, τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στη Δυτική Όχθη. Οι θάνατοι παιδιών συνεχίζονται.

Όλη αυτή την επικαιρότητα θα τη δούμε σε λίγα λεπτά μέσα από τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Θα δούμε πώς η κάθε εφημερίδα παρουσιάζει τα συγκεκριμένα θέματα. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι να βρούμε τους ρυθμούς μας όλοι, και εσείς και εμείς, και επιστρέφουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

συνεχίζουμε με αθηναϊκό τύπο, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως σας είπαμε και νωρίτερα. Κάνουμε αρχή με τα νέα. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης βάση ντρόν στη Ρόδο, το νησί των Δωδεκανήσων, θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκυρό. Επιστρέφουν οι Patriot από τον Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Δημόσιο προϊσταμένη μόνο μέσω ΑΣΕΠ, με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα. Πασό και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους. Δικαστική αναβολή εν ώψη εξελίξεων για τη Μονή Σινά. Έρολ Μάσκ, ένα σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο. Και από τα νέα πάμε στην απογευματινή. Τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια, δεκαετή σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035, ύψους 6,5 δισεκατομμύριων ευρώ. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη, στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Έφυγαν από την Κάρπαθο για να εγκατασταθούν στη Σούδα, στο τραπέζι και η μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Αναδιάταξη δυνάμεων μετά τη συμφωνία της Μέκας και τις απειλές του Ιράν. Επιπλέον 220 με 5, έως 560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους. Η ελαμφρύνση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030. Έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Και άλλη γυναικοκτονία, είχε αιμονή με την πρώην του δράστης αλλά και αυτόχειρας. Υπερπολιτελείς διακοπές, η Κίμπερλι στο Ιόνιο με την Λαμποργίνη των θαλασσών. Επόμενο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση, με ήττα το πολιτική, πολιτική με όμικρον γιώτα σε κρίση. Η αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Στους 51 έρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012, που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Πασόκ Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Κυβέρνηση αντιπολίτευση, επανεκκίνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε και προκαλεί. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Σπέτσες, τράνσιτ, ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πρόγραμμα ΠΑΛΣ, τουριστική παράδειση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Κυριάκος Μητσοτάκης, για τις τουρκικές προκλήσεις οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Σήμερα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις διακοπές. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια σε ισχύ από 31/8, η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης της Ακρίβειας. Το γκρίζο νομικό τοπίο, άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία. Γυναικοκτονία Νέα Σμύρνη, για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτόχειρας δολοφόνος. Η κόντρα, αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Άιρις, νέοι κανονισμοί για τις

0: Πάμε όμως στο Sky μόλις ξεκίνησαν οι ειδήσεις.
1: Με την πανόρμου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας. Πυρκαγιά έχει επίσης ξεσπάσει σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της Ομυρίουδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίουδου Σκυλίτση από το ύψος του 34ου Συντάγματος Πεζικού. Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι και την Πέμπτη ο υδράριος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Σε πολλές περιοχές μάλιστα της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση σε ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοποστασίας από τσιμπήματα κουνουπιών. Μέχρι στιγμή στην χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβένα. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα. Ρήψεις από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξεσπάσε δασική έκταση για στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας πλησίων του χωριού Καστανιά. Επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή όπου ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, ήδη 49 δικαιούχοι από τον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Σημείωσε πως αυτή την εβδομάδα θα γίνει και συγκέντρωση των δικαιολογητικών σε Σαλαμίνα και Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ο κ. Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για την οικοσκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο που θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Επίσης για τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση, τα έξοδα θα καλυφθούν από την πολιτεία μέσω χρηματοδότησης των Δήμων, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός. Δικογραφία σε βάρος του ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφησαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στη σύραγγη της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς έχει παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε να κινείται 46χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ασπροβάλτα στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα στο 20ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού και μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι με 6 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά τώρα στη χώρα ο καιρός γενικά αίθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηριωδείς βορειάδες. Στο Αιγαίο.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

0: sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Βλέποντάς τα, σου θυμίζουν καλοκαίρι. Και ειδικά τώρα που είναι ο καιρός τους, τα σταφύλια έχουν την τιμητική τους. Οι ειδικοί προτείνουν ότι αν αισθάνεσαι λιγάκι down, δοκίμασε να φας μερικά σταφύλια. Μιας και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β που περιέχουν μπορούν να σε ζωντανέψουν και να τονώσουν τη διάθεσή σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε χθες έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Εκεί αποφασίστηκε αυτήν την εβδομάδα να πάρθουν αποφάσεις στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έφτασε στο λιμάνι της Μυτιλίνης το SeaJet, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε τη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμα μια ομάδα περίπου 200 ανθρώπων. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου Σταμάτης Κάρματζης υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ερώτημα ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο αυτός δεν αποδίδεται στους δημότες. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα έφτασαν στο καταφύγιο του Βικίου όπου προγραμμάτισαν να διενυκτερεύσουν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως. Όταν ανοίγοντας την πόρτα βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόβιων κατσιγιών. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολή τους στο Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Ζημίες ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίζει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από τον επόμενο μήνα με τη Δημοτική Επιτροπή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιδήμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξησης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπου, Αγίου Χαραλάμπου, Σαλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από αύριο 3η έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Το πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς αυτήν την εβδομάδα είναι το εξής. Αύριο Τρίτη Καλυμασιά Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου Άγιος Γιώργης Σικούζης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου Στοιχείο. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτίνης Κάμπου και περιοχή Ηλιοτριβίου Γιαννήρη στο Βραγκοβούνι. Σήμερα Δευτέρα, 7.30 το απόγευμα, στην Κάτω Πλάτζα στην Καλαμωτή, παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα Ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων Παντελής Λύκος και Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένη από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με την στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Την 5η 27 Αυγούστου, η εορτή του Αγίου Φανουρίου εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο εσπερινός την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή αποτυχίου, το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροεπιγειακή Μονή Μουδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου του Προδρόμου. Ο Σύλλογος Βολεσιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη στα Σπλάχνα της Ερήφου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο, εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο, εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο μεσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τι έχουμε να σας προτείνουμε για σήμερα? Αυτοί που βρίσκονται προς τα νότια του νησιού μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, 7:30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα. Όσοι είναι προς τα βόρεια-βορειοανατολικά, στα Καρδάμιλα, 8:30 το βράδυ ξεκινούν οι εκδηλώσεις της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ που διοργανώνει, μια παράσταση, ένα μουσικοθεατρικό θέαμα με τίτλο Ταξίδι, Παντελής Λύκος, Λένια Ξενάκη με 8 ακόμη καλλιτέχνες. Όσοι είναι λάτρεις του θερινού κινηματογράφου μπορούν να επισκεφθούν το Μουσείο Μαστίχα σήμερα 9 το βράδυ. Συνεχίζεται το αφιέρωμα σινεμά με ταξίμετρο. Προβολές είχαμε κάθε Δευτέρα του Αυγούστου, 9 το βράδυ, με συγχωρείτε. Σήμερα στο Μουσείο Μαστίχα, Όσοι μας λείπουν, μια ταινία του 2024 σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Ασενέ. Αυτά για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί γύρω στις 11:25. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά και καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
0: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
7: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
8: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείο όντα ως αυτός όντως.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, εσείς πιστεύετε? Μαζί σας και σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν αμφισβητείτε, είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή για μία ακόμη μέρα μαζί σας, μέχρι τις 2 περίπου το μεσημέρι, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

μία ακόμη γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Νέα Σμύρνη. Φωνικό καρτέρι είχε στήσει σε 45χρονη πρώην σύντροφός της, την ανάγκασε να γονατίσει και την εκτέλεσε. Και σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, όπως προκύπτει και από τις αναφορές που έχουν γίνει μέχρι τώρα και έχουν δει το φως δημοσιότητας, υπήρχε προηγούμενη προβληματική συμπεριφορά του δράστη. Γιατί δεν το προλάβαμε, έλατε, με αυτό το ερωτηματικό θα μείνουμε.

0: φίλος από το ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως ανεξάρτητη η Όλγα Γεροβασίλη. Τελικά ρε παιδιά, ποιοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχω χάσει το λογαριασμό το τελευταίο διάστημα με όλους αυτούς που αποχωρούν.
1: Εμείς πλάι σε αυτό θα είναι οι ερωτές μας, οι φιλίες μας, οι αδελφές ψυχές, αυτές που θα μας ψάξουν ακόμα και στα σκοτάδια μας.
0: Σε πανελλαδικό επίπεδο να πούμε ότι αυτό που περιμένουμε είναι να ακούσουμε τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης 2026. Λέγεται πως θα έρθει με φουσκωμένη ατζέντα ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι ότι είναι τόσες και τέτοιες μορφές οι ανάγκες που υπάρχουν που δεν ξέρω αν τελικά τα μέτρα θα καταφέρουν να ανακουφίσουν τις πληττόμενες ομάδες των πολιτών. Λόγω της ακρίβειας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα σε συνδυασμό και με τη στεγαστική κρίση. Το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό.

Όσοι λένε ότι το καλοκαίρι τελείωσε, προφανώς δεν έχουν δει τι προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες. Από πλευράς μετεωρολογικών συνθήκων θα έχουμε παρατεταμένο καύσωνα και βέβαια εδώ στην περιοχή μας είναι και πολύ υψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, διότι σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες έχουμε και ισχυρούς ανέμους.

Στα δικά μας νομίζω ότι οι μέρες που προηγήθηκαν αλλά και οι μέρες που θα ακολουθήσουν για τυχείο είναι οι μέρες με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα. Νομίζω ότι όσοι βρεθήκαμε το βράδυ της Παρασκευής στα Καρδάμιλα, στο καταπληκτικό θέατρο Αδαμάντιος Λεμός, απολαύσαμε μία από τις παραστάσεις που διαφορετικά δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να δούμε αν δεν έμπαινε μπροστά ο Δήμος Χίου να φέρει τις Τροάδες, μια παραγωγή του Εθνικού Θέατρου. Μια καταπληκτική παράσταση στην οποία οι περί τους 1.100, ίσως να ήταν και λίγο περισσότεροι οι θεατές που γέμισαν το Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός, παρακολούθησαν ευλαβικά, δεν ακουγόταν ούτε κιχ. Και το παρατεταμένο χειροκρότημα δικαίωσε τους συντελεστές αυτής της συγκεκριμένης παραγωγής, ανάμεσα στους οποίους και ο δικός μας ο Λευτέρης Βενιάδης, που υπέγραφε την μουσική, η μουσική η οποία βέβαια κούμπωνε απόλυτα με, με τη συγκεκριμένη τραγωδία η οποία ανέβηκε σε διασκευή. Ναι, ναι, είναι αυτές οι πολιτιστικές ανάσες που τόσο πολύ μας χρειάζονται. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ακούσει και επικριτικά σχόλια γιατί να επιλεγεί μία παραγωγή, γιατί να μην επιλεγεί κάτι άλλο, γιατί να, το οικονομικό πεδίο να μην το σταθμίσουμε. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι κατά την ταπεινή μου άποψη θα πρέπει να υπάρχουν και αυτού του είδους οι εισαγόμενες, με την καλή την έννοια, θεατρικές παραγωγές, μουσικές παραγωγές που να έρχονται στο νησί κατά την καλοκαιρινή και όχι μόνο περίοδο. Όλα χρειάζονται, παιδιά, όλα. Από το πανηγύρι του χωριού, που εντάξει αυτές τις μέρες έχουμε δώσει ρέστα με τα πανηγύρια, χτες προχτές είχαμε και για τα 9 μέρα τα διάφορα πανηγύρια στα χωριά μας, είχαμε και τη γιορτή Σούμας στα Λεπτόποδα, γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα σε κάθε πεδίο, μέχρι και τις δράσεις που αναπτύσσουν οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, μέχρι επαναλαμβάνουμε και τις εισαγόμενες αυτές παραγωγές. Τώρα αυτή την εβδομάδα θα έχουμε το Φεστιβάλ της Περιφέρειας που έφτασε τον 5ο του χρόνο με αρκετές εκδηλώσεις. Κάποιες βραδιές που είχα μείνει από τσιγάρο. Σήμερα έχουμε αυτή την εκδήλωση στα Καρδάμιλα, έχουμε επίσης τον Ακύλα αύριο νομίζω στη Βολισσό, την Πέμπτη τη Μαρία Ευθυμίου στο Καστέλι, την Παρασκευή έχει επίσης και άλλες εκδηλώσεις στο Καστέλι, θα έχουμε και τον Πατριάρχη εδώ, τον Αλεξανδρίας νομίζω. Ναι. Ο Πάπας Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάπας Αφρικής Θεόδωρος Β', στον οποίο θα είναι αφιερωμένη η εκδήλωση της Παρασκευής 28 Αυγούστου που θα γίνει και αυτή στο Καστέλι. Στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης θα είναι η εκδήλωση με τη Μαρία Ευθυμίου και ακολουθούν και άλλες.

0: Ο 14ος ημιμαραθώνιος Χίου αποτελεί παρελθόν.
1: Τον εαυτό μου ψάχνω μήπως.
0: Αλλά για μία ακόμη φορά γέμισε με δρομής ο κάμπος και ένα τμήμα των Θημιανών. 950 δρομής τελικά συμμετείχαν στον 14ο ημιμαραθώνιο Χίου. Αναλυτικά τα αποτελέσματα μπορείτε να τα διαβάσετε και στο αλήθεια.gr. Μια γιορτή του αθλητισμού, ο ημιμαραθώνιος. Ένα δύσκολο εγχείρημα που κάθε χρόνο φέρνουν σε πέρας τα στελέχη, τα μέλη του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου, με την συμμετοχή και μιας μεγάλης ομάδας εθελοντών που συνδράμουν σε αυτήν την προσπάθεια για να πάνε όλα καλά. Δεν είναι εύκολο μέσα σε μια μέρα να έχεις τόσες πολλές συμμετοχές, να αποκλείεις ένα τμήμα ενός οικισμού. Δεν είναι μια εύκολη διοργάνωση αυτή, απαιτεί δουλειά, απαιτεί πολύ τρέξιμο κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Τώρα να σας πούμε ότι το σύριαλ δημοτικός κήπος παραμένει ψηλά στην ατζέντα, διότι έπεται και συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Δεν ξέρω αν θα γίνει συζήτηση στη συνεδρία της λογοδοσίας ή σε άλλη τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάντως ο Σταμάτης Κάρματζης, επικεφαλής της Μίσονος Μειοψηφίας, θέτει επισήμως συγκεκριμένο ερώτημα για να δώσει εξηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Χίου ο Δήμαρχος, γιατί δεν παραλαμβάνεται ακόμη ο Δημοτικός Κήπος. Παρακαλούμε, λέει, να μας ενημερώσετε εγγράφως για τους ακριβείς λόγους που η αρμόδια τεχνική υπηρεσία δεν υπογράφει το πρωτόκολλο παραλαβής, να κατανομαστούν συγκεκριμένα ποιες τεχνικές, οικονομικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες και αστοχίες υφίστανται αυτή τη στιγμή, καθώς και αν έχουν ολοκληρωθεί απαραίτητοι έλεγχοι στις υποδομές άρδευσης, το φωτισμό και την ασφάλεια της παιδικής χαράς. Όπως σημειώνει ο κ. Κάρματζης, η κοινωνία της Χίου κουράστηκε από τις υπεκφυγές και τις παλινοδίες της Δημοτικής Αρχής και απαιτεί επίσημα έγγραφα στοιχεία, καθώς και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αποδοθεί επιτέλους ο κήπος στους πολίτες. Λοιπόν, αυτά αναφέρει ο κύριος Κάρματζης που καταλογίζει ευθύνα στην Δημοτική Αρχή. Να δούμε εμπράκτως τις απαντήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να ανοίξει επιτέλους ο Δημοτικός Κήπος, να αποδοθεί στους χρήστες, μικρούς και μεγάλους. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε να υπάρχει αφενός συντήρηση και φύλαξή του, που αυτό είναι αρμοδιότητα και καθήκον της Δημοτικής Αρχής, καθήκον δικό μας ως χρήστες του συγκεκριμένου χώρου, όπως και γενικά των κοινόχρηστων χώρων, είναι να σεβαστούμε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, και να μην προκαλέσουμε φθορές και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

Λοιπόν, αυτό που λέμε ο λόγος μου εγγύηση. Καμία σχέση. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο νησί της Λέσβου τις αναφορές για την έλευση των 217 προσφύγων και μεταναστών που μεταφέρθηκαν στη Λέσβο από την Κρήτη. Η μεταφορά έγινε το απόγευμα της Κυριακής. Και με τον τρόπο αυτό, όπως γράφουν οι συνάδελφοι από τη Λέσβο, κατέπεσαν και κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, ο οποίος βέβαια σε προηγούμενο χρόνο έλεγε ότι δεν θα μεταφερθούν στα νησιά μετανάστες από άλλο σημείο. Ακόμα και αν οι δομές τους είναι κενές. Λοιπόν, χαρακτηριστικά στο νησί γράφει ότι στις 21 Αυγούστου του 2025, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, κατά την επίσκεψή του στη Σάμο, Θάνος Πλεύρης δήλωνε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν θα δεχθούν ποτέ μετανάστες από άλλο σημείο, ακόμα και αν οι δομές τους είναι κενές». Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 25 Αυγούστου του 2025, ο Υπουργός βρέθηκε στη Λέσβο και επανέλαβε ενώπιον των τοπικών αρχών: «Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν τα νησιά μας επιβάρυνση από κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας». Η τρίτη και ακόμα πιο συγκεκριμένη δήλωση έγινε την 1η Σεπτεμβρίου του 2025. Αυτή τη φορά δεν δημοσιεύθηκε μόνο σε κάποιο μέσο ενημέρωσης, αλλά στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε ευθέως στις πληροφορίες περί μεταφοράς ανθρώπων από την Κρήτη προς τις κενές δομές του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων και διαβεβαίωσε: «Τέτοιο σενάριο δεν υπάρχει». Μάλιστα, λέει, η δήλωσή του παραμένει εναρτημένη στο επίσημο δελτίο τύπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Τώρα, το κυβερνητικό ποτέ έγινε κανονικό δρομολόγιο ένα χρόνο μετά. Και μην σας πω και νωρίτερα από ένα χρόνο, διότι η πρώτη μεταφορά από την Κρήτη στη Σάμο έγινε τον περασμένο Ιούνιο. Ήταν τότε μεταφορά περίπου 300 προσφύγων και μεταναστών και είχαν προκληθεί αντιδράσεις και από τους αυτοδιοικητικούς στη Σάμο. Και βέβαια στο χρόνο πάνω από τις δηλώσεις ότι ποτέ δεν θα μεταφερθούν στα κρητικά μας νησιά πρόσφυγες μετανάστες από άλλη περιοχή, έχουμε αυτή τη μεταφορά τη χθεσινή στην Λέσβο. Είπαμε, ο λόγος μας εγγύηση. Τώρα βέβαια στην Κρήτη να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι δέχεται μεγάλες πιέσεις προσφυγικές μεταναστευτικές ροές από τα απέναντι παράλια της Αφρικής, δεν έχει δημιουργηθεί δομή, δεν ξέρω αν θα βρεθεί πολιτικός παράγοντας ο οποίος θα επιβάλλει την δημιουργία μιας δομής, όπως επιβλήθηκαν οι δομές εν μία νυχτή κυριολεκτικά στα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου.

Τώρα για το θέμα της μεταφοράς των 217 προσφύγων μεταναστών στην Λέσβο, είχαμε και μια κλειστή σύσκεψη στην οποία κάλεσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έγινε το πρωί της Κυριακής στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πούμε ότι υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, αλλά επαναλαμβάνουμε και κλεισμένων των θυρών. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, ο Χαράλαμπος Αθανασίου, δήλωσε ότι οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες μετανάστες θα παραμείνουν προσωρινά στη Λέσβο αποκλειστικά για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Και σε χρονικό διάστημα το πολύ 15-20 ημερών θα μεταφερθούν σε δομές στην Υπηρωτική Ελλάδα.

Σε δελτίο τύπου τώρα η περιφέρεια. Αυτό που λέει είναι ότι συγκάλεσε την έκτακτη σύσκεψη στην ΑΣΟ του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κλήθηκαν αιρετοί, παρευρέθηκαν οι βουλευτές του νομού Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαίδης, οι δήμαρχοι Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας και Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρος, οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων Βάσο Χοχλάκα και Αγλαία Κυρίτση, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, ειδικοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ Παναγιώτης Βάλεσης και ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Βασίλης Βογιατζής και πολίτες, και μετά από μακρά συζήτηση. Κοινή συνισταμένη ήταν η μη αποδοχή της μεταφοράς μεταναστών από εδώ και πέρα, από άλλες περιοχές, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και αποφασίστηκε την εβδομάδα αυτή να παρθούν στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου οι σχετικές αποφάσεις.

0: σημειωθεί μέσω των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Πρέπει να στηριχθούν πολύ παραπάνω οι συνεπείς, η μεσαία τάξη και η οικογένεια, αλλά και οι συνταξιούχοι, τόνισε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επισήμανε πως στις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Ο Υπουργός ανέφερε πως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν στην πραγματικότητα μία επιδίωξη, αλλά το μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με πλήγματα απείλησε ευθέως σήμερα το Ιράν την Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. 7 λέσχες φιλίας προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε ήδη, 49 δικαιούχοι στο Δήμο Μάνθρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Σημείωσε πως αυτή τη βδομάδα θα γίνει η συγκέντρωση των δικαιολογητικών σε Σαλαμίνα και Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ο κύριος Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Επίσης για τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση τα έξοδα θα καλυφθούν από την πολιτεία μέσω χρηματοδότηση των Δήμων, όπως είπε ο κύριος Κατσαφάδος. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Γεροβασίλη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει προθεσμία του αυτοφόρου. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε να κινείται 46χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ασπροβάλτα στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Κλεμάν Τουρπέν, εκ των κορυφαίων διαιτητών αυτή τη στιγμή κατηγορίας Elite, θα σφυρίξει τον επαναληπτικό της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το νεοσύστατο Super Cup της Ευρωλίγκας. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον πρώτο ημιτελικό την Φενέρμπαχτσε, ενώ το ζευγάρι του δεύτερου είναι Real Dubai.
1: Πάμε σε γραμμή.

0: Ναι.
1: Ναι, και εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
3: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
8: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
9: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
10: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Βλέποντάς τα, σου θυμίζουν καλοκαίρι. Και ειδικά τώρα που είναι ο καιρός τους, τα σταφύλια έχουν την τιμητική τους. Οι ειδικοί προτείνουν ότι αν αισθάνεσαι λιγάκι down, δοκίμασε να φας μερικά σταφύλια. Μιας και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β που περιέχουν μπορούν να σε ζωντανέψουν και να τονώσουν τη διάθεσή σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε χθες έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Εκεί αποφασίστηκε αυτήν την εβδομάδα να πάρθουν αποφάσεις στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έφτασε στο λιμάνι της Μυτιλίνης το SeaJet, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε τη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμα μια ομάδα περίπου 200 ανθρώπων. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου Σταμάτης Κάρματζης υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ερώτημα ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο αυτός δεν αποδίδεται στους δημότες. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα έφτασαν στο καταφύγιο του Βικίου όπου προγραμμάτισαν να διενυκτερεύσουν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν ανοίγοντας την πόρτα βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόφιων κατσιγιών. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολή τους στο Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίζει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από τον επόμενο μήνα με τη Δημοτική Επιτροπή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιδήμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόκσισης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάροδος Αγίου Χαραλάμπου, Σαλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης από αύριο 3η έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Το πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς αυτήν την εβδομάδα είναι το εξής. Αύριο Τρίτη Καλυμασιά Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου Άγιος Γιώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου Στοιχείο. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτίνης Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη στο Βραγκοβούνι. Σήμερα Δευτέρα, 7.30 το απόγευμα, στην Κάτω Πλάτζα στην Καλαμωτή, παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου.
1: Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα 8.30 το βράδυ στο λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα Ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον ναυτικό όμιλο Καρδαμήλων Παντελής Λύκος και Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένη από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Στην Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με την στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο εσπερινός την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι 7 το απόγευμα με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αιγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροεπιγειακή Μονή Μουδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου του Προδρόμου. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη στα Σπλάχνα της Ερήφου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειοι, εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι, εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο Μεσσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, 28 λεπτά μετά τις 12. Στο θέμα της μεταφοράς προσφύγων μεταναστών από την Κρήτη στην Λέσβο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή του Open Ώρα Ελλάδος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Λοιπόν, θα ακούσουμε την αναφορά του, η οποία, όπως αναφέραμε και πριν τις ειδήσεις, οι μέχρι τώρα δηλώσεις του Υπουργείου ήταν ότι δεν μεταφέρονται στα νησιά από άλλες περιοχές, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου από άλλες περιοχές πρόσφυγες μετανάστες. Τώρα τα γύρισε κάπως ο κ. Πλεύρης και είπε ότι δεν υπήρχε κόσμο στις δομές, είχε γίνει αποσυμφόρηση και, εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει και στελεχειακό δυναμικό και τεχνογνωσία, μπορεί να προχωρήσει και γρήγορα τις διαδικασίες καταγραφής των συγκεκριμένων προσφύγων μεταναστών που έφτασαν στην Κρήτη, όπου, επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει και καμία δομή. Για να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη.
1: 33 δομές. Κάποιες από αυτές είναι κλειστές, κάποιες είναι ανοιχτές. Εάν τους κρατούσαμε όλους όσους έρχονται στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κο, βάζω τα πέντε νησιά, ή στο Φυλάκιο, στον Εύρο, τότε εύλογα και οι πολίτες εκεί θα λέγανε, οι ροές είναι 10-15.000, δεν μπορεί να έχει 15.000 άτομα. Τι έχει επιλέξει η χώρα και κατά την άποψή μου σωστά το έχει επιλέξει. Με το που έρχεται κάποιος, τον διαχωρίζει σε προφίλ. Αυτός που είναι να πάρει άσυλο με μεγάλη πιθανότητα δεν χρειάζεται να είναι σε κλειστή δομή. Γιατί παίρνοντας άσυλο αυτομάτως αποκτά τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Άρα εκεί χρησιμοποιείς τις ανοιχτές σου δομές στην ενδοχώρα προκειμένου να πάρει άσυλο άλλος, να μπορέσει να εργαστεί αν βρει δουλειά στην Ελλάδα ή αντιστοίχως όσο έχει δικαίωμα, γιατί πια ως ασυλούχος έχει δικαίωμα και κάποιο χρονικό διάστημα πηγαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτός λοιπόν που είναι να είναι σε κλειστή δομή, ναι. Και χθες είχαμε, επειδή βάλατε τη Συντική Ναβάλογο και τη Λέσβο και τη Σάμο, έχω πει πολλές φορές στους κατοίκους εκεί των νησιών που πια είμαστε σε ιστορικό χαμηλό στις δομές, ότι προφανώς δεν θα τους επιβαρύνουμε. Μεταφορές έγιναν από την Κρήτη, αλλά παράλληλα έγινε αποσυμφόρηση των δομών εκεί. Δηλαδή, είχαν μπει κάποιοι, μεταφέρθηκαν σε άλλες κλειστές δομές ή σε ανοιχτές αν παίρναν άσυλο, δημιουργήθηκε ένα κενό και τότε μόνο έγινε μεταφορά από την Κρήτη. Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε πληθυσμό σε μορφή επιβάρυνσης των δομών εκεί πέρα. Μάλιστα. Γίνεται μόνο προσωρινά, γιατί αυτά τα νησιά έχουν φοβερή τεχνογνωσία για γρήγορη εξέλιξη. Και να σας πω για κάτι που έχει μια αξία. Μία 8 του 2024 με 31 7 του 2025. Τον προηγούμενο χρόνο, παίρνω χρόνο, γιατί τώρα οι ροές ήταν 61.112. 1 Αυγούστου του 25 με 31 7 του 26, ο αντίστοιχος χρόνος, οι ροές είναι 41.995. Είναι 20.000 κάτω. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι μόνο η Κρήτη, πάλι σε απόλυτα νούμερα στις 12.000. Αν η Κρήτη είχε την τεχνογνωσία σε επίπεδο δομών που είχαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα μας απασχολούσε.
2: Πείτε μας λίγο τώρα, τι πρόκειται.
0: Τελικά είμαστε ωραίοι, γι' αυτό έρχονται. Μαζί μας είναι και η Βαγγελιό Ιαμέντα. Καλώς όρισες.
3: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Είμαστε ωραίοι εδώ, έχουμε καλό προσωπικό στις δομές.
3: Έχουμε τεχνογνωσία. Εκπαιδευτήκαμε τόσα χρόνια.
0: Ναι, και γι' αυτό.
3: Τα πάμε καλά.
0: Βέβαια, γιατί στην Κρήτη δεν κάνουν δομή, εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Σιγά σιγά και εμάς εδώ δεν την κάναμε απευθείας. Αργήσαμε κι εμείς λίγο, αλλά το είδες ότι εμείς
0: την είχαμε χρόνια τη δομή, Βαγγελιό.
3: Στο Μερσινίδη θυμάσαι.
0: Χρόνια την είχαμε.
3: Άρα πόσα χρόνια εκπαιδευόμαστε για να αποκτήσουμε την τεχνογνωσία που έχουμε. Γίναμε πάρα πολύ καλοί στον τομέα μας, αδειάσαμε τις δομές και τώρα μας φέρνουν και άλλους. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Λοιπόν, πάντως συνεδρίασε το. Έγινε μία σύσκεψη έκτακτη και θα συνεδριάσουν, λέει, αυτή τη βδομάδα το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα Δημοτικά Συμβούλια.
3: Το Περιφερειακό
0: Συμβούλια.
3: Νομίζω στις 3 Σεπτέμβρη ήταν στοιχείο να συνεδριάσει.
0: Δεν θα γίνει στοιχείο η συνεδρίαση. Θα γινόταν στην Λέσβο, νομίζω, η συνεδρίαση, γιατί μετά έστειλαν κάτι δελτία.
3: Α, δεν ξέρω, το έχω χάσει λίγο με την Περιφέρεια.
0: Εγώ με την Περιφέρεια.
3: Πολλά νησιά γυρίζουν πάνω κάτω, λίγο.
0: Αφού μιλάς για περιφέρεια, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και μετά θα αναφερθούμε στις εκδηλώσεις της περιφέρειας που ξεκινούν αυτή τη βδομάδα. Από σήμερα ξεκινούν στα Καρδάμιλα.
3: Και το Περιφερειακό Συμβούλιο, μια μορφή εκδήλωση.
0: Ναι,
3: αυτό θα έχουμε παρακολουθήσει εδώ στοιχείο.
0: Ναι,
3: έχει τέλος πάντων
0: το θέαμά του.
3: Άγια σου, άγια σου.
0: Λοιπόν,
3: πάμε σε διαφημίσεις
0: και ερχόμαστε.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε αφεντικό.
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις αφεντικό.
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε αφεντικό.
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
9: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
10: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
11: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας, περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
12: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνες σου εγώ. Νουκα φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυριά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πολλά, πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτούν αφαιρτώ. Τις ορολόγια, λι designer σου λέω, φερτώ. Λεύτερ παλτό, φερτώ, και εσκαριό, φερτώ. Γαλλικά, ζω με στάς, σου είπα, φερτώ.

0: Λοιπόν, έτσι επανήλθαμε με Ακύλα. Μαζί μας παραμένει η Βαγγελιό Ιαμέντα. Γιατί Ακύλα, γιατί?
1: Γιατί αύριο θα είναι εδώ, θα είναι live ο Ακύλας. Όσοι δεν τον έχουμε δει δηλαδή από κοντά, θα έχουμε αύριο την ευκαιρία στο Φεστιβάλ της Περιφέρειας να τον δούμε στα λιμιά της Βολισσού. Τι ώρα είναι η εκδήλωση?
0: Η εκδήλωση είναι στις 9 το βράδυ.
1: Στις 9 το βράδυ. Δωρεάν είσοδο, οπότε φαντάζομαι ότι όποιος θέλει να πάει να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα.
0: Υποθέτω πολύ πιτσιγαρία θα
1: έχει. Εντάξει, λογικό είναι. Και όλο αυτό που έχει καλλιεργήσει γύρω από το όνομά του, θα υπάρχουν και, ξέρεις, και αυτοί οι περίεργοι που θέλουν να δουν πώς είναι από κοντά, βρε παιδί μου, αν είναι. Πώς είναι αυτό το παιδί από κοντά που μας εκπροσώπησε στη Eurovision.
0: Να σου πω κάτι. Ευτυχώς και στη χώρα μας μπορούμε να ακούσουμε αυτό που θέλουμε ελεύθερα.
1: Αυτό έλειπε.
0: Εντάξει, και ο καθένας μπορεί να επιλέξει
1: και
0: ανάμεσα σε διάφορες εκδηλώσεις και έχουμε πολλές. Σήμερα, για παράδειγμα, στα Καρδάμιλα θα είναι ο Παντελής Ολίκος με τη Λένια Ξενάκη και ο ακόμη καλλιτέχνες. Εκεί θα έχουμε μία μουσικοθεατρική παραγωγή στην οποία θα πρωταγωνιστήσουν κείμενα ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη.
1: Αυτό λέμε ότι έχει πάρα πολλά ακούσματα. Έχει τον Παντελή το Λύκο, έχει τον Κύλα αύριο, έχει εκδηλώσεις, ομιλίες όπως αυτή που είναι της Μαρίας
0: της Ευθυμίου, την Πέμπτη,
1: σε άλλο κομμάτι. Έχει τις εκδηλώσεις της Πανσελίνου, της Εφορίας Αργιοτήτων με την Ερυφύλη πάνω στον αρχαιολογικό χώρο στο Εμποριό, νομίζω στις 28, ότι είναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, Παρασκευή είναι, 28, είναι πριν την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Έχουμε τα πανηγύρια μας.
0: Αυτή η εκδήλωση θα είναι επίσης πάρα πολύ ωραία στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού.
1: Ναι, κάθε φορά είναι μοναδική. Νομίζω ότι προηγείται ξενάγηση, αν δεν κάνω λάθος, στο χώρο. Από την, νομίζω ότι είναι Δέσποινα της Σαρδάκα φέτος.
0: Από την Εφορία Αρχαιοτήτων.
1: Και μετά είναι το κομμάτι της συναυλίας. Είναι χρόνια αυτό που γίνεται στη μνήμη του Γιώργου του Περαντάκου που το πρωτοξεκίνησε και τηρείται κάθε χρόνο σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Χίου με ελεύθερη είσοδο.
0: Και βέβαια και τότε με τις εκδηλώσεις με τον Αξάνεμο, με την Νέρη Φίλη ως συμμετέχουσα στο σχήμα, το τρίφωνο που ήταν τότε τρίπο. Μαζί με τον Πυραντάκο.
1: Και από τότε το τηρούν και μπράβο τους κάθε χρόνο. Αυτή η εκδήλωση μαζεύει πάρα πολύ κόσμο σε ένα εκπληκτικό σημείο της Χίου, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και μόνο που βάζει τον κόσμο στη διαδικασία να περπατήσει, να ανέβει και να ενημερωθεί, ξέρεις, πολλές φορές ακόμη και κάτι να σου μείνει από κάθε εκδήλωση, είναι σημαντικό.
0: Λοιπόν, εσύ σε ποια από όλες θα πας?
1: Στον Ακύλα δεν θα πάω. Τη λέω την αμαρτία μου, γιατί η ηλικία μου δεν είναι πια για Ακύλα. Δηλαδή δεν έχω τίποτα με το παιδί, ούτε είμαι σε αυτούς που τον πολέμησαν για την εμφάνισή του. Κάθε περίοδο, κάθε γενιά έχει τα δικά της ακούσματα. Ναι. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Θεμητό. Δεν θα πάω όμως στον Ακύλα. Σκέφτομαι να πάω στο Εμποριό και θέλω να πάω και στην Ελένη Δήμου, που είναι της γενιάς μου πια. Ναι. Η άλλη εκδήλωση της περιφέρειας.
0: Νομίζω 29. Το Σάββατο είναι.
1: Σάββατο 29 στο Καστέλι, νομίζω.
0: Στο Καστέλι.
1: Είναι.
0: Άρα έχουμε πολλά να επιλέξουμε.
1: Πάρα
0: πολλά να επιλέξουμε αυτές τις ημέρες και βέβαια και το διάστημα που προηγήθηκε. Είχε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Σχεδόν 3-4 εκδηλώσεις είχε καθημερινά.
1: Συνήθως.
0: Και όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στην περιφέρεια και
1: το
0: με τη συνδρομή των πολιτιστικών συλλόγων.
1: Ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις δεν επικεντρώνονται στο κέντρο της πόλης. Γιατί τα χωριά μας μπορεί, όσοι τουλάχιστον έχουμε βγει αυτές τις μέρες και έχουμε κινηθεί έξω, έχουν πάρα πολύ κόσμο. Και είναι ωραίο που γίνονται μικρές, έτσι, μικροί πολιτιστικές κοιτίδες όλο το κάθε κομμάτι.
0: Και για πες τώρα, Ευαγγελιό, σήμερα μιας και λες για κόσμο, στην πόλη της Χίο είχε κίνηση?
1: Βρίζεις.
0: Έχει ακόμα πολύ κόσμο.
1: Έχει κόσμο. Κοίτα, είναι Δευτέρα. Έχει κόσμο μετά τις 10.30-11. Έχει αλλάξει κίνηση, γιατί μόλις ανοίξουν τα σχολεία θα δούμε και θα αντιστρέφεται όλο αυτό το κομμάτι. Είναι πρωινή. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχει ακόμη κόσμο, έχει πολλά αυτοκίνητα. Κυκλοφορούν γύρω-γύρω σε ένα χώρο που δεν χωράμε εμείς μόνοι μας. Όχι επισκέπτες που έχουν έρθει. Θυμάσαι εκείνη τη μελέτη που θα βάζανε το καλοκαίρι και θα διευκολύνανε τον κόσμο και θα καλαμβάνανε μέτρα?
0: Ποια
1: και...
0: μελέτη?
1: Καλά του Ευθυμιάδη, πώς τον λέγανε?
0: Πώς τώρα θα την κάναμε?
1: Δεν λέγανε ότι θα βάλανε κόνους τουλάχιστον μέσα στη Πολυτεχνείου, γιατί αυτό βλέπω.
0: Εσύ περιμένεις τον κόνο τώρα?
1: Εγώ δεν περιμένω τίποτα πια σε αυτή τη ζωή.
0: Ήταν εδώ.
1: Τα εγγένεια και απογοητεύτηκα.
0: Τα εγγένεια του Δημοτικού
1: Κοινοβουλίου.
0: φορές κάνει και την ερώτηση.
1: Τρεις φορές γράφτηκα.
0: Κοίταξε, τουλάχιστον να ράβεσαι και να βάζεις ένα ρούχο το οποίο να μπορεί να φορεθεί άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο.
1: Ναι.
0: Το βαρύ χειμώνα όχι.
1: Όχι, αλλά... χειμώνα δεν θα τα κάνει έτσι κι αλλιώς, ναι. Γιατί ούτε εκείνον τον εξυπηρετεί.
0: Το χειμώνα θα στολίσουμε το δέντρο. Από πέρσι το θυμάμαι.
1: Ποιο?
0: Αυτό. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα ήταν στολισμένο μέσα στο δημοτικό κήπο.
1: Και σπιτάκια θα κάναμε, λέει, και κάτι χωριά και κάτι θα κάναμε μέσα στο κήπο.
0: Θα κάνουμε τώρα.
1: Φέτος.
0: Τα Χριστούγεννα, γιατί όχι.
1: Ωραία, ναι, εντάξει.
0: Προς το παρόν περιμένω και τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβουλίο και νομίζω ότι ο Δήμαρχος έχει το.
1: Όχι, νομίζω για μένα η πληροφορία.
0: Είναι στα πλαίσια της λογοδοσίας.
1: Όχι. Αν αναφέρεσαι στο ερώτημα
0: Κάρματζη,
1: προωθήθηκε, εμένα λένε οι πληροφορίες μου ότι απλά προωθήθηκε στην τεχνική υπηρεσία να δώσει να απαντήσει εγγράφος.
0: Α, και θα απαντήσει στην τεχνική υπηρεσία εγγράφος.
1: Ναι, στον επικεφαλή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Χαρτί μιλήσει, λύση, καρδιά ραγίση.
1: Μα νομίζω ότι τα έχει πει ο κ. Μπουλάς στην τελευταία, στην έκτακτη.
0: Τα είπε και ο κ. Μπουλάς.
1: Σαν τεχνική υπηρεσία, δηλαδή, σαν προϊστάμενος.
0: Εγώ περιμένω αυτό που είπαν, ότι σε λίγες μέρες θα τελειώσει αυτή η ιστορία και μόλις πιστοποιηθεί, που έχει πιστοποιηθεί η παιδική χαρά, θα ανοίξει ο δημοτικός κήπος. Θα ξεκινήσει να γίνεται διοικητική παραλαβή.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται ότι εγκρίθηκαν και οι αναθεωρητικοί πίνακες
1: για να πληρωθεί.
0: Τώρα τι να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω. Περιμένω. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ράβομαι. Αυτό που περιμένω πάντως είναι η παιδική
1: εγώ
0: χαρά.
1: Εγώ ράφτηκα τρεις
0: φορές. Λάτρεψα την παιδική χαρά μέσα στο δημοτικό κήπο.
1: Δεν θέλω να σε πικράνω, αλλά είσαι μεγάλη.
0: Δεν θα καθίσω εγώ. Τα εγγόνια θα καθίσουν στην παιδική χαρά, αλλά είναι υπέροχη.
1: Δηλαδή ο καθένας ότι του αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το θέμα, ξέρεις, και είναι το μεγάλο στοίχημα. Θα είναι σε
0: και ο φωτισμός.
1: Υπέροχο. Το συντριβάνι το βράδυ.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι αντί να περπατάς όλοι αυτοί που ξέρεις έχουμε διάφορους δρόμους, τους έχουμε ονομάσει οδός Χοληστερίνης, οδός Εφράγματος, οδός μέσα στον κήπο φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ πιο ωραίο για τους περιπατητές.
1: Φτάνει να διατηρηθεί καθαρός και είναι στο χέρι μας να διατηρηθεί καθαρός. Επειδή το περνάω και το βλέπω, τον έχω δει πεντακάθαρο, ειδικά τη μέρα που ήταν να γίνει ξενάγηση και σε δύο ώρες γεμάτο σκουπιδάκι. Αυτά τα σκουπιδάκια τώρα κακά τα ψέματα δεν πήγε να τα ρίξει ούτε ο δήμαρχος, ούτε η αντιδήμαρχη, ούτε κάποιος περνάει, πετάει το χαρτάκι του. Αδιαφορούμε.
0: Ο δήμαρχος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει κατά τα άλλα να φυλάξουν
1: δύο άτομα συνεχώς.
0: Και θα πρέπει να φροντίσουν και για το πράσινο, έτσι, να γίνεται ο καθαρισμός των κάδων.
1: Πήγες όλα καθόλου. Αυτά. Δεν πήγες με στον κήπο καθόλου. Μόνο εγώ
0: πώς να πω, αφού θα έρθει η αστυνομία να με πιάσει, ρε Βαγγελιά.
1: Λοιπόν, να δεις πώς μυρίζει το κομμάτι του τριανταφυλώνα που έχουν φτιάξει. Που έχουν βάλει τριανταφυλάκια ανθεκτικά από ό,τι μας
0: είπαν. Τα τριανταφυλάκια που είναι, σε ποια πλευρά του κήπου.
1: Είναι στη Δημοκρατία,
0: ναι?
1: Απέναντι από μέσα ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο χώρο. Μυρίζουν απίστευτα.
0: Απέναντι δηλαδή.
1: Απέναντι από την Βρύση εκεί, την
0: Βρύση του Μελέκ Πασά.
1: Αυτή εκεί αμέσω. Γιατί το λες?
0: Όχι, για να τους δώσουμε το στίγμα. Από εκεί. Από εκεί θα πηγαίνει.
1: Φαίνονται.
0: Ναι.
1: Φαίνονται, είναι ανοιχτά. Λοιπόν, τέρμα με τον κήπο. Όποτε εγκαινιαστεί, θα ραφτούμε και θα πάμε. Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Τι θα πούμε τώρα, τι θες να πούμε.
0: Τι άλλο θες, τι άλλο αναπτυξιακό έργο, γιατί αύριο έχει συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Μιλούσα σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη τον Πατελίδα. Θα περάσουν, λέει, πολλά εκατομμύρια αύριο στη Δημοτική Επιτροπή.
1: Θα περάσουν και θα φύγουν ή θα περάσουν.
0: Όχι, θα περάσουν και θα μείνουν, γιατί θα έχουμε και αγροτικές οδοποιίες.
1: Μονίμως έχουμε.
0: Τώρα όμως θα εγκριθούν για να πάνε παρακάτω να γίνουν.
1: Και στην προηγούμενη τις είχαμε.
0: Πρέπει να συζητηθούν, ξέρεις, τουλάχιστον 10 φορές για να οριμάσουν και να πάμε μέχρι την εκτέλεση του έργου.
1: Μα με 10 φορές. Δεν οριμάζουν, αγάπη μου, με 10 φορές.
0: Δεν έχεις καταλάβει πώς λειτουργεί το σύστημα. Είμαστε στην εποχή που το κράτος υποτίθεται έχει. Ζούμε στην ψηφιακή διακυβέρνηση.
1: Εγώ ξέρω.
0: Γι' αυτό πρέπει να συζητούν τα ίδια πράγματα 10 φορές μέχρι που να οριστικοποιηθούν τα πάντα όλα, να οριμάσουν καλά και να εκτελεστούν τα έργα έτσι όπως πρέπει και να παραδοθούν στον χρόνο του.
1: Μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες, άψαν οι επιθυμίες, το ξέρεις,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και παραδίδονται και στον χρόνο του τα έργα όλα.
1: Επειδή και οι δυο είμαστε παλιές.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι πόσα έργα έχουμε δει να ξεκινούν, να έχουν οριμάσει, σκοντεύομαι να βγούμε
0: εγώ,
1: στη σύνταξη.
0: Ναι, εγώ τα βλέπω.
1: Και λοιπόν, τι μου λες τώρα.
0: Εγώ τα
1: οπότε
0: βλέπω.
1: Πολλά εκατομμύρια αύριο στη Δημοτική Επιτροπή.
0: Αύριο θα έχει πολλά έργα. Πολλά
1: να ετοιμαστώ, ναι, αγροτική οδοποιία.
0: Επίσης να ετοιμαστείς, γιατί πλησιάζουμε και στην έναρξη του νέου σχολικού έτους.
1: Τι να κάνουμε.
0: Στις 11 του Σεπτέμβρη. Θα ανοίξουν δύο καινούργια νηπιαγωγεία, το 7ο και το 11ο. Εκεί θα επανακαλύψει τον
1: εκεί έχω πάει με Μβουρνού.
0: Δεν ξαναπήγες με Κάρματζη. Δεν πήγες με
1: Ξενάκη. Ξαναπήγαμε μετά με Ξενάκη.
0: Με Πατελίδα πήγες.
1: Όχι ακόμα, θα πω
0: να
1: μια και καλή τώρα.
0: Και με Μαλαφέ.
1: Ανά μια δημοτική αρχή.
0: Θα πας και με Πατελίδα και με Μαλαφέ.
1: Θα λειτουργήσουν τα δύο νηπιαγωγεία. Το τρίτο γυμνάσιο τι θα γίνει.
0: Το τρίτο γυμνάσιο, ναι, έτσι όπως το άφησες θα είναι.
1: Α. Το πέμπτο δημοτικό που είναι ένα καράγια πει και το πολεμάνε.
0: Στο πέμπτο δημοτικό, ψέματα, ναι, προχωράνε οι εργασίες, ναι, δηλαδή, αλλά... και το κομμάτι της κατεδάφισης, που η κατεδάφιση, εντάξει, έπρεπε, εκεί, ναι, είμαστε, αλλά βλέπω και γενικά στο πέμπτο δημοτικό υπάρχει ένας...
1: Παιδιά, θα έχουμε ένα πάνω στο δημοτικό.
0: Επίσης να πούμε ότι και οι εργασίες στη Μαρίνα προχωρούν κανονικά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Η Μαρίνα όμως είναι
0: ιδιωτικό έργο, αλλά επειδή υπήρξαν κάποιες... αναφορές ότι είχαν σταματήσει τα κτηριακά και για ένα διάστημα είχαν σταματήσει. Αυτά γίνονται.
1: Μπορεί,
0: στα υποτάξια.
1: Αυτά γίνονται
0: να πούμε ότι
1: ξαναξεκινάνε και προχωράνε,
0: ναι,
1: κανονικά.
0: Και προχωράνε.
1: Το αεροδρόμιο
0: έχει σκόνη. Δεν τη βλέπεις. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι εκτελείται,
1: ναι,
0: έργο.
1: Ναι, αυτό σκεφτόμουν προχθές.
0: Πήγαινε
1: στο κουμί.
0: Πήγαινε μόλις πα του κουμί το πάρκινγκ.
1: Πώ ζουν οι άνθρωποι
0: με μου, πήγαινε στο κουμί το πάρκινγκ. Με απόλυτη ηνεμία βλέπεις τη σκόνη.
1: Και γυρίζει. Από εκεί καταλαβαίνεις.
0: Από εκεί καταλαβαίνεις ότι
1: νέο,
0: κάτι γίνεται. Γίνεται
1: έχουμε
0: έργο.
1: Αφήσει σε εκκρεμότητα το δικαστικό μέγαρο που είναι μπροστά τρία παράθυρα και τρία πίσω. Σταμάτα. Τα έργα σκέφτομαι. Το ρεξ.
0: Ναι. Να πάτε,
1: τι πληροφορίες έχεις για το ρεξ.
0: Έχουμε αλλού κινηματογράφο.
1: Πού έχουμε? Όχι, πέμε πού έχουμε, γιατί ούτε στο δημοτικό κήπο έγινε.
0: Έχουμε στην Κόμη.
1: Στην Κόμη.
0: Στην Κόμη.
1: Αλλιώς ούτε και στο δημοτικό κήπο.
0: Και έχουμε και στο Περιβόλι.
1: Ούτε και στο δημοτικό κήπο έγινε.
0: Εσύ περιμένεις ότι θα γίνει κινηματογράφο στον δημοτικό κήπο?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι μάλλον θα πάει στο Καστρομινά.
0: Στο Καστρομινά.
1: Και
0: εκεί εξαιρετικές παιδικές χαρές.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραίες παιδικές χαρές.
1: Ξέρεις τι, πολλές παιδικές χαρές και πολλά νηπιαγωγεία. Νομίζω δεν διαβάζουν τα στοιχεία για το
0: για
1: δημογραφικό,
0: για τα παιδιά. Εντάξει, έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη. Γιατί υπήρχε μεγάλο έλλειμμα. Υπήρχε πολύ μεγάλο έλλειμμα. Ναι, εγώ αλλά... περιμένω και τη στιγμή που θα γίνει ο παιδικός σταθμός στα μαστιχοχώρια. Δεν ξέρω, θα βγει στη σύνταξη, λέω, μέχρι τότε.
1: Στο
0: Πυργή θα γίνει.
1: Είσαι σίγουρη?
0: Ναι, στο Πυργή θα γίνει. Εκεί κλειδώσανε. Τώρα, αν σε δύο χρόνια που θα γίνουν οι εκλογές, αλλάξει η δημοτική αρχή και έρθει η καινούργια και πει και εγώ θέλω να το ψάξω.
1: Α, πάω στα μαστίχα. Να προκάτσω σε ροδάκια να το γυρίσουμε.
0: Μήπως τελικά.
1: Έλεος όμως.
0: Να είναι αυτοκινούμενο.
1: Δηλαδή θα είναι σαν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα εξάμεινο.
0: Να πηγαίνει ελό.
1: Είναι για χέλια όμως.
0: Με τις συγχωνεύσεις είδες τι γίνεται τώρα.
1: Τμήματων,
0: έτσι, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά με ποιο σκεπτικό λαμβάνονται οι αποφάσεις. Στην περίπτωσή μας έχουμε συγχωνεύσεις σε δύο σχολεία από μία τάξη.
1: Στο 11 και στο πρώτο δημοτικό του Βροντάδου.
0: Μπράβο. Λοιπόν, είναι δύο δάσκαλοι που πρέπει να σταλούν για να γίνουν από δύο τμήματα σε αυτά, ναι, τα σχολεία. Έρχονται λοιπόν και βάζουν ένα πλάνο συγχωνεύσεων για να μην έχουν δύο τμήματα, να έχουν ας πούμε δύο δωδεκάρια, δύο δεκατεσσάρια τμήματα. Σου λέει θα κάνουμε ένα 25. Γιατί είναι 25 το όριο. Στην γειτονική Λέσβο και στη Λίμνο που πήγαν να το κάνουν,
1: οι γονείς άλλαξαν.
0: Εκεί διαμαρτυρήθηκαν και ήρθε η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και είπε: όχι, δεν θα γίνουν, ναι, συγχωνεύσεις.
1: Ναι, γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
0: Δεν είναι, ρε παιδί μου. Και γιατί
1: μπορεί
0: δεν
1: να
0: το κάνουν
1: σωστή δουλειά στα 15άρια.
0: Γιατί δεν το κάνουν
1: δεν
0: και στοιχείο. Είναι τόσο δύσκολο.
1: Ή δεν θέλει.
0: Μήπως δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Να βρούμε, βρε παιδιά, του Νότου το είπαμε.
0: Προφανώς.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή θεωρώ.
1: Σε όλα βοηθάει ο καημένος. Σε όλα
0: δηλαδή. Είναι.
1: Θα του στείλουμε κάποια στιγμή να πάνε από το γραφείο του να το ενημερώσουν.
0: Και έχουμε τώρα και διαμαρτυρία του Συλλόγου Δασκάλων. Προημερών είχαμε,
1: ναι, γιατί
0: και διαμαρτυρία της Ένωσης Γονέων.
1: Δεν έχει λογική αυτό που κάνανε. Δεν έχει λογική.
0: Φιλοξενήσαμε εδώ στο ραδιόφωνο την Παρασκευή και την κυρία Τσίκνα που είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Γονέων. Και έλεγε ότι θα πρέπει με ίδια μέτρα και σταθμά, σωστά το λέει.
1: Έχει δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε.
0: Βέβαια, όλα αυτά, ρε Βαγγελιο, προσωρινά είναι.
1: Τι εννοείς?
0: Μέχρι τις επόμενες συγχωνεύσεις.
1: Όσο δεν υπάρχουν παιδιά και μειώνονται τα τμήματα, πόσες φορές έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει ότι κρατιούνται οριακά στα σχολεία. Τάξεις και σχολεία, ναι, ανοιχτά, ναι, οριακά. Και είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Μπορεί να το κάναμε στυλ καλαμπούρι και πλάκα, ναι, για τις παιδικές χαρές και, ναι, για τους, ναι, παιδικούς, ναι, ναι, σταθμούς. Ότι εντάξει, σαφώς και χρειάζονται και το βλέπουμε. Δηλαδή, τώρα που έχουν αρχίσει και οι εγγραφές στις θέσεις, ότι υπάρχει αναγκαιότητα.
0: Και φέτος υπάρχει και μεγάλη μείωση.
1: Αλλά οι αριθμοί είναι ευθύνουσα η κατάσταση. Δηλαδή, σε μερικά χρόνια σίγουρα θα βρούμε κάποια πράγματα μπροστά μας. Δεν θα φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχουν παιδάκια στις παιδικές χαρές. Τουλάχιστον στην πόλη και στα μεγάλα χωριά. Γιατί στα μικρά χωριά το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει αυτό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ερημώσανε και κλείσανε και όλα αυτά.
0: Αυτό που χρειάζεται σίγουρα πάντως ηχείως είναι οίκους ευγυρίας.
1: Θα κάνανε ένα κηφί, τι κάνουνε στη Βολισσό.
0: Τι να σου κάνει το κηφί.
1: Οίκο ευγυρίας.
0: Εγώ το λέω, διότι εκεί πασχεί το σύστημα πλέον. Στη γυριατρική φροντίδα και μέρημνα.
1: Γιατί το λες τώρα, δεν έχουμε.
0: Εννοώ ότι το δημόσιο θα πρέπει να κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Εμένα κάποιες φορές με τον τρόπο που φέρεται το δημόσιο, είτε από θέμα υγειονομικής περίθαλψης, είτε από άλλα θέματα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, μου δίνει την αίσθηση ότι άντε εντάξει, έχεις δουλέψει, πάρε 3-4-5 χρόνια μία σύνταξη.
0: Έλα όμως που δεν πεθαίνουν όλοι.
1: Άντε να πας στο καλό μετά, γιατί μας επιβαρύνεις.
0: Ναι, έλα όμως που δεν.
1: Και πόσες φορές έχουμε δει μελέτες της ΓΕΣΕΕ και άλλων συνδικαλιστικών φορέων ότι ουσιαστικά οι νέοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που στηρίζουν με τις εισφορές τους και δίνονται συντάξεις, γιατί τα λεφτά των αποθεματικών ξέρουμε όλοι τι είχαν γίνει, έτσι. Πάει πολύ πίσω.
0: Ναι, πόσους νέους έχεις τώρα που συνεισφέρουν και ποιες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές όταν δουλεύεις με τετράωρο?
1: Τίποτα, ψήφιλα.
0: Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή όλο αυτό το σύστημα καταραίει. Γι' αυτό τώρα μας λένε ότι θα κάνουμε ιδιωτικές ασφάλειες.
1: Μα κατά εκεί πήγαινε το, από την αρχή.
0: Από την αρχή.
1: Από την αρχή εκεί πήγαινε. Από την αρχή, όταν τα λέγαμε πριν από μερικά χρόνια, πριν από μια δεκαετία, αυτό φάνταζε σαν μακρινό σενάριο. Αλλά σίγουρα εκεί, ιδιωτική ασφάλεια. Για να μπορέσεις να έχεις, να σου πω κάτι. Εγώ να την κάνω την ιδιωτική ασφάλεια, αν το θες έτσι να την κάνω. Μη μου κρατάς όμως τις εισφορές.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, εμένα γιατί μου κρατάς από το μισθό μου κάθε μήνα εισφορά? Τι να το κάνω, δεν μου έχεις γιατρό, δεν μου έχεις περίθαλψη? Θα πληρώσω με αυτά τα λεφτά μια ιδιωτική ασφάλεια, αφού το πας εκεί.
0: Σας ακούσει ο υπουργός με τα γυαλιά.
1: Ναι, και τα μαλλιά.
0: Ότι δεν έχεις. Ναι,
1: ναι.
0: Και τα ενεσάκια και τα μπότα.
1: Τέλος πάντων, όλα αυτά που κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Και θα πει ότι ψεύδεσαι. Διότι έχουμε και γιατρούς και ραντεβού το κλείνεις ηλεκτρονικά.
1: Παιδί μου, όταν είχε έρθει στο νοσοκομείο, γιατί καμιά φορά ξέρεις, προσπαθούμε και
0: καλή του ώρα.
1: Καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται. Να είμαστε και ευγενικοί στο πλαίσιο της δουλειάς μας. Υπάρχει δηλαδή το σχετικό απόσπασμα. Επειδή παρακολούθησα όλη τη συνάντησή του με τους συλλόγους. Σε ένα πράγμα δεν τον αδικό. Σε ένα πράγμα. Στο ότι του είχαν ωραιοποιήσει την κατάσταση. Οπότε οι δηλώσεις που βγήκε να κάνει σε εμάς. Ήταν με βάση τουλάχιστον αυτά που του είχαν πει, ότι είναι. Και όταν τον ρώτησα κάποια στιγμή, εγώ που μου έλεγε πια ότι είναι όλα υπέροχα με στο νοσοκομείο, που εγώ για να κάνω μαστογραφία στο νοσοκομείο δεν μπορώ. Ναι. Και πρέπει να τρέχω γύρω-γύρω. Σου λέω το πιο απλό
0: έχει
1: πράγμα.
0: Έχει πολλούς άλλους τομείς γίνεται πολύ καλή δουλειά και τρέχουν.
1: Και γίνεται, του λέω με το ακτινολογικό, του λέω κύριε Υπουργέ, ας πούμε.
0: Χάρη στις χορηγίες και πολλά άλλα.
1: Μας λέτε, του λέω όλα αυτά με το ακτινολογικό. Δεν έχει το ακτινολογικό. Έχει πρόβλημα το ακτινολογικό του νοσοκομείου. Και γυρίζει με ένα απίστευτα γοητευτικό χαμόγελο, ξέρεις εκείνο το ωραίο χαμόγελο. Λέμε, κυρία μου, γιατί γκρινιάζετε, μου λέει. Σας έχουμε εξασφαλίσει να πηγαίνετε οπουδήποτε αλλού να κάνετε ακτινογραφίες χωρίς να πληρώνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε.
0: Και να πληρώνεις και καπέλα.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τη συνδρομή
1: σου. Τι άκρη προσπαθείς να βρεις όταν σε μία συνέντευξη τύπου απαντάει έτσι πια? Εγώ δεν σου λέω στον κόσμο που είχε διαμαρτυρηθεί.
0: Εντάξει, και έκανε και σύγκριση ο υπουργός σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο που ήταν χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω. Πώς το βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο, μισοάδιο, πώς το βλέπεις?
1: Είναι μέχρι να εξφενδονιστεί.
0: Δηλαδή τον έχεις τον άλλον στην εντατική και λες τον βγάζω και τον βάζω στην μονάδα αυξημένης φροντίδας, τον έχω βγάλει την εντατική, τον βάζω στην μονάδα, α, είμαστε καλύτερα.
1: Ναι. Και μετά μου πάει κάτι στραβά, ο Θεός δεν του δίνει χρόνια. Άντε πάμε, γιατί δεν μπορώ να ψυχοπλάκωσες.
0: Λοιπόν,
1: από τον Ακύλα ξεκινήσαμε.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Άστο. Ναι. Δεν είμαστε για να είμαστε εμείς μαζί.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Βαγγελιό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Κάναμε αυτή την ανάλυση. Είπαμε ότι και στη χώρα κάτω, αν κατεβείτε, έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση. Μαγαζιά δεν είδα να έχουν πολύ κίνηση. Η απλοταριά έχει τα καφέ.
0: Τέλος του μήνα, τι περιμένεις?
1: Νομίζω αύριο είναι συντάξεις. Μεθαύριο πότε είναι συντάξεις? 26,
0: ακόμα
1: 27.
0: Ακόμα δεν παίρνουν τη σύνταξη.
1: Δεν ξέρω αν θα πάρουμε, αλλά στο αυτό. 26-27 που έχει συντάξει.
0: Νομίζω, ναι, προς το τέλος
1: της εβδομάδας.
0: Νομίζω
1: ότι εκεί
0: θα
1: λίγο θα ζεσταθεί. Και τελειώνουν και εκτόσεις.
0: Θα ζεσταθεί.
1: Τελειώνουν και εκτόσεις.
0: Εμά ό,τι είχαμε, το πήραμε, λέει, τη Λευκή Νύχτα.
1: Ναι.
0: Που δώσαμε τα αρέστα μας.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Τώρα
0: όσοι πήγανε εκεί, πήγαν τη Λευκή Νύχτα.
1: Τώρα περιμένουμε τις προσφορές του Σεπτέμβρη.
0: Τις προσφορές. Ναι. Από τις εκτόσεις τις προσφορές.
1: Ναι, πάλι ένα δεκαήμερο με τα περσινά. Άντε, όλα τα
0: τώρα θα παίρνουμε σχολικά. Λοιπόν, γιατί θα ανοίξουν τα σχολεία και έχουμε αυξημένα.
1: Τρεχάτε ποδαράκια μου. Άντε, καλό,
0: πάμε σε διαφημίσεις για να ενημερωθούν οι καταναλωτές,
1: εγώ
0: πολίτες. Εσύ να μας αποχαιρετήσεις.
1: Εντάξει, το κουσκούς καλά ήτανε.
0: Ναι. Είπαμε σήμερα Καρδάμιλα, εκδήλωση με Λύκο και με Ξενάκη και με άλλους συντελεστές.
1: Αύριο Λιμιά, Ακύλα.
0: Ακύλα. Την Τετάρτη δεν θυμάμαι τι έχει.
1: Κάτι θα έχει Τετάρτη, είναι Πέμπτη Ευθυμίου.
0: Ναι, και Παρασκευή έχουμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και την Ελένη.
1: Η Ελένη, όχι, η Ελένη, είναι 29. Είναι Σάββατο.
0: Παρασκευή
1: είναι Πανσέλινο στο Νεκοριό. Λοιπόν, άντε, καλό μεσημέρι από μένα.
0: Ευχαριστούμε. Η εκπομπή συνεχίζεται και μετά την αποχώρηση της Βαγγελιώσης Αμέντας. Θα πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές

0: μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271 020 920.
2: Ως Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Μετά από μακρά συζήτηση και τις τοποθετήσεις όλων των παρευρισκομένων, όπου συνισταμένη ήταν η μη αποδοχή της μεταφοράς μεταναστών από εδώ και πέρα από άλλες περιοχές της νήσου του Βορείου Αιγαίου, αποφασίστηκε αυτή την εβδομάδα να παρθούν στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου οι σχετικές αποφάσεις. Στο λιμάνι της Μυτιλίνης έφτασε λίγο μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα το πλοίο της SeaJets, το οποίο μετέφερε στη Λέσβο καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρήτη. Μετά την αποβίβασή τους, οι αφιχθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του Καράτεπε, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ελέγχου. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Κρήτη, όπου μέσα σε διάστημα περίπου 48 ώρων είχαν φτάσει σχεδόν 500 πρόσφυγες και μετανάστες μέσω της διαδρομής της Βόρειας Αφρικής. Πριν από τη Μυτιλίνη προσέγγισε στη Σάμο, όπου αποβιβάστηκε ακόμη μία ομάδα περίπου 200 ατόμων. Την εύλογη απορία κάθε λογικού ανθρώπου υποβάλλει μέσω του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέαρχου Χρήση ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σταμάτης Κάρματζης, ζητώντας να μάθει για ποιους λόγους, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο, αυτός δεν αποδίδεται στους Δημότες. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, σημειώνει στην αναφορά του, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τους ακριβείς λόγους που η αρμόδια τεχνική υπηρεσία δεν υπογράφει το πρωτόκολλο παραλαβής, να κατονομαστούν συγκεκριμένα ποιες τεχνικές, οικονομικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες και αστοχίες υφίστανται αυτή τη στιγμή, καθώς και αν έχουν ολοκληρωθεί απαραίτητοι έλεγχοι στις υποδομές άρδευση, τον φωτισμό και την ασφάλεια της παιδικής χαράς. Η κοινωνία της Χίου κουράστηκε από τις υπεκφυγές και τις παλινοδίες. Ταχύπλοο με δύο επιβαίνοντες προσέκρουσε στη βραχονισίδα Άγιος Βασίλειος κοντά στο λιμένα πύργων κόλπου Γέρας της Μυτιλίνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 60χρονος χειριστής του. Στο σημείο μετέβη ένα πλοίο και ένα όχημα από ξηράς του λιμενικού. Ο χειριστής του σκάφους διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Από την πρόσκριση του ταχύπλου δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χιού για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς, με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Αν νομίζουμε ότι η διάλυση αφορά το κέντρο της πόλης, κάνουμε λάθος. Απόδειξη η έκπληξη που

0: δοκίμασαν ανιχνευτές πρόσκοποι από την Αθήνα. Όταν γνωρίζοντας την ύπαρξη του καταφυγίου Βικίου, προγραμμάτισαν να διανυκτερεύσουν εκεί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, αλλά βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν, ανοίγοντας την πόρτα, βρέθηκαν μπροστά στη θέα δύο ψόφιων κατσικιών. Οι πρόσκοποι τελικά διανυκτέρευσαν στο ύπαιθρο, αλλά το πρόβλημα παραμένει, μιας και η υποδομή αυτή έχει εγκαταληφθεί. Προληπτική θωράκιση και διασφάλιση της υδροδότησης σε περίπτωση κρίσης, φυσικής καταστροφής, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ενδεχόμενης απειλής που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, διεκδικούν με επιστολές τους το Δήμο Χίου και τη ΔΕΙΑΧ, βάζοντας και τη διάσταση της πολιτικής προστασίας οι κοινότητες Χαλκιούς και Δαφνώνα. Ζημιές ύψους 8.000 ευρώ κρατούν εκτός λειτουργίας τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χίου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη να τονίσει ότι η εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στο σύστημα. Στόχος, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, να δοθούν προς χρήση τα ηλεκτρικά ποδήλατα από το Σεπτέμβριο, με τη Δημοτική Αρχή να εξετάζει την αλλαγή του κανονισμού και την καθιέρωση μικρού αντιτίμου για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας δρόμων πόλεως Χίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου και συγκεκριμένα στις οδούς Πάρδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους Αλατσάτων, Κιώστε, Ερυθρέας, Κρίνης, από αύριο 3η 25 Αυγούστου έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχορίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεχορίου από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής: αύριο Τρίτη, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 26 Αυγούστου, Άγιος Γεώργιος Οικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 27 Αυγούστου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Δευτέρα 31 Αυγούστου, Στοιχείο. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Στακιά Παναγίας Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβείο Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι. Την 5η 27 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Στο ιστορικό κεφαλοχώρι της Καλαμωτής, οι εκδόσεις ΑΠ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού θα παρουσιάσουν σήμερα Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα στην Κάτω Πλάτζα τον τρίτο τόμο των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955. Εκτός του συγγραφέα, για τα βιβλία του θα μιλήσει ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γιώργος Θαμαλάς. Στην εκδήλωση θα διατίθεται όλοι οι τόμοι των βιβλίων. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκαινιάζει σήμερα Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στο Λιμένα Καρδαμήλων μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στοιχείο τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ που διοργανώνει, παρουσιάζοντας το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα Ταξίδι σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με τη δραματική ταινία του 2024 «Όσα μας λείπουν» σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ. Βίωσε και γλίτωσε από 3 ναυάγια, αλλά δεν τα κατάφερε να γλιτώσει από το Μοιραίο. Ο Θεοδόσης Φλωράδης από τα Μεστά, που έφυγε πριν λίγες μέρες, ήταν Μαρκώνης αρχικά στο επάγγελμα, αλλά τα ναυάγια τον έσπρωξαν στη στεριά. Καστανά στο Παρίσι, μπάρμα στο Διάνα, υπάλληλος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 3 ναυάγια ήταν αρκετά για να ρίξει άγκυρα στη στεριά με διάφορες απασχολήσεις, αφού γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Θα τον θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή «Ανθρώπινες Διαδρομές» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρία Σαρή. Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί. Ο Δε Μέγασσας Πυρηνός, την Τετάρτη 26 Αυγούστου, 7 το απόγευμα. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει την 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο, την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή από τυχείο του Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος Θοδωρής Πιλιώτης και μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρσίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χορή και επιλεγμένα τραγούδια αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων Νεανίδων K18 νίκησε με 19-9 τον Καναδά και κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ισπανίας. Η ελληνική ομάδα το Σάββατο είχε νικήσει την Ολλανδία με 22-9. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Δάφνης Δαφνών ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ευγένη Βαφιάδη, ο οποίος θα είναι άμεσος συνεργάτης του προπονητή Μιχάλη Χατζηδάκη και προπονητής της Ακαδημίας της ομάδας. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου, Ματθαίος Μουντές, αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του εκτός έδρα αγώνα της ομάδας του με τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της Super League 1, στον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 1-0. Για τους φούρνους έβαλαν πλώρη χθες το πρωί τα 75 σκάφη που μετέχουν στην Aegean Regatta, τον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα που για 25η φορά διασχίζει το Αιγαίο Πέλαγος και αναδεικνύει τις ομορφιές του αρχιπελάγου, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και τις παραδόσεις των νησιών. Η αυλαία της Regattas του Αιγαίου σηκώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα λιμιά της Χίου με την τελετή έναρξης. Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλης Κουτουλάκης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος καλωσόρισαν τα πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναφέρθηκαν στη σημασία της Aegean Regatta για το Βορειοανατολικό Αιγαίο και ευχήθηκαν καλό αγώνα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων Ιωάννης Κλείδωνας έδωσε τις τελευταίες οδηγίες στους ιστιοπλοούς, ενώ έγιναν χαιρετισμοί και από τις τοπικές αρχές. Ακολούθησε παρουσίαση παραδοσιακών χωρών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βολισσού και συναυλή από το μουσικό συγκρότημα Ότρα Ρότα με το κέφι να κορυφώνεται. Με τη συμμετοχή πολλών αστέρων του Μαραθωνίου, του Χιώτη πρωταθλητή Χριστόφορου Μερούση αλλά και εκατοντάδων αθλητών και αθλητριών, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί ο 14ος ημιμαραθώνιος Χίου, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού στο νησί της Μαστίχας. 950 αθλητές και αθλητρίες από 11 χώρες έτρεξαν στη μαγευτική διαδρομή του κάμπου της Χίου. Μέσα στα στενά γραφικά δρομάκια με τα πετρόχτιστα τυχογύρια πέρασαν έξω από διάσημα αρχοντικά της περιοχής, έτρεξαν μέσα στα περιβόλια Εσπεριδοειδών και τερμάτισαν στο χωριό των Θημιανών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν διακεκριμένοι αθλητές, όπως οι πρωταθλήτριες μαραθωνίου και μεσαίων αποστάσεων Ράνια Ρεμπούλη, Παναγιώτα Βλαχάκη και Αναστασία Μαρινάκου, καθώς και ο Χιώτης πρωταθλητής Βάδιν Γιώργος Κριτούλης. Η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε 5 ξεχωριστές διαδρομές. Αυτή του 1,5 χιλιόμετρου ΑΜΕ ήταν αφιερωμένα στη μνήμη του Παραλουμπιονίκη και μέλους του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου Παντελή Καλόγερου. Αύριο το απόγευμα 7.30 με 8.30 καλούνται μικροί και μεγάλοι στο κλειστό γυμναστήριο του Βαούλ στα Λιβάδια να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης παρέα με τους αθλητές του ομίλου επιτραπέζιας αντισφαίρησης Χίου και του αθλητικού ομίλου Ηρακλείου που βρίσκονται στη Χίο για κάμπ προετοιμασίας. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6932 376520 Κωνσταντίνος Αναγνώστου και 6932 666681 Νίκος Γανιάρης. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρη εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 20 έως 46%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 59%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1647, ο Βενετικός στόλος μετά την κατάληψη του Τσεσμέ στις 13 Μαΐου του 1647, για λόγους προπαρασκευής της κατάληψης Χίου, επιτίθεται κατά τουρκικών πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι της Χίου. Μετά από σφοδρό βομβαρδισμό, οι Οθωμανοί μετρούν 200 νεκρούς. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1917, η πόλη βομβαρδίζεται ξανά, αλλά και η Λαγκάδα. Έχουμε ζημία στην Προκυμαία, ενώ οι βόμβες φτάνουν μέχρι τον Κοφινά και στις Κόρες στο Γεφύρι.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech, μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
5: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
6: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
7: Ο μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μπαίνουμε και μαζί μας είναι ο Γιάννης Ρες, ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να συζητήσουμε και το θέμα με τις συγχωνεύσεις των τμήματων σε δύο σχολεία που έχουμε στο νησί, στο πρώτο δημοτικό του Βροντάδου και στο 11ο δημοτικό, ενέργεια η οποία έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις και των γονέων μέσα από τους συλλόγους και τις ενώσεις τους, αλλά και των εκπαιδευτικών μέσα από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίο. Αντιδράσεις που θα έλεγε κανείς ότι έγιναν ακόμη πιο έντονες μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην γειτονική Λέσβο, όπου ενώ είχαμε αντίστοιχες αποφάσεις των διευθύνσεων, τελικά αυτές δεν θα υλοποιηθούν διότι βρέθηκαν εκπαιδευτικοί για να στελεχώσουν τα συγκεκριμένα τμήματα. Κύριε Ρε, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα κυρία Ψηλή. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ.
1: Και λένε τώρα γονείς και εκπαιδευτικοί, βλέποντας αυτή την εξέλιξη, γιατί στη Λέσβο και στη Λίμνο και όχι στη Χίο.
2: Λοιπόν, καταρχάς ο συνάδελφός μου της Μυτιλίνης, ο Δήπε Λέσβου, ήρθα σε επικοινωνία μαζί του και με ενημέρωσε ότι όντως είχε δώσει όλα τα κενά, 20 συνολικά. Για κάποιο λόγο πήρε 61 δασκάλους από 20, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οπότε τα 7, από ό,τι μου είπε, οι 7 περιπτώσεις που ήταν για συνένωση τμήματων, δεν είναι ακριβώς συγχώνευση, στην ουσία δεν υφίσταται θέμα, δεδομένου ότι αυτοί οι επιπλέον δάσκαλοι κάπου πρέπει να τοποθετηθούν. Πολύ λογικό λοιπόν ακούγεται αυτοί οι επιπλέον 40 να τοποθετηθούν και στα 7, στις 7 περιπτώσεις σχολικών μονάδων που ήταν για συνένωση τμήματων. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω.
1: Από αυτούς λοιπόν που είναι πλεονάζον προσωπικό για την γειτονική διεύθυνση.
2: Ήταν κενά, από ό,τι μου είπε ο ίδιος, γιατί τα της Μυτιλίνης τα ξέρει καλύτερα, ναι, ο ίδιος, 21 τον αριθμό.
1: Δεν μπορούν να έρθουν κάποιοι από τη Λέσβο στοιχείο ώστε να αποκατασταθεί ομαλότητα και στα δικά μας τα σχολεία? Δύο εκπαιδευτικούς ζητάτε?
2: Δεν γίνεται αυτό από την άποψη ότι οι διορισμοί γίνονται, ξέρετε, από το κεντρικό σύστημα, το data του Υπουργείου Παιδείας. Ξέρουν οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί εδώ και μια εβδομάδα που έγιναν οι διορισμοί ότι θα πάνε στη Λέσβο, είτε Α, είτε Β, είτε Γ, Λέσβο, αλλά Λέσβο. Δεν μπορεί να γίνει, παρόλο που είμαστε η ίδια περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δεν μπορεί να γίνει, όχι. Με αποτέλεσμα τα δύο αυτά κενά που έχουμε εμείς στα δημοτικά, το πρώτο Βροντάδου Δημοτικό Σχολείο και το 11ο, θα στείλουν έναν δάσκαλο. Έναν δάσκαλο για τα 24 και 25 παιδάκια αντίστοιχα.
1: Εσείς, πέρα από το τυπικό και αυτό που προβλέπετε, εν πάση περιπτώσει, κεντρικά από το Υπουργείο, επιδιώξατε να έχετε επικοινωνία με στελέχη του Υπουργείου ή και με την Υπουργό, προκειμένου να πείτε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι δημιουργείται μια αντίδραση και στη λογική του ότι δεν εφαρμόζονται ίδια μέτρα και σταθμά στα σχολεία της περιφέρειάς μας, για να ζητήσετε εξαίρεση, κοιτάξτε, από τον κανόνα?
2: Κυρία Ψηλή, καταλαβαίνετε ότι λόγω θέσεως θεσμικής δεν μπορώ να γενικεύσω σε προτάσεις, αν υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση ή όχι. Δεν μπορώ, δεν είναι ο ρόλος μου να το κάνω αυτό. Ο ρόλος μου ποιος είναι? Να προστατεύω την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία, τα 69 σχολεία της Χίου.
1: Δεν αυτός είναι καλύτερη η ποιότητα αν έχουμε ολιγομελή τμήματα?
2: Προσέξτε. Προφανώς όλες οι επιστολές και από την Ένωση Γονιών και από τους Συλλόγους Διδασκόντων και από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου έχουν κοινοποιηθεί, είναι εις γνώση όλων των προϊσταμένων μου αρχών, από την περιφερειακή μας διεύθυνση μέχρι το Υπουργείο Παιδείας, τα ανώτατα κλιμάκια. Η απάντηση είναι ότι ο νόμος υφίσταται, δεν έχει αλλάξει, ούτε υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Η μόνη που θα μπορούσε ίσως να ήταν αν οι περιπτώσεις αυτές ήταν εκτός αστικού ιστού και δεν είχαμε περιπτώσεις τμήματων ένταξης, δηλαδή κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες όμως δεν υφίστανται. Το ένα είναι εντός αστικού ιστού, το 11ο δημοτικό σχολείο, το άλλο ναι μεν είναι εκτός, αλλά είναι έως 25. Και
1: πάντως,
2: η απάντηση
1: στην πράξη...
2: είναι μέχρι 25, κύριε Ρε, ένα δάσκαλο σου στέλνει.
1: Στην πράξη πάντως εξαίρεση υπάρχει και το βλέπουμε, και καλώς το βλέπουμε, στη Λέσβο και στη Λίμνο.
2: Σας είπα ότι εκεί... επειδή υπήρξαν πολλοί δάσκαλοι επιπλέον, 40.
1: Ναι, μα κάποιος τους έστειλε. Μα κάποιος τους έστειλε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, κύριε Ρε. Δηλαδή, το Υπουργείο αποφάσισε να στείλει και καλώς παραπάνω εκπαιδευτικούς σε Λέσβο και Λίμνο. Δεν θεώρησε ότι αυτό είναι σκόπιμο να το κάνει και στοιχείο. Τώρα που λέμε για τους...
2: Ξυλί, δεν ναι. μπορώ, σας είπα, να εκφέρω άποψη...
1: Ναι, όχι, εσείς δεν, εγώ κάνω το συμπέρασμα. Εγώ, ναι. κύριε Ρε, δια της λογικής, βλέπουμε ότι υπάρχει εξαίρεση στη μία περίπτωση, στην άλλη δεν τη βλέπουμε την εξαίρεση, εκ του αποτελέσματος. Τώρα πείτε μου όσον αφορά τους νεοδιόριστους.
2: Ναι.
1: Εσάς... πόσα άτομα ήρθαν και αν καλύπτουν τα...
2: Όλοι και όλοι είναι 6. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε κενά. Δηλαδή, οι 3 εκ των οποίων είναι και γυμναστές, για να καταλάβετε, που δεν τους είχα ζητήσει. Οι 3 στην ουσία είναι υπεράριθμοι οι άνθρωποι. Θα τους τοποθετήσω προφανώς ολιγοθέσια σχολεία, δεν θα κάθονται προς Θεού. Αλλά 6 ήταν όλοι και όλοι. 2 για τη Β'χείο, νηπιαγωγή Β'χείου, δηλαδή ένας ψαρά, μία ηνούσες. Και οι άλλοι ειδικής αγωγής, πάλι νηπιαγωγός. 6 άτομα όλα και όλα είχα για διορισμό. Η αλήθεια, επαναλαμβάνω, ότι δεν έχω και να, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αρχίσουν, δεν θα παρουσιαστεί μάλλον πολύ έντονο όπως πέρσι και πρόπερσι το φαινόμενο των μακροχρόνιων αδειών, λήψης νόμιμων μακροχρόνιων αδειών. Οπότε εκεί θα πρέπει να τα καλύψουν τα κενά από αναπληρωτές.
1: Άρα εσείς δεν χρειάζεστε στην παρούσα φάση ούτε αναπληρωτές. Έχετε βγάλει
2: δηλαδή. Έχω δηλώσει αναπληρωτές. Βέβαια, πάρα πολλούς έχω δηλώσει. Προσέξτε, οι πιο πολλοί είναι στην παράλληλη στήριξη και έχω δηλώσει βάσει των αναγκών 50 πλάς για τους δασκάλους στα δημοτικά μου σχολεία και 14 στα νηπιαγωγεία. Τώρα δεν ξέρω πόσες θα ικανοποιηθούν από αυτές τις...
1: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί να επιλέγουμε τη λύση στο αναπληρωτή και να μην ζητούνται μόνιμοι? Δεν είναι μόνιμα τα κενά που υπάρχουν.
2: Να σας πω, οι παράλληλες στηρίξεις, η αλήθεια είναι, δεν μπορεί να υπάρξει οργανική θέση, γιατί είναι μια δυναμική διαδικασία. Ένα σχολείο μπορεί φέτος να έχει 7 γνωματεύσεις για παράλληλη στήριξη, αξιολογήσεις μάλλον από κένταση, του χρόνου να είναι 3. Αυτές οι επιπλέον 4 θέσεις οργανικές που θα πάρει.
1: Ναι, αλλά όταν έχεις 50 πλάς για παράλληλη στήριξη, δεν μπορείς να ζητήσεις τουλάχιστον 15-20 μόνιμους, γιατί κατά βάση, με βάση, φαντάζομαι και με τα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεση, ναι, της διεύθυνση, υπάρχουν ανάγκες. Υπάρχει ένας μίνιμουμ αριθμός.
2: Αυξητικός αριθμός της παράλληλης στήριξης. Δηλαδή, εγώ πριν 4 χρόνια, όταν είχα αναλάβει, ήταν maximum 50-60. Φέτος, για να καταλάβετε, έχουμε 102 μόνο στα δημοτικά. 102 γνωματεύσεις παράλληλης στήριξης μόνο στα δημοτικά και άλλοι 25 στα νηπιαγωγεία. Ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν προβλέπει οργανικές θέσεις για παράλληλη στήριξη, μόνο τμήματα ένταξης. Τα τμήματα ένταξης είναι σούπερ, πολύ φουλαρισμένα, απόλυτα φουλαρισμένα, δεν έχουμε εκεί θέμα. Για το τους... θέμα είναι κάποιες ειδικότητες, εκεί θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρχει η καλύτερη κάλυψη με οργανικές θέσεις, κάποιες ειδικότητες, επαναλαμβάνω, μουσικής, πληροφορικής, έτσι. Mm-hmm. Αλλά καλύπτονται από αναπληρωτές.
1: Πότε περιμένετε αναπληρωτές?
2: Στις 1 Σεπτέμβρη, την επόμενη Τρίτη, θα γνωρίζουν τα παιδιά μέσω SMS από το Υπουργείο Παιδείας αν προσελήφθησαν. Mm. Την επόμενη μέρα εμείς καλούμαστε να δώσουμε τα κενά ώστε να τα δηλώσουν. Και 7 και 8 του Σεπτέμβρη οφείλουν να κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας οι αναπληρωτές μας στα σχολεία του.
1: Φέτος
2: 7 και 8 Σεπτέμβρη.
1: Φέτος τελικά πού κλείδωσε ο αριθμός των μαθητών στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία
2: με τα πρωτάκια μας? Με μια μικρή επιφύλαξη αυξητική, βλέπω κάποια τηλέφωνα που παίρνουμε από στρατιωτικούς, κύριε Γιάννη, θα έρθουμε με μετάθεση, πού να τα πάμε και τέτοια, τα οποία δεν πιστεύω να είναι πάνω από 30 συνολικά, ναι, παιδιά. πρώτης τάξης και όχι μόνο, πιστεύω να μην πέσουμε κάτω από 3.400, 3.400 μαθητές. Πέρσι ήταν 3.408, ίσως είναι η πρώτη χρονιά μετά από 5 χρόνια, 6, ελεύθερη πτώση όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό. Ίσως έχουμε ισολογισμό δηλαδή όσα ναι. πέρσι έτσι και
1: να πέτω. Μην χάσουμε παραπάνω μαθητές.
2: Ακριβώς. Ναι, εγώ τα βγάζω 3.402 για την ακρίβεια. Πέρσι είχα 3.408. Mm. Άρα είμαστε σε μια απόλυτη ισορροπία που θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο μετά από 5 χρόνια. Ναι. Ελεύθερες πτώσεις. Σε αυτά τα 5 χρόνια, για να καταλάβετε, χάσαμε σε αυτά τα 5 χρόνια γύρω στους 450 μαθητές. Στα 5 χρόνια. Ναι. Και 900 την τελευταία δεκαετία.
1: Οι αριθμοί που δώσατε είναι και δημοτικά και νηπιαγωγεία.
2: Ναι,
1: το 3.402.
2: Ναι. 3.402 και τα δύο. Ναι. Και νηπιαγωγεία δηλαδή και δημοτικά.
1: Μαζί με
2: και τα πρωτάκια 400 περίπου, 410 για την ακρίβεια εκεί. Αλλά αυτά θα είμαι σε θέση επακριβώς δηλαδή με προσέγγιση μονάδας να τα πούμε την ημέρα του αγιασμού, γιατί mm-hmm. μέχρι και τότε είναι εγγραφές.
1: Η πληροφορία που έχω ότι στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας της περιφέρειας για τα μαθητικά δρομολόγια ήταν άγωνος ο διαγωνισμός. Ναι, που ισχύει. Αφορά το 7ο και το 11ο νηπιαγωγείο.
2: Ισχύει, κυρία Ψηλή. Ναι,
1: τι γίνεται τώρα
2: δηλαδή,
1: εκεί.
2: Ισχύει. Τώρα άλλη λύση είναι τα ταξί. Δεν έχουν και εκεί εκδηλώσει από ό,τι μου λένε από την περιφέρεια, περιφερειακή μάλλον ενότητα ενδιαφέρον. Εκεί είναι σε κρεμότητα είμαστε. Έχει σε κρεμότητα με ανησυχεί. Με ανησυχεί. Ελπίζω επίσης το άλλο μείζωνο σημασίας θέμα για μένα είναι να είναι όλα έτοιμα με το κτίριο 7ο και 10ο νηπιαγωγείο. Δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ευελπιστώ σε αυτές τις δύο εβδομάδες, σύμφωνα και με τις συζητήσεις που έχουμε, τις επαφές με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, να προλάβουν έναν αγώνα δρόμου, μου λέει, κάνουμε κυρία Γιάννη, να τα προλάβουμε.
1: Όταν είναι λέτε δεν είναι ακόμα έτοιμο, τι είναι εκείνο που υπολείπεται? Γιατί σε μια από τις τελευταίες δημοτικές επιτροπές αυτό που είπαν είναι ότι δεν έχει γίνει η σύνδεση με τον ΔΔΕ, ότι είχαν δηλαδή ακόμη το εργοταξιακό και θα το αντιμετώπιζαν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Από ότι καταρχάς βρίσκομαι καθημερινά σε επικοινωνία και με τις δύο προϊστάμενες του 7ου και του 11ου νηπιαγωγείου. Η μεταφορά δεν έχει ολοκληρωθεί του υλικού, του εκπαιδευτικού υλικού. Είναι θέμα αρμοδιότητας Δήμου να μεταφερθούν. Mm-hmm. Αυτό λέει ακόμα δεν έχει γίνει. Ο περιβάλλοντας χώρος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών, δηλαδή μη μαστίχει κανένα επεισόδιο έτσι άσχημο. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Δεν είμαστε. Βέβαια θα μου πεις το 100% περιμένεις. Όχι. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι λειτουργικό το κτίριο και για τα δύο σχολεία. Μιλάμε για 70 παιδιά, έτσι.
1: Να, και ασφαλές φαντάζομαι.
2: Ασφάλεια, μπράβο. Ναι. Ηλεκτρολογικά μου είπε σήμερα η μία εκ των δύο νηπιαγωγείων, δεν είναι, κύριε Γιάννη, μου λέει, ακόμα έτοιμο. Δηλαδή φαίνονται τα καλώδια, δεν έχουν γίνει ό,τι πρέπει. Πέρασε βέβαια υδραυλικός, μου είπε σήμερα από εκεί. Της είπε ότι κάνει υπομονή, αυτή τη βδομάδα θα τα έχω έτοιμα. Έχουμε μείνει σε αυτό, ότι δηλαδή εντός δεκαημέρου που πρέπει 1 Σεπτέμβρη να είναι η νηπιαγωγή μας στο σχολείο, ότι θα είναι έτοιμα. Μια εβδομάδα, τι 10 μέρες, σε μια εβδομάδα.
1: Θα τα ξαναπούμε, ελπίζοντας να είναι έτοιμα, γιατί τα περιμέναμε και πολύ καιρό αυτά τα νηπιαγωγεία. Και όπως είπατε και εσείς, είναι 70 παιδιά. Είναι
2: 70 μαθητές, μπράβο, με 7-8 εκπαιδευτικούς. Έτσι, προσεγγίζουμε τους 80 ανθρώπινο δυναμικό. 80 άτομα ανθρώπινο
1: που
2: δυναμικό.
1: Που θα πρέπει να πηγαίνουν, έρχονται με ασφάλεια και να μένουν εκεί με ασφάλεια. Έχει και ολοήμερο εκεί, δεν έχει και ολοήμερο σε αυτά τα νηπιαγωγεία.
2: Βέβαια, και τα δύο σχολεία.
1: Είναι μέχρι τις 4 δηλαδή αυτά.
2: Μέχρι τις 4, ναι, και είναι από τα πιο μεγάλα, είναι 35 νηπιαγωγεία. Τα 35, κυρία Ψηλή, είναι από τα πιο μεγάλα νηπιαγωγεία. Εκεί έχουμε φτάσει δυστυχώς με τη μείωση του πληθυσμού. Από τα πιο μεγάλα νηπιαγωγεία, ίσως είναι και τα πιο μεγάλα, μαζί με το πειραματικό με τα 36 παιδάκια. Α, και το 6ο με το 2ο στα 40. 38, 37, δεν υπάρχει 40. 40 δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, κυρία.
1: Παραμένει το θέμα με τα τμήματα εκεί σε Βροντάδο και Εντέκατο. Να δούμε αν θα δώσει τη λύση στο Υπουργείο Παιδείας.
2: Ναι, ναι, έτσι, έτσι, κυρία Ψηλή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Γιαννήρε. Τα βλέμματα προφανώς είναι στραμμένα στο Υπουργείο Παιδείας και στην διεύθυνση, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε γιατί φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Γεια σας!

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

λάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο επιθέσεων οπουδήποτε στα στενά του Ορμούζ γύρω από το Ιράν, είπε σε δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει την οικονομική πίεση που θα της ασκηθεί. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυχάνοντας κάθε φορά, είπε και τόνισε ότι η Ιρακινή κυβέρνηση, η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διετές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Τα συγχαρητήριά του στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και στον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ για την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν εξέφρασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δικαίως επιβάλλεται ένα υψηλό τίμημα σε αυτή τη σκληρή δικτατορία και σε εκείνους που βοηθούν τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και ακινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ας-Σισάχ στα ανοιχτά του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την πρόσκρουση, προκλήθηκαν ζημιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση ή άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Μιλώντας στο Sky, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια και επισήμανε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο της στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Μεγάλη κινητοποίηση έγινε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην περιοχή του Γιώφυρου, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε στις όχθες του ποταμού, στο σημείο της εκβολής του, στην παραλιακή του Ηρακλείου, δίπλα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Δίτες της πυροσβεστικής άρρωσαν τον ποταμό για να ελέγξουν για τυχόν ανθρώπινη παρουσία, ωστόσο η έρευνα ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα χωρίς να εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος. Διερευνώνται οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στις εκβολές του Γιώφυρου ποταμού. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι ανεμοί θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου.
Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανότητα

0: Στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρετικά του 37 με 38 και κατά τόπου στου 39 βαθμού Κελσίου και στην νησιωτική χώρα του 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά του 37 βαθμού Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγχαρητήρια κύριε Γιαννέρη, μπράβο σας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στην πρώτη μας για την περίοδο 2026-2027 ραδιοφωνική μας συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, πρώτο Θεός με το καλό, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Φαντάζομαι οι περισσότεροι είστε σε διακοπές και καλά κάνετε. Είναι από τις ωραιότερες. Είναι 2-3 υπέροχες εβδομάδες για μας που ζούμε στην Αθήνα. Η εβδομάδα του 15 Αυγούστου και οι επόμενες αμέσως 2. Εκεί στα μέσα της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου αρχίζει το δράμα της Αθήνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, είτε αυτά που έρχονται τηλεφωνικώς, αυτά που έρχονται μέσω της πλατφόρμας 1003, μέσω του portosalta.sky.gr και μέσω του X. Τώρα στην ηλεκτρονική μας επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορώ να πω ότι με αφήσατε μόνο μου, δεν ένιωσα καθόλου μόνος τις τελευταίες 4 εβδομάδες που απουσίασα, σας είχα, σας διάβαζα, μου μιλούσατε, σε κάπους απαντούσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω κάνει κάποιες αναφορές σε φίλους και φίλες που μου έχετε τηλεφωνήσει, αλλά που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας, άλλα τα ανέφερα, άλλα δεν τα πρόλαβα. Θα προσπαθήσω έτσι μέσα στη διάρκεια της ώρας να σταθώ στις ευχές και τις υποδοχές. Πάμε παρακαλώ, το πρώτο μας τραγούδι.

Βασίλης Τσαούσης μου γράφει τα εξής. Άρη, είμαι στο δρόμο. Η ώρα είναι 9 παρα 3 πρώτα λεπτά όταν στέλνει το μήνυμά του. Δεν μπορώ να γράψω πολλά τώρα. Όμως υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Το κτηματολόγιο. Έχουν γίνει τραγικά λάθη. Θα χάσουν περιουσίες οι άνθρωποι. Κάλεσε τον Υπουργό να δώσει εξηγήσεις. Θα χαθούν περιουσίες. Μην τζιμπήσεις άμα σου πει ότι υπάρχει δυνατότητα για ενστάσεις. Ουδής Διευθυντής Κτηματολογίου θα αναλάβει ευθύνες. Θα σου γράψω αύριο τεράστιο θέμα. Βασίλη Τσαούσης, περιμένω αγαπητέ μου Βασίλη, χωρίς πολλά, με κουκίδες παρακαλώ πάρα πολύ. Πού είναι η ενστάση σου, πού είναι το πρόβλημα, για να μπορέσω να καλέσω τον για να έχω ύλη μπροστά μου να καλέσω τον Υπουργό να απαντήσει στα ερωτήματα που μου θέτεις. Παρακαλώ, μη μου αναλύεις κάθε παράμετρο, βάλε μου απλώς πολλές κουκίδες με όλες τις παραμέτρους που θέλεις να επισημάνω.

0: Συνοπτικά το πού βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, για εσάς που είσαστε τώρα στην συντροφιά μας. Είπα και νωρίτερα ότι είχα την ευκαιρία στις φετινές μου διακοπές να επισκεφτώ την Κρήτη για 4 ημέρες. Ήταν για μένα γεγονός, ένα από τα γεγονότα της ζωής μου, πολύ σημαντικό, το οποίο μου έτυχε, και ήταν η υποδοχή που, με την οποία έγινα αποδεκτός στην Κρήτη, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είπα λοιπόν και νωρίς το πρωί ότι Πορτοσάλτε πήγα, Πορτοσαλτάκι επέστρεψα, έτσι για να σας βάλω στο κλίμα των διακοπών που τελείωσαν, και τώρα ξεκινάμε τη δουλειά μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια περιγραφή των δεδομένων που έχουμε. Τα δεδομένα δεν άλλαξαν, φίλες και φίλοι, τον τελευταίο μήνα. Δηλαδή, θα περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Αφήσαμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία έχει την υποστήριξη ενός πρωθυπουργού, για την ακρίβεια, ενός 30% σε εκτίμηση ψήφου μεταξύ αυτών των 40 που τον ψήφισαν το 2023. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος επιμένει ότι είναι θεσμικός και θέλει να κάνει τις εκλογές στον χρόνο που πρέπει να τις κάνει, δηλαδή όταν τελειώσει, ολοκληρωθεί η θητεία της δεύτερης τετραετίας. Αυτό δεν μας έχει ξανατύχει, να έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος να επιμένει θεσμικά να αρνείται τις εισηγήσεις που του λένε κάνε τώρα εκλογές. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Η εμπειρία μας ως πολίτες είναι ότι εμείς είχαμε πάντα πρωθυπουργούς που προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν μια κατάσταση που τους βόλευε. Αυτό έτσι δεν μεγαλώσαμε εμείς που είμαστε υπέρυξ των 60 ή και οι 70 άριδες. Μεγαλώσαμε με πρωθυπουργούς που λέγανε τώρα που είναι ευκαιρία, πάμε να τα αρπάξουμε ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, μην κάνω αναδρομή ιστορική. Θα πετύχουμε πολλές τέτοιες ημερομηνίες εκλογών που έγιναν ακριβώς σε αυτήν την ιδεολογική αντίληψη. Μάλλον σε έναν τέτοιο τακτικισμό, θα έλεγα. Τώρα τα πράγματα φαίνεται να είναι διαφορετικά με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ο οποίος πρωθυπουργός Μητσοτάκης βάζει και κάτι άλλο, το οποίο θα το συζητήσουμε σε λίγο και θα το καταλάβετε στην συζήτηση που θα κάνω με τον που θα μας δώσει τα τεχνικά στοιχεία, τα δεδομένα δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Φίλης. Ο πρωθυπουργός έχει την άποψη ότι θέλει να κάνει εκλογές χωρίς να εκμεταλλευτεί το εθνικό θέμα, μια πιθανή εμπλοκή με την Τουρκία, να χρησιμοποιήσει το εθνικό θέμα με την Τουρκία για να κάνει εκλογές. Διότι θεωρεί, και πολύ σωστή, αυτή είναι η στάση ενός ανθρώπου σοβαρού πρωθυπουργού, είναι ότι δεν μπορείς να παίζεις με τα εθνικά θέματα και να κάνεις εκλογές, ό,τι πιο χειρότερο δηλαδή. Αλλά μπορεί αυτό κάποιος να μου πει ότι είναι και μια σκέψη υστερόβουλη, που λέει ότι ακριβώς γιατί έχει απέναντί του έναν Αντώνη Σαμαρά που του επισημαίνει, και μια αντιπολίτευση που του επισημαίνουν ότι τα ήρεμα νερά έδωσαν πόντους στην Τουρκία. Αυτό, να με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω ξαναδεί στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια πρωθυπουργό που να ήθελε ανήσυχα νερά. Καλά το λέει ο Ζαχαρία Ζούπη σήμερα, και κανέναν πρωθυπουργό τα τελευταία 25-30 χρόνια που να έκανε πολιτική να πάει να καρπαζώσει τον Ερντογάν, ας πούμε, ή τους προκατόχους του Ερντογάν. Δεν έχω δει, που δεν έγινε. Άρα και αυτοί που κάνουν σήμερα κριτική στο Μητσοτάκη, για να μείνω στο ίδιο σημείο και να προχωρήσω, δηλαδή για να μείνω στην πολιτική και να πάμε παρακάτω, είναι ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα ως προς την κριτική στο Μητσοτάκη, που είδαμε και όλο αυτό το μήνα, όσο υπήρχε πολιτική, ήταν όχι η πρόταση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόταση διακυβέρνησης ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα ούτε από τον Νίκο Ανδουλάκη, δεν έχουμε πρόταση διακυβέρνησης ούτε από τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε απλώς μία πρόταση που λέει βαρεθήκαμε το Μητσοτάκη, δεν θέλουμε άλλο Μητσοτάκη. Αλλά ωραία, δεν τον θέλουμε τον Μητσοτάκη, τον βαρεθήκαμε. Ποιος και με ποια πρόταση και γιατί? Αυτό δεν απαντάτε. Είμαστε στο γενικό βαρεθήκαμε τον Μητσοτάκη. Σε αυτό όμως δεν συμφωνεί ένα 30% που είναι η εκτίμηση την οποία κάνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, ότι υπάρχει ένα κοινό που κοντά στο 30% που επιμένει στον Μητσοτάκη, για να δούμε αν το υπόλοιπο 10% από το 40 του 23 και δεν το αναγάγωστο πως το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά κυρίως το 60-40 που για μένα είναι τα διακριτά κομμάτια της κοινωνίας, εάν αυτό το 40% της κοινωνίας, αυτό το 10 που απομένει, θα υποστηρίξει με την ψήφο του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι όλοι θα περιμένουν να ακούσουν τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, να ακούσουν και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και έλεγα προηγουμένως και το κλείνω, ότι είναι θεσμικό ατόπιμα το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας πάει να εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη προτού εγκαινιάσει την έκθεση ο Πρωθυπουργός, όπως είναι το θεσμικό εδώ πατοπαράδοτο τα τελευταία 50 χρόνια. Την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την εγκαινιάζει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, όχι ο Μητσοτάκης, ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Και προσπαθεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας να τουρπώσει πριν και μετά, για να πει ότι ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη χωρίς πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, αλλά ανεβαίνει πρώτος να πει τι, να χωθεί εκεί και να πει ήρθα, για να κάνει κριτική πριν και μετά στο Μητσοτάκη. Χαζοπράγματα θα τα έλεγα. Και μπορώ να τα υποστηρίξω και μπροστά του, να σας πω ότι είδα, το έλεγα, πρόεδρε, θέλεις να επιστρέψεις και να δείξεις ότι είσαι σοβαρός, αυτά που κάνεις δεν είναι σοβαρά πράγματα, σταματώ σε αυτό. Άρα πολιτικά δεν έχω δει τίποτα καινούριο, πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχω ακούσει προτάσεις κανενός, μα κανενός. Το μόνο που κάνουν είναι να λένε δεν θέλουμε άλλο Μητσοτάκη, αλλά αυτό δεν αποτελεί πολιτική θέση. Το δεν θέλω άλλο Μητσοτάκη δεν είναι πολιτική. Δεν είναι καν πολιτική. Είναι, ούτε καφενείο δεν είναι. Δηλαδή, στο καφενείο συζητώνται σοβαρότερα πράγματα. Άρα, να μας πούν ποιες είναι. Δηλαδή, θέλω να μας πούν το Πασόκ και ο Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς τι θέλουν, τι θα κάνουν εκείνοι με την Τουρκία. Θέλουν να κάνουν πόλεμο. Θέλουν να πάνε να σκαμπυλίζουν τον Ερντογάν. Θέλουν να το στέλνουμε τα αεροπλάνα μας κάθε μέρα και να στριβογυρίζουν πάνω από την Κωνσταντινούπολη. Θέλουν να στέλνουμε τα αεροπλάνα μας και να κυματίζει η ελληνική σημαία στο Βόσπορο. Τι θέλουν να κάνουν με την Τουρκία, να μας πούν. Γιατί το ότι έκανε τα ήρεμα νερά ο Μητσοτάκης, τα ήρεμα νερά τα έκανε ο Μητσοτάκης και στο ίδιο χρονικό διάστημα η Ελλάδα εξοπλιστήκε, η Ελλάδα έκανε αμυντική, έκανε συμφωνία με την Κύπρο και το Ισραήλ, κάτι που έχει ενοχλήσει σφοδρότατα την Τουρκία. Η Ελλάδα σε αυτό το χρονικό διάστημα των ήρεμων νερών προχώρησε τη συμφωνία με τη Σεύρον, έκανε πολλά πράγματα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή το να πει σήμερα ότι ασκώ κριτική επί της διεθνούς πολιτικής, της εφαρμοζόμενης πολιτικής στα εξωτερικά θέματα στον Μητσοτάκη, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λάθος ορθολογικά. Τώρα, να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση γιατί δεν μπορεί να τη θασέψει την αγορά, δεν μπορεί να κάνει εκείνο, δεν μπορεί να κάνει το άλλο, το καταλαβαίνω, να την κάνουμε την κριτική. Αλλά στην εξωτερική πολιτική, το να πας να τους κάνεις κριτική στην κυβέρνηση, συγγνώμη, αλλά δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σοβαρό. Είναι κάτι άλλο το οποίο εκφράζει ένα άλλο κομμάτι μιας αντιπολίτευσης. Ωραία. Κάτι που θα έλεγε μεθαύριο και ο Κασιδιάρης περιμένει να βγει από την φυλακή και να κάνει κόμμα, ας πούμε, και να πει ότι τα τουρκοφαγικά πάμε να φάμε τους Τούρκους. Αλλά αυτά τα λένε κάτι ακροδεξί της κακιάς ώρας, πρώην δολοφόνοι, οι οποίοι εξέτησαν ποινή, δηλαδή, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, Φέδων Καραϊωσήφιδης, διότι συνέβησαν δύο περιστατικά. Πρώτα απ' όλα η σύγκρουση και η συντριβή του ελικοπτέρου του πυροσβεστικού. Δεύτερον, ενός άλλου ελικοπτέρου που είχε τουριστική πτήση, δηλαδή εξυπηρετούσε τουρισμό. Δύο γεγονότα τα οποία κατά την άποψή μου είναι θέμα για έναν τόπο όπως η Ελλάδα, που θέλει να πουλήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες τουρισμού, ένα, για μια Ελλάδα που επίσης προσπαθεί να κατασβέσει τις πυρκαγιές της. Καλημέρα σας, αγαπητέ Φέδωνα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν και καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φέδωνα. Εσύ ήσουν στις επάλξεις, σε παρακολουθούσα. Και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Τι έχει προκύψει, τι λέει ο ΔΕΑΣΑΜ, εδώ ΑΣΑΜ, αν έχουν προχωρήσει οι έρευνες, σε τι κατατείνει το σκέλος σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ήταν πρόβλημα από τη βάση που δεν μπορούσε να συντονίσει τα ελικόπτερα, πάνω δεν υπήρχε επικοινωνία, τι συνέβη.
1: Εδώ πέρα να σου αποκαλύψω κάτι. ο ΕΟΔΑΣΑ δεν διερευνά την περίπτωση των πυροσβεστικών, τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων.
0: Γιατί?
1: Και ο λόγος είναι απλός. Υπάρχει ένα κενό νόμο, όπως αποδεικνύεται, από τη συγκρότηση του ΕΟΔΑΣΑ όταν άλλαξε από την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης αεροπορικών περιστατικών και έγινε ΕΟΔΑΣΑ. Βέβαια υπήρχε και κατά την περίπτωση εκείνη της ανεξάρτητης αρχής και ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο που ιδρύθηκε ο ΕΟΔΑΣΑ δεν μπορεί να ασχοληθεί παρά μόνο με περιστατικά που αφορούν την πολιτική παύλα εμπορική αεροπορία. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο, όπως και ένα άλλο συμβάν που είχε υπάρξει.
0: Κάτσε, διερευνά αν όμοιγέννητο γίνουν, υπάρξει θέμα στις εμπορικές πτήσεις. Αυτό.
1: Διερευνά, για παράδειγμα, την περίπτωση της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο.
0: Στη Σύφνο, μάλιστα. Δεν μπαίνει το άλλο είναι στρατιωτικό σκέλος, δηλαδή αυτό είναι το θέμα
1: δεν
0: μας.
1: Είναι δεν είναι στρατιωτικό σκέλος, διότι αν ήταν στρατιωτικό σκέλος θα το διερευνούσε η αρμόδια υπηρεσία που έχει η πολεμική αεροπορία, το πολεμικό ναυτικό εν μέρη και η αεροπορία στρατού. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα κενό.
0: Κενό, πάμε στο κενό λοιπόν. Μάλιστα. Πρέπει
1: τα συγκεκριμένα
0: να
1: ελικόπτερα, ναι. Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα έρχονται στην Ελλάδα με ένα ειδικό καθεστώς. Ειδικών εφαρμογών. Και πέφτει ακριβώς ενδιάμεσα.
0: Άρα πρέπει να γίνει νόμος για το ποιος διερευνά αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί νομίζω είναι ποινικιάσεις είναι αυτά τα ελικόπτερα, έτσι, από εταιρείες.
1: Είναι μισθώσεις. Είναι μισθώσεις οι οποίες γίνονται μέσω ενός ανατολικού οργανισμού για διαφάνεια. Τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα στο κενό?
0: Πήγαμε για διαφάνεια μισό λεπτό τώρα, γιατί μου ανοίγεις το ένα θέμα μέσα στο άλλο. Κουτάκια μου ανοίγεις τώρα.
1: Το ξέρω.
0: Πήγαμε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια. Διασφαλίστηκε η διαφάνεια με την εταιρεία αυτή του λογαριασμού του ΝΑΤΟ, που με γίνεται αυτές οι ενοικιάσεις.
1: Οι μισθώσεις. Αναθέτουμε σε αυτή την εταιρεία την ανάγκη, λέμε τι λεφτά έχουμε. Μάλλον τι θέλουμε βασικά, γιατί το τι λεφτά δεν είναι ακριβώς καθορισμένο και οι συγκεκριμένοι κάνουν, ας το πω, τον δικό τους διαγωνισμό και ανατίθενται. Και μάλιστα τώρα δεν αναθέτουμε κάθε χρόνο όπως αναθέταμε παλιά, αλλά υπάρχουν πολυετή συμβόλαια. Ένας λόγος είναι για να δεσμεύσουμε κάποιες από τις εταιρείες. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Για παράδειγμα, τα Ericsson, αυτά τα πολύ μεγάλα ελικόπτερα, τα οποία μισθώνουμε κάθε χρόνο, είναι είδος ανεπάρκεια, δηλαδή υπάρχουν 13-14 σε όλο τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μισθωμένα τα 8.
0: Μάλιστα.
1: Για να τα έχουμε και του χρόνου και του παραχρόνου και να μην έρθει κάποια άλλη χώρα και τα δεσμεύσει, μπαίνουμε σε αυτό το.
0: Αυτό είναι κρίσιμο που λες, γιατί στο μεταξύ η κοινωνία, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ακούει άλλους πολιτικούς αρχηγούς που λένε δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε το άλλο. Έχουμε και παραέχουμε, από ό,τι
1: αντιλαμβάνομαι. Έχουμε και παραέχουμε και ίσως περισσότερα.
0: Γιατί βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έλεγε κακώς πήραμε τα Ραφάλ και, και πάμε για τα F-35, εδώ δεν έχουμε Καναντέρ.
1: Καναντέρ τα έχουμε παραγγείλει, θα έρθουν κάποια στιγμή.
0: Έχουμε 80 αεροπλάνα νοικιάζουμε το χρόνο.
1: Ξεκινήσαμε με 87 φέτος.
0: 87, τι άλλο να κάνουμε.
1: Τόσα είχαμε περίπου και πέρσι. Δηλαδή δεν είναι μεγάλη διαφορά. Τα 3-4 τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Αλλά για να ξαναγυρίσω τώρα στο πρόβλημα της διερεύνησης, για να καλυφθεί το κενό, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σήκωσε το χέρι και είπε θα κάνουμε εμείς τη διερεύνηση.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν μπορεί να διερευνά αστυνομία και εισαγγελέας για ασφάλεια πτήσεων. Έχουν διαφορετικό στόχο αυτές οι διερευνήσεις, γιατί υπάρχει και εισαγγελική έρευνα. Η εισαγγελική έρευνα αυτεπάγγελτα διερευνά την απώλεια ζωής. Γιατί έγινε και πώς έγινε. Δεν διερευνά την ασφάλεια πτήσεων. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ που θα έπρεπε να τη διερευνήσει στην προκειμένη περίπτωση δανείζει κάποιους από τους τεχνικούς συμβούλους, αλλά δεν λαμβάνει μέρος. Για να γίνει κατανοητό, θα εκμεταλλευτώ το χρόνο και θα πω ένα παράδειγμα. Πριν από περίπου ένα μήνα είχε συμβεί ένα περιστατικό στην Θεσσαλονίκη. Αεροπλάνο της Ryanair απογειώθηκε, σπάει το παράθυρο,
0: ναι,
1: και είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό ενός
0: επιβάτη.
1: Εκεί αυτεπάγγελτο ο εισαγγελέας αναθέτει στο αστυνομικό τμήμα του αερολιμένα Θεσσαλονίκης να διερευνήσει τον τραυματισμό. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έκαναν αυτό που ορίζει, ας το πω, το δικό τους πρωτόκολλο, διόρισαν έναν τεχνικό σύμβουλο. Ο τεχνικός σύμβουλος πιστοποίησε ότι έσπασε το παράθυρο και γι' αυτό τραυματίστηκε ο επιβάτης. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση? Το παράθυρο έσπασε διότι ο κινητήρας έπασε μια σοβαρή βλάβη. Αποκολλήθηκε ένα πτερύγιο το οποίο, ναι μεν, δεν χτύπησε το αεροπλάνο, αλλά δημιούργησε, υπήρξε δευτερογενής πηγή συντρίμιων, και αυτά τα συντρίμια προκάλεσαν το πρόβλημα. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα? Ότι ήρθαν οι Αμερικανοί, που ήταν και οι αρμόδιοι για να το συναρμόδιοι για να το διερευνήσουν, διότι ο Βάσαμ είπε ότι εμείς δεν μπορούμε για λόγους κόστους, για λόγους περίπλοκης διαδικασίας, και στο προκαταρκτικό πόρισμα κατέληξαν ότι έσπασε αυτό το πτερύγιο χωρίς προφανή λόγο αυτή τη στιγμή, παρόλο που είχαν γίνει έλεγχοι. Γιατί μας ενδιαφέρει ασφάλεια πτήσεων, έτσι? Διότι τέτοιοι, υπάρχουν περίπου 25.000 κινητήρες οι οποίοι λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε περίπου 12.500-13.000 ομοιότυπα αεροπλάνα και πετάνε καθημερινά. Αυτό είναι η διερεύνηση. Η εισαγγελική έρευνα κατέληξε κάπου. Αλλά η ασφάλεια πτήσεων θα πάρει 1,5 χρόνο για να βγει το πόρισμα, και διερευνούμε για αυτό το στόχο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα και για τα ελικόπτερα. Θα βρεθεί όχι ποιος ευθύνεται, αλλά όχι η πραγματική αιτία για την περίπτωση της σύγκρουσης των ελικόπτερων.
0: Δηλαδή του χρόνου μπορεί να ξανασυμβεί το ίδιο λάθος και να μην ξέρει ο προπορευόμενος, μάλλον να μην ξέρει ο προπορευόμενος ότι πίσω του έρχεται ένας άλλος, και να μην ξέρει ο άλλος που έρχεται από πίσω ότι έχει προπορευόμενο.
1: Όχι του χρόνου. Αύριο το πρωί μπορεί.
0: Αύριο το πρωί. Μάλιστα.
1: Εδώ διερευνά ο εισαγγελέας για την απώλεια ζωής. Παίρνει τις καταθέσεις.
0: Αλλά το πώς θα αποτραπεί το ίδιο ένα τέτοιο παρόμοιο συμβάν, πώς θα πάρουμε μέτρα, δηλαδή πώς θα κάνουμε τις προϋποθέσεις ασφάλειας πτήσεων, δεν κάνουμε διερεύνηση. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Ο σκοπός δυστυχώς όταν γίνονται τέτοια συμβάντα είναι γιατί όλο και με κάθε συμβάν βελτιώνεται η ασφάλεια για την επόμενη φορά. Έτσι, αυτή δεν είναι η λογική?
1: Απολύτως.
0: Ομιγέννητο, δηλαδή, κανείς δεν θέλει να συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς όταν συμβούν, οργανώνεσαι να μην ξανασυμβεί.
1: Αυτή είναι η πεμπτουσία των ερευνήσεων. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να διερευνούμε, αλλιώς θα τα αφήναμε έτσι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση να επισημάνω και κάτι άλλο. Η διερεύνηση για ασφάλεια πτήσεων γίνεται ανομωτή. Πηγαίνουν όλοι και καταθέτουν οικειοθελώς και με την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να έχουν επιπτώσεις. Όταν όμως ξεκαλεί ένας εισαγγελέας για εξηγήσεις, πηγαίνεις και με τον δικηγόρο σου και οι απαντήσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Μου έχει τύχει διερεύνηση ασφάλειας πτήσεων 6 φάκελοι με πληροφορίες, διερεύνηση του ιδίου περιστατικού στον εισαγγελέα 6 σελίδες. Ενόρκος. Αυτό συμβαίνει σήμερα.
0: Διάλειμμα και συνεχίζουμε. Φέδωνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Φέδων Καραϊωσήφιδης, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι για τη συνέχεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους του κυβερνοχώρου και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, είπε ο Μπέσεντ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διαιτές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ένα πετρελαίο φόρο χτυπήθηκε και ακινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σισάχ στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός, σχετικά με τις πρόσφατες σιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζω τη συζήτησή μας και μάλλον να ενημερώσω εσάς που μπαίνετε τώρα στη συντροφιά μας ότι συζητώ τα θέματα της πτώσης των δύο ελικοπτέρων. Ένα ήταν στην κατάσβαση δασικής πυρκαγιάς στον Κιθερώνα που έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, ενώ η πυρκαγιά, η δασική αυτή ήταν το μεγάλο γεγονός, η φωτιά, η mega fire της περίοδου μας, αυτής της χρονιάς. Και η άλλη πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Με τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη συζήτηση. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Εξειδικευμένος ο ίδιος, μιλά ως τεχνοκράτης εμπειρογνώμων, διότι έχει σπουδάσει αεροναυπηγική ο κύριος Καραϊωσήφιδης. Λοιπόν, αγαπητέ Φέδωνα, πάμε λοιπόν από την αρχή. Ένα θέμα είναι τώρα ότι έχουμε ένα θεσμικό κενό στη διερεύνηση του συμβάντος της πτώσης και της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, κυρίως στο σκέλος που αφορά στο να μην ξανασυμβεί αυτό, δηλαδή να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις οργάνωσης να μην συμβεί το αντίστοιχο περιστατικό.
4: Σαφώς. Και εδώ πέρα
3: προς το παρόν δεν το επιτυχάνουμε αυτό.
4: Προς το παρόν βρίσκεται μετέωρη αυτή η προσπάθεια.
3: Ναι.
4: Και
3: είναι θέμα της αρχής πολιτικής αεροπορίας, της ΑΠΑ, ή όχι?
4: Όχι.
3: Δεν είναι ούτε αυτό.
4: Το θέμα των ελικοπτέρων, όλων των άλλων συμβάντων των ελικοπτέρων, είναι θέμα της ΑΠΑ. Εδώ πρωτίστως είναι το Υπουργείο
3: Πολιτικής Προστασίας
4: και οι φορείς οι οποίοι
3: Την Τετάρτη το πρωί 8 η ώρα θα είναι καλεσμένος ο κύριος Τουρνάς. Οπότε κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, αυτό το θέμα είναι επίγον, πρέπει να το θέσουμε στον κύριο Τουρνά για το θεσμικό κενό που λέει ο κύριος Καραϊωσήφιδης. Ωραία. Λοιπόν,
4: και ο κύριος Τουρνάς έχει πολλά πράγματα να απαντήσει. Ένας εξαιρετικός αξιωματικός στην αεροπορία, ο οποίος οργάνωσε πολλά πράγματα. Mm. Αλλά τώρα είναι καιρός να βάλει το μαχαίρι. Εκεί που, πάντως, για να γυρίσουμε τώρα σε αυτό και να ολοκληρώσω τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι, είναι το εξής. Ακούστηκαν πάρα πολλά για το ποιος μπορεί να έχει την ευθύνη. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός για αυτές τις διαρροές οι οποίες υπάρχουν από μια μυστική ανάκριση του εισαγγελέα, ότι ο ένας βρισκόταν εκεί, ότι ο άλλος μπήκε έτσι, ο άλλος έκανε αλλιώς. Και κυρίως για το ρόλο του συντονισμού. πολύ σύντομα. Τι σημαίνει πυρόσβεση, αεροπυρόσβεση? Σημαίνει ότι υπάρχει ένας εναέριος και ένας επίγειος συντονιστής. Ο επίγειος συντονιστής συντονίζει κυρίως τις επίγειες δυνάμεις και έχει τη γενική εικόνα της προσπάθειας. Ο εναέριος συντονιστής τον βοηθάει, αλλά είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για τα εναέρια μέσα. Αλλά μην νομίζει κανένας ότι είναι μια τεχνολογικά εξελιγμένη διαδικασία. Ο εναέριος συντονιστής είναι ένας αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος όμως έχει εκπαιδευτεί ειδικά για αυτό το σκοπό και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ελεγκτής αεροπυρόσβεσης. Δίνει εντολές, αλλά στα χέρια του έχει ασυρμάτως και ένα συνειρματάριο. Δεν υπάρχει άλλο τεχνικό μέσο. Ποιος μπαίνει στον κύκλο πυρόσβεσης, ποιος βγαίνει από τον κύκλο, και αυτό που κάνει είναι να δώσει γενική οδηγία. Βλέπετε τους πυλώνες για παράδειγμα. Δίπλα στους πυλώνες υπάρχει μια εστία. Θέλω να μου κάνετε ρήψη εκεί. Ελικόπτερο τάδε, ξεκίνα. Δεν δίνει πέραν αυτού εντολές. Όλοι μετά στη συνέχεια είναι υπεύθυνοι για να προσέχουν τις κινήσεις των αλωνών και για το τι εκτελούν. Αυτή είναι η εικόνα για το πώς εκτελείται αυτή η διαδικασία που ονομάζεται αεροπυρόσβεση, και ορισμένες φορές καταλήγουμε εδώ. Και το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση που δεν μπορεί να απαντηθεί, μάλλον δεν ζητάται από την εισαγγελική έρευνα, είναι το εξής. Ποιοι ήταν οι άλλοι παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν? Για παράδειγμα, στο εξωτερικό γίνεται θέμα επιχειρήσεων αυτών των ελικοπτέρων με ένα μόνο πιλότο. Διότι στο πιλωτήριο υπάρχει ένας χειριστής και ένας δεύτερος, ο οποίος είναι συνοδός,
3: μεταφραστής, λέει,
4: σύνδεσμος.
3: Μάλιστα, ναι.
4: Δεν έχει γνώσεις τις περισσότερες φορές χειρισμού, αλλά και κάποιοι απόστρατοι οι οποίοι έχουν πάρει αυτή τη θέση και δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους στο παρελθόν, δεν μετέχουν στη διαδικασία. Είναι άλλο ένα ζευγάρι μάτια. Και στην προκειμένη περίπτωση, τέσσερα ζευγάρια μάτια χάσανε το προπορευόμενο ελικόπτερο. Διότι εάν ήταν σχηματισμός, που φαίνεται ότι δεν ήταν, δεν μπορεί ο δεύτερος να πετάει πάνω από τον πρώτο του σχηματισμό. Ο αρχηγός του σχηματισμού πετάει πάνω και ψηλότερα.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα, σύμφωνος.
3: Όχι, τώρα πρόσεξε. Εδώ γεννάτε, γιατί σύμφωνο θα σε παρακαλούσα να συνεχίσουμε αύριο στις 8:30. Σου είναι
4: αυτό?
3: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί έχω περιμένει άλλος προσκεκλημένος, αλλά κυρίως. Αλλά ναι, έχω και ακόμη κάποιες απορίες σχετικά με το πρώτο. Δηλαδή, ακόμη δεν έχουμε. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε λύση, ίσως δεν θα χρειαστεί η πλευρά, πώς να το πω, του κυρίου Τουρνά. Δεν έχουμε να μας πει ο κύριος Τουρνά ότι υπάρχουν ακόμη θέματα στο συντονισμό της αεροπυρόσβεσης ή όχι.
4: Ερώτημα είναι αν υπάρχουν θέματα στο συντονισμό μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Η ασφάλεια πτήσεων τι λέει? Φέρτε τα πρωτόκολλα να δούμε που κάνουμε λάθος. Κάναμε λάθος. Αν δεν κάναμε λάθος, δεν είναι συστημικό το πρόβλημα. Συνέβη στους συγκεκριμένους.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το ερώτημα. Και ο κύριος Τουρνάς έχει πράγματα να απαντήσει και θα συζητήσουμε αύριο.
3: Ναι, ναι. Δεδομένου ότι πήγαμε να αντιμετωπίσουμε, είπαμε, τη διαφθορά. Παραγγέλνουμε, μισθώνουμε από μια τρίτη εταιρεία ελικόπτερα και έρχονται εδώ άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, δεν ξέρουν. Δηλαδή υπάρχουν είναι κάποια πάγια ζητήματα, ή όχι.
4: Είναι πάγια τακτική. Καμία χώρα δεν μπορεί να έχει εθνικό στόλο. Παρακολούθησα πολύ στενά το τεράστιο πρόβλημα της κατάστασης πυρκαγιάς στη Γαλλία. Ναι. Από πολύ κοντά. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ στο επόμενο τεύχος μας. Εκεί αναδείχθηκαν τεράστιες ελλείψεις και αναγκάστηκαν οι Γάλλοι να πάρουν μέτρα που κυριολεκτικά θα δώσουν μαθήματα σε όλους μας για το ποια είναι τα προβλήματα και πώς επιλύονται. Το ίδιο πράγμα, εμείς έχουμε την εμπειρία. Αλλά όταν συμβαίνει κάτι, εξετάζουμε τα πάντα. Συστημικά και μη. Άρα,
3: ωραία.
4: Ασφάλεια πτήσεων.
3: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί με το άλλο δυστύχημα, το οποίο έχει και άλλες, άπτεται και του θέμα τουρισμού, όταν μάλιστα προσπαθούμε εμείς να κάνουμε αναβάθμιση προϊόντος κτλ. Δεν μπορούν να πέφτουν ελικόπτερα εμπορικά. Λοιπόν,
4: η Ελλάδα είναι, ναι, ο παράδεισος των επιχειρήσεων ελικόπτερων. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο σημείο του πλανήτη που έχει τέτοιες ανάγκες και τέτοιες δυνατότητες. Αλλά το πλαίσιο δεν πρέπει να καταστατηγείται και δεν πρέπει να παίζουμε τις κουμπάρες, ας πούμε, γιατί γίνεται και αυτό.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλά.
3: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί, Φέδωνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, δεν είναι τις παρούσεις, θα το κάνουμε αύριο το πρωί. Αλλά επειδή εννοώ στο πρώτο μέρος, τώρα πρέπει να μιλήσω σε λίγο πολύ γρήγορα με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Δράτω με λοιπόν της ευκαιρίας να πω το εξής. Έγινε μια συζήτηση το πρωί για το ότι δέχτηκα μια πολύ ωραία υποδοχή στην Κρήτη στις διακοπές μου και μου γράφει ο φίλος Άγγελος, ναι, αλλά στα social κάποιοι σε βγάζουν ότι είσαι του κούλι και το και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, και απάντησα εγώ που τους έχω, τι τους κάνω όλους αυτούς τους ανοήτους οι οποίοι γράφουν εναντίον μου. Καθώς λοιπόν τώρα εξελισσόταν η συζήτηση με τον Φέδωνα Καρυοσηφίδη, σε μία στήλη σε ένα site το οποίο παρακολουθεί υποτίθεται τα δημοσιογραφικά, γίνεται, μου γράφουν ένα σχόλιο σήμερα που μπήκε ο Άδωνης στο Γεωργιάδη στο στούντιο και το είπα, σε συγχαίρω για το κομψό κοστούμι σου. Με αυτό λοιπόν που έγραψε τώρα αυτό το site το, που κάνει και καλά δημοσιογραφική κριτική στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ονόματι ή τετράδιο, θα αναπτύξω την άποψή μου για το πώς έρχεται μία βλακεία να διαδοθεί σαν βλακεία. Αλλά αφήστε τα τα πούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Φίλης. Ο κύριος Φίλης διδάσκει διεθνείς σχέσεις στο Αμερικανικό Κολέγιο. Καλημέρα σας κύριε Φίλη.
5: Καλημέρα Άρη, στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
3: Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, σωστό, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και ήσουνα στις επάλξεις όλο το καλοκαίρι, δεν είδα να κάνεις και πολλές διακοπές δηλαδή. Λοιπόν.
5: Αυτό είναι ακριβές.
3: Αυτό, ναι, σε είδα εκεί, δηλαδή σε διάβαζα, τι, ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πιάσουμε λίγο τα θέματα που έχουν προκύψει. Σε τι διαφέρει ο προσδιορισμός των θαλασσίων πάρκων που έκανε η Ελλάδα και, των θαλασσίων, και του σχεδιασμού των θαλασσίων πάρκων που έκανε η Άγκυρα. Η Τουρκία. Πού διαφέρουμε.
5: Σε δύο σημεία, Άρη. Καταρχάς, καλημέρα και καλή σεζόν.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, να είμαστε καλά. Υγεία να έχουμε. Ναι.
5: Πρώτον, η Ελλάδα οριοθέτησε, μάλλον για την ακρίβεια, θέσπισε τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή εντός των χωρικών της υδάτων. Διότι το θαλάσσιο πάρκο, από τη στιγμή που είναι εθνικό, δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων οποιασδήποτε χώρας. Η Τουρκία αποφάσισε να κάνει μία επέκταση πέραν των χωρικών υδάτων, κάτι το οποίο είναι ευθέως παράνομο σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας, μία ακόμα παρανομία της Τουρκίας, η οποία είναι αδικαιολόγητη και δείχνει και την σπασμωτικότητα.
3: Ναι, εδώ έχω ερώτηση.
5: Συγκεκριμένης.
3: Εδώ έχω ερώτηση.
5: Θα ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπεις.
3: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
5: Για 20 δεύτερα ακόμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Ότι το δεύτερο στοιχείο που διαφοροποιεί τις δύο θεσπίσεις, ανακηρύξεις, είναι ότι η Ελλάδα προσδιορίζει τις δραστηριότητες οι οποίες μπορούν ή δεν μπορούν να γίνονται εντός αυτών των χώρων, ενώ η Τουρκία με το προεδρικό διάταγμα δεν προσδιορίζει τίποτα. Το αφήνει δηλαδή εντελώς ομιχλώδες και πιθανότατα αναμένουμε ότι αυτός ο καθορισμός θα γίνει με την νομοθέτηση της αντίληψης και του δόματος Γαλάζιας Πατρίδας, που κανονικά θα έπρεπε να προηγηθεί τη θέσπιση των θαλασσίων πάρκων. Γι' αυτό και σου μίλησα πριν για μια κίνηση που έχει και κάποια στοιχεία βεβαιασμένου.
3: Μάλιστα. Τώρα, άρα, εκεί που διαφέρει είναι ότι πρώτα ότι προηγείται ο χωροταξικός σχεδιασμός και μετά έρχεται ο καθορισμός των πάρκων. Αυτό είναι το πρώτο κεντρικό θέμα, έτσι δεν είναι?
5: Το κεντρικότερο είναι ότι δεν μπορεί το θαλάσσιο πάρκο, καθότι εθνικό, να εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων.
3: Τώρα, αυτό το έκανα σκοπίμως γιατί θα προσθέσουμε την κουβέντα μας στο δεύτερο, σε αυτό που είναι το σημαντικότερο, αλλά εγώ το άφησα δεύτερο για να πάρεις χρόνο παραπάνω. Είναι αντικειμενικό ότι εκείνη τα διεθνή ύδατα, ή θεωρεί η Τουρκία το κομμάτι αυτό που λέμε εμείς διεθνή ύδατα δικό της?
5: Όχι, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε, ναι, για πολλωστή φορά, το έχουμε κάνει πολλές φορές και εμείς και οι επιστήμονες που μιλούσαμε στην εκπομπή μαζί τους, ότι υπάρχουν διάφορες.
3: Είσαι εξ αυτών, είναι ο Άγγελος Συλλήγος, τον οποίο θα τον καλέσω τις επόμενες μέρες, έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι.
5: Υπάρχουν δύο ειδών θαλάσσιες ζώνες, μάλλον υπάρχουν διαφόρων ειδών θαλάσσιες ζώνες. Οι δύο κυριότερες είναι, από τη μία, αυτή που έχει να κάνει με την κυριαρχία και είναι τα χωρικά ύδατα, άλλος αιγιαλίτιδα ζώνη. Εκεί ένα κράτος μπορεί να εκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη του έως τα 12 ναυτικά μίλια και εντός αυτής της περιοχής έχει πλήρη κυριαρχία, και πλήρη κυριαρχία, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι εντός των χωρικών υδάτων απαγορεύεις την ελεύθερη ναυσιπλοή, αλλά μπορεί να επιβάλλεις περιορισμούς για οποιονδήποτε λόγο εσύ κρίνεις, πολύ περισσότερο σε περίοδους πολέμου. Πάντως είναι κυριαρχία το συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη, και υπάρχουν και θαλάσσιες ζώνες που είναι συνιστούν κυριαρχικό δικαίωμα, όπως είναι η υφαλοκρηπίδα που η προϋπάρχει, είναι υψοφάκτο και αμπινίσιο, όπως λέμε, και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Τουρκία πηγαίνει και θεσπίζει θαλάσσιο πάρκο, το οποίο εκτείνεται πέραν των χωρικών της υδάτων, των ανακηρυγμένων, των 6 δηλαδή ναυτικών μιλίων που έχει στο Αιγαίο. Αν θεωρεί ότι στο Αιγαίο η Τουρκία έχει 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, τότε αντίστοιχα και η Ελλάδα δικαιούται 12 ναυτικών μιλίων. Στο Αιγαίο λοιπόν η Τουρκία πολύ δύσκολα θα ακούσουμε να μιλάει για 12 ναυτικά μίλια για την ίδια, γιατί αυτό αυτομάτως δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ισχυριστεί κάτι αντίστοιχο. Επομένως, αυτό που έχει γίνει με τα θαλάσσια πάρκα είναι ευθέως παράνομο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση γι' αυτό. Δεν μπορεί ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο να εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων. Τελεία και παύλα.
3: Ναι. Τώρα, εγώ σε βάζω να μιλάς και. Μιλάς, όχι σε βάζω, με συγχωρείς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η συζήτησή μας γίνεται στο πλαίσιο ενός διαλόγου με έναν τεχνοκράτη. Δεν θέλω να σε πάω στα πολιτικά, απλώς προσπαθώ με ερωτήσεις να μην σε μπλέξω με την πολιτική διαχείριση των θεμάτων, αλλά να μείνουμε στο τεχνοκρατικό, να πάρουν πληροφορίες, δηλαδή οι συμπολίτες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν, να πάρουν δεδομένα τα τεχνοκρατικά, τα πραγματικά, και μετά να κάνουν όποια κρίση θέλουν ή να καταλάβουν και τις κρίσεις που ακούγονται από πολιτικές πλευρές.
5: Μου επιτρέπεις, Άρη, ναι, σε αυτή τη διάσταση να σου πω τους πολύ συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους έχουμε βρεθεί εδώ που είμαστε με την Τουρκία σήμερα, κατά την άποψή μου πάντα.
3: Ναι.
5: Σημαίνει ότι είναι και πανάκι, ότι είναι το σωστό. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Ο πρώτος είναι η δράση την οποία ανέλαβε η Ελλάδα, η προδραστική πολιτική που έχει να κάνει με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στον οποίο για πρώτη φορά αποτυπώσαμε σε χάρτες τις εθνικές μας θέσεις, οι οποίες φτάνουν, δείχνουν μάλλον τα απότατα δυνητικά όρια της υφαλοκρηπίδας μας. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Τουρκία. Τα δύο θαλάσσια πάρκα, το ένα εκ των οποίων στο νότιο Αιγαίο περιλαμβάνει μια περιοχή που κατά την Τουρκία, περιλαμβάνει μάλλον δύο νησιά που κατά την Τουρκία θεωρούνται γκρίζες ζώνες. Άρα η Τουρκία δεν μπορούσε να αφήσει κατά τη δική της εκδοχή ανυπεράσπιστες τις γκρίζες ζώνες. Ήταν δεδομένο ότι θα τη δράσει. Προφανώς η παρουσία της Εύρων, ο οποίος της Κρήτης, είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι βρίσκεται σε δύο θαλασσοτεμάχια τα οποία διεμβολίζουν το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο, που είναι η μόνη συμφωνία που η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει στην Ανατολική Μεσόγειο για να υπερασπίζεται τη γαλάζια πατρίδα. Παράνομη, ξεπαράνομη την έχει. Και βέβαια η παρουσία και η σχέση της Ελλάδας, που έχει και στρατιωτικά χαρακτηριστικά με το Ισραήλ, όπως βέβαια και της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η πιθανή παρουσία Ισραηλινών οπλικών συστημάτων αντιαεροπορικών στην περιοχή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
3: Ωραία.
5: Όλα αυτά είναι ο ένας από τους τρεις λόγους για τους οποίους η Τουρκία βλέπουμε να έχει επαναφέρει την λογική, την πολιτική της έντασης. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση της Τουρκίας. Η Τουρκία σήμερα είναι σε πολλά τραπέζια διπλωματικά. Κακά τα ψέματα, έχει πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Μην γελιόμαστε γι' αυτό. Δεν θα συγκρίνω τα αποτυπώματα των δύο κρατών. Άλλωστε, είμαστε δύο χώρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά είναι πολύ ισχυρή αυτή τη στιγμή. Με τα προβλήματά της, αλλά επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε πολλά τραπέζια και έχει ένα ρόλο και λόγο. Και βέβαια η σχέση του Ερντογάν με τον Τραμπ επίσης του προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση του Πρόεδρου, διότι επηρεάζει άμεσα το κέντρο λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ, που είναι πλέον ένα, δεν είναι πολλά όπως ήταν στο παρελθόν, γιατί είναι υπερσυγκεντρωτικό το σύστημα στις ΗΠΑ. Ο τρίτος λόγος είναι ότι στα ήρεμα νερά, ναι μεν εμείς κερδίσαμε χρόνο και ορθά για να εξοπλιστούμε, για να οργανωθούμε καλύτερα απέναντι στην Τουρκία, σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε σενάριο, και επειδή ξέρουμε ότι η Τουρκία μετράει πάρα πολύ την ισχύ τη στρατιωτική οποιοδήποτε κράτους, πολύ περισσότερο όταν είναι ένα γειτονικό. Το έχουμε δει αυτό άλλωστε πώς συμβαίνει και στην περίπτωση του Ισραήλ. Η Τουρκία, όταν θεωρεί ότι έχει την ισχύ, έχουμε δει στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ιράκ, να κινείται με τρόπους επιθετικούς και να δημιουργείται τελεσμένα. Άρα ήταν πολύ σημαντικό για μας ότι.
3: Αλλά στην περίπτωση του Ισραήλ να κάνετε στα αυγά της.
5: Ακριβώς.
3: Ναι.
5: Είδαμε λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν, συγγνώμη, ότι έπρεπε να αξιοποιηθεί αυτός ο χρόνος των ήρεμων νερών για να μπορέσουμε να εξοπλιστούμε, να έχουμε ένα πλεονέκτημα σοβαρό στον αέρα, να μπορέσουμε να ισχυροποιηθούμε στη θάλασσα και ούτω καθεξής. Όμως η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα δεν υπήρξε, Άρη, καμία ουσιαστική πρόοδος, καμία ουσιαστική πρόοδος στις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπήρξε πρόοδος στη λεγόμενη θετική ατζέντα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας, για τον τουρισμό, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ότι έχουμε ορδές Τούρκων, όχι μεταναστών, αλλά Τούρκων τουριστών, οι οποίοι έρχονται σε αυτά τα νησιά, με την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας που είχαμε για συγκεκριμένα νησιά, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Αλλά ταυτόχρονα, και αυτό για μένα είναι το μελανό σημείο των ήρεμων νερών ή της λογικής των ήρεμων νερών, δεν υπήρχε καμία πρόοδος στην πολιτική διαβούλευση, στις πολιτικές διαβουλεύσεις. Έτσι αναμενόταν, δηλαδή αυτό που σημαίνει δεν μας ρίχνει από τα σύννεφα.
3: Δηλαδή, άρα ασκείται κριτική, τώρα υποχρεωτικά πάω στην πολιτική ερώτηση. Άρα η κριτική που ασκείται στον Μητσοτάκη είναι επειδή, δηλαδή ότι απέτυχαν τα ήρεμα νερά επειδή δεν ήρθε στη Χάγη ο Ερντογάν να συζητήσουμε τις διαφορές μας.
5: Εγώ δεν ασκώ.
3: Το κατάλαβα, σε καταλαβαίνω, γι' αυτό σου λέω τώρα πρόσεχε. Μπήκες, εσύ πάτησες τώρα.
5: Εγώ σου λέω την άποψή μου ότι τα ήρεμα νερά.
3: Δέχομαι την άποψη.
5: Είχαν ευεργετικές συνέπειες για αυτό που ανέφερα.
3: Καλά, το ερώτημα θα το απευθύνω στο σύνηγο.
5: Και είχαν και τη συνέπεια. Ναι, με τον Άγγελο εδώ πέρα έχουμε μια διαφορετική άποψη. Υπό ποια έννοια? Ότι ο Άγγελος πιστεύει, όχι ότι εγώ είμαι μακριά από αυτή την θέση, ότι δεν μπορείς με την Τουρκία περίπου να συνομιλείς. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι όμως ότι δεν εξαρτάται.
3: Εσύ λες ότι μισό λεπτό. Η θέση δικιά σου ποια είναι, ότι να συζητάμε ή να μην συζητάμε την Τουρκία?
5: Εννοείται να συζητάμε. Ναι. Καλά, τώρα άρη γνωριζόμαστε
3: πολύ. Όχι, αυτό κάνει. Ναι, ναι, όχι.
5: Να σου πω κάτι άλλο. Δεν με αλλάζει το καλοκαίρι, δεν με αλλάζουν οι εποχές.
3: Όχι, δεν σου είπα ότι.
5: Προ Θεού. Λοιπόν, εννοείται ότι πρέπει να συνομιλούμε. Και εννοείται ότι συνομιλώντας με την Τουρκία δεν υποχωρούμε. Επίσης είναι ένα. Τώρα δεν έχω αυτό το χαρακτηρισμό. Αλλά είναι ένα επιχείρημα το οποίο.
3: Εκ των πραγμάτων πάει η συζήτηση στα πολιτικά. Λέω, προσπαθώ αυτό να κρατηθώ. Γιατί εσύ δεν είσαι να απαντάς πολιτικά, εννοώ να μπει στη διαχείριση. Γιατί αυτή τη στιγμή ασκείται μια. Η κριτική που ασκείται στο Μητσοτάκη είναι γιατί έκανε αυτή τη ρημάδα. Δεν ξέρω ποιος βρήκε αυτή την έκφραση, τα ήρεμα νερά, που έτσι κι αλλιώς όλοι οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί τα τελευταία 30 χρόνια ήρεμα νερά θέλανε. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα τελειταραγμένα νερά. Ούτε ανήσυχα νερά.
5: Λοιπόν, εννοείται αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τα αυτονόητα. Εννοείται αυτό. Το μόνο το οποίο θέλω να προσθέσω είναι ότι σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε είναι ότι εγώ τι λέω, σαν να καθίσαμε πάνω σε αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, όπου από τη μία, επαναλαμβάνω, οργανωθήκαμε στρατιωτικά και αυτό μας έχει φέρει σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Τουρκία, και επαναλαμβάνω ότι μια χώρα όπως η Τουρκία τη στρατιωτική ισχύ τη μετρά πολύ περισσότερο από τη μία χώρα όπως η Ελβετία, ας πούμε, ή όπως η Σουηδία, εντάξει, από την άλλη. Καθίσαμε πάνω σε αυτή την πολιτική και δεν πήγαμε ένα βήμα παρακάτω τον πολιτικό διάλογο στον βαθμό που θα μπορούσε να πάει. Πιθανότατα δεν θα μπορούσε να πάει, διαπιστώνοντας
3: τον ήθελαν οι άλλοι. Σε επίπεδο τεχνοκρατικό, τον ήθελαν οι άλλοι το διάλογο.
5: Οι άλλοι ήθελαν το διάλογο για το Θεαθήνε. Εμείς έπρεπε να θέλουμε το διάλογο για την ουσία. Και θα έπρεπε να αναδείξουμε, Άρη.
3: Αυτή είναι μια κριτική θέση σου, να λέει διαρκώς ο Μητσοτάκης ότι εγώ προσπαθώ, αλλά αυτός δεν θέλει.
5: Θα έπρεπε να αναδείξουμε την ανακολουθία της Τουρκίας και γιατί η Τουρκία διστροπεί για ένα διάλογο. Και κάτι τελευταίο.
3: Ναι.
5: Σε επίπεδο ευρωπαϊκό, γιατί έχουμε αναπτύξει κάποιες συμμαχίες σημαντικές. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα να μιλήσουμε για το Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή.
3: Θα την κάνουμε έτσι και λέω, θα αρχίσουμε και τα Σαββατιάτικα.
5: Εννοείται. Απλώς θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι απομονωμένο και έχει τα δικά του θέματα και δεν θα μπορούμε να στηριζόμαστε στις πλάτες του Ισραήλ. Και έτσι κι αλλιώς δεν είναι καλό να στηρίζει στις πλάτες κανενός. Αλλά εννοώ ότι δεν θα βάλει αυτή τη στιγμή πλάτη το Ισραήλ για σένα στην κατάσταση που είναι και με τις εκλογές που επίκυνται και με όλα τα ανοιχτά μέτωπα που έχει. Αλλά θέλω να πω κάτι για το ευρωπαϊκό χαρτί, γιατί πολλές φορές το υποτιμούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ποια είναι, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Βλέπουμε τι έχει κάνει και κυρίως τι δεν έχει κάνει σε σχέση με την Ουκρανία, αλλά πολύ περισσότερο σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Ξέρουμε επίσης ότι στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι φωνές που λένε ότι υπάρχει μόνο με ένας κίνδυνος μία απειλή ασφάλειας, που είναι η Ρωσία και τα ανατολικά. Και ότι τα νότια δεν είναι κανένα, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, η Τουρκία δεν είναι Ρωσία, όλα αυτά τα οποία ακούμε από πολλούς Ευρωπαίους εταίρους μας. Όμως η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Άρη, να χρησιμοποιήσει το μαστίγιο και το καρότο. Το μαστίγιο απέναντι στην Τουρκία είναι να βάλουμε πάνω στο τραπέζι τις κυρώσεις, και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Έχουμε ένα κράτος το οποίο σφετερίζεται κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και κυριαρχία, αλλά πάντως οπωσδήποτε κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία με τη θεωρία των κρίζων ζωνών, δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν οι κυρώσεις πάνω στο τραπέζι. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα καρότο. Το καρότο είναι η τελωνιακή σύνδεση, η απελευθέρωση της βίζας και όλα τα χρήματα τα οποία ρέουν προς την Τουρκία που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον Ερντογάν και ας δείχνει ότι τον ενδιαφέρει λιγότερο σχέση με την
6: Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα και εδώ υπαρχοντικά κλείνουμε με μια ατάκα μόνον ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος καλών προθέσεων. Δεν είναι κράτος που κάνει μπαγαποντιές.
5: Δεν χρειάζεται να κάνουμε παραποντιές. Χρειάζεται μέσα στην Ευρώπη να συνειδητοποιήσουμε ότι επειδή.
6: Όχι και μπαγαποντιές και έναντι της Τουρκίας εννοώ, όχι μόνο της Ευρώπης.
5: Λοιπόν, ναι. Είμαστε ένα κράτος το οποίο μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να το εξαντλήσουμε. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι θεαματικό. Αυτό το οποίο λέω όμως είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από κανέναν εταίρο μας, ούτε τη Γερμανία, ούτε την Ιταλία, ούτε την Ισπανία, που συνεργάζονται αγαστά ή σχεδόν με την Τουρκία, ειδικότερα στο στρατιωτικό τομέα. Ακόμα και η Γαλλία, που είναι μια χώρα με την οποία έχουμε συμφωνία με το άρθρο 2 και πολύ καλά κάναμε πριν από λίγες εβδομάδες, δεν το είχαμε θίξει αυτό, και επικαιροποιήσαμε και ανανεώσαμε αυτή τη συμφωνία, όπου η Γαλλία με βάση του άρθρου 2 ουσιαστικά θα συνδράμει, σύμφωνα με αυτό το οποίο λέει το άρθρο η πρόνοιά του, την Ελλάδα σε περίπτωση που τεθεί η ζήτημα κυριαρχίας της χώρας μας. Αλλά ακόμα και η Γαλλία είναι ένα κράτος το οποίο δεν πολύ καίγεται για μια θεσμοθετημένη σχέση.
6: Ωραία.
5: Με την Τουρκία.
6: Άστα για τα επόμενα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπήκες Φορτσάτος. Σε ευχαριστώ. Και πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, συνεχίζουμε άλλη μέρα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο.